Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει. Στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου, που

πια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμηση η ζωή μου μετανιώνω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace and thereby transform this pending cosmic energy.

898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση.

Ίσως κι η κόλαση εδώ ξενυχτήσα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ νέο παράδεισος κι η κόλαση.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Εντάξει, θα πάμε αυτό.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Τελμουνδέκης, όλα μαζί και σήμερα και πάμε να δούμε τι έχουμε να σας πούμε. Ευχάριστα τα νέα για το βρεφάκι από τα Χανιά, το οποίο είχε κακοποιηθεί, είχε χτυπηθεί από τη μητέρα του. Αποσωληνώθηκε σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, του Βενιζελίου, και παρουσιάζει σταθερή βελτίωση. Ευτυχώς, επιτέλους, και ένα ευχάριστο νέο. Υπάρχει γιατρός εδώ, οδοντίατρος στο Ηράκλειο, η οποία υποτίθεται ότι κάνει και, πώς το λένε, κλείσματα. Υδροθεραπεία το λένε, κύριε. Εγώ θα το λέω κλείσμα, γιατί ένα κλείσμα χρειάζεται και στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, που άφησε τόσα χρόνια να υπάρχουν όλες αυτές οι ιστορίες. Λοιπόν, δεν θα ασχοληθώ πολύ με αυτό, αλλά ξέρετε ότι η μισή Αθήνα ήξερε αυτούς τους δύο. Τους δύο γιατρούς. Τώρα πλέον είναι προφυλακισμένοι, δεν λέμε το όνομα του. Πριν το λέγαμε, όπως και για τον υπνοθεραπευτή που κάνει διάφορα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έδινε συνεντεύξεις για την υπνοσκόπηση, την υπνοθεραπεία. Θεράπευε από την πρώτη συνεδρία, όπως έλεγε σε βίντεο, το φόβο και τις αιμονές. Αν το κάνει, είναι χρήσιμος για πολλούς. Άρα ποιος πιστεύει ότι το κάνει. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος άνδρας αρχίζει να απαντάει στα τηλέφωνα, αρχίζει να λέει διάφορα, να δίνει πληροφορίες, αλλά όχι πολλά πολλά, μην φανταστείτε. Δεν θέλει ακόμα να βγει, να δώσει κάπου συνέντευξη. Θα πιεστεί πάρα πολύ σήμερα για να βγει κάπου. Από ό,τι έμαθα, υπάρχει ένα βιντεάκι που τον κάνει και νιώθει πάρα πολύ άβολα. Όπως κάνει πάρα πολύ άβολα και κάποιον υπουργό της κυβέρνησης να νιώθει άβολα αυτό το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Είχαμε 100 και πλέον πυροβολισμούς σε ένα χωριό εκεί στις Αρχάνες κοντά, εκεί στη Μεσαρά κοντά. Κοντά, Μεσαρά και Αρχάνες είναι, δεν είναι κοντά, έτσι, αλλά εκεί κοντά είναι. Λοιπόν, αλλά το πιο τραγικό από τους 100 πυροβολισμούς αυτών των Αραβών, αγάμο ότι ήταν η ιστορία, είναι κάτι άλλο που είναι πολύ χειρότερο για την κοινωνία μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιος από τους συγγενείς των συλληθέντων απείλησε ότι αν μάθει ποιος είναι αυτός που τους κάρφωσε, θα έχει κακά ξεμπερδέματα, κακά ξέτελα όπως του πει.

Λοιπόν, έχουν γίνει πάνω από. Έχουν γίνει τρεις συλλήψεις. Έχουν συλληφθεί πατέρας, γιος και ένας έτσι συγγενής. Ο γαμπρός βασικά έχει συλληφθεί. Ο πατέρας και ο αδελφός του. Του πατέρα. Βρήκαν όπλο, βρήκαν εκατοντάδες σφαίρες. Πάνω από 500 σφαίρες φυσίγγια βρήκαν στο σπίτι. Έγινε έρευνα από το τμήμα Αρχανών Αστερουσίων και το ΤΑΕΜΕΣΑΡΑΣ. Κοινωνική εκδήλωση το βαφτίζουμε, έτσι. Πάνω από 100 πυροβολισμούς. Και αν βρούμε ποιος μας κάρφωσε, την έβαψε. Έτσι είπα.

Με έχουν πάρει τηλέφωνο πάνω από 5 συνάδελφοι από την Αθήνα σχετικά με τη συνέντευξη του κυρίου Δημήτρη Γάλη που βγήκε χθες εδώ στο Πολίτικα και είπε για αυτό το κόμμα της Χριστιανού που πλέον έχει πολλές ρογμές. Λοιπόν, ρογμές γιατί αποχωρεί ο Κοκοτσάκης, ο Παπαδάκης, ο Καράσκο και όλοι αυτοί οι εμπειρογνώμονες που λένε ότι έχουν κάνει 2.000 εκθέσεις, 2.000 σελίδες σε 17 διαφορετικές εκθέσεις, οι οποίοι έχουν χαθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αθήνα, γενικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ό,τι είπαν για ξυλόλια, φορτόλια. Πώς το λέγανε αυτό, παράνομο φορτίο κτλ. Και τώρα πλέον αναμένεται η κλήση τους σε κάποια από τα επόμενα δικαστήρια. Μαθαίνω ότι κάποιοι γονείς θα καταθέσουν αίτημα μέσα στην εβδομάδα για αυτούς τους 3-4 ανθρώπους οι οποίοι ορμόμενοι από την Κρήτη έβγαζαν προς τα έξω ένα σωρό σενάρια. Πρέπει λοιπόν τώρα αυτοί να λογοδοτήσουν, να βγουν στην πιο μπροστά στην επικαιρότητα τώρα και να υποστηρίξουν όλα αυτά που υποστήριζαν. Η ανακοίνωση που έβγαλαν όλοι μαζί και με πρωτεύοντα τον κύριο Κοκοτσάκη δείχνει τι, ότι αποχωρούμε από την Καριστιανού γιατί το βλέπουμε ότι το έργο τελείωσε. Βέβαια, από το καράβι της Καριστιανού κατέβηκε πρώτος ο κύριος Κοκοτσάκης που ήταν μέλος του κόμματος. Τώρα, πώς γίνεται να είσαι αντικειμενικός τεχνοκράτης, τεχνικός σύμβουλος και να είσαι στο κόμμα της Καριστιανού, αλλά να μην τα βρίσκεις με το κόμμα της Καριστιανού και να φεύγεις, είναι άλλη ιστορία. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά δεν έχουν διαψεύσει κιόλας, ο κύριος Κοκοτσάκης έφυγε από το κόμμα της Καριστιανού γιατί δεν είχε κατοχυρώσει την πρώτη θέση στο επικρατείας. Εδώ δεν είχε κατοχυρώσει το αν υπάρχει φορτόλιο και ξυλόλιο. Αυτό περίμενε να κατοχυρώσει την Καριστιανού. Δεν μαθαίνουν κάποιοι άνθρωποι.

οπότε λέμε το όνομά της. Έχει ένα παραϊατρείο εκεί κάπου στο κέντρο, το οποίο κάνει κλείσματα, αλλά κάνει κι άλλα. Δηλαδή έχει μελετήσει την Ιπποκράτεια διατροφή, δεν ξέρω τι είναι αυτή, είναι κάτι που έτρωγε ο Ιπποκράτης μάλλον, κατσαρίδες, μύγες, ξέρω τι έτρωγε, κάπου το έχω διαβάσει αυτό. Και έχει μάθει ό,τι έχει μάθει και ό,τι κάνει σε πελάτες της από την Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής. Έλα στον τόπο σου και μη γυρεύεις, που λένε. Έχω πάρει 3 τηλέφωνα, δεν έχει απαντήσει. Ήταν να βγούμε σήμερα στις 2.30. Δεν πειράζει, αν δεν βγει, 3 η ώρα θα έχουμε εδώ τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος έκανε και την πρώτη καταγγελία και θα μας τα πει αναλυτικά. Λοιπόν, μέχρι τότε ας ακούσουμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, είχαμε πήξει στους πώς τους λένε, τους επενδυτές αυτούς που κάνανε διάφορες εταιρείες και παίρνανε τηλέφωνο κόσμο και εξαπατούσαν κόσμο. Έχουμε βγάλει πάρα πολλά ρεπορτάζ εδώ το πολυκατέλεια.gr. Μιλάω για αυτούς τους τύπους. Έλα, θεία, είμαι από τη ΔΕΗ. Ξέρετε ποιους εννοώ. Αυτή την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα που δύσκολα την αντιμετωπίζανε, αλλά έχουν γίνει τόσες ελλείψεις που έχουν γεμίσει φυλακές. Λοιπόν, σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε σε συνέντευξή του στο Sky ότι θα υπάρξει δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης Απάτης, το οποίο θα ενταχθεί στην Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κύριος Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε μάλιστα στην αντιμετώπιση των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχουν αρμόδιοι αξιωματικοί που θα ασχολούνται συστηματικά με 13 δράσεις, στις οποίες επικεντρώνονται οι κακοποίοι. Αυτό που τόνισε ήταν το ζήτημα των ηλεκτρονικών απατών βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο, καθώς μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών παραβιάζονται λογαριασμοί και πιστωτικές κάρτες και αποσπώνται μεγάλα χρηματικά ποσά. Θυμάστε εδώ πέρα με το Δήμο Ρεθύμνου τι είχε γίνει, και γενικά με κάποιες έτσι ιστορίες με γιαγιάδες, με παππούδες που τους πέραν τα λεφτά μέσω τηλεφωνικής έτσι εξαπάτησης. Τους εξαπατούσαν τηλεφωνικά. Λοιπόν, αυτό φαίνεται ότι τώρα δημιουργείται μια ειδική ομάδα προκειμένου να το αντιμετωπίσει. Και εγώ πιστεύω, εντελώς εμπειρικά το λέω, ότι θα είναι σαν το FBI. Θα είναι μέσα στο FBI και ετοιμαστείτε για νέες επιτυχίες. Γιατί αν αρχίσουν και κυνηγάνε συγκεκριμένα κομμάτια αυτών των ιστοριών, κάτι θα γίνει καλό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε μετά τις ειδήσεις και τις διαφημίσεις.

Και ενώ περιμένουμε σε όλη την Ελλάδα το φθινόπωρο να έρθει να μας επισκεφθεί με βροχές και ισχυρές καταιγίδες, βλέπουμε σιγά σιγά, αλλά πολύ σιγά, δηλαδή σε φάση slow motion, να πέφτει η θερμοκρασία. Εγώ ακόμα ζεσταίνομαι πάντως.

Λοιπόν, μου στέλνουν ένα μήνυμα και μου λένε για αυτό το θέμα που έγινε στην Κεσαριανή, όπου ένας οδηγός επιτέθηκε σε δύο γυναίκες αστυνομικούς επειδή θα του βεβαίωναν μια παράβαση. Πάω από τώρα, τι θυμήθηκα. Έχει γίνει και εδώ στο Ηράκλειο αυτό το σκηνικό, αλλά ανάποδα. Ήταν αστυνομικός με δύο γυναίκες, οι οποίες του επιτέθηκαν επειδή πήγε να τις βεβαιώσει κλίση.

Λοιπόν, σήμερα η κυρία Καριστιανού κατέθεσε στο δικαστήριο των Τεμπών και μάλιστα υποστήριξε ότι μου απαγορεύτηκε η εκταφή. Υπάρχει λόγος? Και μάλιστα τόνισε, είπε στην κατάθεσή της ότι ο Μπακαΐμης, ο εισαγγελέας, εκτελεί εντελώς εντολές Μητσοτάκη. Κάποια στιγμή πρέπει να από αυτή την εκπομπή να πούμε τι ήθελε να κάνει εκταφή η κυρία Καριστιανού, αλλά είναι τόσο, πώς να σας το πω, τόσο στενάχωρο να το πεις αυτό στον αέρα ή γενικά να το συζητήσεις, που δεν ξέρω αν αξίζει τη διαδικασία. Πάντως η κυρία Καριστιανού έκανε μια κβαντική κατάθεση σήμερα και είπε ότι αλλοιώθηκε ο χώρος του εγκλήματος. Δεν έχει πάει στην Ισπανία, φαίνεται, να δει πώς γίνονται αυτά. Τέλος. Λοιπόν, έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτές τις εργασίες, όπου όλοι τις εξηγούσαν ότι είναι εργασίες προκειμένου να πατήσουν τα φορτηγά, προκειμένου να σηκώσουν τους τεράστιους τόνους από τα βαγόνια, αλλά εκεί δεν καταλαβαίνουν κάποια πράγματα. Και μάλιστα, όπως είπε, αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι το μπάζωμα. Η αλλίωση του χώρου ενός εγκλήματος. Έχουμε φωτογραφίες, λέμε, εξκαφείς που αλλίωναν το χώρο, ανέφερε. Μάλιστα, όπως είπε στην κατάθεσή της, πήγε στον εισαγγελέα προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις για την απόφαση να τοποθετηθεί τσιμέντο στο χώρο λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα.

Πρόσθεσε εκεί η καταθεσίτη ότι άκουσα έναν ανακριτή να μου λέει πως το παιδί μου πέθανε ακαριέα. Να μας λέει για ξυλόλια και τουλόλια. Να μαυρώνουν τη μνήμη των παιδιών μας ότι δήθεν είναι θεωρίες συνωμοσίας. Ενώ μιλώντας για τον κύριο Μπακαΐμι, τον κύριο φέτη ανακριτή, είπε ότι η οικογένεια των θυμάτων περίμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα απαντήσεις. Και μάλιστα λέει, τους έλεγε, δεν το πιστεύω και η έκρηξη έγινε από έλεγχο σιλικόνης. Η δουλειά σου, ανακριτή, δεν είναι να κάνεις έρευνα, είπε η κυρία Κρασιανού. Δεν είναι να κάνεις έρευνα. 2,5 χρόνια λέει, περιμέναμε. Από εκεί και πέρα προχώρησε σε κάποιες καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η ανακρίση, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Μπακαΐμης εκτελεί εντολής Μητσοτάκη και χαρακτηρίζοντας παράνομα όσα, όπως είπε, έχουν συμβεί. Βέβαια, για το βίντεο της λεπτοκαριάς κουβέντα, έτσι. Λοιπόν, είπε για τον κύριο Αγοραστό, είπε ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία εμπιστοσύνη. Το έγκλημα των τυπών είναι ένα έγκλημα που αγγίζει ολόκληρη την κοινωνία. Ακόμη και σήμερα, λέει, δεν είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος. Ακόμα και σήμερα δεν είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος. Και είπε ότι είχε χημικά εγκάβματα η Μάρθη, τα οποία δεν ελέγχθηκαν. Αυτό έλεγαν λίγες καταθέσεις και ότι ο αέρας μας έκαιγε τα μάτια, ανέφερε. Επειδή ήδη διατόπισε η κατάθεσή της, σας το μεταφέρω και εγώ αυτό που λέγαμε για την εκταφή. Καθώς λέει, όταν άνοιξε το φέρετρο της Μάρθης, βρήκε μέσα μια λευκή σακούλα με ανθρώπινα υπολείμματα. Ανέφερε μάλιστα ότι κατά τη διαδικασία αυτή εντόπισε ένα οστό, το οποίο όπως υποστήριξε δεν αναφερόταν στα ιατρικά στοιχεία που είχε στη διάθεσή της. Γι' αυτό το λόγο, λέει, ζήτησε να πραγματοποιηθεί έλεγχος DNA.

Λοιπόν, εκείνη την ημέρα μάλιστα έφαλε κάποια ερωτήματα η κυρία Χριστιανού, λέγοντας ότι για τη διαχείριση των σωρών στα νοσοκομεία που υποδέχθηκαν τα θύματα, υποστηρίζει ότι υπάρχουν ακόμα ζητήματα τα οποία δεν έχουν αποσαφημιστεί. Ποια? Το ότι πήγανε όλοι οι ιατροδικαστές από την Αθήνα και από τις γύρω περιοχές προκειμένου να συνδράμουν στο να γίνει γρήγορα η ταυτοποίηση.

Τις προηγούμενες μέρες έλειπε η κυρία Καριστιανού, έχει να κάνει μια προεκλογική εκστρατεία από ό,τι φαίνεται και γι' αυτό δεν πρόλαβε να πάει στις προηγούμενες δίκες να ακούσει τι είπανε και άλλοι που βρίσκονται εκεί στα δικαστήρια από την πρώτη στιγμή. Ακόμα δεν έχει απαντήσει η κυρία Καριστιανού σε δύο πράγματα. Τι έγιναν τα λεφτά της συναυλίας που έδωσε ο κόσμος για τις οικογένειες συγγενών θυμάτων των τεμπών. Δεν έχουμε μάθει. Όχι, δεν μάθαμε. Ούτε και εσύ έχεις μάθει. Έχεις δώσει λεφτά. Όχι. Οι καταγγελίες της κ. Καριστιανού ήταν αυτές. Ο κ. Πλακές εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα πριν από λίγες μέρες τόνισε ότι όταν βρήκε το βίντεο της λεπτοκαριάς που δείχνει ότι δεν υπάρχει ξυλόλιο, φορτόλιο, παράνομο φορτίο κτλ. Και γκρέμισε άλλη μια θεωρία συνωμοσίας, κάποιοι του είπανε μην το παίξεις αυτό, μην το δώσεις αυτό στο ανακριτή, δεν μας βολεύει. Είπε ο κ. Πλακιάς ποιους εννοεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα δικά σας.

χρόνο. Επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8, 20 λιμουνδέκης, όλα μαζί και στο 6932 907 898. Περιμένουμε τα σχόλιά σας, πάτερή σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, μέχρι να συνδεθούμε και με τον κύριο... μου κάνεις τέτοια σχόλια, να δεις τι έχει να γίνει. Λοιπόν, μέχρι να συνδεθούμε σε λίγο με τον κύριο Αλέξη Πατριανάκο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου του Ηρακλείου, πάμε να το γυρίσουμε λίγο στο πολιτικό και σε αυτό που έγινε χθες. Και εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, καθώς είδαμε ένα πασόκ ολόκληρο, εκτός από ένα άτομο, να υπερασπίζεται τον κύριο Φαραντούρη για την επίθεση που έκανε στην Αλεξάνδρα Σδούκου.

0: Λοιπόν, ας ακούσουμε πρώτα τι είπε χθες ο κύριος Φαραντούρης στην κυρία Σδούκου και μετά πάμε στα υπόλοιπα.
1: Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
2: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
1: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του Πασόκ
2: και στη συνέχεια. Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
1: Επί τέσσερα χρόνια, έτσι σας γνωρίσαμε.
2: 20 χρόνια, κύριε Φαραντούρη.
1: Την περίοδο που επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Όταν εγώ έδινα μάχη. Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠ από το 9 μέχρι το 19
2: και
1: νομικός σύμβουλος, εσείς είχατε τις
2: επίσης
1: σε
2: υπουργός.
0: Χαριεντίζωσασταν σε υπουργούς. Όχι με υπουργούς, σε υπουργούς. Είναι ακόμα πιο προσβλητικό από ό,τι λέγαμε χθες, γιατί μου το επεσήμανε ακροατής και ειλικρινά έπαθα πλάκα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν υπήρχε συνέχεια σε όλο αυτό το σκηνικό, γιατί το Πασόκ ακόμα δεν έχει κάνει κάποια κίνηση προς τον κύριο Φαραντούρη, δεν του είχε κάνει κάποιες συστάσεις, κάτι. Μάλιστα, κάποιοι, λίγο πολύ, είπανε ότι η κυρία Σδούκου φταίει γι' αυτό. Δηλαδή το προκάλεσε. Όταν είπε για την κυρία Καριστιανού η κυρία Σδούκου. Για να ακούσουμε λοιπόν σήμερα τι έγινε σε ένα πάνελ μεταξύ του κυρίου Ρουμανού και της κυρίας Μάρκο Γιαννάκη.
3: Χαριετιζόσασταν με υπουργούς, είπε ο κύριος Φαραντούρης. Θα σας άρεσε να το ακούσετε αυτό το σχόλιο.
4: Δεν είναι κάθε γυναίκα φεμινίστρια. Δεν σημαίνει ότι είσαι γυναίκα και είσαι φεμινίστρια. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς ένα τέτοιο είδους χαρακτηρισμό απέναντι στην κυρία Καριστιανού, για παράδειγμα. Τώρα, το γεγονός ότι ο κύριος Φαραντούρης ανταπέδωσε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το έκανα εγώ.
5: Καταλαβαίνω καλά ότι επιχειρείται αυτός ο συμψηφισμός. Εξηγεί η κυρία Σδούκου ότι αναφέρεται στην προσπάθεια Φαραντούρη να ενταχθεί στο κόμμα Καριστιανού.
4: Άλλο είναι τι εξηγεί και άλλο είναι τι λες.
5: Το είπε. Υπάρχει καταγεγραμμένο. Εσείς επιλέξατε να μην το βάλετε.
4: Είναι φεμινιστικό αυτό που είπε η κυρία Σδούκου. Έχουν εξηγήσει και οι δύο πλευρές.
3: Θα σας άρεσε να τον ακούσετε αυτόν τον ρόλο, κύριε Ρωμανό, εδώ σε αυτό το πάνελ. Θα σας άρεσε.
4: Σας απάντησα.
3: Εμένα ναι, εμένα όχι. Θα σας άρεσε.
4: Ότι δεν ανήκει σε μια γυναίκα φεμινίστρια.
3: Μα μας λέτε για την κυρία Σδούκου για τον χαρακτηρισμό που εκείνη είπε, όχι το.
0: Τρομερό, δεν απάντησε η κυρία Μαρκογιαννάκη, κρίμα. Και είναι και γυναίκα. Και μάλιστα πολύ έτσι ευαίσθητη. Και επειδή τις έχω μιλήσει και την έχω γνωρίσει, ξέρω ότι ίσως σε μια άλλη συνέντευξη θα άλλαζε λίγο έτσι η άποψη. Όμως δεν είναι όλοι. Πώς να το πω, υπερασπιστική απέναντι στον κύριο Φαραντούρη από το Πασόκ. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου σε άλλη εκπομπή μίλησε για τον κύριο Φαραντούρη.
2: Όρισα χθες
0: την ώρα που με παίρνουν τηλέφωνο, έτσι.
2: Έπρεπε να αντιδράσω γιατί βρήκα προσβλητικό το σχόλιο του. Όχι μόνο για μένα, για κάθε εργαζόμενη γυναίκα δηλαδή που πηγαίνει στο εργασιακό της χώρο.
6: Είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσει και η κυρία Γιαννακοπούλου.
2: Κοιτάξτε, ο δημόσιος διάλογος δεν πρέπει να ξεφεύγει. Τελεία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές και εγώ θα σας μιλήσω όχι ως πολιτικός, θα σας μιλήσω ως γυναίκα. Ότι δεν μπορεί να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες χαριεντίζεσαι με υπουργούς ή με οτιδήποτε άλλο, γιατί προφανώς είναι
6: έχει
2: κάτι το οποίο έχει υπονοούμενα, τα οποία όλες οι γυναίκες υφιστάμεθα, άρα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Νομίζω ότι η κυρία Γιαννακοπούλου τα είπε όλα, έτσι. Είναι στο ίδιο κόμμα με τον κύριο Φαραντούρη, άσχετο βέβαια αν. Νομίζω ότι η κυρία Γιαννακοπούλου τα είπε όλα, έτσι. Είναι στο ίδιο κόμμα με τον κύριο Φαραντούρη, άσχετο βέβαια αν.

Ναζίδια εκεί πέρα και το παίζουν φεμινίστριες που δεν έχουν καμία σχέση με το φεμινιστικό κείμενο και κίνημα. Αλλά η ουσία σε όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου βγήκε ευθέως και τα έχωσε κανονικά στον κύριο Φαραντούρη. Δεν ξέρω τώρα πόσα τηλέφωνα έχει κάνει ο κύριος Φαραντούρης στην κυρία Γιανακοπούλου να της πει τι είπες, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχουν γίνει. Από εκεί και πέρα, η κυρία Μαρκογιαννάκη μάλλον δεν είχε ακόμα τη γραμμή του Πασόκ ως προς το τι να απαντήσει. Το κακό βέβαια με την κυρία Μαρκογιαννάκη ήταν ότι απέναντι ήταν ο κύριος Ρωμανός. Το καλό με την κυρία Γιανακοπούλου ήταν ότι ήταν απέναντι στην κυρία Σδούκου. Το θύμα δηλαδή αυτής της λεκτικής εξιστικής επίθεσης. Γιατί δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις αλλιώς. Όταν ο Φαραντούρης βγαίνει και λέει ότι χαριεντιζόσουνα σε υπουργούς, αυτό σημαίνει κάτι άλλο. Το υπονοούμενο είναι ξεκάθαρο το τι εννοούσε. Και θα χρειαστούν 5-6 δηλώσεις του μέχρι να το ανασκευάσει. Εγώ, αν ήμουν Νέα Δημοκρατία, πάντως θα το είχα αυτό σημαία και θα το έβαζα κάθε μέρα μπροστά. Να μην μπορεί να βγει σε κανένα πάνελ. Γιατί πραγματικά, πρώτα σκέφτεσαι με ποιον έχεις απέναντί σου. Και απέναντί σου δεν έχεις μια πολιτικό, έχεις μια γυναίκα και το κυριότερο, έχεις απέναντί σου μια μητέρα. Για φανταστείτε τώρα το ίδιο πράγμα να το είχε κάνει ένας βουλευτής της Νέα Δημοκρατία, όπως έχει γίνει στο παρελθόν εκεί με την Κωνσταντοπούλη, τότε με αντεκάλε κανένα παιδί. Και τι, ποια ήταν η αντίθεση Νέα Δημοκρατία τότε. Έτσι. Φανταστείτε τώρα να έχει γίνει από την άλλη πλευρά αυτό. Δηλαδή, ένα βουλευτή Νέα Δημοκρατία να λέει αυτό σε μια βουλευτή του Πασόκ. Το Πασόκ ακόμα στα κάγκελα θα ήταν. Θα είχε ανέβει στο Μαξίμου εκεί στα κάγκελα και θα περίμενε το Μητσοτάκι να γυρίσει από το Σαν Φραντζίσκο και να του βγάλει τα μάτια. Να υπάρχει περίπτωση να γίνεται κάτι άλλο. Λοιπόν, οπότε, ας βγάλουμε από πάνω μας αυτές τις μάσκες και ας πούμε την αλήθεια. Όταν το λένε οι μεν. Είναι ποινικά επιλείψιμο, είναι επιλείψιμο γενικά και ηθικά και ποινικά. Και απ' την άλλη δεν τρέχει τίποτα, δεν τρέχει κάστανο. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Ευτυχώς που στο Πασόκ έσωσε τα προσχήματα η Νάντια Γιανακοπούλου. Λοιπόν, και μου έρχονται τώρα κάτι μηνύματα και μου λένε: Νίκο, αυτό που είπες για την κυρία Γιανακοπούλου πιστεύουμε ότι είναι σωστό. Απορούμε γιατί δεν βγήκαν και οι υπόλοιπες γυναίκες να την υπερασπιστούν. Λοιπόν, ακούστε, δείτε. Όταν η Νάντια Γιανακοπούλου βγαίνει και ταχώνει κατευθείαν ευθέως στον Νίκο Φαραντούρη, δεν το κάνει, εγώ πιστεύω, μόνο και μόνο γιατί δεν τον γούσταρε από την αρχή να έρθει στο Πασόκ. Το κάνει πρώτος γυναίκα και ως μητέρα. Την πιστεύω, σε αυτό το πράγμα την πιστεύω. Δεν μπορώ να καταλάβω τη στάση της κυρίας Μαρκογιαννάκη που ήταν ήξης αφήξης και έλεγε άλλα στο πάνελ που ήταν με τον Νίκο Ρωμανό, ο οποίος Νίκος Ρωμανός από την Δημοκρατία δεν το άφησε να πέσει κάτω και το συνέχισε και καλά έκανε, γιατί υπερασπίστηκε όχι μόνο μία φίλη του, μία συνεργάτη του, αλλά και μία γυναίκα η οποία είναι μητέρα. Το είπα και χθες αυτό. Πρώτα μιλάς απέναντι σε μία μητέρα. Και όταν απευθύνεσαι, βάζεις τη γλώσσα στο μυαλό και λες τα παιδιά της. Εκείνη τη στιγμή βλέπουν τηλεόραση. Βλέπουν. Τι ακούσανε, χαριεντίζονταν σε υπουργούς. Όχι με, σε υπουργούς. Δηλαδή αυτή το επεδίωκε. Αυτό σημαίνει αυτό. Σε υπουργούς. Έτσι. Λοιπόν, και πατάνε Google τα παιδιά και τι σημαίνει χαριεντίζεται. Κάποιος. Έχετε μπει μέσα στο Google εκεί να το χτυπήσετε να δείτε τι σημαίνει αυτή η λέξη. Όχι. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό μας και ειδικά από αυτούς τους πολιτικούς που περιμένουμε να μας σώσουν, έτσι. Γιατί υπόσχονται ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης αυτοί θα μας σώσουν και προς το παρόν αυτό που κάνουν είναι να επιτίθενται σε γυναίκες. Και να λένε αυτά τα σεξιστικά, έτσι, να έχουν αυτό το σεξιστικό παραλήρημα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δεν έχω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου έβαλε όλους τους πασόκους στη θέση τους. Και μπράβο της και μαγκιά της που δεν τήρησε μια γραμμή δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα και του τάχωσε κανονικά. Γιατί είναι γυναίκα, μητέρα, μητέρα, γυναίκα βουλευτής με αυτή τη σειρά. Λοιπόν, τέλος. Ελπίζουμε ο κύριος Φαραντούρης την επόμενη φορά να ζητήσει συγγνώμη που θα βγει σε πάνελ και όχι να πετάει αυτά τα τσιτάτα έτσι τα περίεργα τα ωραία και να είναι έτσι σύμφωνας και σαρωτικός όπως θέλει να είναι. Γιατί αυτό το χαρακτηρισμό θέλει. Να είναι σύμφωνας και σαρωτικός. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω. Αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω. Αν συναντιόταν κάπου με την Νάντια Γιανακοπούλου τώρα, αν και είναι στο ίδιο κόμμα, δεν ξέρω πώς αντιδρούσαν. Η ουσία είναι ότι η Νάντια Γιανακοπούλου κράτησε τα προσχήματα για τον Πασόκ, έσωσε κάπως τον Πασόκ. Σήμερα, από ό,τι μαθαίνω, θα είναι στην ΕΡΤ καλεσμένη η κυρία Σδούκου μαζί με τον κύριο Τσουκαλά. Οπότε ελπίζουμε εκεί ο κύριος Τσουκαλάς
να πει έστω μια συγγνώμη, ρε παιδί μου, για αυτό που είπε σε μια μητέρα

γυναίκα και μετά πολιτικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και γυρίζουμε σε λίγο, γιατί ο γιατρός μάλλον κάπου βρίσκεται σε εξέταση μέσα και δεν έχει βγει ακόμα. Θα τον ξανακαλέσουμε σε λίγο να δούμε τι γίνεται, γιατί πρέπει να βγει να μας πει 2-3 πραγματάκια.

Λοιπόν, να κλείσω τη σημερινή εκπομπή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στη Silicon Valley και μάλιστα είναι στα άδυτα της παγκόσμιας τεχνολογίας, όπως γράφουμε και στο πολιτικά.gr. Αν μπείτε, θα δείτε μια φοβερή φωτογραφία όπου κάνει χειραψία με ένα ρομπότ. Ναι, δεν είναι πλάκα, είναι πραγματικό το ρομπότ. Το ρομπότ του κάνει χειραψία. Λοιπόν, μαζί του είναι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, και από ό,τι φαίνεται έχουν τρομερά ραντεβού με AI εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακές υποδομές, ρομποτική και επενδύσεις εταιριών στην Ελλάδα. Σήμερα, μάλιστα, συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην Τέσλα. Τρομερή εταιρεία και στα εργαστήρια του Optimus. Λοιπόν, μια πολύ μεγάλη έτσι περιοδία όπου ελπίζουμε να φέρει στην Ελλάδα πίσω μεγάλες επενδύσεις, γιατί αυτό είναι τελικά το ζητούμενο. Λοιπόν, αυτά και μέχρι αύριο. Γεια σας.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, στο ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8 και διαδικτυακά politika.gr με μια ακόμα πηξίδα που ακούτε τρεις φορές μέσα στο 24ωρο, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1, στην επανάληψη της ίδιας ημέρας, 8 με 9 το βράδυ και βεβαίως το πρωί της επόμενης, συνεπώς αν μας ακούτε Τετάρτη πρωί το ημερολόγιο θα γράφει 23 σήμερα. Είμαστε στην 22η μέρα του Σεπτέμβρη. Έχουμε ένα καιρό που θα έλεγα ότι δεν είναι απόλυτα φθινοπορεινός, παρά το γεγονός ότι οι μετεωρολόγοι τις προηγούμενες μέρες έχουν κάνει αναφορά για καιρικά φαινόμενα που είναι, θα έλεγα, φθινοπορεινά, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις και εκφάνσεις και χειμερινά, αλλά σε άλλες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Είναι μαζί μου και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Ισαρδάκη και ο Μανώλης Σουσαρής που συνεργάζονται μαζί μας δημοσιογραφικά. Είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Ολίτινας που είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Στην παραγωγή μας είναι η Ζέτα Οικολοβού, στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση. Είναι και σήμερα ο Κώστας Λιγάρδος στο τιμόνι της πηξίδας και έχει και την ευθύνη για το playlist που θα ακούσετε, το οποίο θα είναι μικρότερο σε έκταση σήμερα, γιατί έχω τη χαρά να έχω μία καλεσμένη την οποία θα σας παρουσιάσω σε λίγο, για την οποία θα κουβεντιάσω με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Έκτακτη εμφάνιση σήμερα στην εκπομπή Βαγγέλης Τσουκάλης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι συνδράμει της εικόνας της πηξίδας προς τα έξω, όπως εχθές ας πούμε για παράδειγμα που είδατε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα που κατά αποκλειστικότητα σας παρουσιάσαμε, δηλαδή την πρωτοβουλία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου σε συνεργασία με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ρεθύμνου να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης φαρμάκων σε πανελλαδική πρώτη επί της ουσίας, όπου ο κύριος Κουντάκης τι είπε χθες, ότι είναι κακό τα φάρμακα να παλιώνουν στο σπίτι, να λήγουν, να χαλάνε και μετά να καταλήγουν στα σκουπίδια, διότι έμεσα και άμεσα επιστρέφουν στο ποτήρι και στο πιάτο μας, επιστρέφουν δηλαδή με λίγα λόγια στο τραπέζι μας. Αυτό είναι πολύ καταστροφικό. Αν αναλογιστεί κανένα στην τοξικότητα κάποιων από αυτά τα φάρμακα ή κάποια φάρμακα που είναι πολύ επικίνδυνα, όπως τα φάρμακα που παίρνουν όσοι έχουν μια χρόνια νόσο, όσοι έχουν καρκίνο, όσοι έχουν βαριές παθήσεις. Έτσι λοιπόν ξεκινάει αυτή η πρωτοβουλία. Το λέω γιατί την είδηση τη βγάλαμε εμείς εχθές από εδώ. Τις επόμενες κιόλας μέρες θα οριστούν 40 περίπου φαρμακεία στο Ηράκλειο αλλά και στο Ρέθυμνο, τα οποία θα μπορούν να συλλέγουν τα φάρμακα τα οποία δεν χρησιμοποιείται πια ή τα φάρμακα τα οποία ανακυκλώνονται μιας και έληξαν και ξέρουν οι άνθρωποι εκείνοι πώς θα τα ανακυκλώσουν πολύ καλύτερα από το να τα πετάξουμε εμείς στο καλάθι των αχρηστών. Στην ειδησιογραφία τρέχουν αρκετά πράγματα και θα τα δούμε ευθύς αμέσως. Να δούμε δηλαδή το χρηματιστήριο της ενημέρωσης όπως το κάνουμε καθημερινά τούτη την ώρα, για να δούμε τι παίζει ψηλά αυτή τη στιγμή που είμαστε στον αέρα.

Έχουμε σύμφωνα με το politica.gr μια υπόθεση που θα έλεγα είναι επαναλαμβανόμενη για μια ακόμα φορά, με πάνω από 100 πυροβολισμούς σε Αραβώνα στο Ηράκλειο. Είχαμε συλλήψεις μετά από έρευνα και βεβαίως θα ακολουθηθεί επεπατημένη, δηλαδή θα βρεθούν ελεύθεροι. Έχουμε επίσης τα νέα στοιχεία για τη φωτιά στο σχολείο στον Άγιο Νικόλαο, που εξετάζεται σοβαρά από τους αξιωματικούς του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας το ενδεχόμενο του εμπρισμού. Στην Κρήτη τις τελευταίες ώρες, και ίσως θα έχουμε και συνέχεια, κρατήστε το αυτό, έχουμε κάποιες αποκαλύψεις για περίεργες ιατρικές πράξεις, ακούγονται διάφορα πράγματα, για ενέργειες που γίνονται, για πράξεις που γίνονται σε ιατρία με σκοτεινό περιβάλλον. Σας το είχαμε πει από τις προηγούμενες μέρες ότι θα γίνουν όλοι φύλο και φτερό. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, κυρίες και κύριοι, προσέφερε μια πολύ μεγάλη, θα έλεγα, πρίκα. Άφησε ένα θησαυρό στο μουσικό πεντάγραμμο, στο μουσικό στερέωμα, στη μουσική σκηνή της χώρας, αλλά με το θάνατό του θα είναι και ο άνθρωπος εκείνος, ο μοιραίος βεβαίως άνθρωπος, που έφυγε από τη ζωή άδοξα, αλλά θα σταθεί αφορμή ο θάνατός του να ανοίξουν πολλές σκοτεινές και περίεργες υποθέσεις, τις οποίες δυστυχώς η πολιτεία εδώ και πολλά χρόνια θα έπρεπε να είχε αντιμετωπίσει με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Υπήρχε ανοχή, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπήρχε εκτός από την ανοχή και συγκάλυψη σε κάποιες περιπτώσεις. Θα το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Φαίνεται ότι στο μικροσκόπιο των ερευνών των αρχών μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα ύποπτο και σκοτεινό ρόλο, και που σε κάθε περίπτωση αυτός ο ύποπτος και σκοτεινός ρόλος τώρα θα φωτιστεί με τιμή και δόξα, δυστυχώς. Να το πω έτσι πολύ απλά, το λέω μεταφορικά, στη σκιά ενός θανάτου. Επίσης στο Ηράκλειο έχουμε την καταδίκη ενός ψυχολόγου για ψευδείς γνωματεύσεις. Ανοίγει και ο φάκελος της υπόθεσης αυτής και μπαίνουν και δικηγόροι στο μικροσκόπιο των ερευνών αυτών και της υπόθεσης, να δούμε τι θα βγει από όλη αυτή την ιστορία. Λίγο πριν κλείσω τον πρόλογο, να σας πω ότι έχουμε πολύ μεγάλο πονοκέφαλο στο κυβερνητικό επιτελείο για την ανεξέλεγκτη κατάσταση επί της ουσίας της ενέργειας, στο κόστος της ενέργειας. Να σας πω ότι σήμερα, το κοίταγα λίγο πριν μπω στο στούντιο, έχουμε από 100 έως 102 δολάρια τη διακύμανση για το Brent. Το φυσικό αέριο είναι πάρα πολύ ψηλά. Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Τώρα μιλάμε για μια μηνιαία μεταβολή που είναι στο συν 10,58%. Βέβαια, για να είμαστε απόλυτα σαφείς, η εβδομαδιαία μεταβολή είναι αρνητική, μείον 6,28. Αλλά η μηνιαία μεταβολή του πετρελαίου, της τιμής του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές, στον μήνα πάνω, δηλαδή από τις 22 Αυγούστου μέχρι σήμερα, έχει ενισχυθεί κατά 10,58%. Πολύ σημαντική αύξηση.

Την ίδια ώρα δεν είναι μόνο το κόστος, και κλείνω με αυτό τον προλογό μου, είναι και ο συναγερμός που σήμερα ουσιαστικά καταγράφουμε για ολόκληρη την Ευρώπη για τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα. Αυτός ο χειμώνας, σας το φωνάζω από το καλοκαίρι, θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, ποικιλόμορφα και ποικιλότροπα.

0: Αυτός είναι ο Sting, Englishman in New York. Νωρίτερα ακούσαμε τον πολύ αγαπημένο Barry White, Let the Music Play, και είναι η ώρα να καλωσορίσω εδώ την κυρία Κατερίνα Φουκαράκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω σήμερα μαζί μου εδώ, όχι μόνο γιατί είστε μια ευχάριστη παρουσία, ένας νέος άνθρωπος με μια πολύ θετική ενέργεια, αλλά διότι στο άκουσμα του επιθέτου και στο περιεχόμενο της συζήτησης που θα ακολουθήσει, κυρία Φουκαράκη, με γυρίζετε πάρα πολλά χρόνια πίσω, όταν στη θέση τη δική σας είχα τον εκλεκτό πατέρα σας, τον Μανώλη τον Φουκαράκη, με τον οποίο έτυχε να γνωριστούμε από τα πρώτα κιόλας βήματα της δικής μου της δημοσιογραφικής διαδρομής, όταν εκείνος, θα έλεγα, όταν ήταν ο απόλυτος παίκτης, ο απόλυτος κοντρόλερ στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, πρωτοπόρος, οφείλω να ομολογήσω, στην Κρήτη, όχι μόνο στο Ηράκλειο, με μία πρωτοβουλία η οποία πραγματικά αγκαλιάστηκε και που χαίρομαι όταν βρίσκω σήμερα ανθρώπους που έχουν πλέον αναργηθεί στην ηγεσία και στην ιεραρχία των ιδιωτικών εταιριών, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, ή έχουν κάνει τις δικές τους εδώ στην Κρήτη, γνωρίζοντας ότι υπήρξαν φοιτητές του δικού σας του σχολείου, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, του δικού σας του κολογίου. Υπό αυτό το πρίσμα είναι πολύ μεγάλη η χαρά, γιατί σήμερα, εκτός από ότι θα πούμε πάρα πολλά πράγματα, είναι ουσιαστικά στο επίκεντρο η νέα εποχή για το κολέγιο, η νέα εποχή για το MBS College.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλο το κοινό, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ακριβώς αυτό που είπες, είναι η νέα εποχή για το MBS, είναι μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη που αφήνει ο κύριος Φουκαράκης πίσω στη νέα γενιά, πίσω σε μένα, πίσω σε όλους μας, γιατί η εκπαίδευση δεν είναι μόνο για μένα, η εκπαίδευση είναι για όλους, είναι για την κοινωνία, είναι κάτι το οποίο, όπως λέω σε όλους όσους ερχόμαστε σε επαφή στο γραφείο, δεν είναι, είναι αγαθό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αγαπάς πάρα πολύ για να το προασπίζεσαι, για να το υπερασπίζεσαι και για να βγαίνεις μπροστά και για να το παρέχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή ημέρα, για τη σημερινή ευκαιρία και για όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε στη συνέχεια.
0: Ποια είναι η νέα εποχή για το MBS? Να ξεκινήσω εγώ από τον πυρήνα της συζήτησης και μετά έχουμε βέβαια πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε αρκετό χρόνο σήμερα στη διάθεσή μας να το αναπτύξουμε και το αναλύσουμε όλο αυτό. Η νέα εποχή για το MBS πώς ξεκινάει, μετά από πόσα χρόνια ακριβώς διαδρομής, ζωής και προσφοράς αυτού του αγαθού που πολύ ορθά περιγράψατε?
1: 47 χρόνια, 47 χρόνια εκπαιδευτικής παρουσίας στην Κρήτη, σαν όμιλος του Μανώλη Φουκαράκη.
0: Που πολύ ορθά περιγράψατε.
1: 47 χρόνια, 47 χρόνια εκπαιδευτικής παρουσίας στην Κρήτη, σαν όμιλος του

0: που κοιτάει νέα γενιά για να ξεχωρίσει. Το κομμάτι των σπουδών είναι πολύ ευαίσθητο, είναι πολύ δύσκολο. Όλα τα παιδιά τα οποία έρχονται 18 ετών, αλλά και οι μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί όπως είπαμε και στην προηγούμενη έτσι αναφορά, η εκπαίδευση δεν είναι για να περιοριστεί. Έχουμε φοιτητές ηλικίας από 18 μέχρι και 50, μέχρι και 60. Αλλάζουμε πλεύσεις, αλλάζουμε στόχους, η ζωή μας είναι μία μόνιμη αλλαγή. Η νέα λοιπόν εποχή σηματοδοτεί νέα προγράμματα σπουδών. Προγράμματα τα οποία είναι καινοτόμα και τα οποία έρχονται να συμβάλλουν στην εξέλιξη των νέων φοιτητών. Οποιασδήποτε ηλικίας.
1: Να μιλήσουμε καταρχήν λίγο για τη συνεργασία σας με τα βρετανικά πανεπιστήμια όλα αυτά τα χρόνια, που νομίζω ότι έδωσε μια πολύ καλή τελική εικόνα, η μεγάλη εικόνα, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό, και να μας πείτε σήμερα τι υφίσταται, να το κάνουμε έτσι επιγραμματικά δηλαδή ως κουβέντα, και μετά θα μπούμε στη διαδικασία να το αναλύσουμε. Το MBS College στην ουσιαστικά ενότητα στο χώρο, στο πεδίο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, φέρνει σημαντικά πανεπιστήμια από την Αγγλία εδώ, με σημαντικές σχολές σε διάφορες κατευθύνσεις, με σημαντικό όπλο, αυτό που μου εξηγούσατε και λίγο νωρίτερα, ότι πολλά από τα μαθήματα αυτά είναι στην ελληνική.
0: Είναι όλα τα μαθήματα στην ελληνική. Ήταν και το πιο δύσκολο έτσι τμήμα το οποίο καταφέραμε να επιτύχουμε. Γιατί ξέρετε, κύριε Ζηλιγάρδο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φέρει στην Ελλάδα βρετανικά πανεπιστήμια, τα οποία έρχονται ουσιαστικά σαν να έρχονται στο χώρο σου. Έρχονται με το ίδιο πρόγραμμα σπουδών, με τις ίδιες προδιαγραφές, με τους ίδιους ελέγχους. Περνάμε από τους ίδιους φορείς πιστοποιήσεων, ελέγχου. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ποιότητα και η ακεραιότητα έρχεται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα και παρέχεται στους Έλληνες σπουδαστές. Το πιο δύσκολο μέσα σε όλο αυτό ήταν να επιτύχουμε και την παροχή της ελληνικής γλώσσας. Τα καταφέραμε με πολύ κόπο και θυσίες και είναι κάτι για το οποίο είμαστε επανευτυχείς, γιατί έτσι δίνουμε και μεγαλύτερη βοήθεια, αν μπορώ να το αποκαλέσω έτσι, στα νέα παιδιά να ακολουθήσουν τους στόχους τους. Όχι ότι δεν θα μπορούσαν να τους ακολουθήσουν μέχρι και πρώτην, ως που ήμασταν σε μεικτή διδασκαλία, αλλά είναι ένα τσαφ, θα μπορούσα να πω, λίγο πιο εύκολο για εκείνους. Ερχόμαστε σε συνεργασία με κρατικά βρετανικά πανεπιστήμια, παρέχουμε ακριβώς τα ίδια προγράμματα σπουδών υπό την αιγίδα τους, υπό τον έλεγχό τους, και έρχονται και εκείνοι ουσιαστικά στο χώρο μας για να εξασφαλίσουν ότι όλα αυτά λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργούν.
1: Πριν κλείσουμε την πρώτη ενότητα, θέλω να μου πείτε τι σπουδάζει κανείς σήμερα ερχόμενος στο MBS College. Ποιες είναι οι επιλογές δηλαδή που δίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να είναι 18, 19, 20, 50, 60 ετών ακόμα και σε αυτό το πεδίο, όσον αφορά την γκάμα επί της ουσίας του εκπαιδευτικού αντικειμένου?
0: Η γκάμα πλέον έχει ανοίξει. Μπορώ να πω ότι ξεκινάμε από τις σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων, τις σπουδές στον τουρισμό, τις σπουδές στο μάρκετινγκ, φτάνουμε μέχρι τα παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης και την ψυχολογία. Μετά σε μεταπτυχιακό επίπεδο, κυρίως είτε για αποφύτους είτε ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, είτε αποφύτους κολεγίων, είτε αποφύτους από αλλοδαπά πανεπιστήμια που επιστρέφουν πίσω στη χώρα μας, που είναι πολύ μεγάλος αυτός ο αριθμός. Έχουμε μεταπτυχιακά πλέον στην ηγεσία του ψηφιακού μάρκετινγκ, στην εκπαίδευση και τεχνητή νοημοσύνη, που είμαστε από τους λίγους σε ιδιωτικό πανεπιστημιακό επίπεδο που μπορούμε πλέον να παρέχουμε ένα εξειδικευμένο μεταπτυχιακό στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και μεταπτυχιακά στην επιστήμη της ψυχολογίας, όπως είναι η συμβουλευτική και η ψυχοθεραπεία, η εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία. Ειδικότερα για τα μεταπτυχιακά στην ψυχολογία είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί και με τις πλέον αλλαγές που ετοιμάζεται το Υπουργείο Υγείας να φέρει, ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει λίγο πιο προστατευμένο το περιβάλλον στο χώρο της ψυχικής υγείας, ερχόμαστε έτσι να αγκαλιάσουμε ακόμα πιο στενά αυτό το περιβάλλον, αυτή την επιστήμη, και να μπορέσουμε και εμείς οι ίδιοι να εδραιώσουμε ότι όσοι από την κοινωνία βρίσκονται στο χώρο της ψυχικής υγείας είναι πιστοποιημένοι, εκπαιδευμένοι και από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
1: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα γυρίσω πάλι λίγο πίσω και θα ρωτήσω, όλα αυτά τα χρόνια πόσοι απόφοιτοι, πόσος κόσμος βρίσκεται στην αγορά εργασίας που πέρασε, που ξεκίνησε από το MBS College, από την εποχή εκείνη που 47 χρόνια πριν ο Μανώλης ο Φωκαράκης κάνει το πρώτο βήμα μέχρι σήμερα?
0: Πάνω από 680 απόφοιτοι είναι στην αγορά εργασίας. Τουλάχιστον μπορώ να σας πω από το πανεπιστήμιο.

0: ευρωπαϊκό επίπεδο από τις προηγούμενες σχολές, όπως ήμασταν με ΙΕΚ, Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών της παλαιότερης εποχής που θα γνωρίζετε κι εσείς. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω.
1: Είναι μάλλον χιλιάδες, έτσι.
0: Είναι πάρα πολλοί.
1: Είναι μάλλον χιλιάδες.
0: Οι οποίοι επικοινωνούν μέχρι και σήμερα, και το πιο συγκινητικό που μπορώ έτσι να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι έχουμε τα παιδιά αυτών σε πανεπιστημιακό πλέον επίπεδο και συζητάμε για το επόμενο βήμα, για την επόμενη γενιά.
1: Αυτό είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό και εδώ θέλω να πω ότι ο Μανώλης Φουκαράκης, τον οποίο αναφέρω για μια ακόμα φορά, δεν ξέρω αν μας ακούει από το ραδιόφωνο, αλλά φαίνεται έμπρακτα ότι έβαλε γερές βάσεις όχι μόνο στο πανεπιστήμιο, όχι μόνο στο κολέγιο, αλλά έβαλε γερές βάσεις και στο κομμάτι το δικό σας, ώστε να μπορείτε σήμερα να τον εκπροσωπείτε και να κάνετε αυτόν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών των πραγμάτων για μια ομάδα που δουλεύει άοκνα και με επιτυχία 47 χρόνια. Γιατί πολύ απλά, αν δεν ήταν επιτυχημένη αυτή η διαδρομή, δεν θα μιλούσαμε σήμερα για 47 χρόνια, ούτε θα ήσασταν καν εδώ να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αυτό λοιπόν πιστοποιεί, αναδεικνύει και καταδεικνύει την προσπάθεια αυτή. Θέλω, μιας και θα πάμε σε λίγο σε ανάπαυλα, να μας πείτε επιγραμματικά αν έχουμε νέες ειδικότητες φέτος και πότε αρχίζουν τα μαθήματα, και μετά θα γυρίσουμε από την ανάπαυλα αυτή να εξειδικεύσουμε κάποια πράγματα.
0: Οι νέες μας ειδικότητες είναι σίγουρα τα παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης. Είναι ένα νέο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο καταφέραμε να εντάξουμε μέσα στο πορτφόλιο των παρεχόμενων προγραμμάτων, όπως επίσης και η εξειδίκευση σε προπτυχιακό επίπεδο στο μάρκετινγκ. Είναι έτσι οι δύο νέες προσθήκες στο δικό μας το πορτφόλιο, τουλάχιστον για προπτυχιακό επίπεδο. Στα μεταπτυχιακά μας είναι όλα μας τα μεταπτυχιακά νέες προσθήκες. Μέχρι πρότινος εκπροσωπούσαμε λίγο πιο γενικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων με δύο μόνο κατευθύνσεις, στο HR και στο marketing. Φέτος καταφέραμε να ήρθουμε να αγκαλιάσουμε το εξειδικευμένο στοιχείο. Αυτό ακριβώς που ψάχνουν όλοι οι απόφοιτοι στην αγορά εργασίας, αλλά ψάχνουν και οι επιχειρήσεις, που πλέον είναι και πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε εξειδικευμένα στελέχη είτε στον τομέα των επιχειρήσεων, είτε στον τομέα της εκπαίδευσης, αλλά ακόμα και εξειδικεύσεις στον τομέα της επιστήμης της ψυχολογίας, για να αισθανθούμε και αυτή την ασφάλεια που πρέπει να αισθανθεί η κοινωνία, αφήνοντας την ψυχή της στα χέρια αυτών.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε μια πολύ μικρή ανάπαυλα, όπως προβλέπετε, με βάση τη ροή και τον χρόνο στον οποίο βρισκόμαστε, μιας και συμπληρώσαμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το πρώτο 30 λεπτό. Θα επιστρέψω, μείνετε μαζί μας, θα έχουμε και στη συνέχεια την κυρία Φουκαράκη εδώ. Δώστε μας, όση ώρα ουσιαστικά θα είμαστε εκτός αέρα, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με το MBS. Κάποιος μπορεί να θέλει τώρα που μας ακούει να πάρει πληροφορίες, ειδικά αν είναι στη μετάδοση τη ζωντανή. Το 12.1 υπάρχει κόσμος στο κολέγιο που μπορεί να απευθυνθεί και να πάρει πληροφορίες. Αν είναι στην επανάληψη στο 8 με 9 ή στο 7 με 8 το πρωί, θα κρατήσει το τηλέφωνο και θα πει το προγραμματισμό το δικό του, ότι τις επόμενες ώρες θα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας.
0: Βέβαια, με χαρά. Το κολέγιο έτσι και αλλιώς λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ, οπότε μπορούν να μας βρουν όλες σχεδόν τις ώρες της ημέρας. 2810-342-700 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι. 2810-342-700 για να λύσετε ακόμα περισσότερες πληροφορίες ή για να κάνετε κάποιο ραντεβού με τους ανθρώπους, τους συνεργάτες της κυρίας Φουκαράκη, αλλά και την ίδια, για να πάρετε ακόμα περισσότερες πληροφορίες, και εμείς θα είμαστε σε πολύ λίγο μαζί για να συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λίγο μονοθεματική η σημερινή μας εκπομπή, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Γιατί μιλάμε για την εκπαίδευση, θα ανοίξουμε περισσότερο τη συζήτηση στη συνέχεια για τα νέα παιδιά. Μιλάμε για τις προκλήσεις των καιρών με την κυρία Κατερίνα Φουκαράκη, τον άνθρωπο που ουσιαστικά βρίσκεται στο τιμόνι τα τελευταία χρόνια του MBS College, ενός εκπαιδευτικού φορέα που συμπληρώνει 47 χρόνια διαδρομής, ζωής σχεδόν μισό αιώνα, και που, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, συνεχίζει την διαδρομή, συνεχίζει το στίγμα του Μανώλη του Φουκαράκη, που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια εδώ στο Ηράκλειο πρωτοπόρος, το λέω ξανά, πριν από 47 χρόνια, όταν δεν ξέραμε ακριβώς τι είναι η ιδιωτική εκπαίδευση εκείνα τα χρόνια. Έτσι, μην το θεωρούμε σήμερα δεδομένο, που έχει γεμίσει ο κόσμος από ιδιωτικά πανεπιστήμια, που ανοίγει η αγορά, που πλέον οι προσλαμβάνουσες είναι πολλές περισσότερες. Τότε, πραγματικά πρέπει να το πω, ότι το κολέγιο ως όμιλος Φουκαράκη ήταν πραγματικά μία σπίθα στο απόλυτο σκοτάδι. Και επειδή, ξαναλέω, εγώ έζησα όχι τα πρώτα χρόνια, αλλά τα πρώτα χρόνια, και το θυμάμαι αυτό, την, να το πω έτσι πολύ απλά, αγωνία και το πάθος αυτών των ανθρώπων που πλαισίωσαν τον Μανώλη τον Φουκαράκη και τον ίδιο, νομίζω ότι σήμερα, 47 χρόνια μετά, δείχνει επί της ουσίας ότι η πίστη, το σύστημα ή η αιμονή στο σύστημα, να το πω έτσι πολύ απλά, τη συστηματική δουλειά, αυτό εννοώ, μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα. Έρχεται λοιπόν ένας νέος να εμπιστευτεί την γνωσιακή του, την πανεπιστημιακή του εκπαίδευση σε εσάς. Μετά, τι γίνεται, τι ιδιαιτερότητα υπάρχει στο MBS.
1: Πριν το μετά, γιατί ερχόμενοι ερχόμαστε σαν νέα γενιά με πάρα πολλές σκέψεις, πάρα πολλούς προβληματισμούς, πάρα πολλούς στόχους, αλλά σε ένα χανές έτσι περιβάλλον, γιατί μην ξεχνάμε ότι η πλειοψηφία των φοιτητών που συζητάμε και τώρα είναι παιδιά της τάξης των 18 ετών με 20 σαν μέσο όρο. Παιδιά τα οποία, ενώ ξέρουν τι θέλουν να κάνουν και αγαπάνε αυτό που επιλέγουν, που είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι κατ' επιλογήν οι σπουδές. Δεν είναι ότι περάσανε σε μια σχολή και αναγκαστικά θα πάνε για να βγάλουν τη σχολή, να πάρουν το πτυχίο τους. Είναι η επιλογή τους, είναι πολύ συνειδητό, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και το πρώτο μας ερώτημα. Όταν κάποιος έρχεται στο MBS, η πρώτη μας ερώτηση είναι: αγαπάς αυτό που έχεις επιλέξει να σπουδάσεις? Γιατί, κύριε Σελιγάρδο, αν αγαπάς αυτό που επιλέγεις να ακολουθήσεις, η επιτυχία εν μέρει είναι δεδομένη. Σίγουρα υπάρχουν και κάποια έτσι μικρά τρίκ για να μπορέσουμε να την εμπλουτίσουμε και να έρθουμε λίγο πιο κοντά στην επιτυχία, αλλά ξεκινάει από το πάθος. Αυτό που αναφέραμε και ξανααναφέραμε για τον κύριο Φουκαράκη, στο απόλυτο χάος υπήρχε το πάθος. Υπήρχε το πάθος για την εκπαίδευση, για τη συστηματική οργάνωση, για όλο αυτό το οποίο προασπίζεσαι. Οπότε είναι το πρώτο μέλημα ερχόμενο στο MBS, αν αγαπάμε αυτό που επιλέγουμε. Το επιλέγουμε. Τι έρχεται μετά με αυτό? Σίγουρα, και γι' αυτό το λόγο ο όμιλος υπάρχει 47 έτη και θα συνεχίσει να υπάρχει και να προασπίζεται τα ίδια δεδομένα, υπάρχει μια ποιότητα. Υπάρχει μια ποιότητα πανεπιστημιακών σπουδών που, αν μου επιτρέπετε, δύσκολα πλέον μπορούμε να βρούμε. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι η αγορά της ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι αχανής πλέον, είναι αχανής. Ποιοι όμως είναι αυτοί οι οποίοι την προασπίζουν με ποιότητα και με σεβασμό? Γιατί στην εκπαίδευση πρέπει να σέβεσαι. Να σέβεσαι αυτόν που την απολαμβάνει, αλλά και αυτόν που επενδύει για να την απολαύσει κάποιος άλλος. Όπως είναι η οικογένεια, όπως είναι οι γονείς, όπως είναι οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, όπως είναι όλοι αυτοί που κρύβονται πίσω από αυτή την εκπαίδευση. Πάμε λοιπόν στο τι άλλο ερχόμαστε πλην της ποιότητας, που είναι ακράδαντος παράγοντας. Είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν διαπραγματευόμαστε, δεν το βάζουμε στο τραπέζι, δεν ερχόμαστε ούτε να το κοστολογήσουμε, ούτε να το φέρουμε σε σύγκριση με κανέναν. Πλην της ποιότητας της ακαδημαϊκής πορείας μας, ερχόμαστε και δίνουμε ένα σύμπλεγμα υπηρεσιών στους φοιτητές, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως σπουδών. Και ενώ είτε είναι προπτυχιακοί φοιτητές 18, 20, 22 ετών, είτε είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές 30, 35 35-40 και οποιασδήποτε ηλικίας μπορεί να είναι. Ένα συμπλέγμα υπηρεσιών που αφορά τη δικτύωσή τους με την αγορά εργασίας, με τον χώρο στον οποίο θέλουν να αποκατασταθούν είτε επαγγελματικά είτε ακαδημαϊκά είτε με τον οποιονδήποτε τρόπο θέλουν εκείνοι να αποκατασταθούν. Είναι λοιπόν η δικτύωση, είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων και χαίρομαι πολύ που θα συζητήσουμε στη συνέχεια για τη νέα γενιά, γιατί εκεί ακριβώς εστιάζουμε. Εστιάζουμε στις δεξιότητες και στις ικανότητες των νέων παιδιών να μπορούν να βγουν και να πατήσουν μπροστά και να πατήσουν στα πόδια τους και να έρθουν να προασπίσουν τον εαυτό τους. Να δείξουν τι είναι, τι κατέχουν σαν εφόδια και πώς μπορούν όλο αυτό να το μεταφέρουν σε οποιοδήποτε φορέα. Είτε αυτό είναι επιχείρηση, είτε είναι οργανισμός, είτε είναι φορέας ψυχικής υγείας, είτε ακόμα και το δικό τους στο γραφείο. Το να αναλάβουν τους δικούς τους ασθενείς, τους δικούς τους πελάτες, αν μιλάμε για επιχείρηση. Πρέπει να μπορείς να σταθείς στην αγορά εργασίας με τα δικά σου φόντα και με τα δικά σου όπλα. Εκεί ακριβώς στοχεύουμε, αυτό ακριβώς δουλεύουμε σε συνδυασμό με όλο το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και όλη την ακαδημαϊκή προετοιμασία. Γιατί ξέρετε, πλέον, εν έτη 2026, το ακαδημαϊκό μόνο του δεν μπορεί να κρατηθεί στη ζωή για την αγορά. Όπως και η αγορά μόνη της δεν μπορεί να κρατηθεί στη ζωή. Σίγουρα θα βρεις πολλούς να δουλέψουν για σένα. Τι έχουν όμως αυτοί που θα σε πάνε ένα βήμα παρακάτω? Αυτό είναι κάτι το οποίο ερχόμαστε και το δουλεύουμε πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια όλων των ετών φοίτησης.
0: Θα μου επιτρέψετε να βάλω εμβόλυμα στη συζήτηση για να πάρετε και μια ανάσα, γιατί είστε χύμαρος, το διαπιστώνω με πολύ μεγάλη ευκολία. Να ακούσουμε λίγο τι διαφημίζεται φέτος για τον κόσμο που παρακολουθεί, για τον κόσμο που θα αποφασίσει ή αν έχει αποφασίσει, και πρέπει να τα ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας αμέσως μετά.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία. Καριέρα με προοπτική.
0: Εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία.
1: Σπάνιο.
0: Πολύ σπάνιο, πολύ ιδιαίτερο. Θα μου επιτρέψετε να μπω λίγο σε αυτή τη συζήτηση και να σταθούμε λίγο σε αυτό. Τι ειδικότητα είναι αυτή?
1: Έρχεται να αγκαλιάσει τόσο το δικαστικό σώμα όσο και το κομμάτι του εγκληματολογικού. Είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα περιζήτητο και είναι και κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο να βρεθεί σε πανεπιστημιακό επίπεδο και με τόσο ευρύ και εστιασμένο όμως φόντο πίσω από το κομμάτι της εφαρμοσμένης δικαστικής ψυχολογίας, και γι' αυτό άλλωστε είναι και πολύ λίγοι οι δικαστικοί ψυχολόγοι, πόσο μάλλον στην Κρήτη. Κυρίως μπορούμε να βρούμε διαθέσιμο στην Αθήνα, δεδομένου ότι είναι η πρωτεύουσα, αλλά στην Κρήτη είναι πολύ μικρός ο αριθμός των δικαστικών ψυχολόγων και είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και απαιτείται και πρέπει να υπάρχει στην κοινωνία μας.
0: Υπάρχει άλλος φορέας πανεπιστημιακού επέδου στην Ελλάδα που δίνει τη δυνατότητα αυτής της επιλογής?
1: Πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι και πολύ λίγοι οι οποίοι το προασπίζουν με όλα τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα και με όλο το υπόβαθρο το ακαδημαϊκό που πρέπει να υπάρχει πίσω από αυτό. Ξέρετε, κύριε Σιλιγάρδο, το πρόβλημα στην εκπαίδευση δεν είναι ο όγκος των προγραμμάτων σπουδών ή το είδος μόνο των προγραμμάτων σπουδών. Είναι πολύ εύκολο όταν έχεις μία συνεργασία με οποιοδήποτε βρετανικό πανεπιστήμιο να πεις να φέρω και αυτό, να φέρω και αυτό, να φέρω και αυτό. Το δύσκολο ποιο είναι? Να το υπηρετήσεις σωστά, να το υπηρετήσεις όπως πρέπει, και οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από αυτό το πρόγραμμα, όπως είναι το ακαδημαϊκό προσωπικό, οι καθηγητές που έρχονται να μεταφέρουν όλη αυτή τη γνώση, να είναι και οι σωστοί άνθρωποι πίσω από αυτό, να είναι εξειδικευμένοι, να μπορούν να κάνουν τα εξειδικευμένα μαθήματα και με το επαγγελματικό αλλά και το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο. Αυτή είναι μεγάλη δυσκολία όταν μιλάμε για ποιότητα σπουδών.
0: Κυρία Φουκαράκη, πώς είναι σήμερα στις μέρες μας να σπουδάζεις στο σπίτι σου? Το λέω αυτό διότι ζούμε σε μια εποχή όπου έχουν ηχήσει δύο σιρήνες, θα το πω έτσι πολύ απλά. Η μία σιρήνα είναι αυτή η γνωστή σιρήνα που υπήρχε διαχρονικά και πάντα θα υπάρχει. Του να φύγω από το σπίτι και να πάω να σπουδάσω κάπου αλλού. Είτε στην Ελλάδα κάπου αλλού, είτε στο εξωτερικό κάπου αλλού. Άρα το να σπουδάζεις στο σπίτι σου, σου χαλάει λίγο το αφήγημα της σιρήνας. Την ίδια ώρα όμως, επειδή ζούμε σε μια εποχή όπου η αλήθεια είναι ότι τα νοικοκυριά, οι οικογένειες ζορίζονται πάρα πολύ χωρίς να έχουν φοιτητή. Πόσο δε μάλλον όταν πρέπει να έχεις φοιτητή και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις δύο φοιτητόσπιτα, γιατί μπορεί το ένα παιδί να σπουδάζει στην Πάτρα, το άλλο στη Λάρισα, το ένα στην Αθήνα, το άλλο στη Θεσσαλονίκη, το ένα στην Αθήνα, το άλλο στη Ρόδο και πάει λέγοντας, ή ακόμα και στο Ρέθυμνο, στο Ρέθυμνο και στην Θεσσαλονίκη. Εκτοξεύει τον οικογενειακό προϋπολογισμό στα ύψη και χτυπάει, θα το πω έτσι πάρα πολύ απλά, κόκκινο στο πορτοφόλι των γονέων και κηδεμόνων, να το βάλω σε μια ευρύτερη έτσι τοποθέτηση. Τι σημαίνει λοιπόν σπουδάζω στον τόπο μου?
1: Όχι απλά εκτοξεύει, είναι μια άλλη πραγματικότητα και γι' αυτό πλέον και εμείς σαν εκπαιδευτικός φορέας έχουμε προχωρήσει σε τέτοιες ευελιξίες ούτως ώστε τα προγράμματα σπουδών να υλοποιούνται από γευματινές ώρες και όσο το δυνατόν σε λιγότερες ημέρες, γιατί πλέον το 90 με 95% των φοιτητών είναι εργαζόμενοι φοιτητές. Αυτή η φιλοσοφία που προϋπήρχε στο παρελθόν, η φοιτητική ζωή του να κάνω, να δείξω χωρίς παράλληλα να εργάζομαι, χωρίς να ζήσω το όνειρο του φοιτητή και μόνο του φοιτητή, έρχεται και απομυθοποιείται πλέον. Οι εποχές είναι εντελώς διαφορετικές, είναι πολύ πιο απαιτητικές και πλέον είναι και οι φοιτητές πιο απαιτητικοί και δεν είναι πιο απαιτητικοί μόνο στο κομμάτι της ποιότητας, είναι πιο απαιτητικοί ως προς η επένδυση που επιλέγω να κάνω στην εκπαίδευση αυτή τη στιγμή, σε 3 χρόνια που θα έχω ολοκληρώσει και θα έχω αποφοιτήσει. Θα έχω βγει στην αγορά εργασίας, θα έχω τα φόντα για να πατήσω στα πόδια μου και να μπορέσω να ζητήσω το κάτι παραπάνω. Όχι απαραίτητα στο οικονομικό κομμάτι που εννοείται ότι είναι ένας παράγοντας που μας επηρεάζει όλους, αλλά και στη θέση, στην εξέλιξη. Οπότε πλέον έρχεται όλο αυτό και μπαίνει στη ζυγαριά και σου λένε φοιτητική ζωή μπορώ να κάνω και στον τόπο μου, γιατί όχι, μένοντας με τους γονείς μου, μένοντας μόνος μου, γιατί υπάρχουν πολλές επιλογές. Ταυτόχρονα όμως εργάζομαι, έχω άλλες ευκολίες, ζω σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι οικείο, σπουδάζω στα ελληνικά όπως είπαμε προηγουμένως και βγαίνω στην αγορά δικτυωμένος με έτοιμες θέσεις εργασίας και βγαίνω έτοιμος γι' αυτό. Οπότε όταν τα βάζεις αυτά στη ζυγαριά, έρχεσαι λίγο πιο κοντά στο προτιμώ να μείνω στον τόπο μου μαζί με τους γονείς μου για 3 χρόνια. Το να θυσιάσεις 3 χρόνια συγκατοίκησης με τους γονείς σου όταν ζεις 18 χρόνια με τους γονείς σου, που στην τελική δεν είναι θυσία. Είσαι με την οικογένειά σου, είσαι κάτω από αυτή την ασφάλεια και πολλές φορές εγώ λέω μακάρι να επιστρέφαμε όλο το χρόνο τότε στα 18 και να θέλαμε αυτή την ασφάλεια ακόμα. Είναι όλα πολύ πιο όμορφα και πολύ πιο εύκολα. 3 χρόνια δίπλα στην οικογένειά σου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε καλά και αρνητικά, αλλά με εξασφαλισμένους παράγοντες που δεν τους βρίσκεις εύκολα.
0: Γιατί οι σπουδές στα αγγλικά πανεπιστήμια είναι 3 χρόνια και όχι 4 που ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα?
1: Γιατί από τα πάρα πολλά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 3 έτη. Όλο αυτό έρχεται και καλύπτεται από τη συνθήκη της Μπολόνια και γι' αυτό και η νομοθεσία και το ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά και το ελληνικό δίκαιο έρχεται και καλύπτει όλο το κομμάτι της αναγνώρισης απέναντι στους ιδιωτικούς παρόχους, τα κολέγια δηλαδή, στην τριετία των σπουδών. Όλο αυτό δεν βασίζεται σε ένα ελληνικό δίκαιο, βασίζεται σε ένα ενωσιακό δίκαιο. Εμείς δεν πράττουμε μόνο με τον ελληνικό νομοθετικό παράγοντα. Πράττουμε με το ενωσιακό δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία και γι' αυτό το λόγο είναι και πλήρως εξασφαλισμένοι οι φοιτητές μας.
0: Στα 3 χρόνια το παιδί θα πάρει ένα πτυχίο. Το παιδί, η νέα, ο νέος, έτσι. Εγώ ακόμα αν αποφασίσω αύριο να έρθω να σπουδάσω κοντά σας, Αλήθεια, υπάρχει κάποια προϋπόθεση για να έρθει κάποιος να σπουδάσει κοντά σας?
1: Εξαρτάται. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Αυτό είναι κάτι που το κάνουμε και το συζητάμε σε προσωπική συνέντευξη με τους ετούντες. Έχει να κάνει σίγουρα ο βαθμός απολυτηρίου λυκείου, που εκεί υπάρχουν κάποιοι αντισταθμικοί παράγοντες που τους συζητάμε και εξηγούμε ακριβώς. Όπως επίσης, αν μιλάμε για μεταπτυχιακό, σίγουρα ένας προπτυχιακός τίτλος σπουδών ή εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις πολλών ετών.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε αίτηση είναι διαφορετική.
0: Στα 3 χρόνια λοιπόν θα λάβεις ένα πτυχίο, το οποίο, τι πτυχίο είναι αυτό, να το πούμε έτσι ξεκάθαρα?
1: Πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου.
0: Πανεπιστημιακού επίπεδου, με το οποίο μπορείς να συνεχίσεις, αν θέλεις, να κάνεις μεταπτυχιακό.
1: Ακριβώς. Σε έναν ιδιωτικό πάροχο, το κομμάτι των μεταπτυχιακών στους αποφύτους των κολεγίων, με δεδομένη της ακαδημαϊκής αναγνώρισης που δεν λαμβάνουν από το ΔΟΑΤΑΠ όλοι οι αποφύτοι κολεγίων, είναι αυτό το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, οι απόφυτοι μπορούν να κάνουν ένα μεταπτυχιακό σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, σε όλα δηλαδή τα πανεπιστήμια του εξωτερικού και σε οποιοδήποτε κολέγιο στην Ελλάδα.
0: Πρέπει να κάνεις κάποια διαδικασία αφού λάβεις το πτυχίο σου για να αναγνωριστεί αυτό στην ελληνική επικράτεια?
1: Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα, ναι, σαφώς. Από το Υπουργείο Παιδείας, από το τμήμα ΑΤΕΝ, αυτοτελές τμήμα εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.
0: Αυτό είναι... πόσο δύσκολο είναι? Εξηγήστε μου λίγο αυτή τη διαδικασία.
1: Είναι πάρα πολύ εύκολη, γιατί την κάνουμε εμείς για τους φοιτητές μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έτσι και εκεί ακόμα υποστηρίζονται και δεν έχουν πέρα από 2-3 συγκεκριμένες πράξεις που πρέπει να κάνουν. Όλη την υπόλοιπη διαδικασία την αναλαμβάνουμε εμείς για εκείνους. Είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία, απαιτεί κάποια συγκεκριμένα δικαιολογητικά, τα οποία τα καταθέτει ο υποψήφιος στο Υπουργείο Παιδείας, στο τμήμα ΑΤΕΝ, και λαμβάνει την αναγνώρισή του ως προς τα επαγγελματικά του δικαιώματα. Εξασφαλίζει λοιπόν, έτσι για να το πούμε πάρα πολύ απλά, την απασχόλησή του είτε στο δημόσιο τομέα, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε σαν ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος, και επειδή σίγουρα η πλειοψηφία των ακροατών μας τούτη την ώρα δεν είναι τόσο τα παιδιά των 17-18, είναι σίγουρα γονείς ή γιαγιά και παππούς, θείος, θεία. Τι θα τους λέγατε για να έρθουν να σας γνωρίσουν, για να έρθουν να κουβεντιάσουν μαζί σας πριν πάρουν αυτή την απόφαση σε μια... χρονική στιγμή που θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα ερεθίσματα είναι πάρα πάρα πολλά, ο δικός σας ο ανταγωνισμός, ο οποίος ξέρω ότι και εσείς ίδιοι τον επιθυμείτε και τον θέλετε, γιατί έτσι γινόσαστε καλύτεροι και έτσι δίνετε τη δυνατότητα στον κόσμο να συγκρίνει και να αποφασίσει, και ταυτόχρονα ουσιαστικά να του προτείνετε την καλύτερη δυνατή πρόταση για μια επιλογή που τρόπον την θα μπορούσε να χαρακτηριστεί υπό προϋποθέσεις, δεν είμαι απόλυτος πάνω σε αυτό, αλλά και μια επιλογή ζωής. Γιατί σπουδάζουμε κάτι που αν ακολουθήσουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά που σπουδάζουν πράγματα που στη συνέχεια δεν το ακολουθούν για διάφορους λόγους. Αν το ακολουθήσουν, θα τους στιγματίσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής τους. Δηλαδή αυτός που αποφασίζει να σπουδάσει το Α και να το ακολουθήσει μετά, χαρακτηρίζεται από αυτήν την επιλογή και συνοδεύεται από αυτήν την επιλογή. Άρα, εδώ δεν μιλάμε για μια απλή απόφαση που θα πάμε να φάμε το Σάββατο το βράδυ, ή σε ποιο έργο θα πάμε να δούμε, σε ποιο σινεμά θα πάμε να δούμε ένα έργο που θέλουμε, ή ποιο βιβλίο θα διαβάσουμε το Σαββατοκύριακο. Είναι κάτι πιο βαρύ, ας μου επιτραπεί η έκφραση.
1: Είναι κάτι πιο βαθύ, εκτός από βαρύ, είναι κάτι πιο βαθύ και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ προσωπικό. Οπότε αυτό το οποίο συμβουλεύω πάντα την εκάστοτε οικογένεια, είτε αυτό απαρτίζεται από τους γονείς, είτε αυτό από οποιοδήποτε άλλο συγγενικό μέλος, είναι πάντα μία προσωπική συνάντηση, μία προσωπική συζήτηση, στην οποία όχι να κατευθύνουμε, να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε μαζί με τον υποψήφιο φοιτητή, αν δεν είναι σίγουρος τι είναι αυτό που θέλει να επιλέξει, τι είναι αυτό το οποίο είναι πιο κοντά σε εκείνον, τι είναι αυτό το οποίο ταιριάζει περισσότερο σε εκείνον για να μπορέσει να κάνει το επόμενο βήμα. Επιτρέψτε μου να πω ότι κυρίως τα παιδιά και οι νέοι που σπουδάζουν κάτι αλλά εν τέλει δεν το ακολουθούν, είναι συνήθως τα παιδιά έχουν ακολουθήσει το αποτέλεσμα των πανελληνίων εξετάσεων και έχουν περάσει σε μία σχολή μέσα από αυτό το σύστημα. Τα παιδιά τα οποία έρχονται συνειδητά στο κολέγιο και επιλέγουν τις σπουδές τους είναι και τα παιδιά τα οποία διχτίζουμε τα 3 χρόνια αυτά και μετά, γιατί η σχέση μας δεν τελειώνει. Όσο λοιπόν το έχουμε χτίσει αυτό, έχουν βγει ήδη στην αγορά. Οπότε ήδη έχουν αγαπήσει όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχουν ακολουθήσει. Μία προσωπική συνάντηση πάντα εγώ προτείνω.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή σας παρουσία εδώ. Να μου επιτρέψετε να ευχηθώ καλή εκπαιδευτική χρονιά και να προτείνω στην διοίκηση του MBS να έχουμε τη δυνατότητα φέτος, είναι μια νομίζω ωραία πρωτοβουλία, να ακούσουμε καθηγητές και φοιτητές μέσα από ένα επιλεγμένο πρόγραμμα εκπομπών και προγράμματος, να δώσουμε την ευκαιρία να καταλάβουν τι σπουδάζει ο κάθε ένας και η κάθε μία από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες κοντά σας και να ανοίξουμε και ένα παράθυρο σε κάποιες επιστήμες και σε κάποιες ειδικότητες όπως αυτή που εμένα μου έκανε, θα το πω για μια ακόμα φορά, ιδιαίτερη εντύπωση για τη δικαστική ψυχολογία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και όχι μόνο βεβαίως, ένα παράθυρο στην τοπική κοινωνία και στο ακροατήριό μας από όπου και αν βρίσκεται, να μας ακούσουν και να μάθουν περισσότερα πράγματα.
1: Με χαρά. Όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα, είτε είναι φοιτητές, είτε είναι απόφοιτοι ακόμα, είτε είναι καθηγητές, με χαρά θα συμμετέχουν σε έναν ανοιχτό διάλογο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου να βρίσκομαι κοντά σας και με χαρά να συζητήσουμε ό,τι θέλετε.
0: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά, σίγουρα, κυρία Φουκαράκη. Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αύριο πάλι μαζί. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

κολλάει το μυαλό, ο χρόνος δεν κυλάει. Τότε την πόρτα της καρδιάς ο έρωτας χτυπάει. Δεν έχει πλάνο διαδρομής, προορισμό, σημείο. Δεν έχει χρόνο, εποχές, είναι

0: το 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026 και έχουμε πρωτοβρόχια ημίχρονο δεύτερο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο του Πολίτικα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου είναι 19 βαθμοί Κελσίου. Ο καιρός, λένε οι μετεωρολόγοι, θα είναι άστατο στην Κρήτη με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου με υψηλότερες τιμές κατά τόπους στα βόρεια και ανατολικά του νησιού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από το πρωί έως το απόγευμα, καθώς υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για καταιγίδες από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και για τοπικά έντονες βροχές από τις 4 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τα ύψη βροχής μπορεί τοπικά να φτάσουν τα 10 με 30 χιλιοστά σε 12 ώρες με πιθανότητα δυσκολιών στην οδήγηση και τοπικών πλημμυρικών φαινομένων. Γι' αυτό να προσέχετε καθώς οδηγείτε, όπου και αν βρίσκεστε, αμυντική οδήγηση για να μην έχουμε παρατράγουδα. Μέχρι στιγμής πάντως παρατράγουδα δεν έχουμε, διότι επικοινωνήσαμε και με την πυροσβεστική και με το ΕΚΑΒ και μας είπαν ότι δεν έχουν κάποιο περιστατικό αξιοσημείωτο γενικά, αλλά ούτε και περιστατικό ειδικά που να οφείλεται στη βροχόπτωση, τη μέχρι τώρα βροχόπτωση.

Να φέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την κυρία Λίνα Ψούνη, ψυχολόγο και γυμνάστρια, και θα μιλήσουμε για την εβδομάδα αθλητισμού στην Κρήτη. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με την εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο για θέματα παιδείας, την κυρία Ελένη Μαράκη, για το ρόλο της εκπαίδευσης, τη συνοχή και την ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Αυτό θα το κάνουμε με αφορμή την τιμητική εκδήλωση της Περιφέρειας που πραγματοποιείται, τιμητική εκδήλωση για τους εκπαιδευτικούς που πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο απόψε. Και έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Ευαγγελόπουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος διάχυσης αστρονομίας του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και θα μιλήσουμε για το θέμα της ανέγερσης του αστεροσχολείου στο Σχοίνακα.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα, είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 31η εβδομάδα του 2026 και στην 266η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 7 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 14 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 12 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Οσίων Ξανθίπης και Πολυξένης και της Αγίας Ραΐδος της Παρθένου. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι η Ξανθίπη, η Ξανθή, ο Ξάνθιπος, η Πολυξένη, η Ξένια, η Ραΐς και η Ήρυδα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα που είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Από σήμερα δηλαδή ξεκινάει, από τις 23 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως ότι τιμάται η Εβδομάδα Αθλητισμού και στην Κρήτη και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Ψούνη γι' αυτό. Υπάρχουν εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν και στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Είναι εκδηλώσεις της περιφέρειας που γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος All Crete Blue and Green, δηλαδή όλη η Κρήτη μπλε και πράσινη. Κάθε χρόνο, λέει το σανσήμερα.gr, μία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στα σπορ και την άθληση στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να υιοθετήσουν ένα ενεργό και υγιή τρόπο ζωής. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2015 σε μια προσπάθεια να ανατραπεί η ανισχυτική τάση για τη μειωμένη ενασχόληση των Ευρωπαίων πολιτών με τη φυσική δραστηριότητα, όπως καταδεικνύουν έρευνες τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά είναι τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου του 2014 για τον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα οποία σχεδόν 60% των Ευρωπαίων

δεν αθλούνται ή αθλούνται ελάχιστα. Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών, είναι η μέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και η Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας.

Ξεκίνησε χθες η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη, η 81η Γενική Συνέλευση, και μίλησε σε αυτήν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και από εκεί που ήταν «θα εξολοθρεύσω το Ιράν», η κατάσταση τώρα είναι ότι υπήρξε μια πολύ καλή συνάντηση. Μια πολύ καλή συνάντηση για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και, όπως συχνά πυκνά λέμε, ο Θεός να δώσει.

Και διαβάζω από το Earth News ότι από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για εξολόθρευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας μέχρι την αποκάλυψη μιας τρίωρης συνάντησης Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων κινήθηκαν οι εξελίξεις στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι η συνάντηση μεταξύ στελεχών της κυβέρνησής του και Ιρανών αξιωματούχων ήταν πολύ καλή. Ενώ σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την ομιλία του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος έθεσε ως επιλογές μια συμφωνία με την Τεχεράνη ή την εξολόθρευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όμως με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν συναντήθηκε και ο δικός μας Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και διαβάζω επίσης από το ERT News τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, καθώς και τις προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητας στην περιοχή, συζήτησαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την κέραια σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την προώθηση της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η Ελλάδα διατηρεί διάβλο επικοινωνίας με το Ιράν και υποστηρίζει παγίως την επίλυση των διαφορών μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας.

Η πρώτη μέρα στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών περιγράφεται από την ιστοσελίδα το βήμα.gr ως εξής. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν και ο πρωθυπουργός της Γρυλανδίας Γιένς Φρέντερικ Νίλσεν υπέγραψαν μια τεράστια, μέσα εισαγωγικά η λέξη, συμφωνία ασφαλείας. Το νέο πλαίσιο επιτρέπει διευρυμένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία χωρίς να αλλάζει το καθεστώς κυριαρχίας της, ενώ προβλέπεται ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών και ανάπτυξη νέων στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Ναρσαρσουάκ και Μεντεβίκ. Παράλληλα, η συμφωνία εντάσσει την ασφάλεια της Γρυλανδίας ευρύτερα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και αποσκοπεί στην αποτροπή στρατιωτικής παρουσίας ή στρατηγικής επιρροής από μη νατοϊκές δυνάμεις, ιδιαίτερα στην Αρκτική.

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μίλησε και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, ο Ταγί Περντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε επίλυση των διαφορών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο βάσει του διεθνούς δικαίου και επανέλαβε το αίτημα για διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει την Τουρκία στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της. Ζήτησε τη στήριξη του Παλαιστινιακού λαού, όπως και ο Γάλλος πρόεδρος στη δική του ομιλία, καθώς και την ίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, ενώ αναφέρθηκε στο ρόλο της Άγκυρας σε Μέση Ανατολή και Αφρική.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν μεταβαίνει τώρα στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα το πρωί είναι προγραμματισμένη, τοπική ώρα είναι προγραμματισμένη να μιλήσει ο Πρωθυπουργός, και επίσης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομαγέ Φαγέ, και τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Στις 10 θα συμμετάσχει στην αρτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Oceanai, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν.

Σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στο πλαίσιο εκδήλωσης του Ινστιτούτου Hoover στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ της Καλιφόρνιας, έλαβε μέρος ο Πρωθυπουργός μαζί με την πρώην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και Διευθύντρια του Ινστιτούτου Κοντολίζα Ράις. Στις τοποθετήσεις του, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στο μείγμα πολιτικών που, όπως ανέφερε, έχει εφαρμόσει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων και των προκλήσεων των τελευταίων ετών. Και ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε ένα τρίπτυχο κυβερνητικών προτεραιοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων.

Αυτά συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει τώρα άλλη μια φορά μια ακτίδα ελπίδας να επιτευχθεί ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, οι συνέπειες όσον αφορά, γιατί σε αυτό θα αναφερθώ στη συνέχεια, στις τιμές των καυσίμων που καίνε στην κυριολεξία αυτές τις μέρες, δεν έχει να κάνει μόνο με τη Μέση Ανατολή. Έχει να κάνει και με τον πόλεμο, τον άλλο πόλεμο. Τον άλλο πόλεμο που είναι δίπλα μας, Ρωσίας-Ουκρανίας. Τελευταία η Ουκρανία έχει βομβαρδίσει μια σειρά διελιστερίων της Ρωσίας και όπως καταλαβαίνετε είναι ένας παράγοντας και αυτός σημαντικός για να υπάρχει η ανατίμηση στο πετρέλαιο. Και από το Βήμα, από την ιστοσελίδα το βήμα.gr διαβάζω ότι τον Αύγουστο του 2026 οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών για προσωπικές μεταφορές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 27,2% σε ετήσια βάση έναντι 23,8% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα βρέθηκε κοντά στις μεγαλύτερες αυξήσεις της Ευρώπης, ενώ τον ίδιο μήνα το ντίζελ αυξήθηκε κατά 8,3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η βενζίνη κατά 3,3%. Η άνοδος περνά ήδη στον πληθωρισμό που στην Ελλάδα έφτασε το 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο. Στον προϋπολογισμό του 2026 είχε εξεταστεί ως δυσμενές σενάριο μια αύξηση τιμής του πετρελαίου κατά 40 δολάρια το βαρέλι, που θα έφερνε τον Brent πάνω από τα 100 δολάρια. Σε εκείνη την άσκηση η ανάπτυξη θα υποχωρούσε από 2,4% σε 1,9%. Η ιδιωτική κατανάλωση θα περιζόταν στο 1%, οι επενδύσεις στο 9,3%, ενώ ο πληθωρισμός θα εκτοξευόταν από 2,2% σε 4,7%. Το σενάριο δεν ήταν πρόβλεψη, αλλά stress test για τις αντοχές της οικονομίας. Η ελληνική οικονομία, λέει επαναλαμβάνω το βήμα.gr, έχει πλέον χαμηλότερη αφετηρία, καθώς η πρόβλεψη για ανάπτυξη το 2026 έχει αναθεωρηθεί στο 2%, ενώ η εκτίμηση για τον πληθωρισμό στο 3,2%, και το βασικό σενάριο έχει ήδη ενσωματώσει μέση τιμή του Brent περίπου 89 δολάρια. Έτσι, το κρίσιμο δεν είναι μόνο εάν το πετρέλαιο θα ξεπεράσει τα 100 δολάρια, αλλά πόσο θα παραμείνει εκεί. Μια παρατεταμένη άνοδος θα επιβαρύνει καύσιμα, μεταφορές και παραγωγή, θα μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα και την κατανάλωση και θα ασκήσει νέα πίεση στην ανάπτυξη. Οικονομικά της καθημερινότητας και μακροοικονομικά επηρεάζει η κατάσταση υπέρηξημών. Και ενώ η εμπόλεμη κατάσταση σε δύο σημεία του πλανήτη που μας αφορούν άμεσα, δηλαδή στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Ουκρανία-Ρωσία. Εάν δεν καταλαγιάσουν τα πνεύματα σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, οι αυξήσεις θα είναι καθημερινότητα δυστυχώς και εμείς θα νιώθουμε τον πόνο στο πορτοφόλι και στην τσέπη μας. Γι' αυτό αναφερόμαστε και στις διεθνείς εξελίξεις, διότι από αυτές επηρεάζεται άμεσα η ζωή μας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ο Δίνη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για τον 52χρονο που έπεσε σε γκρεμό με γουρούνα. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε χθες στο κέντρο υγείας, αλλά ήταν ήδη αργά. Ισχυρές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες σήμερα σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Πορτοκαλί συναγερμός για ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία και ιδιαίτερα στη Μαγνησία και στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές της. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε ο δράστης που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Άκαρπη απέβει η χθεσινή τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ. Καμία αντιπρόταση δεν έπεσε στο τραπέζι για δομή μεταναστών αντί για το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους αθανάτους. Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου οι υφιστάμενοι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου πρέπει να επανυποβάλουν την αίτησή τους, διαφορετικά θα απενταχθούν. Εκτελέστηκε Κινέζος για ξέπλυμα μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων. Είχε πάρει την κυπριακή υπηκότητα. Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Νίκος Τζόρτζογλου στην παρουσίαση της πλατφόρμας EPO My Football. Ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ και αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ αναφέρθηκε στη μετάβαση προς την ψηφιακή εποχή. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρό μάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Όπως προαναφέραμε στην αρχή της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Το 60% των Ευρωπαίων είναι τα στοιχεία τα πιο πρόσφατα. Των Ευρωπαίων δεν αθλείται. Αυτό το Ευρωβαρόμετρο το έβγαλε αυτό. Αυτό λοιπόν δημιούργησε την ανάγκη να γίνουν προγράμματα που θα μας παροτρύνουν, θα μας παρακινήσουν να αθλούμαστε. Ένα από αυτά λοιπόν τα προγράμματα είναι το All Crete Blue Green, δηλαδή όλη η Κρήτη μπλε πράσινη. Και συντονίστρια στο πρόγραμμα αυτό, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, είναι η κυρία Λίνα Ψούνη, η οποία είναι ψυχολόγος και γυμνάστρια και με την οποία θα συνομιλήσουμε τώρα. Κυρία Ψούνη, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είστε μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα κυρία Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές και εμείς ευχαριστούμε θερμά για την προβολή της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, η οποία ξεκινάει σήμερα.
0: Ναι, νομίζω ότι τη χρειαζόμαστε αυτή την προβολή. Έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή τη χρειαζόμαστε για να παρακινηθούμε, να τρέξουμε και να αθληθούμε γενικότερα. Λοιπόν, για πείτε μας, τι είναι το πρόγραμμα αυτό το οποίο υλοποιείται? Βλέπω εδώ ένα πλούσιο πρόγραμμα σε Χανιά και Ηράκλειο. Ξεδιπλώστε μας λοιπόν το πρόγραμμα, να δούμε ποιες είναι αυτές οι εκδηλώσεις και βέβαια να μας μιλήσετε για την αξία του αθλητισμού στη ζωή μας.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού καταρχήν είναι θεσμός και υλοποιούνται δράσεις άσκησης και ευεξίας σε όλη την Ευρώπη. Εμείς συμμετέχουμε τα τελευταία 2 χρόνια, φέτος είναι η 3η χρονιά, με δράσεις άσκησης στη φύση. Το μπλε κομμάτι είναι στη θάλασσα, το πράσινο είναι σε πάρκα, σε όμορφες τοποθεσίες, βουνό, μονοπάτια κτλ. Ο στόχος του προγράμματος είναι μέσα σε αυτή την εβδομάδα να δημιουργήσουμε ευκαιρίες ώστε να προσκαλέσουμε μικρούς, μεγάλους, άτομα με αναπηρία, ανεξάρτητα από ηλικία, ικανότητες, φυσική κατάσταση, να δοκιμάσουν δραστηριότητες που ενδεχομένως δεν είχαν την ευκαιρία ή κάποιες φορές δεν το είχαν σκεφτεί και ότι μπορούν να το κάνουν, και με αυτόν τον τρόπο να νιώσουμε μεγαλύτερη ευχαρίστηση και ικανοποίηση, να το συνδυάσουμε με την ψυχολογία μας, να στοχεύσουμε σε καλύτερη ευεξία. Και σαν απότερο σκοπός είναι έστω και με ένα μικρό ερέθισμα, με μια μικρή συμμετοχή, να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα της ικανοποίησης στο σώμα μας, της ευχαρίστησης που θα νιώσουμε και να παρακινηθούμε να συνεχίσουμε να γυμναζόμαστε στη φύση.
0: Έτσι. Και δεν είναι μόνο η ευεξία που θα νιώθουμε, νομίζω ότι είναι και θέμα σωματικής υγείας, έτσι, είναι συνδυασμένα αυτά εξάλλου.
1: Μα βέβαια, είναι ψυχική υγεία, σωματική υγεία και μέσα από μικρή έμφαση, γι' αυτό το πρόγραμμα έτσι στοχεύει και με εκπαιδευτικό υλικό, να δώσουμε μικρή έμφαση, να το πω πολύ απλά, 1 λεπτό, 30 δευτερόλεπτα, να νιώσουμε καλύτερα όλες αυτές τις επιδράσεις της άσκησης και της φύσης στο μυαλό μας και στο σώμα μας. Οπότε τα αποτελέσματα πραγματικά, επειδή τα είδαμε και τα τελευταία χρόνια, είναι βαθύτερα. Και η ευεξία είναι μεγαλύτερη, δίνοντας όπως προείπα έμφαση, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε και άλλες δράσεις. Και οι άνθρωποι μπορούν, φυσικά είναι πολύ εύκολο να βγούμε, είμαστε πολύ τυχεροί στην Κρήτη, βρισκόμαστε, να βγούμε σε μια παραθαλάσσια περιοχή, να κάνουμε το μπάνιο μας, να περπατήσουμε σε μονοπάτια, να βρεθούμε στη φύση γενικότερα.
0: Ένας άνθρωπος της πόλεως, να το πούμε έτσι, που έχει πλακωθεί από την καθημερινότητα, να το πω επίσης έτσι. Γιατί διαβάζουμε διάφορες δημοσιεύσεις, ακούμε διάφορα σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, πόση ώρα θα πρέπει να πει την ημέρα ότι κάνει έστω μια μικρή άσκηση για να νιώσει, να είναι καλό για το σώμα του και την ψυχή του, όπως είπαμε προηγουμένως?
1: Ναι, αν δούμε και από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η πρόταση για άσκηση είναι μικρής διάρκειας. Σημασία είχε όμως να βγούμε από αυτή την καθημερινότητα, να μην έχουμε την καθιστική ζωή να μας πλακώνει, να το πούμε, και να δώσουμε λίγο βαθύτερο νόημα στο κίνητρό μας. Οπότε, αν το κίνητρό μας είναι η ευχαρίστηση, γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι άνθρωποι δεν γυμνάζονται, γιατί βλέπουν την άσκηση σαν καταναγκαστικά έργα.
0: Ναι, σαν αγκαρία.
1: Ο στόχος μας είναι Ναι, ο στόχος μας είναι να αδυνατήσουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό χάνει το νόημα. Ή αν, ας πούμε, κάποιος γιατρός μας πιέσει λόγω υγείας να ασκηθούμε.
0: Ναι.
1: Όμως, εάν το κίνητρό μας είναι η ευχαρίστηση, η ευεξία, τότε πραγματικά η συμμετοχή επαναλαμβάνεται.
0: Και το υλικό είναι πλούσιο, έτσι είναι, για το τι θα διαλέξει κανείς που θα τον ευχαριστεί για να ασκηθεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Και αυτό που θα ήθελα να προσκαλέσουμε και τους ακροατές,
0: ναι,
1: να δοκιμάσουν και δράσεις που δεν έχουν ξανακάνει. Για παράδειγμα,
0: ναι, για πείτε μας.
1: Φέτος στα Χανιά διοργανώνουμε δράσεις κανό, σαπ, για όλους, σαπ γιόγκα. Κάποιες δράσεις δηλαδή, οι οποίες πιθανά άτομα που δεν έχουν γυμναστεί, είναι μεγαλύτερης ηλικίας, θεωρούν ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Όμως αυτός είναι ο σκοπός του προγράμματος, να το προσαρμόσουμε σε όλα τα επίπεδα και να κάνουμε και κάτι διαφορετικό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια χαρά φυσικά να περπατήσουμε στη φύση, αλλά μπορούμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε και γιόγκα. Ή να δοκιμάσουμε να κάνουμε και κάποιες δραστηριότητες αθλοπαιδιές, να παίξουμε ας πούμε ρακέτες, μπάτμιντον, beach volley, που πραγματικά, επειδή το έχουμε δει και την εμπειρία μας, όλοι μπορούν να το κάνουν.
0: Ναι.
1: Αρκεί να το βάλουμε σε αυτό.
0: Υπάρχουν αθλήματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αποδεκτά και όμως γίνονται, και τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τόσο ωφέλιμα όσα εκείνα τα οποία γνωρίζουμε? Ή υπάρχουν αντιστρόφως αθλήματα που δεν γνωρίζουμε και τα οποία μπορούμε να τα βάλουμε στη ζωή μας?
1: Ναι, βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά αθλήματα. Τώρα, εντάξει, έχουν αναπτυχθεί και κάποια έτσι πιο, με πιο παιχνιώδη μορφή.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αθλήματα που δεν τα γνωρίζουμε, όπως είναι το μπάτμιντον, για παράδειγμα. Ναι. Δεν έχουμε αναπτύξει στην Ελλάδα.
0: Παρόλο που είναι και το οποίο είναι και ολυμπιακό, ναι, άθλημα, ναι, έτσι.
1: Ναι, ναι, στο εξωτερικό παίζουν, είναι από τα πρώτα αθλήματα,
0: ναι,
1: σε ποσοστά συμμετοχής. Υπάρχει το πετάνκ που το παίζουν στα πάρκα στη Γαλλία, Ανθή, είναι για μεγαλύτερες ηλικίες, έτσι πιο προσβάσιμο. Υπάρχουν δηλαδή δραστηριότητες που εδώ πιθανά δεν τις γνωρίζουμε.
0: Ναι. Υπάρχουν δηλαδή αθλήματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Θα τα γνωρίσουμε, φαντάζομαι, μέσα από το πρόγραμμα που υλοποιείται, αυτές τις ημέρες εννοώ.
1: Αρκετά αθλήματα θα τα γνωρίσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Η σημασία του προγράμματος, στόχος του προγράμματος φέτος είναι να κάνουμε περισσότερο το θεωρητικό κομμάτι. Έχουμε διοργανώσει ομιλίες σε Χανιά και Ηράκλειο τις επόμενες ημέρες. 24-25 του μήνα έχουμε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στο ΚΑΜ στα Χανιά.
0: Mm-hmm.
1: Και 29-30 του μήνα στο Μητροπολιτικό Κολέγιο στο Ηράκλειο.
0: Mm-hmm.
1: Όπου μπορούν όλοι να συμμετέχουν και υπάρχουν ομιλίες από διάφορους.
0: Αυτό είδα, παιδιά, ότι δεν έχετε μόνο δραστηριότητες, έχετε και ομιλίες.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει, όπως προανέφερα, και το εκπαιδευτικό έτσι πρόγραμμα με κάποιο πρωτόκολλο ευεξίας που έχουμε αναπτύξει και από τα προηγούμενα χρόνια. Και την επόμενη χρονιά ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε, να διοργανώσουμε δράσεις σε όλη την Κρήτη. Οπότε φέτος είναι, ας το πούμε, εισαγωγικό,
0: mm-hmm,
1: και με σκοπό να αναπτυχθεί όσο γίνεται περισσότερο μέσα στο επόμενο έτος.
0: Άρα είναι ένα έργο το οποίο υλοποιείται και το οποίο θα έχει και συνέχεια εκτός από φέτος. Αυτό μας λέτε?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και η επόμενη χρονιά θα είναι η κορύφωση, να το πούμε έτσι. Ελπίζουμε, βέβαια, να έχει και κάποια συνέχεια μετά.
0: Ναι.
1: Όπου θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε όλες τις περιοχές και να κάνουμε και δράσεις που δεν γνωρίζει ο κόσμος, όπως προαναφέραμε. Ναι.
0: Από ό,τι βλέπω, το πρόγραμμα αυτό, το έργο αυτό, είναι στο πλαίσιο του Erasmus Plus Sport, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Mm-hmm.
1: Η εβδομάδα αθλητισμού σε όλη την Ευρώπη στηρίζεται αρκετά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας θεσμός που υπάρχει, όπως προανέφερα, αρκετά χρόνια.
0: Ναι, από το 2015, γιατί διάβασα, ναι, το σχετικό μικρό αφιέρωμα που είχε το Σαν Σήμερα σήμερα. Και δίνει, λέει, ότι είναι από το 2015. Από τότε, ναι, καθιερώθηκε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ισχύει, ισχύει.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι έτσι μια καλή ευκαιρία να ενεργοποιηθούμε και στην Κρήτη, ώστε να προάγουμε την άσκηση, την υγεία, την ευεξία. Μένουμε συνήθως στον αθλητισμό, όπου ο αθλητισμός είναι περιορισμένος σε ηλικιακά έτσι όρια,
0: mm-hmm,
1: αλλά πλέον έχουν ανοίξει πολύ και ο εργασιακός αθλητισμός,
0: mm-hmm,
1: ο αθλητισμός στην Ήπεθρο. δεν απευθυνόμαστε μόνο σε ξένους που θέλουν να γνωρίσουν τον τόπο μας, πρέπει να το κάνουμε και εμείς οι ίδιοι.
0: Έτσι, ακριβώς. Και όλοι δεν μπορούμε να ασχοληθούμε όλοι και με τον πρωταθλητισμό. Δηλαδή, λέμε να ξεκινήσουμε ένα άθλημα, ιδιαίτερα από νεαρή ηλικία, ή το λέμε στα παιδιά μας, με σκοπό να τους κάνουμε πρωταθλητές. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει, έτσι δεν είναι. Ο καθένας μπορεί να αθληθεί χωρίς να έχει να γίνει πρωταθλητής, αρουνάρο.
1: Μα ακριβώς. Είναι αρκετά μεγάλο λάθος αυτό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ξεκινάμε όλη την άσκηση για την υγεία μας και την ευεξία μας.
0: Ναι.
1: Αν τώρα γίνει πρωταθλητής, δεκτό βέβαια.
0: Βέβαια, ασφαλώς, εννοείται.
1: Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό το να σκεφτόμαστε σαν στόχο και καθημερινά πώς θα περάσουμε όμορφα και πώς θα νιώσουμε όμορφα.
0: Έτσι ακριβώς. Να συνδυάζεται ο αθλητισμός και με την ψυχαγωγία, θα έλεγα εγώ. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος δηλαδή που δύσκολα σηκώνεται από την καρέκλα θα πρέπει να σκεφτεί κάτι που τον ευχαριστεί, όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με τον αθλητισμό.
1: Μα ναι, το λέτε πάρα πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε και σιγά σιγά ότι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας θα ασχοληθούν και μαθηλοπαιδιές για αναψυχή.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ομάδες μπάσκετ, υπάρχει βόλεϊ, beach volley, τένις, αλλά μπορούμε να το ανοίξουμε και περισσότερο, και τρίτη ηλικία και τέταρτη ηλικία ακόμα.
0: Έτσι.
1: Έχουμε δει κυρία 90 χρονών και δοκίμασε μπάτμιντον. Κι όμως είχε ανοιχτό μυαλό και το κατάφερε μια χαρά.
0: Μπράβο της, μπράβο της.
1: Ναι, ναι.
0: Αξίζει συγχαρητήρια. Κυρία Ψώνη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Αν επιθυμεί κάποιος να βρει και το πρόγραμμα, έχει αναρτηθεί φυσικά σε το ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Η ιστοσελίδα του προγράμματος είναι allcreteblue-green,
0: mm-hmm.
1: με μία λέξη, .eu, και μέσα εκεί μπορεί να δηλώσει και συμμετοχή σε δράσεις και ομιλίες.
0: Ναι.
1: Και φυσικά να ενημερωθεί, υπάρχουν και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας.
0: Είναι μια πολύ καλή, καλά φτιαγμένη ιστοσελίδα, πρέπει να πω. Την έχω εδώ μπροστά μου τώρα. Και μπορεί να πάρει
1: ναι.
0: όλες τις πληροφορίες και με ευχάριστο τρόπο.
1: Ναι, έτσι. Ευχαριστούμε για το σχόλιο. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά στην ιστοσελίδα.
0: Ναι, όντως είναι πολύ εμφανίσιμη και σε κρατάει και μπορεί να περιηγηθεί σε αυτήν.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε ναι, αυτό προσκαλούμε όλο τον κόσμο, μικρούς, μεγάλους. Μπορούν να έρθουν οικογένειες, να γνωρίσουν έτσι κάποιες νέες δραστηριότητες και φυσικά μπορούν και οι ίδιοι, χωρίς να συμμετέχουν στις δράσεις μας, να παρακινηθούν για το πνεύμα αυτό του μπλε και πράσινη άσκηση.
0: Έτσι. 29 και 30 του μήνα είπατε στο Ηράκλειο, ε?
1: Ναι, στο Ηράκλειο θα βρισκόμαστε στο πάρκο Καλλισθενικής.
0: Ναι.
1: 29 και 30.
0: Ναι.
1: Επίσης σχεδιάζουμε κάτι και για τις... Συγγνώμη. 27, 28, 29 θα έχουμε δράσεις στο Ηράκλειο άσκηση.
0: Μάλιστα.
1: 29 και 30 έχουμε τις ομιλίες.
0: Μάλιστα.
1: Στο κολέγιο.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ψούνη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Και καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Θα περιμένουμε και τις δράσεις μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ήταν η κυρία Λίνα Ψούνη, ψυχολόγος και γυμνάστρια. Μιλήσαμε για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού στην Κρήτη. Ένα γεγονός που μπορεί να μας παροτρύνει επιτέλους να σηκωθούμε από την καρέκλα. Δεν χρειάζεται πολλά λεπτά την ημέρα για να αθληθούμε. Λίγα λεπτά την ημέρα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι αρκετά για να νιώσουμε καλύτερα, να έχουμε καλύτερη υγεία και στο σώμα και στην ψυχή. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Ακούσαμε τον αείμνηστο πλέον Γιώργο Μαζονάκη για την υπόθεση του θανάτου του οποίου διαβάζω εδώ από το βήμα.gr ότι νέες καταθέσεις αποκαλύπτουν ότι η σχέση υπνοθεραπευτή με το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου χρονολογείται από το 2014. Ο Γιώργος Μαζονάκης, παρά τον αρχικό του δισταγμό και την επιθυμία του για θεραπείες στο εξωτερικό, υποβλήθηκε σε υδροθεραπεία και πλασμαφαίρεση σε λιγότερο από 24 ώρες παρά τα αντίθετα ιατρικά πρωτόκολλα. Η επικοινωνία μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού αποκαλύπτει πιέσεις προς τον καλλιτέχνη με το μήνυμα «Σε πείρα στο λαιμό μου» να εγείρει ερωτήματα. Παράλληλα, η 28χρονη γραμματέας με νέα κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο παθολόγος κοιμόταν λίγο πριν το συμβάν. Οι δύο προσωρινά κρατούμενοι γιατροί προετοιμάζουν έως την Παρασκευή τις νομικές τους κινήσεις με ζητούμενο την αποφυλάκησή τους με ή χωρίς βραχιολάκι. Την ίδια ώρα οι αρχές αναλύουν ψηφιακά πιστήρια και το ενδεχόμενο ακατάλληλης χορήγησης μέθης.

Με όλη αυτή την πληθώρα στην επικαιρότητα, λίγο έχει πάει στην άκρη η δίκη για τα Τέμπη, η οποία συνεχίζεται στη Λάρισα. Και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί είναι η ώρα της δικαιοσύνης για το μεγάλο αυτό δυστύχημα. Δεν ξέρω αν είναι και πλεονασμός λέξη μεγάλο, γιατί το δυστύχημα είναι πάντα μια μεγάλη συμφορά. Αλλά συγκλονιστικές στιγμές, λέει το βήμα.gr, σημάδεψαν τη χθεσινή συνεδρίαση του δικαστηρίου για την τραγωδία στα Τέμπη. Η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή, ξέσπασε κατά την κατάθεσή της, αποκαλύπτοντας πως η κόρη της είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά κάτω από τα συντρίμμια. Η ίδια τόνισε πως δεν χρώσταγε το παιδί της στον Καραμαλή, κάνοντας λόγο για κινούμενα φέρετρα και ελλειπή συστήματα ασφαλείας, ενώ η Μαρία Καριστιανού εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες για τα ανθρώπινα μέλη που της παραδόθηκαν. Συντετριμμένος εμφανίστηκε και ο πατέρας του Σωτήριου Καραγεωργίου, Δημήτριος, ο οποίος ζήτησε επιτακτικά από το δικαστήριο την αλήθεια και την πραγματική τιμωρία των ενόχων, προειδοποιώντας πως διαφορετικά η ύβρις θα παραμένει. Στο ίδιο κλίμα, η μητέρα του, Μαρία Νατσούρα, υπογράμμισε την απόλυτη ανάγκη για παραδειγματική τιμωρία όλων εκείνων που αμέλησαν τα καθήκοντά τους, οδηγώντας στον άδικο χαμό τόσων ανθρώπων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών συναντήθηκε στη Λάρισα με την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Σύλλογος αποδόμησε πλήρως το αφήγημα περί αποκλειστικού ατομικού σφάλματος, αναδεικνύοντας τις τραγικές συνέπειες της υποστελέχωσης, της πολιτικής κόστους οφέλους, της απουσίας συστημάτων τηλεδιοίκησης και φωτοσήμανσης, καθώς και το γεγονός ότι το πιστοποιητικό ασφαλείας της εταιρείας είχε λήξει.

Κάπου εδώ θα πρέπει να κάνουμε την πρώτη μας, την επόμενη μας, όχι την πρώτη μας, την επόμενη μας απαραίτητη διακοπή. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, να μπούμε από τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι ένα ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε τις πόρτες του στο Ηράκλειο. Ένας νέος σύγχρονος χώρος είναι εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24,7, το νέο κατάστημα ΔΕΗ είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73 και ανακαλύψτε ένα πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

0: Αθήνα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
5: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, απόψε στις 18:30 στο Σπίτι Πολιτισμού στο Ρέθυμνο πραγματοποιείται μια τιμητική εκδήλωση για την Ελληνίδα που είναι αφιερωμένη στην Ελληνίδα και στον Έλληνα εκπαιδευτικό, όπως διαβάζω από το σχετικό δελτίο τύπου της Περιφέρειας Κρήτης. Στόχος της εκδήλωσης δεν περιορίζεται μόνο στην απονομή τιμητικών διακρίσεων, αλλά φιλοδοξεί να αναδείξει τον σημαντικό πολιτισμικό και κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης ως θεμέλιο για την ανάπτυξη και τη συνοχή της κοινωνίας μας. Αυτό ακριβώς το απόσπασμα από το δελτίο τύπου θα ήθελα να συζητήσουμε με την εντεταλμένη σύμβουλο παιδείας και διαβίου μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, την κυρία Ελένη Μαράκη, την οποία φιλοξενούμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρία Μαράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι από το δελτίο τύπου είναι και το σημαντικότερο αυτής της εκδήλωσης, να τονιστεί δηλαδή αυτός ο σημαντικός ρόλος της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού στην κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη. Λοιπόν, πείτε μας ποιος είναι αυτός ο ρόλος, μια και εσείς είστε εκπαιδευτικός, έχετε βιώσει εκ του σύνεγγις που λένε την εκπαίδευση και μάλιστα πολύ δυναμικά και πολύ ενεργά. Ποιος είναι αυτός ο ρόλος και τι πρέπει να ξέρουμε εμείς για αυτό το ρόλο, ούτως ώστε να τον υποδεχθούμε με τον τρόπο που πρέπει να τον υποδεχθούμε για να επιτευχθεί αυτή η συνοχή και η ανάπτυξη στην κοινωνία μας.
1: Ακριβώς κύριε Αγγελάκη, αφενός να πούμε ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης πλέον εκδήλωσης. Εδώ και 2 χρόνια πραγματοποιείται στο Ηράκλειο και τώρα ανοίγουμε αυτή την συνάντηση και στους υπόλοιπους νομούς, θέλοντας πρώτα απ' όλα να αποδώσουμε ένα φόρο τιμής και αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών μας που 35 και πλέον χρόνια αφιερώνουν την επαγγελματική τους ζωή σε αυτό ακριβώς. Το να δώσουν όχι μόνο γνώση, αλλά αυτό που είπατε, στο να δώσουν την δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν την ποιότητα της εκπαίδευσης, ακριβώς να αναπτύξουν τον πολιτισμικό και κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης, γιατί αυτός είναι και κυρίαρχος. Δηλαδή δεν είναι απλά η μετάδοση γνώσεων και ξέρουμε πολύ καλά ότι σήμερα ακόμα περισσότερο δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Η γνώση, η πληροφορία είναι άπλετη, είναι παντού, μπορεί να τη βρει ο καθένας σε οποιοδήποτε χώρο και ειδικά με το μετασχηματισμό που έχουμε τον ψηφιακό είναι ακόμα πιο γρήγορο αυτό και πιο εύκολο. Το θέμα είναι όμως ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ο σημαντικότερος μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα της πληροφόρησης. Γιατί θα πρέπει να σταθούμε στο πώς να επιλέξει την πληροφορία το παιδί, στο πώς να την αξιοποιήσει και πώς να την μετατρέψει σε γνώση. Εκεί είναι ο ρόλος του. Ο βασικότερος λοιπόν είναι να μετατρέψει την πληροφορία σε γνώση. Χωρίς λοιπόν την κριτική σκέψη, χωρίς την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του που θα γίνει με την καθοδήγηση, με την παρότρινση του ίδιου του εκπαιδευτικού. Δηλαδή να πούμε ότι χωρίς την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του που θα γίνει με την καθοδήγηση, με την παρότρινση του ίδιου του εκπαιδευτικού. Δηλαδή

0: με δημοκρατική συνείδηση και σεβασμό στον άνθρωπο. Εκεί έγκυται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, να τον αξιοποιήσει κατάλληλα, να έχει τη γνώση ο ίδιος, τη δυνατότητα και τη δυναμική μέσα στο σχολικό περιβάλλον να αναπτύξει και να διαμορφώσει χαρακτήρες και συνειδήσεις. Άρα λοιπόν, πρώτα απ' όλα με το παράδειγμά του, να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη, την ευαισθησία, τη συνεργασία, την αγάπη για τον πολιτισμό και την παράδοση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσει στο παιδί να καταλάβει ότι έχουμε παρελθόν, παρόν και μέλλον. Αν δεν γνωρίζει το παρελθόν του, αν δεν γνωρίζει την ιστορία του και τις παραδόσεις του, δεν μπορεί να κατανοήσει το παρόν στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή και ούτε να αναπτύξει τις προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν, άρα έχει μια πολιτισμική θέση μέσα σε αυτό ο εκπαιδευτικός, αυτός ο πολιτισμικός του ρόλος του εκπαιδευτικού, να μάθει το παιδί να γνωρίσει τον πολιτισμό του, να καταλάβει τις αξίες του παρελθόντος και αυτές να μεταφερθούν στο παρόν και να αποτελέσουν βασικό πυρήνα για την ανάπτυξη της μελλοντικής του ζωής. Δεύτερον, στον πολιτισμικό του ρόλο εντάσσεται επίσης να αναγνωρίσει ότι δεν είναι μόνος μέσα σε αυτό το σύστημα, ότι γύρω του υπάρχουν κι άλλοι, ζει σε ένα περιβάλλον πολυπολιτισμικό αυτή τη στιγμή το κάθε παιδί στο σχολείο και πρέπει να αναγνωρίσει, να σέβεται τον εαυτό του πρώτα απ' όλα, αλλά να αναγνωρίσει και τον άλλο, τον διαφορετικό, αυτόν που δεν είναι ίδιος με εκείνον, που κανείς δεν είναι ίδιος με εμάς, υπάρχουν οι διαφορές, που προέρχεται από άλλα περιβάλλοντα, με διαφορετικές κουλτούρες, με διαφορετική ιστορία και πολιτισμό, άρα έχει να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ως διαμορφωτής, ως πολιτισμικός ρόλος δηλαδή ο εκπαιδευτικός. Ακριβώς. Να παίξει αυτό το ρόλο που του αναθέτει η πολιτεία. Και γι' αυτό θέλουμε πολύ ενημερωμένους και πολύ έτσι αξιόπιστους θα λέγαμε εκπαιδευτικούς πάνω στο αντικείμενο στο οποίο έχουν ταχθεί να υπηρετήσουν. Δεύτερον, να πούμε για τον κοινωνικό ρόλο. Μα ο εκπαιδευτικός είναι στο μέσον δύο συστημάτων, εκείνο της οικογένειας και της κοινωνίας. Άρα λοιπόν είναι ο συνδετικός κρίκος όπου το παιδί διαμορφώνει την κοινωνικοποιείται μέσα στο σχολείο μεταξύ οικογένειας και κοινωνίας. Είναι το πρώτο μικροσύστημα κοινωνικό το οποίο διαμορφώνει μια προσωπικότητα το παιδί που μαθαίνει να ανέχεται, που μαθαίνει να αποδέχεται,
1: να
0: που
1: συμμετέχει.
0: Μαθαίνει να κινείται και να συμπεριφέρεται, να γνωρίζει τα διαφορετικά πρότυπα και τέλος πάντων αυτή η σύνδεση, αυτό το πέρασμα αποτελεί και τη γέφυρα μεταξύ οικογένειας και κοινωνίας. Mm-hmm. Ποιος είναι αυτός που θα καθοδηγήσει το παιδί, είναι στα χέρια του εκπαιδευτικού. Είναι ο εκπαιδευτικός, ο διαμορφωτής ανθρώπων και συνειδήσεων μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Άρα λοιπόν έχει μια τεράστια ευθύνη ο εκπαιδευτικός και δεν εξαντλείται λοιπόν ο ρόλος του στη μετάδοση γνώσεων, ούτε στη διαδικασία της μάθησης. Μπορεί και τα δύο να αποτελούν θεμέλια ανάπτυξη και πολιτισμού, κοινωνική συνοχή, είναι καθοριστικά και θα πρέπει ο ίδιος αυτά να τα υπηρετήσει με μεγάλη ευθύνη.
1: Έτσι. Κυρία Μαράκη, αυτό... να ρωτήσω κάτι. Σε αυτό το έργο που καλείται να διαδραματίσει, όπως είπατε, ο εκπαιδευτικός, ποιες είναι οι σημερινές προκλήσεις, γιατί αυτό δεν γίνεται χωρίς να μπει στο ποτάμι και να βρέξει τα πόδια του, έτσι. Και να μην βρέξει τα πόδια του, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ποιες είναι οι προκλήσεις? Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι η κατάρτιση, η βασική κατάρτιση του εκπαιδευτικού σήμερα. Δηλαδή, για να μπει στον αγώνα, για να μπει στο στίβο της εκπαίδευσης, είναι αρκετή, είναι οπλισμένος δηλαδή για να έρθει απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις?
0: Κοιτάξτε, η πρώτη βασική κατάρτισή του είναι η επιστημονική, δηλαδή αυτή την οποία παίρνει μέσα από τη διαδικασία της μάθησης της δικής του, όταν κάνει τις βασικές του σπουδές, την τυπική εκπαίδευση, όταν επιλέγει να γίνει παιδαγωγός πρώτα απ' όλα, γιατί πέραν την εξειδίκευση που μπορεί να είναι φυσικός, μαθηματικός, οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα έχει επιλέξει να υπηρετήσει, θα πρέπει να είναι παιδαγωγός. Αυτό είναι οι βασικές του σπουδές. Όμως, επειδή όπως είπατε οι προκλήσεις είναι πολλές, οι συνθήκες και οι αλλαγές που επέρχονται και μεταβάλλουν στην καθημερινότητά μας είναι συνεχείς και διαφορετικές, όπως θα πρέπει να είναι έτοιμος κάθε ένας από εμάς, κάθε πολίτης, ο εκπαιδευτικός ένα παραπάνω θα πρέπει να ενδυναμώνεται μέσα από τη γνώση, να ενημερώνεται, να μελετά τα νέα δεδομένα,

0: μην είναι αδιάφορος, να στέκεται όμως με συνέστηση πάνω απ' όλα, γιατί ξέρετε, είναι εκείνος που θα στηρίξει το μαθητή και τη μαθήτρια σε μια δύσκολη στιγμή. Είναι εκείνος που θα του πολλές φορές ο ίδιος, το ίδιο το παιδί μπορεί να έχει κάποια ταλέντα, να έχει μια έτσι αντίληψη για πράγματα τα οποία θα πρέπει να την καλλιεργήσει μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Είναι διτός ο ρόλος του εκπαιδευτικού να αναγνωρίσει τις δυνατότητες του, να αναγνωρίσει τα ταλέντα του και να τα αναδείξει και να το στηρίξει να συνεχίσει και να τα εξελίξει. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μην είναι ενημερωμένος. Δεν φτάνει δηλαδή η πανεπιστημιακή μόρφωση του ίδιου, η εκπαίδευσή του. Αυτό θα πρέπει να είναι μια ένα διαδικασία. Θα πρέπει και ο ίδιος να ενημερώνεται, να εκπαιδεύεται, να επιμορφώνεται. Βεβαίως εδώ μπορεί να δει το ερώτημα με ποιο τρόπο. Με δική του επιλογή, με δικά του έξοδα, να το πούμε, γιατί και αυτό μπορεί να έχει ένα ποσοστό εξόδων μέσα στη διαδικασία αυτή.
1: Σωστά.
0: Κάνοντας μετασπουδές, κάνοντας επιμορφώσεις, παρακολουθώντας
1: μεταπτυχιακά, διδακτορικά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχουν όμως συμβατικά μεταπτυχιακά όπου επιλέγουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί. Το 80% κύριε Αγγελάκη σήμερα, για να μην πω και παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί μας εδώ και χρόνια αναγνωρίζουν αυτή την ανάγκη και επιμελώς θα έλεγα ασχολούνται με μετασπουδές και έχουν ένα δυνατό background οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί μας και η πολιτεία δίνει τη δυνατότητα πέραν της βασικής εκπαίδευσης να επιμορφωθούν με σεμινάρια εξ αποστάσεως, με διαζώσεις, με αυτά που κάνουν οι συνάδελφοι σχολικοί σύμβουλοι στην περιφέρειά τους, με τα πανεπιστήμια που συνεχώς ανακοινώνουν επιμορφωτικές δράσεις. Έχει τη δυνατότητα δηλαδή. Τώρα θα μου πείτε, υπάρχει και ο χρόνος, ο προσωπικός και γενικά πέρα από την επαγγελματική καθημερινότητα θα πρέπει να δώσει λίγο χρόνο σε αυτά. Δυστυχώς ή ευτυχώς θα έλεγα εγώ, θα πρέπει να το κάνει. Είναι ταυτόσιμο χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού που θέλει να είναι επικοινοποιημένες οι γνώσεις του, που θα πρέπει να γνωρίζει για να απαντήσει στα παιδιά μας σήμερα σε πολλά πράγματα, γιατί τα παιδιά, όπως είπαμε και την αρχή, γίνονται δέκτες μιας μεγάλης γκάμας πληροφοριών, την οποία πρέπει να αναγνωρίσουν αν είναι αληθινή, να κρίνουν και να επιλέξουν. Οπότε εκεί θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να καθοδηγήσουμε τα παιδιά μας για να επιλέξουν την πληροφορία που θα μετατρέψουν σε γνώση. Άρα λοιπόν οι προκλήσεις είναι για όλους μας πάρα πολλές και ο εκπαιδευτικός προκαλείται και προσκαλείται να τις αντιμετωπίσει. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς τιμούμε τον εκπαιδευτικό που για 35 και πλέον χρόνια βρίσκεται σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το πεδίο αγώνα θα έλεγα, και πολλές φορές ξέρετε άλλο να έχεις μια διοικητική επαγγελματική εργασία και άλλο να έχεις απέναντί σου 25 και πλέον ζευγάρια μάτια και αυτιά που περιμένουν να σε ακούσουν, να σε δουν με το χαμόγελο, να έχεις τη διάθεση, να έχεις αντοχές, ανοχές, τις προκλήσεις που μπορεί πολλά παιδιά τους δικούς τους λόγους να κάνουν στην τάξη. Να φοράει λοιπόν αυτό το καθημερινό χαμόγελο και να αντιμετωπίζει όλες τις προκλήσεις και να μεταφέρει και να καθοδηγεί.
1: Και διάβασα πρόσφατα, κυρία Μαράκη, ότι τα παιδιά δεν λαμβάνουν λόγια, δεν ακούν λόγια, αλλά βλέπουν σήματα. Δηλαδή μπορεί ένας δάσκαλος να τους λέει λόγια, ας πούμε, τα οποία είναι χρήσιμα εν πάση περιπτώσει και τα λοιπά, αλλά εάν δουν στο βλέμμα του, στο πρόσωπό του, λίγο άγχος, λίγο αυτό λαμβάνουν ως λίγο θυμό, αυτά λαμβάνουν ως σήμα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
0: Ως άνθρωπος επικοινωνίας το γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι η επικοινωνία δεν είναι μόνο λεκτική.
1: Έτσι.
0: Είναι ένα μεγάλο μέρος της, μεγαλύτερο θα έλεγα, είναι η μη λεκτική επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως με τις εκφράσεις του προσώπου μας καθρεπτιζόμαστε καθημερινά για τη διάθεσή μας. Αν πούμε ένα καλημέρα, πώς θα το πούμε αυτό το καλημέρα, η έκφρασή μας δείχνει αν είμαστε καλά. Άρα λοιπόν μπαίνοντας σε μία τάξη, θα σας ξεκινήσω από την υπηαγωγό μέχρι τον εκπαιδευτικό της τρίτης λυκείου, όπου το παιδάκι θα μπει στην τάξη και θέλει να δει ένα χαρούμενο εκπαιδευτικό, μια χαρούμενη εκπαιδευτικό. Άσχετα αν εκείνη την προηγούμενη βραδιά είχε ένα άρρωστο παιδί, είχε άρρωστους γονείς, είχε μια αδιαθεσία, μέσα στην τάξη το παιδί θέλει να βλέπει ένα ευδιάθετο εκπαιδευτικό.
1: Ακριβώς.
0: Έναν άνθρωπο το οποίο θα του δώσει την ενθάρρυνση να νιώσει και εκείνο καλύτερα. Και ξέρετε, τα λόγια που είπατε πριν, αν τα ακούνε ή όχι, μπορεί και να τα ακούνε, μπορεί και να μην τα ακούνε. Και μπορεί να τα ξεχάσουν, γιατί εύκολα ξεχνιούνται τα πολλά λόγια. Mm-hmm. Δεν θα ξεχάσουμε όμως ποτέ ένα εκπαιδευτικό με τον τρόπο τον οποίο δίδαξε και έκανε ένα μαθητή να αισθανθεί και να πιστέψει τον εαυτό του.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε τελικά ο πολιτισμός μιας κοινωνίας δεν κρίνεται μόνο στα λόγια, δεν κρίνεται μόνο στον έχουμε υπέροχα κτίρια και μεγάλες τάξεις που θέλουμε, όπως είπαμε, για να γίνεται καλύτερη η διαδικασία της μάθησης με καλύτερο τρόπο, αλλά θέλουμε ανθρώπους που τους ενδυναμώνει και η πολιτεία, ενδυναμώνονται και οι ίδιοι με τις δικές τους επιλογές, για να μπορούν με τη σειρά τους να ενδυναμώνουν τα παιδιά να συνεχίσουν και να αναδείξουν τα ταλέντα τους και να πιστέψουν στον εαυτό τους, γιατί το ισχυρότερο όπλο είναι η αυτοπεποίθηση. Εάν δεν έχεις ο ίδιος αυτοπεποίθηση, δεν μεταφέρεται.
1: Δεν μεταφέρεται. Σωστά. Πολύ σωστά το λέτε. Στις δύο αυτές χρονιές, δηλαδή στη μία χρονιά, μάλλον, γιατί τώρα είναι η δεύτερη φορά που γίνεται στο Ρέθυμνο, είπατε. Ή μάλλον εννοώ.
0: Στο
1: Ρέθυμνο πρώτη, ναι. Αλλά
0: και στο Λασίθι που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.
1: Ωραία. Λοιπόν, για πείτε μας, οι μέχρι τώρα αφυπηρετήσαντες εκπαιδευτικοί που σας μιλούν και που έχετε τιμήσει, τι σας λένε, εφεύγουν ευχαριστημένοι, φεύγουν ότι το έργο τους το έχουν κάνει, θα ήθελαν να συνεχίσουν, αν μπορούσαν, τι σας λένε γενικά, ποια είναι η εντύπωσή σας?
0: Καταρχήν αποτέλεσε έκπληξη για ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών, όταν τους ενημερώσαμε με τη βοήθεια βεβαίως των διευθύνσεων εκπαίδευσης που συλλέξαμε τα στοιχεία, γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε να πάμε πίσω 20-30 χρόνια ή 15 χρόνια θα λέγαμε και να καλέσουμε τους εκπαιδευτικούς. Ξεκινήσαμε 2 χρόνια πίσω. Δηλαδή ξεκινήσαμε πριν 2 χρόνια και πήγαμε στο 2022, 2024 και προχωράμε. Και κάθε χρόνο θα πηγαίνουμε ένα χρόνο πίσω. Δηλαδή φέτος για το Ηράκλειο θα είναι 25-26 και ένα χρόνο πριν την πρώτη φορά που κάναμε την εκδήλωση.
1: Μάλιστα.
0: Οι εκπαιδευτικοί χαίρονται πάρα πολύ που επιτέλους κάποιος φορέας, και αυτό είναι η περιφέρεια, τους τιμήθηκε να τους τιμήσει για την προσφορά τους, για το έργο τους, για αυτό που είπαμε πριν, για τη διάθεσή τους 40 χρόνια να είναι αντιμέτωποι με ένα σύστημα το οποίο δεν ήταν πάντα και πολύ δοτικό στους εκπαιδευτικούς, και ίσως και σήμερα έχει πολλά να πούμε γι' αυτό, αλλά δεν είναι της παρούσης στιγμής. Και που κάθε πρωί θα έπιαναν από το χέρι τα παιδιά, θα ήταν δίπλα τους, θα τα άκουγαν, θα τα καθοδηγούσαν και που χαίρονται στο λήξη της πορείας τους και κατά τη διαδρομή να συναντούν μαθητές τους οι οποίοι έχουν εξελιχθεί, έχουν φτάσει κάπου ψηλά και χαίρονται που κι αυτοί έβαλαν το λιθαράκι τους. Για όλο αυτό λοιπόν η αναγνώριση από την πολιτεία ότι σας τιμώ για το έργο σας είναι πολύ σημαντικό. Θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο, ναι. Όπου την περασμένη εβδομάδα ενημερώσαμε, πριν 2 εβδομάδες μάλλον, ενημερώσαμε τους εκπαιδευτικούς που τα αφιπηρετήσανε στο Νομού Λασιθίου.
1: Ναι.
0: Ένας κύριος ήταν στην Ήπειρο. Ναι. Λέει, πιστεύω να μην είναι από αυτά τα τηλέφωνα που λαμβάνουμε καθημερινά για διάφορα και μας προκαλούν.
1: Μας ενοχλούν τα ενοχλητικά τηλέφωνα.
0: Γιατί είμαι στην Ήπειρο και θέλω να κατέβω, να κλείσω εισιτήρια για να κατέβω. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό, να ακούσω ότι θα μας τιμήσει κάποιος την προσφορά μας. Και θα κατέβω από την Ήπειρο να βρεθώ σε αυτή την εκδήλωση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό και μόνο λέει πολλά, κύριε Κυριακή.
1: Ακριβώς. Κυρία Μαράκη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά τα χρήσιμα, πιστεύω, που συζητήσαμε και που μας είπατε, βεβαίως, ως πηγή είσαστε εσείς. Και εύχομαι στους εκπαιδευτικούς αυτούς που θα τιμήσετε και σε αυτούς που έχουν τιμηθεί να έχουν καλή συνέχεια στην ακαδημαϊκή του ζωή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Το ευχόμαστε όλοι. Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Να σας πω σχετικά με την εκδήλωση απόψε στο Ρέθυμνο ότι κεντρικός ομιλητής θα είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Θεόδωρος Ελευθεράκης, και παράλληλα την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η ορχήστρα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου. Επαναλαμβάνω, στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο σπίτι πολιτισμού στο Ρέθυμνο. Πρέπει να επενέσουμε σίγουρα την περιφέρεια Κρήτης που σκέφτηκε τους εκπαιδευτικούς και που τους θυμά αυτά τα τελευταία χρόνια.
2: πέρυσι δηλαδή και φέτος επεκτάθηκε, ας το πούμε, θεσμό την εκδήλωση αυτή. Φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον, γι' αυτό το λέω. Στο Ρέθυμνο θα γίνει πάλι και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Ήταν πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση του εκπαιδευτικού που είχε υπηρετήσει στο Λασίθι και που σήμερα ζει στην Ήπειρο. Και είπε, ελπίζω το τηλεφώνημα αυτό να μην είναι από τα γνωστά ενοχλητικά, γιατί θέλω να έρθω. Και ο άνθρωπος είπε ότι πραγματικά χαίρεται που τον σκέφτηκαν και τον πήραν τηλέφωνο για να έρθει να τιμηθεί για το εκπαιδευτικό του έργο στο Λασίθι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Οδύνη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για τον 52χρονο που έπεσε σε γκρεμό με γορούνα. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε χθες στο κέντρο υγείας, αλλά ήταν ήδη αργά. Ισχυρές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες σήμερα σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Πορτοκαλί συναγερμός για ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία και ιδιαίτερα στη Μαγνησία και στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές της. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε ο δράστης που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Άκαρπη απέβη η χθεσινή τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ. Καμία αντιπρόταση δεν έπεσε στο τραπέζι για δομή μεταναστών, αντί για το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδης στους αθανάτους. Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου οι υφιστάμενοι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου πρέπει να επανυποβάλουν την αίτησή τους, διαφορετικά θα απενταχθούν. Εκτελέστηκε Κινέζος για ξέπλυμα μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων. Είχε πάρει την κυπριακή υπηκότητα. Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Νίκος Τζόρτζογλου στην παρουσίαση της πλατφόρμας EPO My Football. Ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ και αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ αναφέρθηκε στη μετάβαση προς την ψηφιακή εποχή. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiKoule.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, βασικά μαθήματα πατριδογνωσίας. Το φθινόπωρο έρχονται τα πρωτοβρόχια. Καλή ώρα. Βασικά μαθήματα αστρονομίας. Στις 23 Σεπτέμβρη έχουμε τη φθινοπορεινή ησημερία στο βόρειο ημισφαίριο που βρίσκεται και η χώρα μας. Είναι δηλαδή εκεί όπου η μέρα είναι, η διάρκεια της ημέρας είναι η ίδια με την αυτό της νύχτας, αλλά από σήμερα και μετά, μετά τις 3 και 4 τα ξημερώματα όπου σημειώθηκε η ησημερία στη χώρα μας, αρχίζουν να μικραίνουν οι μέρες. Άραγε τέτοια μαθήματα θα μαθαίνουμε στο αστεροσχολείο του Σχήνακα, εκεί δίπλα στο αστεροσκοπείο. Με αυτόν τον τρόπο θέλω να εισαγάγω στην συζήτηση που θα έχουμε με τον αστροφυσικό και υπεύθυνο διάχυσης αστρονομίας του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Παναγιώτη Ευαγγελόπουλο, τον οποίο σας τον έχω ήδη προναγγείλει από την αρχή της εκπομπής, για να δούμε πώς προχωράνε οι εργασίες ανέγερσης του αστεροσχολείου στο αστεροσκοπείο του Σχήνακα. Κύριε Ευαγγελόπουλε, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συζητήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Με πολύ χαρά προφανώς δέχομαι την πρόσκληση.
0: Και εμείς με πολύ χαρά σας υποδεχόμαστε, κύριε Ευαγγελόπουλε. Επιτρέψτε μου την προσωπική εκτίμηση, επειδή με εντυπωσιάζουν αυτά τα θέματα, αλλά και επειδή αυτό ισχύει και για πολλούς από εμάς, δηλαδή το να παρατηρεί κανείς τον ουρανό, ιδιαίτερα το νυχτερινό, νομίζω ότι ένα αστεροσχολείο που δημιουργείται εκεί στο Σχήνακα, φαντάζομαι δίπλα στο αστεροσκοπείο θα είναι αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Θα εμπλουτίσει τις γνώσεις μας και θα κάνει ακόμα πιο γοητευτική την ενασχόληση με τον ουρανό, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς. Αναφορικά με αυτό που είπατε τώρα στην αρχή, το ενθουσιασμό σε σχέση με τον ουρανό, πάντοτε προσπαθώ να θυμίζω έτσι και στο κοινό που έχουμε απέναντί μας, ότι είναι στη φύση μας να παρατηρούμε τον ουρανό. Δεν είναι, δηλαδή, και μάλιστα η ελληνική γλώσσα το δείχνει και πολύ άμεσα. Η λέξη άνθρωπος σημαίνει ανοθρόσκο. Κοιτάζω προς τα πάνω. Οπότε είναι μια γενής τάση του ανθρώπου. Τη χάνουμε λίγο τις τελευταίες δεκαετίες με ζητήματα φωτορύπανσης και ενδοσκόπησης, θα έλεγα. Τα καθημερινά μας ζητήματα, αλλά είναι μια τάση του ανθρώπου που χρονολογείται από προϊστορικά χρόνια.
0: Η τελευταία παρατήρηση που έκανα με γυμνό μάτι, παρόλη τη φωτορύπανση, ήταν αυτή η αστερόσκονη που πέφτει και σβήνει πολύ σύντομα, τη διαδρομή που κάνει τη φλογερή της διαδρομή που κάνει στον ουρανό, την πολύ σύντομη αυτή, και μόνο το γεγονός ότι μπορείς να δεις μερικά από αυτά, μένεις να κοιτάς τον ουρανό και μάλιστα καμιά φορά και με ανοιχτό το στόμα. Πάντα έτσι εντυπωσιάζει, με δέος ο ουρανός, έτσι δεν είναι?
1: Αναφέρεστε στα πεφταστέρια.
0: Ναι, τα λεγόμενα πεφταστέρια, ναι.
1: Ακριβώς, είναι υπολείμματα κομητών και αστεροειδών που υπάρχουν διάχυτα στο εγγύς διάστημα, και καθώς η γη περνάει ουσιαστικά τα τραβάει βαρετικά και πιάνουν μεγάλες ταχύτητες.
0: Εκείνο που με εντυπωσίασε επίσης, διαφύσαμε λίγο το θέμα μας, αλλά δεν πειράζει, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Αυτό που με εντυπωσίασε επίσης είναι ότι αυτή η αστερόσκονη, όπως λέμε, τα πεφταστέρια, είναι μερικά εκατοστά, δηλαδή χιλιοστά με εκατοστά. Δηλαδή με εντυπωσίασε αυτό το γεγονός. Έτσι.
1: Ναι.
0: Νόμιζα ότι ήταν τίποτα τεράστιο βράχι.
1: Όχι. Αν είναι πιο μεγάλη, μπορεί να διαδίνουν μεγαλύτερη διαδρομή στην ατμόσφαιρα. Άμα είναι αρκετά ισχύρη, μπορεί να φτάσουν και μέχρι το έδαφος.
0: Ναι.
1: Έχουμε τότε τους λεγόμενους μετεωρίτες.
0: Έτσι. Που επίσης διάβαζα πρόσφατα ότι ο μεγαλύτερος βρίσκεται κάπου εκεί σε ένα χώρο στη Ζιμπάμπουε, αν δεν κάνω λάθος, και έχει γίνει και μνημείο. Ή στη Ζιμπάμπουε ή στη Ζάμπια, δεν θυμάμαι, σε κάποια αφρικανική χώρα. Ένας τεράστιος, δηλαδή, για τα δεδομένα, τα αστρονομικά, κομίτης που έχει πέσει εκεί.
1: ουσιαστικά σκεφτείτε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της γης είναι ακατοίκητο. Κυριαρχείται από θάλασσα, ερήμους, παγετώνες κτλ. Οπότε, ειδικά τώρα μας στη μέση της ερήμου βρεις με ένα μεγάλο βράχο, είναι προφανώς τέτοιας προέλευσης, οπότε ξεχωρίζει πάρα πολύ και είναι και πιο λογικό να βρεθεί.
0: Έτσι, έτσι. Κύριε Βαγγελόπουλο, να έρθουμε τώρα λοιπόν στο θέμα μας, στο αστεροσχολείο, στο Σκίνακα. Πείτε μας, είναι στο στάδιο ανέγερσης τώρα, έτσι. Πότε αναμένετε να τελειώσει και ποιος είναι ο σκοπός του?
1: Ουσιαστικά τώρα τέλη του 26 αναμένεται να ολοκληρωθεί, δηλαδή έχει προχωρήσει και η μόνωση εξωτερική και εξωτερική επένδυση με σεβασμό θα λέγαμε στο χώρο, δηλαδή είναι έτσι μια πετρόχτιστη κατασκευή από την εξωτερική πλευρά, αν έχετε ανέβει στο Σκίνακα δηλαδή.
0: Έχω ανέβει πριν από αρκετά χρόνια βέβαια, αλλά έχω ανέβει, ναι, δύο φορές μάλιστα.
1: Μάλιστα. Έχει δηλαδή το στυλ εξωτερικά των παλαιότερων θόλων του αστεροσκοπίου που είναι έτσι με πέτρα χτισμένα.
0: Πέτρα, και... πετρόχτιστα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και οφείλουμε να πούμε είναι μια χρηματοδότηση από τον Δήμο Ανογείων συγκεκριμένα. Είναι ένα κτίριο το οποίο θα έχει περίπου 85 θέσεις καθήμενων, δηλαδή έτσι κάπως αμφιθεατρικό. Σχετικά αμφιθεατρικό, και έχει ξεχωριστό δικό του θόλο, όπου φέτος το καλοκαίρι εγκαταστάθηκε και ένα νέο τηλεσκόπιο διαμέτρου 1,2 μέτρων. Και όλα αυτά σε συνδυασμό ουσιαστικά δίνουν πολύ μεγάλη ευελιξία στο τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Και επιπλέον τηλεσκόπιο που μας δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του παρατηρήσιμου χρόνου, του αστρονομικού. Καταλαβαίνετε, δηλαδή θα μπορούν να δουλέψουν περισσότερες ερευνητικές ομάδες παράλληλα τη στιγμή με περισσότερα τηλεσκόπια και αντίστοιχα βέβαια αποκτάμε ένα χώρο που και θα μπορούμε να υποδεχθούμε υποκαλύτερες συνθήκες τους επισκέπτες, κάτι το οποίο είναι ζωτική σημασία. Όταν για παράδειγμα διοργανώνουμε ανοιχτές βραδιές,
0: σωστά,
1: θα διαπιστώσει τις δύο φορές που θα έχετε ανέβει, ναι, ότι είναι λίγο δύσκολες συνθήκες.
0: Είναι δύσκολες, όντως.
1: 750 μέτρα υψόμετρο.
0: Έτσι.
1: Και αυτό και βέβαια να μπορεί να μας δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στο να υποδεχθούμε κόσμο και περισσότερες φορές μέσα στην σεζόν που είναι ανοιχτό το αστεροσκόπιο. Να γίνονται ημερίδες και άλλες δράσεις για κάθε είδους κοινό, οποιασδήποτε ηλικίας.
0: Είναι ένα έργο, λέτε, του Δήμου Ανογείων, το οποίο συνδέεται με την επιστημονική κοινότητα, φαντάζομαι, έτσι, δηλαδή...
1: Ναι, την επιστημονική και την εκπαιδευτική κοινότητα.
0: Μάλιστα. Υποθέτω ότι και αυτές οι ανοιχτές βραδιές που θα γίνονται εκεί θα είναι κυρίως θερινούς μήνες, έτσι δεν είναι, γιατί εκεί πάνω στα 1750 μέτρα όντως η πρόσβαση δεν είναι και τόσο άνετη, να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Το χειμώνα είναι κλειστό το αστεροσκοπείο.
0: Ναι, ναι. Βέβαια.
1: Το νιού. Ναι. Είναι η αλήθεια. Δηλαδή το χιόνι φτάνει με αρκετά μέτρα έτσι,
0: ναι,
1: σε ύψος. Οπότε γενικότερα οι ανοιχτές βραδιές γίνονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Φέτος αλλάξαμε την τοποθεσία.
0: Ναι.
1: Αν το παρατηρήσετε, δηλαδή είχαμε κάνει την πρώτη βραδιά στο Σκίνακα, αλλά οι υπόλοιπες έγιναν στον τόπο του Βοσκού.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα η τελευταία γίνεται αύριο για τη φετινή σεζόν στον τόπο του Βοσκού, που είναι ένα άλλο θεματικό πάρκο του Δήμου Ανογείων, που είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία και θα έχουμε αστροπαρατήρηση με φορητά τηλεσκόπια και μία ομιλία από τον ερευνητή, τον δόκτορα Γιάννη Αντωνιάδη, το Ινστιτούτο Αστροφυσικής.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας πόσο συμβάλλει αυτό το αστεροσχολείο στην επιστημονική γνώση, να το πούμε έτσι. Πόσο πολύ θα συντελέσει σε αυτό?
1: Εκ πρώτης όψεως, πρώτα απ' όλα διαθέτει ένα επιπλέον τηλεσκόπιο όπως αναφέραμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γίνεται μια έτσι, επέκταση των... των δραστηριοτήτων παρατήρησης.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πρώτη πλευρά.
0: Ναι.
1: Βέβαια στην επιστήμη δεν γίνονται μόνο οι παρατηρήσεις, μόνο το καθαρά επιστημονικό έργο. συμβαίνει και η επικοινωνία μεταξύ των επιστημόνων, που είναι κομβική σημασία. Οπότε στο αστεροσχολείο δεν θα μπορούν να γίνουν ημερίδες και κάποια ενδεχομένως συνέδρια κτλ. Θα συμβάλλει και σε αυτό το κομμάτι της ζωής ενός αστροφυσικού. Mm-hmm. Δηλαδή η επικοινωνία με άλλους αστροφυσικούς από άλλες χώρες κτλ. Που ουσιαστικά δουλεύουν στα ίδια, στα ίδια αντικείμενα, στα ίδια αστροφυσικά αντικείμενα.
0: Ενδεχομένως να αναπτυχθούν και νέες συνεργασίες μεταξύ επιστημόνων, έτσι δεν είναι?
1: Προφανέστατα. Mm-hmm. Είναι κομβικό αυτό το ζήτημα στην επιστημονική κοινότητα, που δεν δουλεύεις μόνος σου.
0: Ναι, ασφαλώς. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα μόνος σου.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Παντού συμβαίνει αυτό, όχι μόνο στην επιστημονική κοινότητα, παντού.
1: Ακριβώς.
0: Μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Πρέπει πάντα να
1: ξεκινήσεις. Αυτό γιατί θέλω να δείξω και η επιστήμη, όπως και άλλα πράγματα στη ζωή, είναι μία ανθρώπινη διαδικασία.
0: Έτσι.
1: Μία ανθρώπινη δραστηριότητα. Όπως κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, έτσι και αυτή ουσιαστικά αναζητεί συνεργασίες, αναζητεί επικοινωνία. Mm. Είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια της ανθρώπινης δραστηριότητας.
0: Mm-hmm. Μια και συζητάμε, κύριε Ευαγγελόπουλε, υπάρχει κάποιο τελευταίο επίτευγμα εν πάση περιπτώσει εκεί από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής ή από το Τμήμα Φυσικής και τον κλάδο της Αστροφυσικής, το οποίο εν πάση περιπτώσει γεννήθηκε, να το πούμε, εδώ στην Κρήτη και στην δραστηριότητα σας που ασκείτε?
1: Κοίταξε, στο αστεροσκοπείο Σκυνακά, που είναι, για να πούμε, είναι την ερευνητική υποδομή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής από το ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου Κρήτης, βέβαια, υπάρχουν μεγάλη δραστηριότητα στο κομμάτι της πολλοσυμμετρίας, τη μέτρηση της πόλωσης του φωτός. Δεν θα σας πω έτσι.
0: Ναι, πολλές, να το εκλακεύσουμε λίγο για να το καταλάβουμε.
1: Ναι, λεπτομέρειες έχει να κάνει με το πώς, με τα επίπεδα διάδοσης του φωτός.
0: Μάλιστα.
1: Mm-hmm. Και κατά πόσο το φως από τις διάφορες αστροφυσικές πηγές έρχεται πιο στοχευμένα σε διάφορα επίπεδα διάδοσης, να το πω έτσι. Mm-hmm. πολύ έτσι, ελεύθερα.
0: Ναι.
1: Μετριέται αυτός ο βαθμός πόλωσης ουσιαστικά και μπορούν να εξαχθούν πάρα πολλά συμπεράσματα από την κατανομή του μαγνητικού πεδίου σε μια περιοχή στο σύμπαν μέχρι και την έμεση αντίληψη για το πώς κατανέμεται η σκόνη στον διαστρικό χώρο. Αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε διεργασίες γέννησης νέων άστρων και τα λοιπά. Δηλαδή βλέπουμε τα περιβάλλοντα και πώς εξελίσσονται ουσιαστικά στην αστροφυσική. Δεν είναι απλά μεμονωμένες έτσι αστροφυσικές πηγές όπως εύκολα μπορεί να φανταστούμε ή φαντάζονταν οι άνθρωποι για εκατοντάδες χρόνια έτσι στατικά. Mm-hmm. Βλέπουμε δυναμικά αυτό το περιβάλλον. Οπότε στην σύγχρονη αστροφυσική και ειδικά στο αστεροσκοπείο του Σκύνακα μελετώνται πολύ ενεργές περιοχές από ενεργούς γαλαξίες όπως τους Blazers, όπως είναι ακουστοί. Σκεφτείτε, mm-hmm. γαλαξίες που το γαλαξιακό τους κέντρο μας κοιτάζει φάτσα, θα λέγαμε.
0: Όταν το κοιτάτε από το τηλεσκόπιο, δηλαδή είσαστε unfast, που λένε, face to face.
1: Ναι. Τυχαίνει δηλαδή το γαλαξιακό κέντρο να κοιτάζει ο πίδακας, ουσιαστικά να κοιτάζει προς την... Προς τον
0: πλανήτη Γη.
1: Πλανήτη, ναι. Μελετώνται και άλλες πηγές που αλλάζουν πολύ, πολύ γρήγορα χρονικά.
0: Mm. Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε, δεν παρατηρείται ένα φαινόμενο και τελειώσαμε. Είναι κάτι εξελισσόμενο, οπότε το παρατηρείς, το ξαναπαρατηρείς και τα λοιπά.
0: Ακριβώς.
1: Όπως είναι περιοχές με μαύρες τρύπες και έρχονται κοντά με μεγάλα άστρα και σιγά σιγά συσσωρεύουν υλικό από αυτά τα άστρα. Έχει μελετηθεί δηλαδή στο αστεροσκοπείο Σκύνακα πώς γίνεται αυτή η αλληλεπίδραση, τι σοκς παράγονται στον περιβάλλοντα χώρο μιας μαύρης τρύπας από τον εναγκαλισμό του υλικού από ένα μεγάλο άστρο.
0: Mm-hmm. Κύριε Ευαγγελόπουλε, οπότε να καταλήξουμε λέγοντας ότι το καλοκαίρι του 2027 θα μπορούμε να επισκεφθούμε το αστεροσχολείο.
1: Ναι, καλώς εχόντων πραγμάτων, πιστεύω πως ναι.
0: Το ερχόμενο καλοκαίρι,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Τότε θα ξαναμιλήσουμε και πάλι. Εκτός βέβαια, αν παρουσιαστεί κάτι που θα σας ξανακαλέσουμε. Εάν ενδιάμεσα παρουσιάσει κάτι που έχει να κάνει με την αστροφυσική, εν πάση περιπτώσει. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Ήταν ο αστροφυσικός, ο κύριος Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος, υπεύθυνος διάχυσης αστρονομίας του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Και μιλήσαμε για το αστεροσχολείο του Σχήνακα, αλλά γύρω από αυτή την κουβέντα είπαμε και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τον ουρανό και που έχουν να κάνουν και το πόσο αυτό είναι συμπέρασμα δικό μου έτσι και σχόλιο δικό μου, δεν το είπε ο άνθρωπος, με πόσο έχουμε να κάνουμε με το πόσο μηδαμινοί είμαστε μέσα σε αυτό το σύμπαν, πραγματικά μηδαμινοί.

αλλά ας προσγειωθούμε στην κυριολεξία και από τον ουρανό να έρθουμε πάλι στα δικά μας. Και διαβάζω εδώ στο Earth News ότι υποχωρούν Brent και φυσικό αέριο. Τι αναμένεται στις τιμές των καυσίμων? Και λέει η δημοσίευση: νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αγορά ενέργειας μετά τη δήλωση ανώτατου Ιρανού αξιωματούχου, σύμφωνα με την οποία το Ιράν είναι έτοιμο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εντός 7 ημερών. Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, προϋπόθεση είναι να μειωθεί η στρατιωτική πίεση από τις ΗΠΑ και να αρθούν οι αποκλεισμοί στα λιμάνια του Ιράν. Οι εξελίξεις επηρέασαν άμεσα το κλίμα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Το Brent, το οποίο είχε φτάσει στα 110 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε στα 98 δολάρια και κάτω από αυτό το επίπεδο. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η τιμή του κινείται οριακά χαμηλότερα στα 98,7 δολάρια το βαρέλι. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στο φυσικό αέριο. Η τιμή του είχε υποχωρήσει από τα 73 στα 69 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ στη συνέχεια έφτασε έως τα 83 ευρώ. Αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται περίπου στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Παράλληλα, σημαντική πτώση καταγράφεται στην χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία υποχώρησε από τα 211 ευρώ στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας μείωση 27,8%. Οι διεθνείς εξελίξεις, λέει η δημοσίευση, αποτυπώνονται και στην ελληνική αγορά καυσίμων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης βρίσκεται σταθερά περίπου στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρξουν μικρές μειώσεις τις επόμενες ημέρες, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές. Το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης και διαμορφώνεται περίπου στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Μέσα σε μία εβδομάδα η αύξηση έχει φτάσει περίπου τα 10 λεπτά το λίτρο. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται και στο πετρέλαιο θέρμανσης εν όψεις της έναρξης της διάθεσής του.

Πριν παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο, να σας πω ότι ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732 και 2810-317-777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997. Σήμερα και σήμερα από την όμορφη μέρα είδαμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας και συνομιλήσαμε με την κυρία Λίνα Ψούνη, ψυχολόγο και γυμνάστρια, για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού που πραγματοποιείται στην Κρήτη αυτές τις ημέρες και η οποία πραγματοποιείται και στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Επίσης συνομιλήσαμε με την κυρία Ελένη Μαράκη, την εντεταλμένη σύμβουλο παιδείας της περιφέρειας Κρήτης, για το ρόλο της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών στην κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη, με αφορμή την εκδήλωση, την τιμητική εκδήλωση στους αφυπηρετήσαντες εκπαιδευτικούς του Ρεθύμνου που πραγματοποιείται σήμερα στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο σπίτι του πολιτισμού στο Ρέθυμνο. Και συνομιλήσαμε και με τον κύριο Παναγιώτη Ευαγγελόπουλο, αστροφυσικό και υπεύθυνο διάχυσης του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, για την ανέγερση του αστεροσχολείου στο Σχοίνακα. Εκεί δίπλα στο αστεροσκοπείο του Σχοίνακα, το γνωστό, το οποίο θα συμβάλλει τα μάλα στην γνώση για το διάστημα. Τόσο στην επιστημονική, όσο και στη λαϊκή, θα έλεγα, γνώση, γιατί θα γίνονται και εκεί εκδηλώσεις που θα δίνουν αυτή τη γνώση στον κόσμο με εκλαϊκευμένο τρόπο. Πέρα από τις επιστημονικές συνεργασίες που εξαιτίας της δημιουργίας του θα δημιουργηθούν επίσης. Από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα, έχετε ευχές να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα, καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Μαζί λοιπόν για να δούμε όλες τις ειδήσεις, την επικαιρότητα, να σχολιάσουμε, να μοιραστούμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Για τις επόμενες λοιπόν 2 ώρες, στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Βροχερή ημέρα, το αναμέναμε, το περιμέναμε, το λέγαμε και χθες, πάντα με μικρή καθυστέρηση. Αλλάζει εδώ ο καιρός εμάς, οι βροχούλες ήρθαν λοιπόν, πολύτιμες, όμως χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή, οπότε όσοι βρίσκεστε αυτήν εδώ την ώρα στα αυτοκίνητά σας, όσοι οδηγείτε, παρακαλώ πολύ να τηρείτε τους κανόνες, έτσι, για να είσαστε ασφαλείς στους δρόμους. Κρατάτε αποστάσεις, οι δρόμοι γλιστρούν, τα λέμε ξανά και ξανά, για να αποφύγουμε οτιδήποτε θα μας δημιουργήσει πρόβλημα.

Τα του καιρού θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά στην συνέχεια της εκπομπής μας, για να μάθουμε κατά πόσο θα συνεχιστούν οι βροχούλες και αυτά τα φαινόμενα, το οποίο εντάξει, νομίζω πως είναι άκρος φυσιολογικά για την εποχή, μιας που βρισκόμαστε στο φθινόπωρο. Τετάρτη σήμερα στα μέσα της εβδομάδος, 23 του Σεπτέμβρη, 23 Σεπτεμβρίου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 12 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 22 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Ξανθήπη, ο Ξάνθιπος και η Πολυξένη, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε όλους εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Πολλές ευχές όμως και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενεθλιά σας. Η Ξανθήπη και οι Πολυξένοι ήταν αδερφές που κατάγονταν από την Ισπανία. Έζησαν στα χρόνια του Ρωμαίου αυτοκράτορα Κλάβδιου και ασπάστηκαν το χριστιανισμό. Η μνήμη τους τιμάται από την Εκκλησία στις 23 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες κυρίες φέρουν το όνομα Ξανθήπη και Πολυξένοι. Η Ξανθήπη ήταν σύζυγος του Πρόβου, που ήταν άρχοντας της χώρας και μαθήτευσε κοντά στον Απόστολο Παύλο. Η αδερφή της Πολυξένη απήχθη από κάποιον που ήθελε να τη διαφθείρει στην Ελλάδα, όπου γνώρισε τον χριστιανισμό από τον Απόστολο Φίλιππο. Και οι δύο αδελφές εργάστηκαν στη συνέχεια για την χριστιανική πίστη και οδήγησαν σε αυτή πολλές γυναίκες. Πέθαναν και οι δύο ειρηνικά σε προχωρημένη ηλικία.

23η Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Η εβδομάδα που διανύουμε είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Επίσης σήμερα είναι η μέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας.

Η Παγκόσμια Μέρα Αμφισεξουαλικότητας γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο στις 23 Σεπτεμβρίου. Από το 1999 ξεκίνησε με πρωτοβουλία Αμερικανών ακτιβιστών της οργάνωσης BINET για να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες των αμφισεξουαλικών ατόμων, μιας ξεχωριστής κατηγορίας ανθρώπων που σχετίζεται ερωτικά και με τα δύο φύλλα. Γρήγορα ο εορτασμός ξεπέρασε τα στενά όρια των ΗΠΑ της Αμερικής και εξαπλώθηκε σε πολλά μέρη του κόσμου, από τον Καναδά έως την Αυστραλία και από την Ευρώπη έως την Νότια Αφρική. Η ημέρα αυτή είναι μια ευκαιρία για τα αμφισεξουαλικά άτομα να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας και να τονίσουν εμφαντικά τη διαφορετικότητά τους από τους ομοφιλόφιλους και τους αλλοφιλόφιλους, από τους οποίους συχνά λιδωρούνται, αλλά και να αναδείξουν την κουλτούρα και τα ενδιαφέροντά τους.

1942 και σαν σήμερα αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. 1974 και σαν σήμερα νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΚΚΕ, με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. 1999 και σαν σήμερα αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που θα οδηγήσει στο αποκλειθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχθούν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο. Σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο εξαιρετικός κατ' εμέ Αμερικανός ρόκερ Bruce Springsteen. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2004 έφυγε από την ζωή η Διδό Σωτηρίου, Ελληνίδα συγγραφέας, θα θυμάστε όλοι τα ματωμένα χώματα.

Και περνάμε στον καιρό. Συνεχίζεται λοιπόν και σήμερα Τετάρτη η αστάθεια στην χώρα, με τα έντονα φαινόμενα να επιμένουν τις επόμενες ώρες. Και σήμερα λοιπόν θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Υπάρχουν και σχετικές συστάσεις από την πολιτική προστασία. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κοιμανθεί από 16 έως 24 και στην Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά αναμένουμε νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία, κυρίως στα θαλάσσια παράκτια, τις σποράδες αλλά και την Εύβοια. Το βράδυ θα περιοριστούν στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα Πελάγη έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 24 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία, όπως σας είπα, στην Αττική θα κοιμαθεί από 16-24, ενώ στην Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Έχουν δοθεί όμως και οι απαραίτητες συστάσεις αλλά και οδηγίες από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες αλλά και οι δήμοι της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επιπτώσεις από την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, που όπως είπα θα είναι αρκετά έντονα σε κάποιες περιοχές της χώρας. Και όλοι εμείς βεβαίως οι πολίτες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Έτσι, κάναμε και χθες εκτενή αναφορά σε όλα εκείνα που θα πρέπει να κάνουμε. Να σας πω, μιας που και αυτό συμπεριλαμβάνεται μέσα στις οδηγίες, ότι σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα θα πρέπει, εάν βρίσκεστε στο σπίτι, να μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Να αποσυνδέσετε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος και να αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών σε κουζίνα και σε μπάνιο, καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού. Τώρα, εάν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, θα πρέπει να το ακινητοποιήσετε στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν επάνω του. Έτσι, να μείνετε μέσα, να ανάψετε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης, τα φώτα έκτακτης ανάγκης, μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα. Βεβαίως με κλειστά τζάμια, έτσι, να μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα και εννοείται να αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους. Τώρα, αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, καλό θα είναι να καταφύγετε σε κάποιο κτίριο ή σε αυτοκίνητο, διαφορετικά να καθίσετε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε. Να προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων, στην περίπτωση που βρίσκεστε έτσι σε κάποιο χώρο που υπάρχει βλάστηση, όπου υπάρχουν δέντρα. Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο.

σε ανοιχτό χώρο, αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας, μη στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες, μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα, απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού, εάν είστε μέσα στη θάλασσα εννοείται βγείτε αμέσως έξω, και αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας, γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός, κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος, πετώντας τυχόν μεταλλικά αντικείμενα που έχετε πάνω σας, ας πούμε κάποια κέρματα, έτσι. Αυτά δίνει σαν οδηγίες η πολιτική προστασία, οπότε και ως συστάσεις τέλος πάντων, οπότε ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και ας έχουμε το νου μας.

περνάμε αμέσως τώρα στο politica.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του σε τίτλους. Politica.gr λοιπόν, 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να το επισκέπτεστε έτσι και να ενημερώνεστε για όλα εκείνα που θα θέλατε. Λοιπόν, να ξεκινώ όπως σας είπα αρχικά με κάποιους τίτλους και στην ασυνέχεια της εκπομπής μας θα μπούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του Politica και θα μοιραστούμε μαζί την ύλη τους. Λοιπόν, να σας θυμίσω επίσης πως μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω του politica.gr, να ακούτε δηλαδή Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Κλείσιμο του δρόμου μέχρι να αποτραπεί η χωροθέτηση. Σκληραίνουν τη στάση τους οι κάτοικοι των αθανάτων για την δομή μεταναστών. Ηράκλειο προκάλεσε ένταση μέσα σε αεροσκάφος και κατέληξε με χειροπέδες. Ισχυρή βροχόπτωση και φθινοπορεινό σκηνικό στο Ηράκλειο.

Αγωνία για 76χρονη. Σκάφος του λιμενικού την μετέφερε από την Αγία Ρουμέλη στα Σφακιά. Παλαιόχωρα, 85 χρόνια από την εκτέλεση 32 αγωνιστών από τους Ναζί. Φορτηγό μετέφερε σε παλέτες 300 κιλά κάναβη. Συνελήφθη 36χρονος στην Ιγουμενίτσα. Γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Η 25χρονη Πινελόπη προσπάθησε να αμυνθεί. Σήμερα το τελευταίο αντίο. Θάνατος Μαζονάκη προς προσφυγή κατά της προφυλάκησης ο 58χρονος γιατρός. Τι αναμένεται να ζητήσει.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Και λίγο πριν το τέλος του πρώτου μας σημειώρου, να σας θυμίσω πως και σήμερα είναι στην παρέα μας το VNY Concept Store, οπότε θα σας πω έτσι 2-3 πράγματα τα οποία θεωρώ πως αξίζει τον κόπο να γνωρίζετε, μιας που το φθινόπωρο είναι εδώ και είναι η ιδανική στιγμή για να ανανεωθούμε, τέλος πάντων, έτσι. Στο VNY Concept Store, λοιπόν, στη 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για ένα φρέσκο autumn update. Οπότε μπορείτε να ανακαλύψετε αγαπημένα αραβικά αρώματα και να προλάβετε την προσφορά που συνεχίζεται για λίγο ακόμη. Γκαράμ, Γιάρα και Άγχαμ στα 24,90. Και για τους λάτρεις της K-Beauty, στο κατάστημα VNY Concept Store θα βρείτε τα πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για τη φροντίδα και την ανανέωση που θέλουμε με την αλλαγή της εποχής. Στον όροφο σας περιμένουν και περιποιήσεις ομορφιάς με lash lift, brow lamination και σχηματισμό φρυδιών. Και επειδή είναι εποχή σημαίνει και νέο look, είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσετε και τα γυαλιά σας με VNY. Εποφεληθείτε λοιπόν από την προσφορά 1-1 δώρο και επιπλέον 20% έκπτωση. VNY στην 1821 στον αριθμό 29.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ισχυρές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες σημειώνονται σήμερα σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Κίτρινη προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για καταιγίδες και κατά τόπους έντονες βροχές, με τα φαινόμενα να είναι έντονα από το πρωί έως το απόγευμα. Στο τρίπτυχο ανάπτυξη της οικονομίας, ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας και αντιμετώπιση των ανισοτήτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στο Ινστιτούτο Χούβερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και το σχέδιο για την πορεία της χώρας έως το 2030. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τα στενά του Ορμούζ. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη παραμένει περίπου στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξουν μικρές μειώσεις τις επόμενες ημέρες εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση στην τιμή του Brent. Άκαρπη απέβη η χθεσινή τηλεδιάσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης. Καμία αντιπρόταση δεν κατατέθηκε για τη δημιουργία δομής μεταναστών αντί του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη στους αθανάτους. Ο Δίνη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για τον 52χρονο που έπεσε σε γκρεμό με μοτοσυκλέτα 4 τροχών. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας αλλά ήταν ήδη αργά. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε ο δράστης που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμένιτσα. Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου οι σημερινοί δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου πρέπει να υποβάλουν και πάλι την αίτησή τους για να μην απενταχθούν από το πρόγραμμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, θετικές χαρακτηρίζονται οι εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά την τρίωρη συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στη Νέα Υόρκη. Η Τεχεράνη θέτει τρεις όρους για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ: άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, πενθήμερο ρεπό για τους παίκτες του Όφη μετά το απαιτητικό πρόγραμμα με συνεχόμενους αγώνες σε 4 διοργανώσεις. Οι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν στις προπονήσεις τη Δευτέρα 28 του μήνα. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε από το politika.gr, να ρίξουμε έτσι μια ματιά στις ειδήσεις του και να σας μεταφέρουμε κάποιες από αυτές. Έτσι, περισσότερες βεβαίως μπορείτε να διαβάσετε εσείς εάν το επισκεφτείτε. Να μιλήσουμε αρχικά για το κλείσιμο του δρόμου μέχρι να αποτραπεί η χωροθέτηση. Να κάνουμε αναφορά στην στάση των κατοίκων των Αθανάτων που από ό,τι φαίνεται σκληραίνει σε σχέση με την δομή μεταναστών. Νέα λοιπόν αγανάκτηση προκάλεσε το γεγονός ότι άκαρπη απέβη η χθεσινή τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης, καθώς καμία αντιπρόταση δεν έπεσε στο τραπέζι για χώρο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει την δομή μεταναστών αντί για το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους όπου έχει χωροθετηθεί. Υπενθυμίζεται ότι ο χρόνος πιέζει, καθώς στο τέλος του μήνα θα λειτουργήσει η δομή στους Αθανάτους, όπως ανακοίνωσε η Υφυπουργός Μετανάστευσης Εύη Βολουδάκη, με κατοίκους και φορείς να αναζητούν εναλλακτικό χώρο, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης είχε δώσει πίστοση χρόνου προκειμένου να βρεθεί εναλλακτική πρόταση, με την προθεσμία ωστόσο σύντομα να εκπνέει. Μπροστά στο νέο τέλμα, οι κάτοικοι και φορείς των Αθανάτων όχι μόνο συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, αλλά έκαναν γνωστό ότι προχωρούν στο κλείσιμο του δρόμου μέχρι να αποτραπεί η χωροθέτηση.

Αλλάζουμε θέμα. Με περιπολικό σκάφος του λιμενικού πραγματοποιήθηκε η διακομιδή 76χρονης από το λιμάνι Αγίας Ρούμελης στην χώρα Σφακίων. Η γυναίκα έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Η διακομιδή έγινε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Επεισόδιο προκάλεσε 52χρονος Ρουμάνος που θέλησε να ταξιδέψει από το Ηράκλειο με προορισμό το Βουκουρέστι. Πριν καν το αεροσκάφος απογειωθεί, είχε επιθετική στάση απέναντι στο πλήρωμα, προκαλώντας εντάσεις. Ο 52χρονος δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις του πληρώματος, με αποτέλεσμα τελικά να συλληφθεί.

να δώσει τέλος στη ζωή της προσπάθησε μια γυναίκα στο Ηράκλειο εχθές το βράδυ. Η 45χρονη κατανάλωσε ποσότητα χαπιών και εντοπίστηκε εγκαίρως από άτομο που ευτυχώς ειδοποίησε τις αρχές, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Νόμος, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Θεοτοκόπουλου συναντήθηκε την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου με την προϊσταμένη του κεδασή, την κυρία Κωνσταντίνα Οικονομοπούλου, για όλα τα ζητήματα που αφορούν την λειτουργία μιας κρίσιμης υπηρεσίας και δομής της ειδικής αγωγής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, οι διεπιστημονικές ομάδες του κεδασή καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες των αξιολογήσεων μαθητών. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 4.000 αιτήματα, ενώ από αυτά τα 2.300 ολοκληρώνονται σαν διαδικασία αξιολόγησης. Υπογραμμίστηκε δε ότι χρειάστηκε 3,5 χρόνια συνεχούς διεκδίκησης και παρεμβάσεων ώστε να στελεχωθεί με επάρκεια το κεδασί Ηρακλείου. Σήμερα λειτουργούν 10 διεπιστημονικές ομάδες αξιολόγησης και όπως τονίστηκε η έλλειψη χώρων μειώνει τη δυνατότητα εξέτασης αιτημάτων και ολοκλήρωσης του φακέλου αξιολόγησης. Στο πλαίσιο της ενημερωτικής συνάντησης, λέει, σταθήκαμε ιδιαίτερα στην εξαγγελία ίδρυσης του δεύτερου κεδασί στο νομό Ηρακλείου, ένα αίτημα του σωματείου μας τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει από το Υπουργείο Παιδείας η κυρία Οικονομοπούλου, το επόμενο διάστημα αναμένεται η υπουργική απόφαση για την ίδρυση του δεύτερου κεδασί, το οποίο θα λειτουργήσει στο Αρκαλοχώρι. Στόχος είναι να ξεκινήσει να λειτουργεί τον Γενάρη του 27 και να καλύπτει τα 2/5 των αιτημάτων. Εφόσον προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός, το πρώτο προσωπικό που θα στελεχώσει το διοικητικό προσωπικό και τις διεπιστημονικές ομάδες θα είναι κυρίως αναπληρωτές. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Νομού Ηρακλείου Θεοτοκόπουλος θα συνεχίσει να διεκδικεί και να παρεμβαίνει σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε το δεύτερο κεδασί να γίνει σύντομα πραγματικότητα και να δώσει μια σημαντική ανάσα και βοήθεια για την αποσυμφόρηση και την ταχύτερη διεκπεραίωση των χιλιάδων αξιολογήσεων.

Ισχυρές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες καταγράφονται σήμερα σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Στη διάρκεια της νύχτας μέχρι το πρωί, ισχυρή νεροποντή σημειώθηκε στο Ηράκλειο, με τους κατοίκους πολλών περιοχών να ξυπνούν σε ένα άκρος φθινοπορεινό σκηνικό. Υπάρχουν έτσι και αρκετές φωτογραφίες που μπορείτε να δείτε αν επισκεφτείτε το politica.gr από περιοχές όπου το νεράκι έπεσε έτσι αρκετό. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία στο νησί μας θα κυμανθεί για σήμερα από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Περισσότερα από 300 κιλά κάναβης υδροπονικής καλλιέργειας εντοπίστηκαν σε επικαθήμενο φορτηγό στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, σε επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 36χρονος επαγγελματίας οδηγός, ο οποίος κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στην ελληνική επικράτεια. Ο 36χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα και σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν να μεταφέρει μαζί με το νόμιμο φορτίο εντός επικαθήμενου που ρημουλκείται από τράκτορα 296 αεροστεγείς νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού μεικτού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων περίπου. Η ποσότητα είχε τοποθετηθεί σε 24 χάρτινες συσκευασίες σε παλέτες, ενώ όπως προέκυψε ο κατηγορούμενος την είχε προμηθευτεί προλίγων ημερών από άγνωστα άτομα σε περιοχή της Ισπανίας. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε παραβιάσει τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα που του είχε επιβληθεί με τις διατάξεις του ανακριτή πρωτοδικίου Ορεστιάδας. Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 300 κιλά και 880 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, τράκτορας και επικαθήμενο, συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 1.755 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να είχε παραλάβει την ποσότητα των ναρκωτικών λίγες ημέρες νωρίτερα από άγνωστα άτομα σε περιοχή της Ισπανίας. Εκτός από τα ναρκωτικά, κατασχέθηκαν ο τράκτορας και το επικαθήμενο, όπως είπαμε, μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό που ακούσατε. Το προσδοκόμενο όφελος από την διακίνηση της κατασχεθήσας ποσότητας εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών σε συνεργασία με στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών με την Συνδρομή Σκύλου Ανιχνευτή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ιγουμενίτσας, καθώς και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιγουμενίτσας.

Και μένουμε στην Ιγουμενίτσα, όπου το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη, που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, θα πούν σήμερα Τετάρτη οι συγγενείς της αλλά και οι φίλοι της. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στη Μεταμόρφωση, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κημητήριο Μεταμόρφωσης. Ο 27χρονος γυναικοκτόνος παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο και αύριο Πέμπτη αναμένεται να δώσει ενώπιον των δικαστικών αρχών την δική του εκδοχή για όλα όσα συνέβησαν. Βαρύ βεβαίως το πένθος, έτσι, για την οικογένεια και τους φίλους της νεαρής γυναίκας. Μέσα στο βαρύ τους πένθος οι άνθρωποι εξέφρασαν μία επιθυμία με ιδιαίτερο συμβολισμό. Αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στο κέντρο Διοτήμα για κακοποιημένες γυναίκες. Εχθές μάλιστα ολοκληρώθηκε και η νεκροψία νεκροτομής στη σωρό της άτυχης 25χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής Ιωάννης Αϊβατίδης εντόπισε στην νεαρή γυναίκα 15 μαχαιριές σε όλο το σώμα της. Επίσης εντοπίστηκαν και αμυντικά τραύματα στα χέρια και την ακνήμη στην προσπάθειά της να αποφύγει τα χτυπήματα του δράστη. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχτηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν δυστυχώς μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώτη, στον αριστερό πνεύμα αλλά και στο στομάχι. Τα τραύματα που δέχτηκε η Πινελόπη από το μαχαίρι τύπου σουγιά, μήκους 7,5 εκατοστών, καταδεικνύουν την αγριότητα της επίθεσης, το μένος του καθομολογεί αδράστη για εκείνη. Στο μεταξύ, αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο βρίσκεται 27χρονος. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Η κατηγορία που αφορά τα ναρκωτικά συνδέεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με 3 ηρεμιστικά χάπια ασθεντών που εντοπίστηκαν στην κατοχή του. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία. Ο 27χρονος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχει παραδεχτεί την πράξη του, έτσι. Ενώ αρχικά, εάν θυμάστε, φέρεται να είχε υποστηρίξει στις αρχές ότι ο ίδιος και οι 25χρονοι είχαν πέσει θύματα ληστείας. Ωστόσο, κατά την εξέλιξη της έρευνας, οι ισχυρισμοί του φέρεται να παρουσίασαν αντιφάσεις. Η ισορρός της νεαρής γυναίκας εντοπίστηκε σε κιόσκι κοντά στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος σε κοντινή απόσταση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία από τις επικοινωνίες και τα κινητά τηλέφωνα των δύο ανθρώπων, προκειμένου να φωτιστούν οι συνθήκες πριν από την μοιραία συνάντηση και να ξεκριβωθεί το κίνητρο της πράξης.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Έχουμε και άλλα να πούμε στο επόμενο μέρος όμως της εκπομπής μας. Προς το παρόν πάμε σε μια ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Και προχωράμε με άλλα θέματα. Πάμε να δούμε έτσι τα νέα δεδομένα τα οποία έρχονται στο φως για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις αρχές να εξετάζουν τις επικοινωνίες μέσα και γύρω από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, τις αναφορές για πιθανή χορήγηση μέθης, αλλά και τα ευρήματα της νεκροψίας που αναμένεται να φωτιστούν από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Η έρευνα λοιπόν για τον αθάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή περνά πλέον σε νέα φάση, καθώς οι ανακριτικές αρχές επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα ακριβώς συνέβησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά την αδιάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον οι νέες αποκαλύψεις για τις επικοινωνίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή, αλλά και οι αναφορές εργαζομένων του ιατρείου για όσα φέρεται να συνέβησαν μετά την επιδείνωση της κατάστασης του καλλιτέχνη. Παράλληλα, οι αρχές αναμένουν κρίσιμες απαντήσεις από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ σημαντικό ρόλο στην πορεία της έρευνας αναμένεται να διαδραματίσει και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Οι δύο γιατροί έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση, έτσι, και παραμένουν στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ η υπεράσπισή τους αμφισβητεί την εμπλοκή τους και προβάλλει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Ένα από τα νέα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές αφορά όσα φέρεται να άκουσε εργαζόμενοι του ιατρείου κατά τις κρίσιμες ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί, η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου φέρεται να ανέφερε ότι άκουσε από το χώρο της κλινικής λέξεις όπως μέθη, απεινιδωτή και αδρεναλίνη. Η ίδια φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να είχε στείλει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο, στο οποίο ανέφερε άστα η τάδε του έδωσε μέθη. Μήνυμα που στην συνέχεια φέρεται να διαγράφει και σύμφωνα με το Μέγκα. Οι αρχές εξετάζουν εάν πράγματι χορηγήθηκαν κατασταλτικές ουσίες στο Γιώργο Μαζωνάκη πριν ή κατά την διάρκεια της διαδικασίας και αν αυτό συνδέεται με την εξέλιξη της κατάστασής του. Το ζήτημα της πιθανής χορήγησης μέθης αποτελεί ένα από τα κρίσιμα σημεία της έρευνας, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν εάν υπήρχαν στον οργανισμό του φαρμακευτικές ουσίες όπως βενζοδιαζεπίνες ή άλλα κατασταλτικά φάρμακα, αλλά και σε ποιες συγκεντρώσεις. Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα όλα τα δεδομένα γύρω από τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης αλλά και τις πιθανές επιπλοκές που θα μπορούσαν να συνδέονται με την κατάρρευση του τραγουδιστή. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η πιθανότητα θρόμβωσης, η εμβολή αέρα μέσω του συστήματος, αλλά και ενδεχόμενα προβλήματα που σχετίζονται με την χορήγηση υγρών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κατά την νεκροψία δεν εντοπίστηκε αρχικά θρόμβωση, ωστόσο το σύνολο των ευρημάτων να αξιολογηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων. Καθοριστική θεωρείται και η απάντηση στο ερώτημα εάν η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από την ιατρική πράξη ήταν τέτοια ώστε να απαιτούνταν διαφορετική αντιμετώπιση. Ένα ακόμη σημείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών αφορά στην εικόνα που παρουσίαζε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν φτάσει στο ιατρείο. Από την πλευρά του ιατρείου φέρεται να έχει περιγραφεί εικόνα έντονης ή ακραίας υπερδιέγερσης, ενώ άλλες μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν έρθει σε επαφή μαζί του λίγο νωρίτερα παρουσιάζουν έτσι μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Συγκεκριμένα, ένας φαρμακοποιός, ένας οδηγός ταξί και ένας ιδιοκτήτης πάρκινγκ φέρεται να έχουν περιγράψει έναν άνθρωπο που συμπεριφερόταν φυσιολογικά πριν από την άφηξή του στην κλινική. Η αντίθεση αυτή αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης, καθώς οι αρχές εξετάζουν εάν η περιγραφή της κατάστασής του επηρέασε τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην συνέχεια.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και τα ευρήματα της νεκροψίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, εντοπίστηκε σχετικά εκτεταμένη ισχαιμία στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο, δηλαδή στο μυϊκό τμήμα ανάμεσα στις δύο κοιλίες της καρδιάς. Η ιστολογική εξέταση καλείται να δείξει εάν η αλλίωση αυτή συνδέεται με οξία έμφραγμα του μυοκαρδίου και εφόσον επιβεβαιωθεί, πότε αυτό εκδηλώθηκε. Η χρονική τοποθέτηση ενός πιθανού καρδιακού επεισοδίου θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα πρέπει να συσχετιστεί με την χρονική ακολουθία των ιατρικών πράξεων και την κατάσταση του τραγουδιστή πριν, κατά την διάρκεια και μετά την πλασμαφαίρεση. Μέχρι σήμερα πάντως δεν έχει γίνει γνωστό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ιστορικό καρδιοπάθειας ή στεφανιαίας νόσου.

Από ό,τι καταλαβαίνετε λοιπόν, οι έρευνες συνεχίζονται έτσι προκειμένου να διαπιστωθεί η αλήθεια. Την ίδια ώρα εξετάζονται οι επόμενες νομικές κινήσεις των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Η υπεράσπιση τους έχει περιθώριο να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κινηθεί διαφορετικά ο γιατρός και να καταθέσει απευθείας αίτημα στον ανακριτή για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, το γνωστό βραχιολάκι. Ο προφυλακισμένος γιατρός, από ό,τι ακούγεται τουλάχιστον, παραμένει λέει, πιο ήρεμος τις τελευταίες ημέρες. Περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του διαβάζοντας και παρακολουθώντας τηλεόραση, ενώ αποφεύγει τις μετακινήσεις εκτός του κελιού του. Η έρευνα πάντως συνεχίζεται, έτσι, με τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων να θεωρούνται κομβικά για την απλήρη εικόνα των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζωνάκη. Και βεβαίως μετά από όλη αυτή την ιστορία ξεκίνησαν έλεγχοι της αρχής διαφάνειας σε ιατρία, μέσα σε εισαγωγικά. Ο

εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων σε ιατρείο βιοπαθολόγου, χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς, καθώς και κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, στο οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου, λιπόλυση και αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Παράλληλα, καταγράφηκε περίπτωση παρόχου κβαντικής βιοανάδρασης, ο οποίος παρουσίαζε το χώρο του ως ιατρείο, χωρίς να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα.

Επίσης, σε διαφήμιση εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας, κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, λέει. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στο εν λόγω κέντρο βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και για λιπόλυση. Υπήρχαν βεβαίως και άλλα ιδιωτικά ιατρία που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και που δεν είχαν νόμιμη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου με επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό. Όπως καταλαβαίνετε, ένα σχετικός χαμούλης επικρατεί, έτσι. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο που απευθυνόμαστε. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο ποιον εμπιστευόμαστε για την υγεία μας. Ναι. Αυτό το από στόμα σε στόμα, από ό,τι φαίνεται, έκαψε αρκετό κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε απόλυτα ενημερωμένοι για τον γιατρό που θα επιλέξουμε, γιατί δεν παίζουμε με την υγεία μας σε καμία περίπτωση.

Και πάμε τώρα να περάσουμε σε άλλα θεματάκια, έτσι λίγο πιο χρηστικά, λίγο πιο καθημερινά, που αφορούν όλους εμάς τους πολίτες. Νέα σπίδα λέει στον εξοδικαστικό μηχανισμό για την πρώτη κατοικία. Από ό,τι φαίνεται η κύρια κατοικία διαχωρίζεται από την υπόλοιπη περιουσία. Μικρότερη μηνιαία δόση, μεγαλύτερο κούρεμα και δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μπορεί να φέρει νέα επιλογή που ενεργοποιήθηκε από τον στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Η μεγάλη αλλαγή αφορά όσους έχουν και άλλα ακίνητα, καθώς μπορούν πλέον να επιδιώξουν την διατήρηση του σπιτιού στο οποίο μένουν, με την υπόλοιπη περιουσία να μπορεί να οδηγηθεί σε ρευστοποίηση για την αποπληρωμή των χρεών. Στην πράξη, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ακίνητη περιουσία, όταν στόχος είναι η διάσωση της κύριας κατοικίας. Μέχρι σήμερα, η συνολική περιουσία επηρέαζε τη διαμόρφωση της πρότασης. Με το νέο πλαίσιο, ανοίγει δυνατότητα να διαχωριστεί η κύρια κατοικία από τα υπόλοιπα ακίνητα, τα οποία μπορούν να οδηγηθούν σε εκποίηση. Η διαφορά βρίσκεται κυρίως στον υπολογισμό της ρύθμισης. Στην αντιπρόταση των χρηματοδοτικών φορέων για τον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων λαμβάνεται ως αξία ακίνητης περιουσίας μόνο η αξία της κύριας κατοικίας, ενώ η εκποίηση των υπόλοιπων ακινήτων καταγράφεται ως όρος στην σύμβαση αναδιάρθρωσης. Αυτό μπορεί ανάλογα με τα εισοδήματα, το ύψος των χρεών και τα υπόλοιπα δεδομένα κάθε οφειλέτη να οδηγήσει σε ευνοϊκότερη ρύθμιση με χαμηλότερη μηνιαία επιβάρυνση και μεγαλύτερο κούρεμα. Για παράδειγμα, ένας οφειλέτης διαθέτει το σπίτι στο οποίο κατοικεί, ένα εξοχικό και ένα οικόπεδο. Με τη νέα διαδικασία μπορεί να διαμορφωθεί πρόταση που αφήνει εκτός εκποίησης την κύρια κατοικία και προβλέπει την ρευστοποίηση άλλων ακινήτων στην έκταση που απαιτείται για την ικανοποίηση των πιστωτών. Αυτό είναι και το αντάλλαγμα της νέας δυνατότητας. Η κύρια κατοικία μπορεί να διασωθεί, αλλά η υπόλοιπη εκείνη περιουσία δεν απολαμβάνει την ίδια προστασία. Υπάρχουν ωστόσο σημαντικά ψηλά γράμματα. Ο οφειλέτης δεν αποφασίζει μονομερώς ποια ακίνητα θα εκποιήσει. Με την οριστική υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες πιστωτές μπορούν να καταθέσουν αντιπρόταση που προβλέπει την εκποίηση των λοιπόν ακινήτων πλην της κύριας κατοικίας στην έκταση που απαιτείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων. Ο τελευταίος λόγος για την αποδοχή της συμφωνίας παραμένει στον οφειλέτη. Ο νόμος προβλέπει ρητά ότι μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση. Εάν την αποδεχθεί, η εκποίηση των συγκεκριμένων ακινήτων περνά ως όρος στη σύμβαση αναδιάρθρωσης. Από την στιγμή που υπογραφεί η σύμβαση και όσο οφειλέτης τηρεί τους όρους της, ενεργοποιείται και η ουσιαστική προστασία του σπιτιού. Οι πιστωτές που δεσμεύονται από την συμφωνία δεν μπορούν να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση στην κύρια κατοικία, να λάβουν ασφαλιστικά μέτρα επ' αυτής, να εγγράψουν νέα υποθήκη ή να μετατρέψουν προσημείωση σε υποθήκη. Αντίθετα, εάν ο οφειλέτης αθετήσει την ασύμβαση, η προστασία πάβει. Μάλιστα, ο νόμος προβλέπει ότι τα ποσά που είχαν ρυθμιστεί με την ασύμβαση που αθετήθηκε δεν μπορούν στη συνέχεια να ρυθμιστούν εκ νέου με νέα αίτηση στον εξοδικαστικό. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και όταν το σπίτι δεν ανήκει αποκλειστικά στον οφειλέτη. Εάν η κύρια κατοικία ανήκει κατά ιδανικό μερίδιο και σε συνοφειλέτη ή εγγυητή, για την οφειλή του ετούντος απαιτείται να συνυποβάλει την αίτηση και να συνυπογράψει την σύμβαση ώστε να μπορεί να υποβληθεί η συγκεκριμένη αντιπρόταση. Η εκποίηση των άλλων ακινήτων δεν γίνεται επίσης χωρίς συγκεκριμένη διαδικασία. Την πρωτοβουλία αναλαμβάνει κατά κανόνα ο χρηματοδοτικός φορέας με την υψηλότερη ενυπόθηκη απέτηση και η εκποίηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Η ημερομηνία της δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από 40 ούτε περισσότερο από 60 ημέρες από την σύνταξη της σχετικής έκθεσης του δικαστηρίου. Επιμελητή.
Υπάρχει όμως και μία ακόμη δεύτερη ευκαιρία που αφορά όσους είχαν ήδη περάσει από τον εξοδικαστικό. Για διάστημα 6 μηνών από την έναρξη ισχύως της νέας ρύθμισης, προβλέπεται υπό τις προϋποθέσεις του νόμου η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης και από φυλέτες που είχαν αθετήσει προηγούμενη σύμβαση εξοδικαστικού λόγω μη καταβολής των προβλεπόμενων ποσών. Η δυνατότητα επεκτείνεται με τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος και σε οφειλέτες που είχαν ζητήσει στο παρελθόν υπαγωγή στον νόμο 3869 κάθετος 2010. Το νέο εργαλείο αφορά κυρίως όσους διαθέτουν περισσότερα από ένα ακίνητα. Για έναν οφειλέτη που διαθέτει μόνο την κύρια κατοικία του δεν υπάρχει άλλη ακίνητη περιουσία που μπορεί να ρευστοποιηθεί και συνεπώς δεν προκύπτει το ίδιο πρακτικό όφελος από την συγκεκριμένη δυνατότητα. Παράλληλα, έχει ήδη ανοίξει περισσότερο η πόρτα του εξοδικαστικού για μικρότερα χρέη. Η πλατφόρμα δέχεται πλέον οφειλές από 5.000 ευρώ, ενώ μέσω του μηχανισμού μπορούν να προβλεφθούν έως 240 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις προς χρηματοδοτικούς φορείς. Έτσι, ένας πολίτης με συνολικά χρέη, για παράδειγμα 6-7.500 ευρώ προς ΑΔΕ ή ΕΦΚΑ τράπεζες ή servicers, μπορεί πλέον να υποβάλει αίτηση και να ζητήσει συνολική ρύθμιση. Ο εξοδικαστικός έχει ήδη εξελιχθεί σε βασικό κανάλι ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους. Με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 69.000 επιτυχείς ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 20,56 δις ευρώ. Μόνο τον Αύγουστο προσθέθηκαν 1.364 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις, ενώ το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων έχει φτάσει στο 71%. Σημαντική είναι και η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων οικοκυριών με 7.855 επιτυχείς ρυθμίσεις ευάλωτων οφειλετών, από τις οποίες 528 αφορούν άτομα με αναπηρία. Παράλληλα έχουν καταγραφεί 627 αναστολές πληστηριασμών. Οι συνολικές διαγραφές χρεών μέσω του μηχανισμού έχουν φτάσει τα 6,66 δις ευρώ, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στα κουρέματα ανακατηγορία οφειλής. Με αυτές λοιπόν τις ειδήσεις θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε σε μια τελευταία διακοπή αμέσως τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κλείσιμο του δρόμου μέχρι να αποτραπεί η χωροθέτηση δομής μεταναστών αποφάσισαν οι κάτοικοι των Αθανάτων, καθώς άκαρποι απέβει η χθεσινή τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ για εξέβρεση εναλλακτικού χώρου. Συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης ήταν τα πρώτα ευρήματα της αρχής διαφάνειας μετά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε ιατρικές δομές της χώρας. Στο μικροσκόπιο οι επικοινωνίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή, τα ευρήματα της νεκροψίας και οι τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζονάκη. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε ο δράστης που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη Πινελόπη, σήμερα η κηδεία της στην Ιγουμενίτσα. Με σκάφος του λιμενικού πραγματοποιήθηκε η διακομιδή 76χρονης γυναίκας από το λιμάνι Αγίας Ρουμέλης στη χώρα Σφακίων, καθώς χρειάστηκε ιατρική βοήθεια. Επεισόδιο και εντάσεις μέσα στο αεροπλάνο προκάλεσε Ρουμάνος που θέλησε να ταξιδέψει από το Ηράκλειο προς το Βουκουρέστι με αποτέλεσμα να καταλήξει με χειροπέδες. Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου οι υφιστάμενοι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου πρέπει να επανυποβάλουν την αίτησή τους, διαφορετικά θα απενταχθούν. Στους 9 είναι νεκροί εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν στην Ιαπωνία, ενώ υπάρχουν και αγνοούμενοι. Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Νίκος Τζόρτζογλου στην παρουσίαση της πλατφόρμας EPO My Football. Ο πρόεδρος της ΕΠΣΥ και αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ αναφέρθηκε στη μετάβαση προς την ψηφιακή εποχή. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Βροχοπτώσεις και νεφώσεις σήμερα σε πολλές περιοχές της Κρήτης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

0: εδώ είμαστε. Πού άλλο θα μπορούσαμε να είμαστε άλλωστε. Εδώ στο Πολίτικα λοιπόν, για να διανύσουμε περίπου τα τελευταία 20 λεπτά που μας απομένουν για σήμερα. Να σας θυμίσω πως ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης, τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα Αγάπη.
0: Είσαι καλά.
1: Είμαι καλά, εσύ.
0: Είχαμε βροχούλες, είδες το λέγαμε χθες. Λίγο καθυστερημένα ήρθαν σε εμάς σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως πάντα άλλωστε.
1: Τώρα βρέχει πάρα πολύ στην Πάνω Ελλάδα.
0: Πού?
1: Πάρα πολύ. Στην Κέρκυρα.
0: Κέρκυρα, ναι.
1: Ναι, Κέρκυρα πλημμύρισαν σπίτια από ό,τι έβλεπα προηγουμένως σε ένα βίντεο στην κρατική.
0: Μα μιλήσαμε για έντονα καιρικά φαινόμενα. Μάλιστα και η πολιτική προστασία έχει βγάλει σχετικές ανακοινώσεις. Και προτρέπει όλους εμάς τους πολίτες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Θα έχουμε μια ανάπαυλα μέχρι αύριο. Θα έχουμε ανάπαυλα.
0: Ναι.
1: Προβλέπουν, δεν ξέρω όμως σε τι ένταση θα είναι στην Κρήτη από την Παρασκευή πάλι.
0: Α, θα έχει συνέχεια
1: το θα
0: πράγμα.
1: Θα έχει συνέχεια, ναι.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Πρέπει να προσέχουμε γιατί είναι πάρα πολύ έντονες οι βροχές σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης. Είναι στο κίτρινο όσον αφορά τη βροχή, τη βροχόπτωση. Mm-hmm. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Κρήτη. Ας προσέχουμε τουλάχιστον στους δρόμους.
0: Αυτό έλεγα και το πρωί. Να κρατάμε αποστάσεις. Να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έτσι.
1: Ναι.
0: Και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγουμε ευτράπελα, να αποφύγουμε κακοτοπιές και τυχόν ατυχήματα.
1: Έτσι.
0: Αυτό νομίζω θα πρέπει να κάνουμε όλοι μας, να οδηγήσουμε συνετά αυτές εδώ τις ημέρες. Νίκο, τρεις ήταν οι καλεσμένοι σου σήμερα. Μίλησες με την κυρία Λίνα Ψούνη, η οποία είναι ψυχολόγος και γυμνάστρια, για την εβδομάδα αθλητισμού στην Κρήτη.
1: Ευρωπαϊκή μάλιστα.
0: Ναι, οπότε έχεις να μας πεις πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα. Μίλησες με την κυρία Ελένη Μαράκη, την αντιταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο Παιδείας, για το ρόλο της εκπαίδευσης και την ανάπτυξή της στην κοινωνία μας. Και μίλησες και με τον κύριο Παναγιώτη Ευαγγελόπουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος διάχυσης αστρονομίας του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ, για την ανέγερση του αστεροσκοπίου στο αστεροσχολείο, συγγνώμη, του Σχήνακα.
1: Ακριβώς. Αστεροσκοπείο υπάρχει, τώρα
0: υπάρχει,
1: θα υπάρξει
0: σωστά.
1: Και αστεροσχολείο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Με ένα καινούριο, να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κολλάει και με τον καιρό.
0: Εξαιρετικά, ναι. Πάμε
1: λοιπόν,
0: με αυτό.
1: Το αστεροσχολείο λοιπόν κολλάει δίπλα στο αστεροσκοπείο, κυριολεκτικά δηλαδή.
0: Στον
1: θα είναι δίπλα.
0: Στον ίδιο χώρο
1: ναι,
0: θα βρίσκεται.
1: Ναι. Είναι καινούριο κτίριο όμως, πετρόχτισο και αυτό.
0: Ναι.
1: Και θα έχει επίσης και τηλεσκόπιο 1,2 μέτρων διαμέτρου για να γίνονται οι παρατηρήσεις και μια αίθουσα αμφιθεατρικά διαμορφωμένη, σχεδόν αμφιθέατρο από ό,τι μας είπε ο κύριος Ευαγγελόπουλος, για 85 ανθρώπους οι οποίοι θα μελετούν τον ουρανό, αλλά θα υποδέχεται αυτός ο χώρος και πολίτες. Δηλαδή θα
0: αυτή ήταν
1: εκεί,
0: η επόμενη μου ερώτηση, αν
1: ακριβώς.
0: Αυτός ο χώρος θα είναι ανοιχτός για το κοινό, αν
1: ακριβώς.
0: Δηλαδή όλοι εμείς θα μπορέσουμε να επισκεφθούμε κάποια στιγμή αυτό το αστεροσχολείο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, γίνεται καταρχάς με έξοδα του Δήμου Ανογείων.
0: Ναι.
1: Αυτό χτίζεται και φιλοδοξεί να φέρει πιο κοντά την αστροφυσική στον κόσμο, αλλά και να αποτελέσει τόπο επιστημονικών συνεργασιών, περαιτέρω επιστημονικών συνεργασιών στην Κρήτη με ελληνικά αλλά και ξένα πανεπιστήμια.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια εκεί ψηλά στην κορυφή του ψιλορίτη στο Σχήνακα.
0: Εκεί ψηλά στον ημιτό.
1: Ακριβώς. του Σχήνακα λοιπόν τα πράγματα λίγο το χειμώνα όπως είπε και ο κύριος Ευαγγελόπουλος είναι λίγο δύσκολα. Κάποιες μέρες είναι και κλειστά τα πάντα εκεί, αλλά όταν μπαίνει η άνοιξη και ειδικά το καλοκαίρι και μάλιστα είπαμε ότι αφού μας είπε ότι θα έχει τελειώσει το κτίριο μέχρι το τέλος του 2026, του λέω λοιπόν τότε σίγουρα το καλοκαίρι θα μπορούμε να το επισκεφτούμε, λέει κατά πάσα πιθανότητα ναι, το ερχόμενο καλοκαίρι θα μπορούμε να κάνουμε εκεί και τις εκδηλώσεις μας και τις συνεργασίες μας και τις παρατηρήσεις μας, γιατί επαναλαμβάνω έχει άλλο ένα τηλεσκόπιο, έχει θόλο παρόμοιο με του αστεροσκοπίου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι τόσο μεγάλος, μικρότερος βέβαια και μικρότερο για το τηλεσκόπιο, αλλά δεν πάβει να είναι ένα παρατηρητήριο προς τον ουρανό, καθώς είναι, είπε, όπως ο κύριος Ευαγγελόπουλος πολύ σωστά είπε, ότι είναι εγγενής η τάση του ανθρώπου να κοιτάζει τον ουρανό, διότι άνθρωπος σημαίνει ανοθρόσκο, δηλαδή κοιτάζω προς τα πάνω.
0: Κοιτάζω προς τα πάνω.
1: Έτσι.
0: Πολύ ωραία. Με την κυρία Μαράκη, τι ακριβώς συζητήσατε?
1: Λοιπόν, με την κυρία Μαράκη, καταρχάς να πω ότι η συζήτηση έγινε με αφορμή την απόψινή εκδήλωση που γίνεται στο Ρέθυμνο για να τιμηθούν οι αφυπηρετήσαντες των δύο προηγούμενων ετών, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης, αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν δηλαδή. Είναι μια εκδήλωση η οποία πρώτη φορά έγινε στο Ηράκλειο πέρυσι, θα ξαναγίνει και φέτος. Πρώτη φορά γίνεται στο Ρέθυμνο και πρώτη φορά επίσης τις επόμενες ημέρες θα γίνει στο Λασίθι. Για να τιμηθούμε. Αφορμή λοιπόν αυτή την εκδήλωση, μιλήσαμε για το ρόλο των εκπαιδευτικών στην κοινωνική συνοχή και στην ανάπτυξη. Μου είπε λοιπόν ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα της πληροφορίας που έχουμε να επιλέγει εκείνες τις γνώσεις και εκείνες τις πληροφορίες και να τις δίνει στα παιδιά με τέτοιο τρόπο τους ώστε όχι μόνο να έρχονται να τις παίρνουν ας πούμε σαν ξερές γνώσεις, αλλά να αποκτούν και κριτική σκέψη και εκείνα πώς μπορούν να επιλέγουν μέσα από την πληθώρα αυτών των πληροφοριών που υπάρχει σήμερα, με τεχνητή νοημοσύνη, με ίντερνετ, με όλα αυτά που υπάρχουν, τα μέσα που υπάρχουν, και να μπορεί να επιλέγει εκείνες οι οποίες πραγματικά θα του είναι χρήσιμες. Επίσης είπε ότι ένας άλλος ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να μπορεί να περνάει την παράδοση, το τόπου, τα ήθη, τα έθιμα, τις συνήθειες, την ταυτότητα, εν πάση περιπτώσει, του τόπου του, να περνάει στα παιδιά με τρόπο πάλι κριτικό, με τρόπο και ευχάριστο, να μην είναι μόνο μια ξερή και μόνο γνώση. Να μπορεί το παιδί πέρα από τη γνώση να μπορεί και να κρίνει.
0: Να έχει κριτική σκέψη,
1: με
0: δηλαδή.
1: Με την κριτική σκέψη. Είναι τα δύο βασικές αποστολές του εκπαιδευτικού, οι οποίες βέβαια δεν μπορούν να τελεσφορήσουν χωρίς εμπόδια. Υπάρχουν πάντα εμπόδια, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, υποδομές στα σχολεία, αλλαγή προγραμμάτων, όλα αυτά τα οποία...
0: Ελλείψεις εκπαιδευτικών.
1: Ελλείψεις εκπαιδευτικών, ακριβώς. Όλα αυτά που υπάρχουν. Και αυτό κάνει και πιο πολύτιμο, αν θέλεις, το έργο των εκπαιδευτικών. Αυτό σε γενικές γραμμές είναι, κατά την κυρία Μαράκη, και νομίζω ότι θα συμφωνήσω κι εγώ, ο βασικός ρόλος των εκπαιδευτικών στη σημερινή κοινωνία για να υπάρξει πράγματι μια κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη. Τώρα, όσον αφορά την εκδήλωση, θέλω να πω ένα, τις εκδηλώσεις μάλλον αυτές τις τιμητικές, οι οποίες πέρυσι πρώτη φορά εφάρμοσε η Περιφέρεια Κρήτης, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό που έχει κάνει. Γιατί δίνει και κουράγιο στους ανθρώπους αυτούς, επειδή αναγνωρίζεται το έργο του το οποίο προσφέρουν. Είπε μια χαρακτηριστική περίπτωση για την επόμενη εκδήλωση που θα γίνει στο Λασίθι, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Επικοινώνησαν με ένα συνταξιούχο εκπαιδευτικό στην Ήπειρο, ο οποίος υπηρετούσε στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, και τους είπε: δεν πιστεύω να είναι ένα τηλεφώνημα σαν εκείνα τα ενοχλητικά που δεχόμαστε κατά καιρούς, που μας πουλάνε διάφορα ή που προσπαθούν να μας ξεγελάσουν με πράξεις με απατεωνιές, με απάτες και τα λοιπά. Του διαβεβαίωσαν πως δεν είναι, διότι είπε: σκοπεύω για αυτή την εκδήλωση να κατέβω από την Ήπειρο και να παρευρεθεί σε αυτή την τιμητική εκδήλωση. Αυτό δείχνει και πόσο σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους αυτές οι εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε λέγοντάς μας δύο λόγια για το τι ακριβώς συζητήθηκε με την κυρία Λίνα Ψούνη, ψυχολόγο, είπαμε, και γυμνάστρια. Η εβδομάδα που διανύουμε είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού.
1: Ακριβώς, έχει καθιερωθεί.
0: Οπότε φαντάζομαι και εδώ στο νησί μας κάποιες δράσεις θα γίνονται.
1: Η δεύτερη χρονιά η οποία που πραγματοποιείται. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού έχει καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2015. Στην Κρήτη υπάρχει το πρόγραμμα All Crete Blue Green, δηλαδή όλη Κρήτη μπλε πράσινη. Είναι μια σειρά δραστηριοτήτων που γίνεται στην Ήπεθρο, γίνεται σε αθλητικούς χώρους και περιλαμβάνει όλα τα αθλήματα, μέχρι σουπ και σουπ γιόγκα, όλα τα αθλήματα περιλαμβάνει και καλεί, και καλεί ο φορέας κάθε φορά τον κόσμο να συμμετάσχει και η συμμετοχή είναι πράγματι αξιοθαύμαστη κάθε φορά. Θα γίνει στις σήμερα και μέχρι τις 25 του μήνα θα γίνει στα Χανιά και μετά θα μεταφερθεί το πρόγραμμα στο Ηράκλειο. Όλο αυτό το All Crete Blue Green είναι χρηματοδοτείται από το Erasmus Plus Sport, είναι χρηματοδότηση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από την περιφέρεια και άλλους φορείς εν πάση περιπτώσει που συμμετέχουν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Το καλό είναι, το στόχος είναι να σηκωθούμε από τον καναπέ.
0: Άλλη μόνο.
1: Το 60% των...
0: να έχουμε κίνηση στην καθημερινότητά μας, πολύ
1: έτσι,
0: βασικό.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ βασικό. Οποιαδήποτε κίνηση, Νίκο, οτιδήποτε ευχαριστεί τον καθένα, έτσι, άλλον μπορεί να τον ευχαριστεί ένας περίπατος, κάποιον
1: ακριβώς
0: άλλον το να έχει...
1: Αυτό είπε και η κυρία Ψούνη.
0: Το να έχει μία συνδρομή σε ένα γυμναστήριο και να πηγαίνει 3-4 φορές την εβδομάδα να κάνει την προπόνησή του. Κάποιος άλλος μπορεί να αγαπάει ένα συγκεκριμένο άθλημα και να έχει γραφτεί σε κάποιο σύλλογο. Δεν έχει σημασία.
1: Ή να τον διασκεδάζει ένα άθλημα να συνδυάσει την ψυχαγωγία με
0: ακριβώς,
1: τον αθλητισμό.
0: Ακριβώς. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία τι θα κάνουμε. Αρκεί να έχουμε κίνηση στην καθημερινότητά μας, όπως είπες και εσύ, Νίκο, να εγκαταλείψουμε επιτέλους αυτόν τον καναπέ που μόνο ο κακό μας κάνει. Και μπορούμε να αλλάξουμε και κάποιες συνήθειές μας καθημερινές, οι οποίες θα είναι προς το καλύτερο για όλους μας. Παράδειγμα, να επιλέξουμε τη σκάλα αντί το ασανσέρ, να επιλέξουμε για μικρές αποστάσεις από το σπίτι μας να περπατήσουμε και
1: βεβαίως
0: να μην πάρουμε το αυτοκίνητό μας, έτσι.
1: Ασφαλώς.
0: Και πολλά πολλά άλλα.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι όσον αφορά το πρόγραμμα θα γίνει δημοσίευση στο politica.gr, μπορούν να μπουν οι ακροατές μας να δουν το πρόγραμμα, αν και αν πληκτρολογήσουν allcretebluegreen.eu μπορούν να μπουν και να δουν όλες τις δράσεις αυτές, είναι η ιστοσελίδα του προγράμματος.
0: Πολύ ωραία. Νίκος, ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Να έχεις.

θα κλείσω την σημερινή μας εκπομπή έτσι με μια είδηση η οποία αφορά σε γυναίκα που υποστηρίζει πως εντόπισε, λέει, την οικογένεια του τέρατος του Λόχνες μέσω του Google Earth. Και όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό πυροδότησε έτσι νέες συζητήσεις γύρω από τον ιστορικό θρύλο της Σκωτίας. Ανεξήγητα αντικείμενα εντοπίστηκαν σε μια εικόνα της λίμνης Λόχνες που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι θρύλοι για τον θαλάσσιο γίγαντα, γνωστό ως Νέση, στοιχιώνουν αυτή την περιοχή της Σκωτίας για γενιές. Αλλά τώρα οι υποστηρικτές της θεωρίας πιστεύουν ότι βρήκαν τελικά αποδείξεις για την ύπαρξη του τέρατος μέσω του Google Earth. Οι εικόνες προκάλεσαν αναστάτωση στο διαδίκτυο αφότου η Τζούλι Φρέιζερ τις υπέβαλε στο επίσημο Μητρό Θεάσεων του Τέρατος του Λόχνες, σύμφωνα με την New York Post. Η σκέψη στην ύπαρξη μιας μικρής οικογένειας Νέση είναι τόσο συναρπαστική, δήλωσε η γυναίκα. Εάν η θέαση επιβεβαιωθεί, δεν θα είναι η πρώτη φορά που το πλάσμα εντοπίζεται φέτος. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Inverness Courier, η Fraser ανέφερε: «Προγραμματίζω μία επίσκεψη στο Inverness αργότερα μέσα στη χρονιά και απλώς περιηγούμουν στο Google Earth όταν εντόπισα τα τρία αντικείμενα. Κοιτάζοντας πιο προσεκτικά και μεγενθύνοντας τις εικόνες, δεν έμοιαζαν με βάρκες, αλλά με κάτι σαν φάλαινες ή κάτι παρόμοιο με καμπυλωτή ράχη». Η Fraser πιστεύει πως η παρατήρησή της δεν θα μπορούσε να αφορά σκάφη στη λίμνη, καθώς λείπει το χαρακτηριστικό απόνερο σχήματος V που δημιουργούν συνήθως τα κινούμενα πλοία όταν παρατηρούνται από το διάστημα. Η παρατήρησή της περιλαμβάνει επίσης χρονική σήμανση του 2026 μέσα στις εικόνες, οι οποίες δείχνουν επίσης φουντωτά δέντρα, υποδεικνύοντας ότι λήφθησαν την άνοιξη ή το καλοκαίρι της φετινής χρονιάς. Η Fraser επέμεινε: «Δεν είμαι παράξενη, δεν είμαι τόσο εξοικειωμένη προφανώς όσο οι ντόπιοι, αλλά σίγουρα μου φαίνεται κάτι σημαντικό και διαφορετικό». Το τρέχον έτος υπήρξε έτσι ιδιαίτερα παραγωγικό όσον αφορά τις αναφορές, σύμφωνα με το Μητρό. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις διαδικτυακές θεάσεις, συνυπολογίζοντας αυτήν της Fraser, 14 διαζώσεις συναντήσεις, ενώ δύο περιπτώσεις καταγράφηκαν από διαδικτυακές κάμερες. Ο θρύλος του τέρατος του Λόχνες ανάγεται στον 6ο αιώνα, όταν ο Ιρλανδός μοναχός Άγιος Κολούμπα διέταξε ένα θαλάσσιο θηρίο να υποχωρήσει, αφού είχε επιτεθεί σε έναν κολυμβητή στον ποταμό Νες, σύμφωνα με την βιβλιογραφία του Life of Saint Columba. Για αιώνες μετά από αυτό το περιστατικό, η τοπική λαογραφία υποστήριζε ότι κακόβουλα πνεύματα του νερού κατοικούσαν στις βαθύτερες λίμνες της Σκωτίας, ιστορίες που θεωρείται ότι διατήρησαν ζωντανό το θρύλο του Νέση. Ωστόσο, η μανία για τον Νέση κορυφώθηκε τον 20ο αιώνα. Μέχρι το 1933 κατασκευάστηκε ένας νέος δρόμος κοντά στις όχθες της λίμνης Λόχνες, γεγονός που αύξησε σημαντικά την προσβασιμότητα και την ορατότητα της μεγαλύτερης σε όγκο νερού λίμνης της Σκωτίας.

αυτά για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ελπίζω και εύχομαι και σήμερα να περάσατε καλά μαζί μας, στην παρέα μας, στην συντροφιά μας. Να σας μεταφέραμε την επικαιρότητα, να σας μεταφέραμε την είδηση, να σας μεταφέραμε την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Περισσότερα από εμάς αύριο, ορίζουμε ξανά ένα ραντεβού εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Πολίτικα 89,8. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Γεια χαρά σε όλους!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Δέρτη 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα και είμαστε μαζί σε μια ακόμα πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8, ενώ μας ακούτε βεβαίως και διαδικτυακά μέσω του politica.gr.

0: Εκεί να θυμίσουμε, μπορείτε να έχετε και τις τέσσερις επιλογές από τα ραδιόφωνα του ομίλου της οικογένειας της PR Media με Πολίτικα 89.8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98.7 και βέβαια τον Dirty 107,7. Για μια ραδιοφωνική ώρα κοντά σας η Πηξίδα και σήμερα με πολλά θέματα στο επίκεντρο και βεβαίως την Μαρία τη Μαυρομάτη, τη Φιλία τη Σαρεδάκη και το Μανώλη το Σαρίνα μπορούν να συνεργάζονται και σήμερα μαζί μας και να το απολαμβάνουμε, όπως και ο Βαγγέλης Ολίτινας που είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολοβού, στην επιμέλεια τη Σύλλη, στο συντονισμό, την παρουσίαση και το playlist που θα ακούσετε και σήμερα είναι ο Κώστας Λιγαρδός και να πω ότι και σήμερα μαζί μας είναι το MBS College, μια πολύ δυνατή παρουσία εδώ και σχεδόν περίπου μισό αιώνα στα εκπαιδευτικά πράγματα της Κρήτης.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.

0: να χυνήσει.
1: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να δούμε τι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία. Βεβαίως, κυριαρχεί και σήμερα, και νομίζω ότι αυτό θα μας απασχολήσει πολλές μέρες ακόμα, η μεγάλη έρευνα και τα νέα στοιχεία τα οποία προκύπτουν στις αρχές για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με το μικροσκόπιο των αρχών να συμπεριλαμβάνει τις επικοινωνίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή, τα ευρήματα της νεκροψίας και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Να πω ότι ο υπνοθεραπευτής λέει τα δικά του, αλλά και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Να πω ότι ο υπνοθεραπευτής λέει τα δικά του, αλλά

Τις τελευταίες ημέρες μάλιστα έχει προκύψει και μία άλλη διάσταση με την κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου, που είναι ένα υψηλόβαθμο γαλάζιο στέλεχος, αντιπρόεδρος των Ιατρικών Σύλλογων Αθηνών και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φέρεται μάλιστα ως στενή συνεργάτης του κυρίου Πατούλη. Είναι το πρόσωπο που φέρεται να έχει κάνει ελέγχους στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, συμμετείχε στην Επιτροπή του 25, που δεν εντόπισε, σε εισαγωγικά το λέμε αυτό, το δεύτερο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Μετά το θάνατο του Μαζονάκη εμφανίστηκε ως πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ανακάλυψε τον κρυκοφό χώρο. Ισχυρίζεται σε διαρροές της προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε συναδέλφους της ότι παραπλανήθηκαν. Ισχύει? Εγώ δεν το πιστεύω.

Το σίγουρο είναι ότι σκιτζίδες, αετονίκηδες και αλμπάνιδες έχουν γίνει ένα σε μια ομάδα, ακόμα και μέσα στην Λόντζια, όπου κάτι δεν πάει καλά και εκεί. Και το λέω διότι είναι γνωστό ότι ο Δήμος φαίνεται ότι παραχωρεί αίθουσες για εκδηλώσεις με τίτλο «Το έντερο είναι κέντρο ζωής», εκεί που το σώμα συναντά το συναίσθημα, εκεί που η βιολογία συναντά την ενέργεια. Και μάλιστα βρήκαμε και την σχετική ανάρτηση, όπου σε δύο μέρες, λέει, θα μιλήσουμε ανοιχτά, λέει ένας λογαριασμός στο Facebook, ο οποίος βεβαίως και ερευνάται από τις αρχές, για τη σύνδεση εντέρου με το ανοσοποιητικό, τον εγκέφαλο, την κατάθλιψη και τα αυτοάνοσα. Όλα αυτά μαζί. Για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα μας και κυρίως για το σχέδιο δράσης που μπορούμε να εφαρμόσουμε. 5η, 5 Μαρτίου, καλεί η κυρία αυτή στην εκδήλωση. 5-5 Μαρτίου του 26 στις 7 κτίριο Ανδρόγειο Δήμου Ηρακλείου, αίθουσα Μανώλης Καρέλης. Ελάτε να δούμε μαζί τι μας λέει το σώμα μας. Και βέβαια να εισπράξουμε.

Τις τελευταίες ώρες έρχονται στο φως λεπτομέρειες και πληροφορίες που φαίνεται να εμπλέκουν αντιδήμαρχο στο Ηράκλειο με τη σκοτεινή περίπτωση που συζητείται για τις περίεργες υπηρεσίες υγείας στο χώρο της συγκεκριμένης περίπτωσης. Ακούμε για μεγάλο αριθμό πολιτών που επέλεξαν να επισκέπτονται κάποιους περίεργους για ανυπόστατες θεραπείες και μάλιστα να δίνουν μεγάλα ποσά ακόμα και χωρίς απόδειξη.

0: πίσω σου σπασμένο.
1: Το δικό μου το ρεπορτάζ λέει ότι ακόμα και σε κέντρα που λειτουργούν στο Ηράκλειο, αλλά και όχι μόνο, κάτω από πραγματικά διευκρίνιστες συνθήκες, κόσμος έχει πάθει σοβαρές ζημιές, αλλά ντρέπεται να το καταγγείλει. Ντρέπεται δηλαδή να βγει ότι πήγα να φτιάξω τη μούρη μου και μου την κάνανε στραπατσαρισμένο μηχανάκι. Βλέπουμε ένα καλά οργανωμένο δίκτυο, κυρίες και κύριοι, που θησαυρίζει εις βάρος και εις υγεία των κορόιδων. Πολλά κομμάτια στο παζλ τελικά θα κολλήσουν, καθώς φαίνεται, γιατί ακόμα και από πολλούς κύκλους μάθαμε για γραφείο που οργανώνει event και μέσα από το οποίο προωθούνταν ομοιοπαθητικοί και ολιστικοί που έδιναν έναν διαδράς αμοιβής συμβουλές και σκευάσματα για ανυποψίαστους. Αν άνοιγαν στόματα, πιστέψτε με,

ούτε ο Ιορδάνης ποταμός δεν θα τους ξέπλαινε τα πεπραγμένα, αλλά ο κόσμος από φόβο και από ντροπή δεν μιλάει. Κάνουν μόνο το σταυρό τους πως δεν έπαθαν τα χειρότερα. Και κάποιοι κατάλαβαν ότι τον πόνο, την αγωνία και τη διάθεση για καλύτερη ζωή, όπως κάποιοι τους την πλασάρουν, κάποιοι τον εκμεταλλεύονται και οικονομικά και πολιτικά. Μάλιστα μαθαίνουμε ότι και τοπικό μικρόφωνο είχε δώσει βήμα για τη συγκεκριμένη περίπτωση της ειδικού, σε εισαγωγικά, παρουσιάζοντάς την ο κύριος αυτός που κάθεται στο μικρόφωνο και υποδίεται το δημοσιογράφο ως ειδικό. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αν τους ψάξει, θα βγάλει πολλά λαβράκια. Ως τότε, καρπουζοθεραπεία με ή χωρίς φέτα, δια πάσα νόσων και μαλακίαν. Το λέω διότι βρήκαμε 24 με 28 Αυγούστου μία αφίσα από παρόμοιο κέντρο διακίνησης για την θεραπευτική αποτοξινωτική καρπουζοθεραπεία στη Νότια Κρήτη, στο κάμπινγκ στο Κουτσονάρι. Ζήσε τη θεραπεία, γεύσου τη ζωή. Με νυχτερινά δρόμενα κάτω από τον ένα αστρό ουρανό, όπως το διαφημίζουν, στην απέραντη παραλία, γαλήνη, αλμύρα, φεγγαροφός, εδώ ο χρόνος σταματά και η ψυχή βρίσκει το δρόμο της. Και συνεχίζουμε μέχρι 31 Αυγούστου περιήγηση στη μαγευτική Ανατολική Κρήτη. Προσέξτε, τα κάναν όλα μαζί. Και ταξιδιωτικά γραφεία και σας υπόσχονται ένα καλύτερο κόσμο και μια καλύτερη ζωή. Τι υπόσχομαι? Κόλαση. Θα τα λέμε όλα μέχρι τέλους από εδώ.

Εμένα το πρόβλημά μου, κυρίες και κύριοι, που μοιράζομαι σήμερα μαζί σας, είναι ότι πλέον έχουμε τα πρώτα ευρήματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι ξεκίνησαν κατόπιν αιτήματος. Αυτό το κατόπιν αιτήματος είναι το πρόβλημά μου εμένα. Για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών στο χώρο της υγείας, που δημοσιοποίησε με ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να δεχτώ ότι στην Ελλάδα για μια ακόμα φορά πρέπει να συμβεί κάτι για να έρθει κατόπιν εορτής ο οποιοσδήποτε υπουργός, ο οποιοσδήποτε Άδωνης Γεωργιάδης, να δώσει εντολή να ξεκινήσουν. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Διότι δυστυχώς τα ξέρουν όλα, πιστέψτε με. Απλά είτε τους κλείνουν το μάτι και τους χτυπούν την πλάτη για καθαρά ψηφοθυρικούς λόγους, είτε σου λέει ρε εσύ, δεν έχει τίποτα. Πουλάνε την παπάντζα τους, βγάζουν τα λεφτά τους, ευχαριστημένοι είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν όμως σου στραβώσει κάτι και σου πεθάνει ένας άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος και αν πεθάνει, ή αν πεθάνουν πολλοί άνθρωποι, όπως έγινε με την τραγωδία στα Τέμπη, νομίζω ότι εκεί το πράγμα πλέον αλλάζει, αλλά είναι αργά, πολύ αργά. Δηλαδή όλα τώρα είναι κατόπιν εορτής. Το ίδιο αναφέρομαι ακόμα και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που χρόνια όλα αυτά τα λαμόγια, οι ελεηνοί, οι άθλοι αυτοί τύποι, διασπατάλησαν το δημόσιο και ευρωπαϊκό χρήμα και έπρεπε να σκάσει η μπόμπα, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, για να αρχίσουν να κάνουν έρευνες και να ψάχνουν τι, να ψάχνουν να δουν πώς θα κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους.

0: Θέλω απλά να αναφέρω ότι όταν διακινούνται ελεύθερα, δηλαδή γίνονται αγοροπολισίες πάνω σε μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, πάνω σε συσκευές βιοσυντονισμού, πάνω σε συσκευές για αφαίρεσης πλαχνικού λίπους και για τη λιπόλυση. Εσείς δηλαδή, όταν ακούτε ότι γίνονται όλα αυτά, τι πιστεύετε ότι κάποιοι τα αγοράζουν για προσωπική χρήση? Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε ότι κάποιοι αετονίχηδες έχουν στήσει όλη αυτή την παγαποντιά, την απατεωνιά, την λαθρόβια παροχή υπηρεσιών υποτίθεται υγείας κάτω από τη μύτη των αρχών, του ιατρικού συλλόγου, του οποιοδήποτε ιατρικού συλλόγου, του οποιοδήποτε άλλου επιστημονικού φορέα, του ίδιου του Υπουργείου, έτσι, και των αρμόδιων εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Τι πιστεύετε δηλαδή? Δηλαδή αυτοί γιατί τα αγοράζουν αυτά τα μηχανήματα? Για να τα βλέπουν? Γι' αυτό δαπανούν κάποιες χιλιάδες ευρώ? Και επίσης, μπήκατε ποτέ στη διαδικασία? Και σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει πάρα πολύ απλά, αλλά και τα άλλα εργαλεία, ακόμα και το απλό διαδίκτυο, ένα Google Search στο διαδίκτυο θα σας βγάλει ποιοι έχουν τέτοια μηχανήματα, ποιοι τα διαφημίζουν, πού βρίσκονται, τι κάνουν. Και θα έπρεπε, κατά την προσωπική μου άποψη, να υπάρχει μια ομάδα που θα πηγαίνει όχι να κάνει ελέγχους, θα εμφανίζεται ως πελάτες για να δουν πραγματικά τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε σε ανάπαυλα. MBS College και σήμερα μαζί μας. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Ισχυρές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες σημειώνονται σήμερα σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Κίτρινη προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για καταιγίδες και κατά τόπους έντονες βροχές, με τα φαινόμενα να υφίστανται από το πρωί έως το απόγευμα. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στην 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ηγέτες και το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, ενώ θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Στο επίκεντρο των επαφών του βρίσκονται η διεθνής θέση της Ελλάδας, η οικονομία και η προσέλκυση επενδύσεων. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη παραμένει περίπου στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές, μικρές μειώσεις αναμένονται στην Αντλία τις επόμενες 4 έως 5 ημέρες. Άκαρπη απέβη η χθεσινή τηλεδιάσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης. Καμία αντιπρόταση δεν κατατέθηκε για τη δημιουργία δομής μεταναστών ως εναλλακτική σε αυτήν για το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους αθανάτους. Νέα στοιχεία στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η δικηγόρος του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού υποστηρίζει ότι ο εντολέας της έχει καταθέσει στον ανακριτή όλες τις πληροφορίες για τις επαφές του με τον τραγουδιστή. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε ο δράστης που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Σήμερα η κηδεία της Πινελόπης στη μεταμόρφωση Αττικής. Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου οι σημερινοί δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου πρέπει να υποβάλουν και πάλι την αίτησή τους για να μην απενταχθούν από το πρόγραμμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, θετικές χαρακτηρίζονται οι εξελίξεις στη σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά την τριώρη συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στη Νέα Υόρκη. Η Τεχεράνη θέτει τρεις όρους για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ: άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, πενθήμερο ρεπό για τους παίκτες του Όφη μετά το απαιτητικό πρόγραμμα με συνεχόμενους αγώνες σε τέσσερις διοργανώσεις. Οι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν στις προπονήσεις τη Δευτέρα 28 του μήνα. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Επόμενη ενημέρωσή σας είναι στο αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
3: Πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

0: Αυτός είναι ο πάντα μοναδικός Δημήτρης Μητροπάνος, με τον οποίο επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας του Πολίτικα και που βεβαίως θα είναι εδώ μαζί σας για ακόμα 30 ραδιοφωνικά λεπτά. Με αρκετά μηνύματα και σήμερα να έχουν έρθει, πρόλαβα, τα διάβασα τώρα στην ανάπαυλα, στις ειδήσεις και στις διαφημίσεις, και δίνω το λόγο καλωσορίζοντας τον κύριο Ανδρέα Φερόνα, καθηγητή κοινωνικής και πολιτικής εργασίας στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Κύριε Φερόνα, ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω, καλή δύναμη για τη νέα εκπαιδευτική περίοδο που ξεκίνησε ή που ξεκινά τις επόμενες μέρες, να είναι ουσιαστική και για τους φοιτητές σας, αλλά και για το προσωπικό των καθηγητών που θα βρεθεί βεβαίως, όπως κάθε χρόνο, στην πρώτη γραμμή.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Σιγκάρδε, ευχαριστώ για την πρόσκληση και αντεύχομαι.
0: Λοιπόν, είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα τις προηγούμενες μέρες, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας και η οποία διαπιστώνω ότι έπαιξε και αρκετά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και είναι ουσιαστικά ο δείκτης που μετράει το πόσο μεταβλήθηκε το διάμεσο εισόδημα σε κάθε χώρα, αφού λάβουμε υπόψη τον πληθωρισμό. Δείχνει μια εικόνα για την Ελλάδα η οποία σίγουρα αξίζει να αναλυθεί και να συζητηθεί, μιας και η μεταβολή του πραγματικού εισοδήματος την περίοδο 2010-2025 είναι αρνητική κατά 22,3% και είναι η μοναδική χώρα μαζί με τη Γαλλία, και στη Γαλλία έχουμε κάτι αντίστοιχο, κατά 0,6% με αρνητικό πρόσημο, ενώ όλες οι λοιπές χώρες έχουν θετικό πρόσημο, με το μικρότερο θετικό πρόσημο να αφορά την Ιταλία συν 3%, τη Φινλανδία 3,8%, την Ισπανία 4,2%, την Κύπρο 8%, τη Γερμανία 9,2% και τη Δανία με 9,2%. Όλες οι άλλες χώρες, από το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Τσεχία, η Σλοβενία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Ιρλανδία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Εστονία, η Κροατία, η Πολωνία και η Βουλγαρία είναι με θετικό πρόσημο και τριψήφιο μάλιστα ποσοστό μεταβολής, δηλαδή 100% στη Βουλγαρία, η Λετωνία 101,8%, η Λιθουανία 110% και η Ρουμανία με 160%. Σχόλιο.
1: Πράγματι, η εικόνα είναι αυτή που περιγράφεται. Θα ήθελα να σταθώ και εγώ πέρα από το γεγονός αυτού καθ' αυτού του δείκτη και της εικόνας της χώρας μας, ότι οι χώρες οι οποίες παραδοσιακά στην Ευρώπη ήταν πολύ πίσω από μας από άποψη εισοδήματος, όπως η Ουγγαρία και η Ρουμανία, και οι οποίες αυτές οι δύο είναι και οι δύο μοναδικές που είναι κάτω από μας στη σχετική κατάταξη, έχουν αυξήσει το εισόδημά τους με τριψήφια νούμερα, όπως είπατε.
0: Ενώ η Βουλγαρία, να το τονίσουμε, στην 15ετία 2010-2025, έτσι.
1: Ενώ και η Βουλγαρία ήδη μας έχει περάσει, είναι πάνω από εμάς στη σχετική κατάταξη. Ρουμανία και Ουγγαρία είναι κάτω από εμάς, οι οποίες ωστόσο καταγράφουν πάρα πολύ ψηλά νούμερα σε σχέση και ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Τι σημαίνει αυτό, γιατί το τονίζω, διότι σημαίνει ότι ο ρυθμός με τον οποίο, το μοτίβο το οποίο βλέπουμε, σημαίνει ότι σε πολύ λίγο καιρό και αυτές θα μας προσπεράσουν, αν συνεχίσουμε την ίδια στρατηγική, την ίδια πολιτική. Και επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι αυτός πράγματι ο δείκτης έπαιξε πάρα πολύ στα social media, ότι αν διαβάσει κανείς την συνολική έκθεση της Eurostat που περιγράφει τις συνθήκες διαβίωσης των οικοκυριών στην Ευρώπη, θα διαπιστώσει ότι η χώρα μας σε μία σειρά σημαντικότατων κοινωνικών δικτών βρίσκεται, αν όχι στην τελευταία θέση, μεταξύ των τελευταίων. Ενδεικτικά αναφέρω τη φτώχεια και ιδιαίτερα την παιδική φτώχεια, τη σοβαρή υλική στέρηση, τις δαπάνες στέγασης, την ενεργειακή φτώχεια, που είναι και πάρα πολύ επίκαιρη, τις ανικανοποίητες ανάγκες υγείας κλπ. Άρα δεν είναι μόνο ένας δείκτης. Είναι η συνολική εικόνα της των συνθήκων διαβίωσης στη χώρα, πολύ κακή, θα έλεγα. προφανώς θα πρέπει να δούμε τις αιτίες. Και νομίζω ότι οι αιτίες είναι οφθαλμοφανείς. Ξεκινάμε προφανώς από την βαθιά και παρατεταμένη απώλεια εισοδήματος της περίοδου της κρίσης και στη συνέχεια η κατάσταση αυτή σίγουρα έχει επηρεαστεί και από τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά το ζήτημα το οποίο απασχολεί από το 2021 και μετά είναι η ακρίβεια, το κόστος ζωής.
0: Και... θα το συνοψίσω γιατί το βάζετε πάρα πολύ σωστά. Λέτε ουσιαστικά και αυτό και εγώ ουσιαστικά νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσω ότι επί της ουσίας η Ελλάδα το 2008 αρχίζει και μπαίνει σε μια δύσκολη περίοδο που συμβαίνουν διάφορα πράγματα, χρεοκοπεί, μπαίνει στα μνημόνια και αυτό ισχύει μέχρι το 2019. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο χαστούκι, ή να το πω έτσι πολύ απλά, το ένα ποδάρι πάνω στο οποίο στηρίζεται αυτή η εικόνα. Και αμέσως μετά το 19, ενώ γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια να αυξηθούν μισθοί, να επανέλθουν με διάφορους τρόπους εισοδήματα στο νοικοκυριό, πέφτουμε στο πρόβλημα της ακρίβειας και του πληθωρισμού.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα καινούριο στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κατάσταση αυτή την οποία παρουσιάζει η χώρα, και επιτρέψτε μου να πω ότι από το 2019-20 και μετά η Ελλάδα παρουσιάζει μια επιδείνωση των κοινωνικών δικτών πέρα από το εισόδημα. Δηλαδή η φτώχεια μεγάλωσε από το 20 και μετά μέχρι σήμερα. Οι υπόλοιποι δείχτες επίσης επιδεινώθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να παρουσιάζει, για παράδειγμα, οικονομική μεγέθυνση. Μπορεί να παρουσιάζει αύξηση της απασχόλησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παρουσιάζει και αντίστοιχη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος του μέσου νοικοκυριού. Αυτό τι σημαίνει, γιατί αυτό είναι το βασικό ερώτημα νομίζω που πρέπει να μας απασχολήσει και πρέπει να απασχολήσει και την πολιτική. Σημαίνει ότι τα ωφέλη της ανάπτυξης δεν τα καρπώνεται ο κόσμος της εργασίας. Δεν τα καρπώνεται η μεσαία τάξη, οι εργαζόμενοι. Αλλά κατευθύνονται περισσότερο προς τα υψηλά εισοδήματα και τις επιχειρήσεις. Άρα το θέμα είναι ότι η ανάπτυξη υπάρχει, αλλά το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να εξετάσουμε ποιος καρπώνεται τα ωφέλη της ανάπτυξης. Άρα τίθεται το ζήτημα της δικαιότερης κατανομής των ωφελών της ανάπτυξης.
0: Πώς εκτιμάτε...
1: Και εδώ μεγαπαίνει η πολιτική διάσταση, δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Έτσι.
0: Αυτό λέω. Πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί το πράγμα και τι πρέπει να γίνει, το ερώτημά μου.
1: Αν δεν πάρθουν άμεσα μέτρα και αν δεν αλλάξει το μείγμα πολιτικής προς μια διαφορετική κατεύθυνση, τα πράγματα θα πηγαίνουν όπως πηγαίνουν μέχρι τώρα. Βεβαίως δεν είμαστε αυτόνομοι και ανεξάρτητοι, επηρεαζόμαστε και από τα διεθνή ζητήματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, ότι πρέπει να είμαστε άπραγοι. Χρειάζεται ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, το οποίο είναι πολυδιάστατο, δεν είναι μονοδιάστατο. Έτσι, καταρχάς να αρχίσουμε για παράδειγμα από τη φορολογία. Χρειάζεται ένα διαφορετικό μοντέλο φορολογικής πολιτικής. Μεγαλύτερη εστίαση στη σχέση φορολογίας εργασίας, φορολογία περιουσίας κεφαλαίου. Χρειάζονται αποτελεσματικότερα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Χρειάζεται μια πολιτική πραγματικής αύξησης των μισθών. Όχι μόνο για παράδειγμα αυξήσεις του κατώτατου μισθού, αλλά ενίσχυση συλλογικών διαπραγματεύσεων, αποκατάσταση των κλαδικών συμβάσεων, καταπολέμηση της αδίλωτης εργασίας, περιορισμός της επισφαλούς απασχόλησης. Το στόχος δηλαδή πρέπει να είναι να αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα και όχι απλώς ο ονομαστικός μισθός. Και εδώ αν θέλετε να βάλω και το ζήτημα του κόστους της στέγασης, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ακρίβεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ πρέπει να υπάρξει μια στοχευμένη παρέμβαση. Δηλαδή δεν έχει νόημα να αυξάνεις το μισθό, παράδειγμα 100 ευρώ, αν το ενίκιο αυξάνεται 150.
0: Ναι, είναι αυτό, αυτό που το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές δημοσιογραφικά είναι ότι η σημασία δεν έχει πόσα χρήματα παίρνεις, αλλά η αγοραστική δύναμη αυτών των χρημάτων. Διότι θυμάμαι μάλιστα κάποιος φίλος πρώην στρατιωτικών, σε μια κουβέντα που κάναμε κάποια στιγμή, μας έλεγε ότι για τις αυξήσεις των στρατιωτικών που δόθηκαν πέρυσι, το μόνο μου λέει που θα ωφελήσει είναι οι ιδιοκτήτες των σπιτιών που νοικιάζουν τα σπίτια, τις κατοικίες τους στρατιωτικούς, οι οποίοι θα ακούσουν για την αύξηση, θα πάνε να τους ζητήσουν αύξηση στο ενίκιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχει σημασία εάν παίρνεις 1000 ευρώ ή 5000, σημασία έχει τι μπορείς να αγοράσεις με αυτά τα 1000 ευρώ, πόσα κιλά ψωμί, πόσα λίτρα βενζίνη θα βάλεις στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου σου και τι άλλα αγαθά μπορείς να έχεις μέσα σε αυτό το καλάθι και να τα συγκρίνεις αντίστοιχα με το τι μπορείς να αγοράσεις με 5.000 ευρώ σε ένα άλλο αντίστοιχο περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και νομίζω ότι ο κόσμος δεν το κατανοεί. Ακούει πολλές φορές ότι υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, εργαζόμενοι στο εξωτερικό, στην Ελβετία, ακούει για κάτι μισθούς 5, 10, 8, 14 χιλιάρικα. Και λέει, αυτός παίρνει 12 χιλιάρικα στην Ελβετία. Ναι, αλλά ρώτησε τον ταυτόχρονα τι καλάθι γεμίζει με τα 12 χιλιάρικα. Δηλαδή το ενίκιο στην Ελβετία, ας πούμε, για παράδειγμα, που εδώ ένα μέσο ενίκιο είναι κοντά στο χιλιάρικο, 7, 8, κατοστάρικα, 9, 10. Στην Ελβετία το αντίστοιχο ενίκιο πόσο είναι, να το ρωτήσουμε αυτό. Πόσο είναι η επίσκεψη σε ένα οδοντίατρο στην Ελβετία και πόσο είναι η επίσκεψη σε ένα οδοντίατρο στην Ελλάδα. Και πάει λέγοντας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όλο αυτό, η αγοραστική δύναμη και το καλάθι που γεμίζει με τα αγαθά, προϊόντα και υπηρεσίες, από τα χρήματα τα οποία φαίνονται ως εισόδημα στο ελληνικό νοικοκυριό.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό και έχει αξία η μελέτη αυτού του δείκτη, διότι αυτός ο δείκτης, τον οποίο συζητάμε σήμερα, μεταφράζεται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, έτσι ώστε ακριβώς να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές τιμών μεταξύ των χωρών και να επιτρέπονται οι συγκρίσεις της πραγματικής αγοραστικής δυνατότητας. Άρα λοιπόν δεν έχει νόημα να κάνουμε συγκρίσεις του τύπου τις οποίες αναφέρετε, αλλά συγκρίσεις με βάση την πραγματική αγοραστική δυνατότητα των πολιτών σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα. Είστε αισιόδοξος?
1: Σας είπα, από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος, αλλά δεν βλέπω να λαμβάνονται μέτρα. Αν δεν αλλάξει το μείγμα πολιτικής, όπως σας είπα και πριν, νομίζω ότι η κατάσταση θα διατηρείται η ίδια. Θα πρέπει δηλαδή οι κυβερνήσεις στο εξής, έχουμε και εκλογές στην επόμενη χρονιά, στα αρχές της επόμενης χρονιάς με τον καλοκαίρι, θα πρέπει να πούν στους πολίτες, εν όψει και τις επερχόμενες εκλογές, να πούν στους πολίτες με σαφήνεια τι σκοπεύουν να κάνουν σε σχέση με το βασικό πρόβλημα που απασχολεί σήμερα τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Η ακρίβεια. Πώς θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Γιατί ένας δείκτης που περιλαμβάνεται και μέσα σε αυτή την έκθεση την οποία συζητάμε σήμερα είναι ο δείκτης των ανικανοποίητων, ή μάλλον του κατά πόσο μπορούν εύκολα να τα βγάλουν πέρα τα νοικοκυριά σήμερα. Και η Ελλάδα είναι μακράν στη χειρότερη θέση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το 90 σχεδόν των πολιτών αναφέρει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Η επόμενη χειρότερη επίδοση είναι 20-30 μονάδες ποσοστίες κάτω.
0: Κύριε Φερόνα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.

217 ευρώ το μήνα είναι φτωχότεροι οι Έλληνες τα τελευταία 16 χρόνια και αν το σκηνικό στην οικονομία δεν άλλαζε το 2019, να το πω έτσι πολύ απλά, ο χτύπος θα ήταν μεγαλύτερος. Είμαστε στην ίδια τη συχνότητα, δεν είμαστε στον... Λέμε ότι στις 20 του μήνα τα λεφτά τελειώνουν, αλήθεια είναι. Ίσως κάποιες φορές θα συμπληρώσω και νωρίτερα, αν σου κάτσουν στραβές όπως ένα θέμα υγείας που πρέπει να πας στο γιατρό και να δαπανίσεις χρήματα για την ιατρική επίσκεψη. Αν θες να κάνεις καμιά πλασμαφαίρεση, ας πούμε, και πρέπει να πληρώσεις 6.000 στην Καρνεάδου, αν έχεις καμιά ζημιά στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ακόμα και για έκτακτες χαρές όπως γάμη, βαφτίσια κλπ. Ακούσαμε νωρίτερα τον καθηγητή, τον κύριο Φερόνα. Εγώ θα βάλω και μια δική μου δημοσιογραφική πινελιά και ανάλυση και θα πω ότι ας προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το γιατί και πώς φτάσαμε να συμβαίνει αυτό, ενώ η κυβέρνηση αυξάνει μισθούς, συντάξεις και δίνει πας και επιδόματα τα τελευταία χρόνια. Ο πίνακας που παραθέσαμε αφορά μια περίοδο 15 ετών που ξεκινάει από το 2010 έως το 2015. Επιτρέψτε μου να πω ότι επειδή είδα αυτή την εικόνα να αναπαράγεται μαζικά σε αρκετούς λογαριασμούς στο Facebook, δυστυχώς διάβασαν ότι η Ελλάδα είναι ουραγός, αλλά δεν έβαλαν, φίλοι μου που πρόσκυνται στην αριστερά, την περίοδο 2010-2025 στο μικροσκόπιο, να δείξουν ότι αυτή η περίοδος σας αφορά πάρα πάρα πολύ. Είναι η μισή περίοδος, δηλαδή από το 10 ως το 25 επί της ουσίας, η περίοδος 15-20 είναι περίοδος ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί την αναρτούν άραγε? Γιατί πολύ απλά δεν διάβασαν, είδαν ένα νούμερο, δεν μπήκαν καν στη διαδικασία ούτε να αναλύσουν την εικόνα, απλά είδαν ένα νούμερο και μια τελευταία θέση για την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, από το 2010 ως το 2025 το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα, αφού αφαιρεθεί η επίδραση του πληθωρισμού, αυξήθηκε κατά μέσο όρο 25,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στην Ελλάδα ήταν ακόμα 22,3% χαμηλότερο από το 2010.

0: ζωή.
1: Η Ελλάδα ξεκίνησε από μια πολύ βαθύτερη και πιο παρατεταμένη κρίση από τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μετέπειτα ανάκαμψη δεν ήταν αρκετή για να καλύψει όλη την απώλεια του εισοδήματος της μεσαίας οικογένειας. Από το 2008 στο 2016 η Ελλάδα έχασε πάνω από το 25% του πραγματικού ΑΕΠ, δηλαδή με κυβερνήσεις, προσέξτε, Καραμαλή, Παπανδρέου, Σαμαρά Βενιζέλου και Τσίπρα. Η ανεργία αυξήθηκε περίπου 16 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό μεταφράστηκε σε απώλεια θέσεων εργασίας, μειώσεις μισθών και μεγάλη πτώση των εισοδημάτων. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επίσης επισημάνει ότι η μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή της περίοδου συνέβαλε στην ένταση της ύφεσης. Στη συνέχεια η οικονομία άρχισε να ανακάμπτει από το 19 και μετά, όταν έφυγε ο Τσίπρας δηλαδή, και τα τελευταία χρόνια η απασχόληση και οι μισθοί έχουν βελτιωθεί αισθητά. Για παράδειγμα, η ανεργία υποχώρησε στο 8,9% του 25 σε χαμηλό 16 ετών. Όπως είχαμε επισημάνει ξανά και πριν, είχαμε να καλύψουμε μια τεράστια προηγούμενη απώλεια. Παράλληλα, ο πληθωρισμός των τελευταίων ετών έφαγε σημαντικό μέρος των αυξήσεων. Χαρακτηριστικά, το πρώτο τρίμηνο του 25, το ονομαστικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,7%, αλλά σε πραγματικούς όρους μειώθηκε 3,3% λόγω των τιμών, όπως δηλαδή εξηγούσαμε λίγο νωρίτερα για την αγοραστική δύναμη. Για το σύνολο περίπου του 25, η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι το ονομαστικό διαθέσιμο εισόδημα αυξανόταν, αλλά σε πραγματικούς όρους ουσιαστικά παρέμενε στάσιμο. Να με κράτα. Υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό για την ανάγνωση του συγκεκριμένου γραφήματος, ότι δεν μετρά το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αλλά το διάμεσο εισόδημο διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή κοιτάζει περίπου τον νοικοκυριό που βρίσκει στη μέση της κατανομής μέσα από φόρους και κοινωνικές μεταβιβάσεις και αφαιρεί την επίδραση του πληθωρισμού. Γι' αυτό μπορεί ταυτόχρονα το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, ο τουρισμός και οι επενδύσεις να αυξάνονται χωρίς το εισόδημα του διάμεσου νοικοκυριού να αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό.
2: Σε θέματα προσωπικά και απορριτά. Με τέτεκτιβ, κυποκλοπές, μετάλματα και επιτροπές.
1: Κρατήστε κάτι που κάναμε αναγωγή με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης. Οφείλω να ομολογήσω και ένα παράδειγμα, ότι για το ίδιο καλάθι αγορών αγαθών που το 2010 ήθελες στο πορτοφόλι σου 1.000 ευρώ, το ξαναλέω, για το καλάθι αγορών αγαθών που το 2010 ήθελες στην Ελλάδα 1.000 ευρώ, σήμερα χρειάζεσαι 1.217.
3: Γι' αυτό σε χωρίσα, είσαι σκέτο.
1: Είναι η οικονομία λοιπόν, αλλά και οι πολιτικές επιλογές μας που στο τέλος μας στέλνουν το λογαριασμό. Όσοι λοιπόν πιστεύετε ξανά τους αλμπάνιδες που θα σας χαρίσουν σπίτια από πληστηριασμούς, θα σας σβήσουν χρέη και θα σας βάλουν λεφτόδεντρα στο σαλόνι, δείτε τα χάλια σας και τα χάλια μας από το Λεφτά Υπάρχουν του ΓΑΠ το 2009, μετά το φιάσκο Καραμαλία λόγω Σκούφη, περίοδος 2008 που είπαμε λίγο νωρίτερα, και δείτε και τους ζουρνάδες του Αλέξη το 2015, για να μην πω για τις θεωρίες του Ζάμπλου, του Βελόπουλου, του Σόρα, ακόμα και του Γκουέι της Χρυσής

0: Και λίγο πριν κλείσω, να σας πω, αυτό μας οδηγεί ενδεχομένως και σε μια εικόνα που μας έδωσε μια δημοσκόπηση μόλις χθες στη Σάλκο, που έδειξε τρεις λέξεις: κανένας, κανένα και καθόλου. Πώς προκύπτει αυτό, θα σας το εξηγήσω αμέσως. Ότι αν έπρεπε να χωρέσει κανείς τα ευρήματα της μέτρησης της Σάλκο σε τρεις λέξεις, αυτές θα ήταν μάλλον οι εξής: κανένας, κανένα και καθόλου, αφού στο ερώτημα ποιο από τα κομματικά προγράμματα που παρουσιάστηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θεωρείται το πιο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, η πρώτη απάντηση δεν είναι κάποιο κόμμα, αλλά το κανένα, με 32%. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 23% και το Πασόκ με 12%. Ο Τσίπρας είναι πιο κάτω. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται, κυρίες και κύριοι, και στη σύγκριση των πολιτικών αρχηγών προς το ποιο θεωρείται περισσότερο αξιόπιστος. Εδώ η απάντηση με 40% είναι ο κανένας. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27%, οι υπόλοιποι στο χάος. Στην ερώτηση για το όφελος που είδαν οι πολίτες από τα μέτρα σε σχέση με την ακρίβεια, το 82% απαντά κανένα όφελος. Η δυσφορία αποτυπώνεται και στη συνολική αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, αφού το 58% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο, έναντι 55% τον Ιούνιο. Λίγο ικανοποιημένο δηλώνει το 21%, ενώ το πολύ ικανοποιημένο ή αρκετά περιορίζεται στο 20%, και αυτό όμως βαίνει μειούμενο από 22% που είχε τον Ιούνιο. Συνεπώς, αυτά τα αποτελέσματα και οι επιλογές σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αφορούν τις δικές μας τις πολιτικές επιλογές και την επιλογή μας στην ώρα της κάλπης, και δείχνουν και καταδεικνύουν το ποιος μπορεί να δουλέψει, ποιος μπορεί να δώσει λύσεις και ποιος μπορεί να δημιουργήσει ενδεχομένως ξανά μπαχαλό. Πάμε να ακούσουμε το MBS που και σήμερα ήταν εδώ κοντά μας στην Πηξίδα και προσέφερε σε όλους εσάς το κολέγιο που συμπληρώνει περίπου 50 χρόνια επιτυχημένης ζωής και διαδρομής στα εκπαιδευτικά πράγματα του νησιού μας.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ θερμά που μας ακούσατε και σήμερα. Θα απουσιάσουμε. Θα είμαστε μαζί ξανά την Δευτέρα. Επαγγελματικές υποχρεώσεις θα μας κρατήσουν μακριά. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Εντοπίστηκαν συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης. Τι έδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι σε δομές υγείας της χώρας. Στο μικροσκόπιο οι επικοινωνίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή για τον Γιώργο Μαζονάκη. Κλείσιμο του δρόμου μέχρι να αποτραπεί η χωροθέτηση δομής μεταναστών. Αυτό αποφάσισαν οι κάτοικοι των αθανάτων. Μπάχαλο με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων καταγγέλουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης. Φόβοι για τις επιδοτήσεις. Στο σφυρί σπίτια στην Κρήτη για μόλις 10.000 ευρώ. Σοβαρές καταγγελίες από την Ένωση Καταναλωτών στον Πολίτικα. Αναλυτικά ειδήσεις, τα πρώτα ευρήματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών στο χώρο της υγείας δημοσιοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μεταξύ αυτών, παροχή υπηρεσιών κβαντικής βιοανάδρασης. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν 3 μηχανήματα που κατά δήλωση πάντα της παρόχου υπηρεσιών χρησιμοποιούνται για τη διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα. Σε δεύτερη περίπτωση, σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου και συσκευή βιοσυντονισμού. Θα πάμε στον Κώστα Σιλιγάρδο για το δικό του σχόλιο. Καλησπέρα Κώστα.
5: Καλησπέρα Φιλία. Σχολίαζα και λίγο νωρίτερα στη ραδιοφωνική μου πηξίδα ότι αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός. Καθώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα, οι συνάδελφοί μας φιλοξενούν την είδηση ότι κατόπιν ενεργειών του κυρίου Γεωργιάδη ουσιαστικά σφίγγουν τα λουριά. Και το λέω διότι είναι ο ορισμός της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας έξυπνος άνθρωπος όπως είναι ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά και ο κάθε πολιτικός γενικότερα, που βρίσκεται και έχει αξιολογηθεί από τον προϊστάμενό του, δηλαδή τον πρωθυπουργό και τοποθετείται σε ένα υπουργείο, δεν διαθέτει την κοινή λογική και την κοινή χρήση. Δεν μπορώ να πιστέψω επίσης ότι δεν είχε ακούσει ποτέ, όταν μάλιστα γίνονταν ολόκληρα συνέδρια στα οποία δίνονταν αιγίδες από υπουργεία. Και το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Τουρισμού και ο Ιατρικός Σύλλογος μετήχαν σε αυτά ποικιλότροπα. Άρα έπρεπε απλά να πεθάνει ένας άνθρωπος και μάλιστα να πεθάνει ένας διάσημος άνθρωπος όπως ο Γιώργος Μαζονάκης για να ταρακουνήσει με το θάνατό του όλο αυτό το σύστημα το οποίο λειτουργούσε κάτω από τη μύτη και τα χνότα των αρχών για πάρα πολλά χρόνια. Εδώ διαπιστώνεται ότι υπάρχουν ιατρία και κέντρα τα οποία είχαν προμηθευτεί αυτά τα μηχανήματα. Τα τιμολόγια αυτών των μηχανημάτων δεν τα έβαζαν στα έξοδα τα ιατρία, οι επιχειρήσεις αυτές και τα έκαναν απόσβεση, ως πάγια. Ένα ερώτημα. Γιατί πιστεύουν ή μπορεί να πιστεύουν ή να ισχυριστούν ότι πιστεύουν κάποιοι ότι αυτά τα μηχανήματα, γιατί τα αγόραζαν για δική τους προσωπική χρήση, όχι βέβαια, για εμπορική εκμετάλλευση. Ουδής όμως όλα αυτά τα χρόνια ασχολήθηκε. Και εκτός από ότι ουδής ασχολήθηκε κανένας, διότι ήταν όλοι βολεμένοι. Ο πολιτικός χτυπούσε τον ψηφοφόρο στην πλάτη και του έκλεινε το μάτι και του έλεγε όσο δεν γίνεται κάτι κακό και τι κακό μπορεί να γίνει, εσύ κάνε τις υδροθεραπείες, κάνε τις πλασμαφαιρέσεις, κάνε τις καρπουζοθεραπείες, διότι εδώ προκύπτει ότι ακόμα και ο Δήμος Ηρακλείου έδινε χώρους κατόπιν εντολής και συνεννόησης αντιδημαρχών της πόλης για να γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις οι οποίες σήμερα βλέπουν το φως της δημοσιότητας υπό το βάρος αυτών των αποκαλύψεων, αλλά όταν τις βλέπαμε μερικές μόλις εβδομάδες πριν το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, τις θεωρούσαμε κάτι πολύ φυσιολογικό. Ξέρεις, στην Ελλάδα αυτό το οποίο αποδεικνύεται έμπρακτα για μια ακόμα φορά είναι ότι όλα μπορεί να είναι φυσιολογικά, ακόμα και αν τα τρένα μπορούν να κινηθούν ανά πάσα ώρα και στιγμή στην ίδια γραμμή αλλά με αντίθετη φορά και κατεύθυνση, και αυτό είναι φυσιολογικό, χωρίς να τρέχει κάστανο. Το ίδιο εξίσου φυσιολογικό, αν αρχίσω να λέω τι άλλο συμβαίνει στην χώρα, είναι ας πούμε για παράδειγμα τα απαρχαιωμένα μηχανήματα με τα οποία οι ελεγκτές εναέρης κυκλοφορίας ρυθμίζουν τις πτήσεις των αεροσκαφών, τις προσγειώσεις και τις αποζυγιώσεις. Αν ομιγέννητο αύριο συμβεί ένα ατύχημα, θα βγουν οι συνδικαλιστές και θα λένε σας τα λέγαμε, θα λένε οι υπουργοί το ξέραμε αλλά δεν προλάβαμε, η αντιπολίτευση τα πυροβολεί, λες και δεν ήξερε η αντιπολίτευση ότι συμβαίνει αυτό αφού έχει περάσει από την κυβέρνηση, και όλοι εμείς θα είμαστε και πάλι σε ένα σύννεφο έτοιμοι να πέσουμε από αυτό. Στην ουσία, για να το ολοκληρώσουμε, στην Ελλάδα όλα είναι γνωστά. Τίποτα δεν είναι κρυφό και μυστικό. Τίποτα δεν πέφτει ως κεραυνός εν εθρία. Όλοι γνωρίζουμε τα πάντα. Και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι και οι πολίτες. Διότι οι πολίτες τα συντηρούν αυτά τα μέσα και τα μηχανήματα. Αυτοί πάνε και πληρώνουν. Αυτοί παθαίνουν τις ζημιές, αλλά στη συνέχεια ντρέπονται να το πούν, να το καταγράψουν, να το καταγγείλουν. Συνεπώς, είμαστε όλοι συνένοχοι, ο καθένας από τη δική του την πλευρά και τη δική του τη σιωπή, με σημαία όλων αυτών την ομερτά και τη σιωπή. Διότι από την ομερτά και τη σιωπή προκύπτουν όλα αυτά τα προβλήματα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια πανομοιότυπη υπόθεση. Όλοι ήξεραν ότι κάποιοι διασπαταλούν ευρωπαϊκούς πόρους και εθνικό χρήμα. Μιλούσε ποτέ κανένας? Όχι. Γιατί βόλευε. Εδώ μπαίνει η βόλεψη, το βόλεμα πάνω από το κοινό καλό και πάνω από ακόμα και την αξία της ίδιας της ζωής πολλές φορές. Αυτή είναι η θλιβερή διαπίστωση για μια ακόμα φορά μετά τον θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Και θα πω ότι είναι ακόμα μια ευκαιρία, εγώ δεν θα πω την τελευταία, να σπάσει αυτό το απόστημα και να καθαρίσει το τοπίο από τους αλμπάνιδες, τους κιτζίδες, τους απατεώνες, τους υπνοθεραπευτές, τους εντεροπλίστρες, τις εντεροπλίστρες και όλους αυτούς που πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες σε ένα λαό που είναι πρόθυμος συνεχώς να εξαπατηθεί από τον ψευδογιατρό, από τον ψευδοκτηνοτρόφο, από τον ψευδολογιστή, από τον ψευτοδεδιέ, από τον ψευτοδημοσιογράφο και τον ψευτοπολιτικό. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή αυτό θα σταματήσει.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μέχρι την προσεχή Παρασκευή έχουν περιθώριο οι δύο γιατροί που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη να προσβάλλουν την απόφαση για την κράτησή τους, ενώ η ανακριτική έρευνα επικεντρώνεται στις αποκλίσεις που έχουν προκύψει στις καταθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός να ζητήσει την αποφυλάκησή του και την επιβολή κατοίκων περιορισμού με βραχιολάκι. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι επικοινωνίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή, τα ευρήματα της νεκροψίας και οι τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζονάκη. Όλα τα έχει καταθέσει στον ανακριτή, υποστηρίζει η δικηγόρος του υπνοθεραπευτή Ιωάννα Κολινιάτη, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ερωτηθήσα για πληροφορίες και μηνύματα, σύμφωνα με τα οποία ο Γιώργος Μαζονάκης φέρεται να είχε ενδυασμούς για την πλασμαφαίρεση και ότι υπήρξε παρέμβαση του υπνοθεραπευτή προκειμένου να μεταπιστεί, η κυρία Κολινιάτη ήταν κατηγορηματική.
6: Όχι, ακούστε. Οι άνθρωποι αυτοί στην κουβέντα που είχανε,
5: ναι, ναι,
6: φτάσανε στο όνομα της κυρίας Γκάκα.
5: Mm-hmm.
6: Γιατί εκείνος είπε πρώτος, ο Θανόν, ότι έχει κάνει κάποιες προσπάθειες, εν πάση περιπτώσει κάποιο είδους καθαρισμό από τοξίνωση, για να το πω άλλο, όχι, ναι, δεν, ναι, μιλάω για ναρκωτικά τώρα, για να ξεκαθαρίσω, ναι, γιατί, ναι, εγώ δεν γνωρίζω αν αυτός ο άνθρωπος έπαιρνε ουσίες, ούτε μπορώ να το πω. Και φτάσανε και δύο στην κυρία Γκάκα. Τότε λοιπόν ο κύριος, τότε λοιπόν ο Θανόν, είπε στον πελάτη μου, ας την πάρουμε τηλέφωνο να δούμε αν έχει κάτι άλλο να μου προτείνει.
5: Ναι.
6: Και μίλησαν εκείνη την ώρα από εκεί. Αυτό είναι όλο. Από εκεί και πέρα συναντήθηκε ο κύριος Μαζονάκης με την κυρία Γκάκα. Συναντήθηκαν και ό,τι είχε να του προτείνει, το πρότεινε η ίδια.
7: Μάλιστα. Άρα η πλασμαφαίρεση προτάθηκε.
6: Αν δεν ήταν, ναι, ιατρικά, ο δικός μου εντολέας δεν μπορεί να συστήσει κάτι σε κανέναν.
7: Μάλιστα.
6: Ο δικός μου εντολέας πήγε εκεί από ενδιαφέρον για να δει αν θα μπορούσε να βοηθήσει με τις δικές του υπηρεσίες το Θανόντα.
5: Mm-hmm.
6: Αυτό ήταν ο ρόλος. Είδε λοιπόν στην αρχή ότι δεν μπορεί να το κάνει. Ναι. Δεν είχε και ιστορικό, δεν είχε συμπληρωθεί ιστορικό, δηλαδή δεν ήξερε με ποιον έχει να κάνει. Έκανε μια κουβέντα, κάποια ώρα περίπου νομίζω, και κατέληξαν και οι δύο ότι γνωρίζουν.
7: Άρα η κυρία Γκάκα, όταν μιλήσανε στο τηλέφωνο, του πρότεινε την πλασμαφαίρεση. Αυτό σας λέει ο πελάτης σας.
6: Ακούστε, αυτό, ναι, εκείνη την ώρα, εγώ δεν μπορώ να πω ότι έγινε εκείνη την ώρα στην ανοιχτή συνομιλία που έγινε εκείνη την ώρα, ή αν έγινε αργότερα την επόμενη μέρα που τον συνάντησε η κυρία Γκάκα. Πάντως, σίγουρα αυτός ο οποίος ούτε γνώριζε το είδος αυτό της θεραπείας, ούτε την ύπαρξη μηχανημάτων, ούτε κάτι τέτοιο, ούτε ποτέ, ούτε είναι ειδικός για να μπορέσει να απαντήσει ή να συστήσει.
7: Εγώ σας ακούω
6: προσεκτικά. Να συστήσει μια ιατρική πράξη.
7: Σας ακούω προσεκτικά και είστε και σαφείς και ξεκάθαροι.
6: Με συγχωρείτε ένα λεπτό.
7: Δεν πειράζει, ζωντανά είμαστε. Μάλλον υπήρχε κάποια κλίση. Εδώ είναι μαζί μας η κυρία Κολινιάτη και μας λέει ακριβώς τι έχει συμβεί και τι της έχει πει και ο ίδιος ο πελάτης της, και φαντάζομαι και τα όσα μετέφερε και στις αρχές. Είστε μαζί μας τώρα, σας βλέπω κι εγώ. Λοιπόν, αυτό που θέλω να ρωτήσω τώρα, εκτός των άλλων, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Επειδή έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας κάποια μηνύματα και κάποιες επικοινωνίες. Αυτό που θέλω να ρωτήσω τώρα, εκτός των άλλων, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Επειδή έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας κάποια.

0: ΠΕΔ Κρήτης, καθώς καμία αντιπρόταση δεν έπεσε στο τραπέζι για χώρο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει δομή μεταναστών, αντί για το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους, όπου έχει χωροθετηθεί. Υπενθυμίζεται ότι ο χρόνος πιέζει, καθώς το τέλος του μήνα θα λειτουργήσει η δομή στους Αθανάτους, όπως ανακοίνωσε η Υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη. Μπροστά στο νέο τέλμα, οι κάτοικοι και οι φορείς των Αθανάτων όχι μόνο συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, αλλά έκαναν γνωστό ότι προχωρούν στο κλείσιμο του δρόμου μέχρι να αποτραπεί η χωροθέτηση. Θλίψη για τον 53χρονο Νίκο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Ρέθυμνο. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η γουρούνα στην οποία επέβαινε εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε γκρεμό. Ο άτυχος άντρας ήταν πατέρας τριών παιδιών. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, καθώς και νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, ο κυβερνητικός σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.
1: Δεν είμαστε ανεξάρτητοι των ευρωπαϊκών δεδομένων, όπως κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν. Θέλει λοιπόν μεγάλη προσοχή για την κυρία Αίσια Δήμα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ήδη έχει το τρίτο μεγαλύτερο πακέτο σε δαπάνη σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κρίσης. Έχουμε πίσω από την Ισπανία και τη Σουηδία δώσει το 0,30% του ακαθάριστου εθνικού μας προϊόντος για να στηρίξουμε τις ελληνικές οικογένειες. Έχουμε ένα πλάνο το οποίο θα το εξειδικεύσουμε μέσα στο επόμενο διάστημα και όχι μόνο αυτό. 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο Νοέμβριο θα κατευθυνθούν, τα 880 θα πάνε περίπου στους συνταξιούχους σε ό,τι αφορά το επίδομα του Νοεμβρίου και έρχεται και παρέμβαση άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ για το επίδομα ενοικίου. Είμαστε μια κυβέρνηση στον Νοέμβριο, που έχει ένα πλάνο ενίσχυσης από πολλές πλευρές. Ωραία. Και προφανώς επίκειται και η παρέμβαση και σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί ακούμε διάφορα πράγματα.
2: Για πάμε να μείνουμε λίγο σε αυτό τώρα. Εγώ ξέρω ότι θα μου πείτε τους αριθμούς.
1: Θα κρυώσει η Ελλάδα, λοιπόν, να καθησυχάσουμε τους πολίτες. Θα υπάρξει οριζόντια παρέμβαση, ώστε το επίδομα θέρμανσης αυξημένο να πάει στους Έλληνες για να μην υπάρξει κανένα
2: πρόβλημα. Άρα θα είναι οριζόντια η αύξηση του επίδομα θέρμανσης, που το επίδομα θέρμανσης, να επισημάνουμε, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο.
1: Θα υπάρχει μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα με στόχο να καλυφθούν οι πολίτες και να μην έχουν κανένα πρόβλημα κατά τους χειμερινούς μήνες. Μην υπάρχει καταστροφολογία. Προφανώς αναγνωρίζουμε
2: ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχει ακρίβεια. Είναι δεδομένο. Εσείς κυκλοφορείτε στη Β' Πειραιά, έτσι. Υπάρχει ακρίβεια.
1: Πέστε μου μια χώρα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, εννοώ τις δυτικές, τις αναπτυγμένες.
2: Ναι, το θέμα είναι τι κάνει κάθε κυβέρνηση, τι πρωτοβουλίες παίρνει.
1: Εμείς λοιπόν είμαστε μία από τις χώρες, τις λίγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχουμε τη δυνατότητα παροχών. Θα σας θυμίσω ότι πάνω από 10 χώρες, ίσως και περισσότερες, αυτή τη στιγμή δεν έχουν δυνατότητες παροχών. Και επειδή έχει τεθεί το ζήτημα και της ευρωπαϊκής παρέμβασης για το πρόβλημα, να πούμε στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν ότι μία σειρά κρατών αντιδρούν, γιατί δεν έχουν το δημοσιονομικό περιθώριο το οποίο έχει εξασφαλίσει η χρηστή διαχείριση τη
2: Πριν πάω εκεί.
1: Υπάρχουν λοιπόν και άλλες προσεγγίσεις στην Ευρώπη λόγω προβλημάτων άλλων κρατών. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε παροχές.
2: Πριν πάμε εκεί, άρα θα έχουμε αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Θα δούμε το πετρέλαιο θέρμανσης με τι τιμή θα ξεκινήσει 15 Οκτωβρίου. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα είναι κάτω από το 1,75. Έχει βάλει εκεί το όριο το ανώτερο, άρα θα είναι κάτω από το 1,75.
1: Θα εξειδικεύσουμε μέσα στις επόμενες ημέρες, θα έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις που ακριβώς θα προσδιορίσουν.
2: Αυτή θα είναι μια τιμή διάθεση, έτσι. Όταν θα ανακοινωθεί.
1: Εμείς μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αντλία, σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Επομένως, λίγη υπομονή. Νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι ως προς τους στόχους μας. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυα ασφαλείας. Επειδή βλέπω και πάλι επαναλαμβάνω καταστροφολογικές προσεγγίσεις, ότι θα ξαναπάμε στα μαγκάλια, ότι θα χρειάζονται σκούφοι στα σπίτια των πολιτών, κάποια πράγματα τα οποία μας γυρίζουν στο πολύ πολύ κακό.
2: Μας ενδιαφέρει να δούμε ποια είναι τα
1: πούμε λοιπόν
2: μέτρα
1: στα πρόσωπα
2: στήριξης,
1: τα οποία έρχονται από το κακό μνημονιακό παρελθόν, ότι η χώρα μας χωρίς να μπει σε οικονομικά δημοσιονομικά προβλήματα κοιτάζει μέρημνες, όμως και πάλι θέλει μια προσοχή, γιατί ακούμε πράγματα ακοστολόγητα.
0: Δεν υπάρχει τομέας χωρίς καρτέλ, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, που εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μιλώντας στον Sky, επανέφερε την πρόταση που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των διελιστηρίων, έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα.
3: Ο Κυρανάκη, αν δεν κάνω λάθος, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι εφικτό. Και λίγες

0: Μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγει ότι δεν είναι εφικτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα σας πω πολύ αναλυτικά, αλλά να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και 6 χρόνια. Στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε το Φλεβάρι. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις να αντιμετωπίσουμε το οξυμένο πρόβλημα που όλοι περιμέναν ότι θα έρθει φέτος με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές του πετρελαίου, αλλά εγώ θα πω και του φυσικού αερίου, διότι δεν είναι μόνο το πετρελαίο. Διότι όταν η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και το φυσικό αέριο παραμένει και θα είναι ενδεχομένως και σε υψηλότερες τιμές, θα έχουμε πρόβλημα αυτό το χειμώνα. Εγώ στη Διεθνή Θεσσαλονίκη δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό να πει κάτι συγκεκριμένο. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και έβαλε ένα όριο στο 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο όριο ήταν με ένα αυτό που κλείσαμε πέρυσι τον Απρίλη, αλλά σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο ήταν σχεδόν 5% πάνω.
1: Ένα 10 είχαμε ανοίξει τότε, ναι.
0: Ακριβώς. Και μας είπε ότι δεν έχει τα εργαλεία, περίπου αυτό είπε, ότι περιμένει μάλλον για να είμαι ακριβής και απόλυτα έντιμος στην κριτική μου, να δει αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα του δώσει τη δυνατότητα και τη ρήτρα διαφυγής από το δημοσιονομικό
2: βάρος. Δεν πρέπει, αφού υπάρχουν κανόνες, ποτέ υπάρχει
0: βεβαίως,
2: μια ροφίδα πάνω.
0: Ακούστε με όμως, υπάρχουν μια σειρά από εργαλεία στα χέρια της κυβέρνησης και έπρεπε η κυβέρνηση, δεν κυβερνάω εγώ. Εμείς κάνουμε αντιπολίτευση.
2: Μπορεί να τα κάνει μόνο με ρόλο, δηλαδή, η κυβέρνηση.
0: Η κυβέρνηση λοιπόν έχει τη δυνατότητα να κάνει όποιες κινήσεις θέλει από τις εξής που θα σας πω. Τα δηληστήρια τα δύο στη χώρα μας είχαν έκτακτα κέρδη το προηγούμενο εξάμηνο, τα οποία είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε ξαναδεί και υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Φτάσαν στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,998 στο εξάμηνο, δισεκατομμύρια κέρδη. Τα δύο δηληστήρια. Ο μέσος όρος των κερδών τους ήταν 1-100, 1-200. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο ποσό, ένα μεγάλο περιθώριο. Τι κάνουν άλλες χώρες? Άλλες χώρες κάνουν εκτακτή φορολόγηση.
2: Το έχει κάνει και η κυβέρνηση αυτό.
0: Το έχει κάνει το παλιότερα.
2: 22, ναι. Το 24.
0: Άλλες χώρες το κάνουν τώρα. Η Πολωνία το έκανε προχθές.
1: Μα θα το κάνει, λέει, και το καλοκαίρι.
0: Είναι ένα εργαλείο.
1: Λογιστικά περιμένει να κλείσει το 27 τον Ιουνίου για να το κάνει.
0: Το 22 δεν το έκανε το καλοκαίρι. Η έκτακτη φορολόγηση γίνεται όταν υπάρχει το πρόβλημα.
3: Το ράλι στις τιμές των καυσίμων έχει ανησυχήσει τους καταναλωτές, διαμορφώνοντας μια εκρηκτική κατάσταση μαζί με τα υψηλά ενίκια, το κόστος τροφίμων και τους τσουχτερούς λογαριασμούς, όπως τόνισε η πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, Ιωάννα Μελάκη, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα. Διευκρίνησε ωστόσο ότι οι τιμές των καυσίμων είναι θέμα κυβέρνησης και πολιτικής βούλησης, καθώς έχει προταθεί ήδη επανειλημμένα η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Κατήγγειλε ακόμη τσουνάμι πληστηριασμών στην Κρήτη, ακόμη και για 10.000 ευρώ.
4: Το κομμάτι το έχουμε καθημερινά. Έχουμε δηλαδή ένα τσουνάμι πολιτών της Κρήτης από τη μία μεριά στην άλλη, οι οποίοι για ελάχιστο ποσό, μιλάμε για 10.000, μπορεί να τους έχει κινηθεί πληστηριασμός και χωρίς να χρωστάνε. Δηλαδή το ποσό αυτό το βρίσκουν εξαφνικά αυτοί οι καινούργοι, ας πούμε, πιστωτές, οι οποίοι λέγονται σερβερες, έχουν περάσει δηλαδή τα χρέη. Έτσι, φανταστικά, από τις τράπεζες, επειδή είχα εγώ ένα δάνειο το οποίο έχω εξοπλίσει, έχω μπει στο νόμο 3869 του νόμου Κατσέλη, να έρχονται, ας πούμε, τα fans και οι σερβερες να μου ζητάνε μια άλλη απέτηση, την οποία εγώ έχω πληρώσει. Δηλαδή είναι ένα άλλο κομμάτι πολύ φρικτό, πολύ εξοδοτικό για τους πολίτες, πολύ φοβιστικό, και εκείνο που αντιμετωπίζουμε καθημερινά είναι να τους δίνουμε θάρρος, να τους δίνουμε ελπίδα και να μεσολαβούμε και να διαγράφουμε αυτά τα ποσά τα οποία έτσι θελικά και παράνομα τους τα έχουν προσθέσει.
3: Κλείνοντας, τι άλλο σας μεταφέρουν οι καταναλωτές καθημερινά, γιατί έχετε εσείς την επαφή μαζί τους και βλέπετε τι είναι αυτό που τους απασχολεί?
4: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε τους πολίτες οι οποίοι είναι μαραζωμένοι, είναι θλιμμένοι, είναι φοβισμένοι. Δεν μπορούμε να ζήσουμε σε αυτό το κλίμα. Δηλαδή αυτό μας μεταφέρουν και είναι όλες οι ηλικίες. Δηλαδή τα νέα παιδιά, τα οποία έχουν κάνει οικογένεια, έχουμε δύο παιδιά, δεν βοηθάει η πολιτεία. Δεν βοηθάει σε τίποτα, γιατί ούτε συναντιόνται αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν κάνει οικογένεια. Προσπαθούν να παρκάζουν τα δικά τους παιδιά, είτε σε παππούδες είτε σε κάτι σταθμούς. Αλλά βασικά πάσχουμε, από πολλά πάσχουμε και δεν ξέρω πώς θα ξανα γίνουμε μια κοινωνία, ας πούμε, η οποία θα οδεύει με ελπίδα, με όνειρα, να χτίζουν σπίτια. Από τα σπίτια, είπαμε, παίρνουν κάποιοι άλλοι απ' έξω και όχι οι Έλληνες πολίτες. Οι πληστηριασμοί είναι πάρα πολύ και στην Κρήτη, αλλά εδώ πρέπει να το πω ότι οι Κρητικοί είμαστε περήφανοι και ακόμα και να χάνουμε το σπίτι μας, δεν ζητάμε βοήθεια. Εμείς το λέμε και καλούμε όλο τον κόσμο, ελάτε σε εμάς να σας οδηγήσουμε, γιατί μπορεί να είναι ασφαλμένη αυτή η απέτηση που σας κάνουν οι πιστωτές, μπορεί να έχετε μπει σε ένα φαύλο κύκλο. Ελάτε σε εμάς, δωρεάν είναι η ενημέρωση, δωρεάν είναι η καθοδήγηση, να παλέψουμε μαζί. Αλλά ο κόσμος, όπως λέμε, είτε δεν ξέρει, είτε δεν μπορεί, είτε λέει άσημα θα μου τα διαγράψουν. Και το κακό είναι ότι αυτά τα χρέη περνάνε και στους διαδόχους, δηλαδή στους κληρονόμους. Γι' αυτό ο καθένας από εμάς που έχει μία χρέωση οπουδήποτε, διότι δεν είναι μόνο οι τράπεζες που έχουν βάλει στις πρακτικές, είναι και οι εταιρείες ενέργειας, είναι και η τηλεφωνία. Είναι όπου χρωστάει κάποιος, έχουν βάλει πλέον ενημερωτικές εταιρείες που τους λένε εισπρακτικές. Λοιπόν, ο καθένας όπου οχλείται, γιατί δεν σταματάνε και τα τηλέφωνα να οχλούν και να ενοχλούν τον κάθε πολίτη, ειδικά με σημεριανές ώρες που πάει να ξεκουραστεί, εμείς τους λέμε, ελάτε σε εμάς να λύσουμε τον γρίφο, να δούμε ποιος σας ενοχλεί, πέφτε το τηλέφωνο που σας ενόχλησε. Και αν η ενόχληση είναι παράνομη, υπάρχει ένα πρόστιμο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο στέλνουμε τις καταγγελίες των πολιτών.
5: Είναι ένας φαύλος κύκλος όντως αυτός στον οποίο έχουν μπει πάρα πολλοί κριτικοί. Υπάρχει μια εκτίμηση για το πόσα σπίτια βγαίνουν στο σφυρί, παρά το γεγονός ότι, όπως μας περιγράψατε και εσείς, οι περισσότεροι δυστυχώς δεν απευθύνονται στην Ένωση για να βοηθηθούν, λόγω υπερηφάνειας, είπατε.
4: Το κακό είναι ότι τώρα μας στέλνουν, δηλαδή αντί να έρθουν οι πολίτες από μόνους τους, διότι εμείς έχουμε κάλεσμα ανοιχτό σε όλους τους κριτικούς, ελάτε, είμαστε εδώ μια εθελοντική ομάδα, μια κοινωνική ομάδα να σας βοηθήσουμε. Τώρα μας, αφού τους πιέσουν αυτές οι σέρβερες που λέγονται τις πρακτικές, τους οδηγούν και σε εμάς, δηλαδή είναι αστείο πράγμα.
3: Αλλάζουμε θέμα. Μπάχαλο με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Ουρές, τα ΚΙΔ και ταλαιπωρία καταγγέλνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΔΕ, 344.000 παραγωγοί δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση, αριθμός που μεταφράζεται σε ποσοστό που ξεπερνάει το 50%. Και θα παραμείνουμε στο θέμα για να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Καμπιτάκη, αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδος. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
6: Καλησπέρα και στους ακροατές.
3: Κύριε Καμπιτάκη, πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα που έχει διαμορφωθεί και τι σας μεταφέρουν καθημερινά οι δικαιούχοι, γιατί αυτό που περιγράφεται είναι ένας γολγοθάς που μάλιστα δεν έχει και κάποιο απτό αποτέλεσμα, γιατί στο τέλος δεν καταφέρνουν και πολλά.
6: Κοιτάξτε, στην ουσία δεν έχει αρχίσει ακόμα η ενεργοποίηση. Η ενεργοποίηση που έχουν γίνει είναι πολύ λίγες. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι 10 με 15.000 αιτήσεις. Και η ΑΔΕ, ναι, έστειλε ένα μήνυμα στους δικαιούχους που δεν έχουν κάνει εξουσιοδότηση ακόμα μέσω τάξης, αυτό δηλαδή που θα κάνει ο λογιστής αντί του εξαψήφιου που είχαμε πέρυσι, ώστε να κατεβάσει την αίτηση το κάθε ΚΙΔ, είτε συνεταιριστικό είτε ιδιωτικό, για να την επεξεργαστεί και να την ολοκληρώσει. Στην ουσία δεν έχουμε αρχίσει ακόμα. Έστειλε ένα μήνυμα η ΑΔΕ σε όσους δεν είχαν κάνει εξουσιοδότηση, που αυτό είναι περίπου στους 350.000, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, αλλά θεωρώ πως αυτό δεν βγαίνει πουθενά, εφόσον δεν γίνει πλήρως λειτουργική η πλατφόρμα, το MyAgro δηλαδή, και δεν λυθούν κάποια από τα προβλήματα που καθυστερούν τη διαδικασία της ενεργοποίησης. Και έχουμε φτάσει προς το τέλος του Σεπτέμβρη αυτή τη στιγμή, και όπως σας είπα στην αρχή, στην ουσία δεν έχουμε αρχίσει ακόμα.
3: Ωστόσο, αυτό έχει συμβεί ποτέ ξανά στο παρελθόν, να έχουμε φτάσει δηλαδή τέλη Σεπτέμβρη, να μην έχει αρχίσει στην ουσία η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων? Γιατί θυμάμαι ότι άλλες χρονιές, περίπου αυτή την περίοδο, λίγο αργότερα, είχαμε τις προκαταβολές της επιδότησης.
6: Κοιτάξτε, κανονικά η προθεσμία, εφόσον δουλεύουν όλα σωστά, κανονικά η προθεσμία είναι μέχρι τέλος του Ιούνιου, και από εκεί και πέρα δινόταν παρατάσεις μέχρι και τέλος του Ιουλίου, ώστε να γίνει κάποια απολαθοποίηση ή να γίνουν κάποια συγκεκριμένα, να λυθούν κάποια συγκεκριμένα θέματα, ώστε να κλείσει το ΟΣΔΕ για τη χρονιά. Δυστυχώς, ναι, φέτος έχουμε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, Έχουμε πάει πάρα πολύ πίσω. Εγώ θεωρώ ότι και όλα τα προβλήματα να λυθούν, φαίνεται ότι η ενεργοποίηση θα τραβηχτεί μέχρι τις γιορτές. Δηλαδή θα έχουμε αλλεπάλληλες μεταθέσεις της ημερομηνίας, της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, και εφόσον λυθούν τα προβλήματα, εγώ θεωρώ ότι θέλουμε 2 με 3 μήνες τουλάχιστον για να γίνει η ενεργοποίηση στους παραγωγούς. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία φέτο. Γίνεται η διασταύρωση σε ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ όλων των αγροτεμαχίων. Από την άλλη υπάρχει η ευθύνη και των χρηστών αλλά και των ΚΙΔ που τσεκάρουν και ξανατσεκάρουν την κάθε ενέργεια που κάνουν, διότι με ένα λάθος τιμωρούνται και πολύ βαριά, δηλαδή τα πρόστιμα είναι από 5 έως 50.000 ευρώ και κινδυνεύει και το κάθε ΚΙΔ να κλείσει για ένα λάθος, να είναι κλειστό για 2 χρόνια. Φανταστείτε λοιπόν με όλα αυτά τα δεδομένα, δυστυχώς η διαδικασία δεν προχωρά. Κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό. Είδαμε μια συνάντηση του Υπουργού με τον διοικητή της ΑΔΕ, με τον κύριο Πιτσιγκή. Θεωρώ ότι είδαν τα προβλήματα, γιατί στην αρχή γειτουργήσε κάπως αντιδραστικά, είδαν τα προβλήματα, είδαν όλα αυτά που έχουν θέσει όλα τα ΚΙΔ της χώρας, διότι δεν μιλάμε πλέον για μια περιοχή που αντιδρά ή 2 περιοχές, αντιδρούν όλα τα ΚΙΔ της χώρας. Το είδαν ότι πλέον το πρόβλημα δεν πάει παρακάτω έτσι, και θεωρώ τώρα ότι εκτός από αυτά, γιατί λυθήκαν κάποια επιμέρους προβλήματα χτες, θεωρώ τώρα ότι θα προχωρήσουμε και στη λύση των αλλωνών προβλημάτων, ώστε ομαλά και μέχρι τέλος του χρόνου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ενεργοποίησης.
5: Ωστόσο, με αυτά τα δεδομένα και εφόσον δεν υπάρξουν οι λύσεις και να επισπευστεί κάπως η διαδικασία, υπάρχει ο φόβος ότι δεν θα μπορέσουν να καταβληθούν οι προκαταβολές των επιδοτήσεων? Παρακολουθείτε χρόνια τη διαδικασία, είστε έμπειρος, μπορείτε νομίζω να κάνετε μια εκτίμηση.
6: Κοιτάξτε, σε αυτό έχουμε δει και άλλες χρονιές, και ιδιαίτερα σε μετάβαση από μια προγραμματική περίοδο στην άλλη προγραμματική περίοδο, αλλαγή δηλαδή ΚΑΠ, αυτό που γνωρίζουν και οι παραγωγοί μας, οι αγρότες μας έξω, και έχει καθυστερήσει. Δηλαδή είδαμε προκαταβολή να δίνεται περίπου στις γιορτές και εξόφληση να πηγαίνει προς το Πάσχα. Το θέμα είναι να ενεργοποιήσει ο παραγωγός, να ενεργοποιήσει σωστά ο παραγωγός, και θεωρώ πως η πλειοψηφία δηλαδή των παραγωγών θα πληρωθεί εκεί. Δηλαδή εφόσον λυθούν, ακριβώς όπως είπατε, εφόσον λυθούν όλα αυτά τα επιμέρους προβλήματα που καθυστερούν τη διαδικασία, θα πάμε προς τις γιορτές και οι παραγωγοί θα πληρωθούν την προκαταβολή, οι περισσότεροι παραγωγοί, προς το τέλος του χρόνου.
5: Αυτό όμως αλλάζει πολύ τα δεδομένα. Νομίζω το έβλεπαν ότι υπήρχε μια προβληματική κατάσταση, παραγωγή και δικαιούχοι. Εδώ όμως καταλαβαίνετε ότι στεγνώνει η αγορά κάθε φορά που δεν υπάρχει προκαταβολή της επιδότησης. Δεν μπορούν και οι ίδιοι οι δικαιούχοι με τη σειρά τους να καλύψουν όλες τις εκκρεμότητες. Είναι μια λυσίδα.
6: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και υπάρχει και το γενικότερο πρόβλημα φέτο με τα προϊόντα. Δυστυχώς εδώ στην περιοχή μας δεν είχαμε λάδι. Οι τιμές για τη νέα σεζόν που θα αρχίσει φέτο φαίνεται ότι θα είναι πολύ χαμηλές, και στο λάδι, δηλαδή κάτω του κόστους παραγωγής, και είναι μια έλλειψη ρευστότητας. Δηλαδή και αυτό το ότι δεν θα δοθεί η προκαταβολή είναι μια έλλειψη ρευστότητας, είναι άλλο ένα βάρος στην πλάτη του παραγωγού που σίγουρα δεν ευνοεί την όλη κατάσταση στην παραγωγή στη χώρα.
5: Κύριε Καμπιτάκη, έπεσε έξω το Υπουργείο και η κυβέρνηση. Τι ακριβώς συνέβη? Γιατί η πλατφόρμα MyAgro παρουσιάστηκε έτσι πανηγυρικά ως ένα σύγχρονο εργαλείο, και η ΑΔΕ ότι θα λύσει τα προβλήματα των επιδοτήσεων μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα έχει γίνει συνώνυμο των προβλημάτων τουλάχιστον η πλατφόρμα.
6: Κοιτάξτε, η πλατφόρμα συνδέεται με άλλα, δεν ξέρω πώς να το πω, με άλλα 100 πράγματα γύρω-γύρω. Δηλαδή, το να ενεργοποιήσει κάποιος δεν είναι μόνο για να πάρει τις άλλες ενισχύσεις. Συνδέεται με νέους αγρότες, συνδέεται με προγράμματα, συνδέεται με τα πάντα. Συνδέεται με τον ΕΛΓΑ με αποζημιώσεις, συνδέεται με αποζημιώσεις ιδιωτικής ασφάλισης. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα είναι τα παρακλάδια που συνδέεται η πλατφόρμα αυτή. Είναι λοιπόν κάτι καινούριο, Εμείς είχαμε προειδοποιήσει ότι όταν μπαίνουμε σε μια καινούργια πλατφόρμα πάντα αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αυτά. Θεωρώ ότι και αυτοί έπρεπε να το ξέρουν. Έπρεπε να είχαν προετοιμαστεί ότι κάτι καινούριο στην αρχή δεν είναι πλήρως λειτουργικό. Δυστυχώς η πλατφόρμα άργησε να έρθει, ήρθε με τα προβλήματά της και δυστυχώς η λύση στα προβλήματα αυτά είναι αργή. Είναι αργή και γι' αυτό βλέπετε την κατάσταση αυτή. Γι' αυτό δεν προχωράει η διαδικασία.
5: Υπάρχει ως εκ τούτου και με βάση όλα αυτά που μας περιγράψατε απογοήτευση στους παραγωγούς, γιατί είχαμε τα προβλήματα με την ενεργοποίηση, με τις επιδοτήσεις, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλο τον απόϊχό του, και τώρα μας λέτε και τις χαμηλές τιμές στο λάδι, την έλλειψη ρευστότητας, όλα αυτά διαμορφώνουν ένα δύσκολο σκηνικό.
6: Έτσι είναι, είναι ένα κακό πακέτο θα έλεγα εγώ. Ευθύνες έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε δηλαδή συνθήκες και ψηφίζονται όπως είναι η Mercosur, που μπαίνουν προϊόντα τρίτων χωρών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φεύγουν τα ποιοτικά προϊόντα, τα ποιοτικά ευρωπαϊκά προϊόντα έξω από την αγορά λόγω κόστους παραγωγής και απλά και μόνο στο βωμό των φτηνών τροφίμων. Και δυστυχώς εισάγονται σκουπίδια από τρίτες χώρες που έχουν καλλιεργηθεί με πρακτικές που σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτή η καλλιέργεια εδώ και 20 και 30 χρόνια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από την άλλη αντιμετωπίζουμε και αυτή την έλλειψη ρευστότητας λόγω του ότι έπρεπε να είχε τελειώσει η διαδικασία από τον Αύγουστο, αυτό που σας είπα και πριν. Να έχει τελειώσει η διαδικασία, να δοθούν οι προκαταβολές μέχρι τέλος Οκτωβρίου όπως έχει συνηθίσει ο παραγωγός για να πάει παρακάτω. Αυτό λοιπόν το πακέτο δυσκολεύει την παραμονή του παραγωγού στα χωράφια, την παραμονή του παραγωγού στα ζώα του ώστε να συνεχίζει να παράγει. Δεν ξέρω πού θα φτάσει, κάπου πρέπει να βρεθεί μια λύση, διότι δυστυχώς δεν δουλεύουμε όλοι με ίσους όρους. Δηλαδή δεν γίνεται να πάω εγώ και να ανταγωνιστώ κάποιον από την Τινησία που παράγει λάδι με 5 και 10 ευρώ μεροκάματο. Δεν γίνεται ο χτινοτρόφος να πάει και να ανταγωνιστεί κάποιον άλλο από την Τουρκία, από το Ιράν ή από οποιαδήποτε τρίτη χώρα με φτηνά εργατικά, με ένα κόστος παραγωγής που είναι στο 10% από ό,τι είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την άλλη να έχουμε και τα προβλήματα αυτά με την επιδότηση να δίνεται, να μην δίνεται και όλη τη γραφειοκρατία που έχει φορτωθεί τα τελευταία χρόνια και σας είπα, αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο που έχει φορτωθεί στις πλάτες του παραγωγού και που ο παραγωγός αυτή τη στιγμή στην ουσία πρέπει να έχει ένα λογιστή να τον ακολουθάει από πίσω ώστε να του φτιάχνει αυτά που θέλει καθημερινά για να μπορεί να παραμείνει στο χωράφι και να παράγει.
5: Και αν βγάλει άκρη και ο λογιστής, θα συμπληρώσω εγώ, γιατί με όλα αυτά που προστίθεται ως πληροφορίες καθημερινά, νομίζω ότι και εκείνοι πλέον δεν βγάζουν άκρη. Και κλείνοντας, επειδή ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, θεωρείτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από το Υπουργείο να λυθούν κάποια προβλήματα, να αλλάξει η κατάσταση και απογοήτευση στους αγροτοκτηνοτρόφους? Γιατί στο πακέτο της ΔΕΘ είπαν εδώ οι παραγωγοί της Κρήτης ότι δεν είδαν κάτι να τους αφορά, να τους συμπεριλαμβάνει.
6: Κοιτάξτε, το αφορολόγητο ήταν ένα σημαντικό μέτρο, διότι είχαμε πει 100 φορές ότι ο παραγωγός, ο κάθε παραγωγός φτηνοτρόφος φορολογείται πλασματικά.
5: Το λέω γιατί, συγγνώμη που σας διακόπτω, απάντησαν εδώ από την Κρήτη αγροτοκτηνοτρόφοι ότι ποιος βγάζει πια και 20.000 ευρώ. Ακόμη και εκεί έχουμε, λέει, φτάσει.
6: Ναι, αλλά είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που ο παραγωγός δεν μπορούσε, δηλαδή έβρισκε εργάτες, μαύρους εργάτες. Δεν μπορούσε να βρει το νόμιμο προσωπικό ώστε να κάνει τις δουλειές του. Έδινε χρήματα από εδώ και από εκεί και η φορολογία ερχόταν στην πλάτη του πλασματικά. Εγώ είπα από την αρχή ότι είναι ένα θετικό μέτρο. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Είναι ένα θετικό μέτρο, διότι πλέον δεν θα φορολογείται πλασματικά ο παραγωγός. Αλλά είναι ένα μέτρο, είναι αυτό που είπατε. Είναι ένα μέτρο και γι' αυτό και αντέδρασαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι και όχι μόνο της Κρήτης, σχεδόν όλης της χώρας. Διότι εδώ χρειάζεται ένα πακέτο μέτρων. Χρειάζονται κεντρικές ευρωπαϊκές παρεμβάσεις, δηλαδή να δούμε, θέλουμε αγροτικό κόσμο στην Ευρώπη θέλουμε να κάτσουν νέοι ώστε να κάτσουν και να καλλιεργούν, ή θα έρθει πάλι, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας βάλει σε ένα καλούπι ώστε να παράγουμε ποιοτικά τρόφιμα όπως είναι λέγονται αυτά, είτε φυτικής είτε εκτινοτροφικής παραγωγής, και από την άλλη μετά στο βωμό της τιμής ανοίγει, στο βωμό της τιμής ή των συμφωνιών, δηλαδή κάτι δίνουμε, κάτι παίρνουμε. Ανοίγει τα σύνορα, μπαίνουν ανασμολόγητα από τρίτες χώρες και μας εκτοπίζουν εμάς από την αγορά. Δηλαδή κάπου πρέπει να βρούμε ένα μέτρο πάνω σε αυτό. Δηλαδή όταν υπάρχει έλλειψη σε ένα προϊόν, σίγουρα πρέπει να γίνει αυτό, δεν το συζητούμε. Mm-hmm. Αλλά όταν υπάρχει γηθώρα από ένα προϊόν, όπως είναι αυτή τη στιγμή το λάδι, ας μου πει κάποιος ποιος είναι ο λόγος που εισάγουμε από τρίτες χώρες αδασμολόγητο, το τονίζω αυτό, προϊόν στη χώρα μας. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια λογική, εκτός να σταματήσουν τον Έλληνα, τον Ισπανό, τον Ιταλό παραγωγό, δηλαδή να χτυπηθούν οι χώρες του Νότου και να σταματήσουν να παράγουν. Το ίδιο συμβαίνει και στη κτηνοτροφία, με το γάλα και με τα κτηνοτροφικά προϊόντα, το ίδιο συμβαίνει παντού. Δηλαδή κάπου πρέπει να βρεθεί μια κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική και από την άλλη πλευρά να δει τις ιδιαιτερότητες ο κάθε υπουργός, το δικό μας υπουργείο δηλαδή εδώ στην Ελλάδα, διότι αλλιώς είναι η παραγωγή στην Κρήτη, αλλιώς είναι η παραγωγή στη Θεσσαλία, αλλιώς είναι δηλαδή στον κάθε τόπο με τις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου, και από εκεί και μετά ας κάνουμε ένα πλάνο, ας βάλουμε την παραγωγή εκεί που τη θέλουμε και ας κάνουμε επιτέλους επαγγελματίες αγρότες. Λίγη παραγωγή θέλουμε, ας έχουμε λίγους, αλλά τουλάχιστον οι άνθρωποι αυτοί να ξέρουν ότι θα παράγουν ένα προϊόν, ότι θα το πουλάνε άνω του κόστους παραγωγής και ότι δεν θα έρχεται κάθε τόσο και λίγο μια συμφωνία να τους βγάζει έξω από τα χωράφια τους και να τους τα πίνει μόνο με χρέη.
5: Και με αυτό το μήνυμα κλείνουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Καπιτάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας.
6: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
5: Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της, είπαν το πρωί συγγενείς και φίλοι στη Μεταμόρφωση. Ο 27χρονος γυναικοκτόνος παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο και αύριο Πέμπτη αναμένεται να δώσει ενώπιον των δικαστικών αρχών τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν. Φέρεται να κατάφερε 15 μαχαιριές την 25χρονη, η οποία προσπάθησε να αποφύγει τα χτυπήματα του δράστη, καθώς εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα στα χέρια και την κνήμη. Για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027 μεταφέρθηκε η δευτεροβάθμια δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από αστυνομικό τμήμα, καθώς υπήρξε αναβολή της διαδικασίας λόγω κολλήματος συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορουμένου. Ξέσπασε η μητέρα της Κυριακής έξω από το εφετείο, τονίζοντας ότι την εξοργίζει το γεγονός ότι ο δράστης είναι ακόμα στο ψυχιατρίο. Σύντομα αναμένεται η υπουργική απόφαση για την ίδρυση του δεύτερου κεδασί, το οποίο θα λειτουργήσει στο Αρκαλοχώρι. Στόχος είναι να ξεκινήσει να λειτουργεί από το Γενάρη του 2027 και να καλύπτει τα 2/5 των ετοιμάτων. Αυτό προέκυψε από τη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δομήνικος Θεοτοκόπουλος με την προϊσταμένη του κεδασί Κωνσταντίνα Οικονομοπούλου. Κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 4.000 αιτήματα, ενώ από αυτά για 2.300 ολοκληρώνεται η διαδικασία αξιολόγησης στο κεδασί Ηρακλείου. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στις εστίες του Πολυτεχνείου Κρήτης η ελλιπής απεντόμωση, σύμφωνα με τον Φοιτητικό Σύλλογο Εστιών. Σε ανακοίνωση του, ο Σύλλογος χαρακτηρίζει την κατάσταση σοβαρή, με το πρόβλημα να εντοπίζεται ιδιαίτερα στην πρώτη φάση των εστιών. Όπως υποστηρίζει, οι φοιτητές έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με κατσαρίδες στους χώρους όπου διαμένουν. Στο ρόλο του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη κοινωνία αναφέρθηκε σήμερα η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Παιδείας Κρήτης, Ελένη Μαράκη, μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη με αφορμή την τιμητική εκδήλωση για τους εκπαιδευτικούς το απόγευμα στο Ρέθυμνο. Όπως τόνισε, ο εκπαιδευτικός δεν μεταδίδει απλώς γνώσεις, αλλά βοηθά τα παιδιά να αξιολογούν την πληροφορία, να αναπτύσσουν κριτική σκέψη, να σέβονται τη διαφορετικότητα και κυρίως να πιστεύουν στον εαυτό τους.
7: Δεν είναι απλά η μετάδοση γνώσεων και ξέρουμε πολύ καλά ότι σήμερα ακόμα περισσότερο δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Η γνώση, η πληροφορία είναι άπλετη, είναι παντού, μπορεί να τη βρει ο καθένας σε οποιοδήποτε χώρο, και ειδικά με το μετασχηματισμό που έχουμε, το ψηφιακό, είναι ακόμα πιο γρήγορο αυτό και πιο εύκολο. Το θέμα είναι όμως ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ο σημαντικότερος μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα της πληροφόρησης. Γιατί θα πρέπει να σταθούμε στο πώς να επιλέξει την πληροφορία το παιδί, στο πώς να την αξιοποιήσει και πώς να την μετατρέψει σε γνώση. Mm-hmm. Εκεί είναι ο ρόλος του. Ο βασικότερος λοιπόν είναι να μετατρέψει την πληροφορία σε γνώση. Χωρίς λοιπόν την κριτική σκέψη, χωρίς την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, που θα γίνει με την καθοδήγηση, με την παρότρινση του ίδιου του εκπαιδευτικού. Δηλαδή, να πούμε ότι τα αναλυτικά προγράμματα, τα κτίρια, τα καλά που βεβαίως έχουμε ανάγκη και όλες οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται δεν είναι αρκετές για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Όλα αυτά στηρίζονται στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος, η παρουσία δηλαδή του εκπαιδευτικού του ίδιου, η προσωπικότητα, η στάση του δεν είναι αυτή η οποία θέλουμε και πρέπει να υπάρχει, δεν μπορούμε να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Η εκπαίδευση λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε και το ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο μετάδοση γνώσεων. Είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες πάνω στο οποίο στηρίζεται μια κοινωνία. Με παιδεία, με αξίες, με δημοκρατική συνείδηση και σεβασμό στον άνθρωπο. Εκεί έγκυται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, να τον αξιοποιήσει κατάλληλα, να έχει τη γνώση ο ίδιος, τη δυνατότητα και τη δυναμική μέσα στο σχολικό περιβάλλον, να αναπτύξει και να διαμορφώσει χαρακτήρες και συνειδήσεις. Άρα λοιπόν, πρώτα απ' όλα με το παράδειγμά του, να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη, την ευαισθησία, τη συνεργασία, την αγάπη για τον πολιτισμό και την παράδοση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσει στο παιδί να καταλάβει ότι έχουμε παρελθόν, παρόν και μέλλον. Αν δεν γνωρίζει το παρελθόν του, αν δεν γνωρίζει την ιστορία του και τις παραδόσεις του, δεν μπορεί να κατανοήσει το παρόν στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή και ούτε να αναπτύξει τις προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν, άρα έχει μια πολιτισμική θέση μέσα σε αυτό ο εκπαιδευτικός, αυτός ο πολιτισμικός του ρόλος του εκπαιδευτικού, να μάθει το παιδί να γνωρίσει τον πολιτισμό του, να καταλάβει τις αξίες του παρελθόντος και αυτές να μεταφερθούν στο παρόν και να αποτελέσουν βασικό πυρήνα για την ανάπτυξη της μελλοντικής του ζωής.
3: Επεισόδιο προκάλεσε 52χρονος Ρουμάνος που θέλησε να ταξιδέψει από το Ηράκλειο με προορισμό το Βουκουρέστι. Πριν καν το αεροσκάφος απογειωθεί, είχε επιθετική στάση απέναντι στο πλήρωμα, προκαλώντας εντάσεις με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Αγωνία για 76χρονη στα Χανιά, η οποία έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Τη γυναίκα μετέφερε σκάφος του λιμενικού από την Αγία Ρουμέλη στα Σφακιά. Στον Σκίνακα προχωρά η δημιουργία του νέου αστεροσχολείου, μιας υποδομής που φιλοδοξεί να φέρει ακόμη πιο κοντά στο κοινό την αστροφυσική και την παρατήρηση του ουρανού. Το έργο αναμένεται το καλοκαίρι του 2027 να μπορεί να υποδεχθεί επισκέπτες. Για το έργο μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη, ο αστροφυσικός και υπεύθυνος διάχυσης αστρονομίας του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ, Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος. Επισήμανε μάλιστα τις δυνατότητες που δημιουργεί το νέο κτίριο και το τηλεσκόπιο διαμέτρου 1,2 μέτρων που ήδη έχει εγκατασταθεί.
8: Κύριε Βαγγελόπουλο, να έρθουμε τώρα λοιπόν στο θέμα μας, το αστεροσχολείο στο Σκίνακα. Πείτε μας, είναι στο στάδιο ανέγερσης τώρα, έτσι. Πότε αναμένεται να τελειώσει και ποιος είναι ο σκοπός του?
9: Ουσιαστικά τώρα τέλη του 26 αναμένεται να ολοκληρωθεί, δηλαδή έχει προχωρήσει και η μόνος εξωτερική και εξωτερική επένδυση με σεβασμό θα λέγαμε στο χώρο, δηλαδή είναι έτσι μια πετρόχτιστη κατασκευή από την εξωτερική πλευρά, αν έχετε ανέβει στο Σκίνακα δηλαδή.
8: Έχω ανέβει πριν από αρκετά χρόνια βέβαια, αλλά έχω ανέβει, ναι, δύο φορές, ναι, μάλιστα.
9: Μάλιστα, έχει δηλαδή το στυλ εξωτερικά των παλαιότερων θόλων του αστεροσκοπίου που είναι έτσι με πέτρα χτισμένα.
8: Πέτρα, πετρόχτιστα, ναι.
9: Ναι, ναι, ναι. Και οφείλουμε να πούμε είναι μια χρηματοδότηση από τον Δήμο Ανογείων συγκεκριμένα. Mm-hmm. Είναι ένα κτίριο το οποίο θα έχει περίπου 85 θέσεις καθήμενων, mm-hmm. δηλαδή έτσι κάπως αμφιθεατρικό, σχετικά αμφιθεατρικό, mm-hmm. Και έχει ξεχωριστό δικό του θόλο, όπου φέτος το καλοκαίρι εγκαταστάθηκε και ένα νέο τηλεσκόπιο διαμέτρου 1,2 μέτρων, mm-hmm. Και όλα αυτά σε συνδυασμό ουσιαστικά δίνουν πολύ μεγάλη ευελιξία στο τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον, και επιπλέον τηλεσκόπιο που μας δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του παρατηρησιμού χρόνου του αστρονομικού καθαρά, mm-hmm. Καταλαβαίνετε, δηλαδή θα μπορούν να δουλέψουν περισσότερες ερευνητικές ομάδες παράλληλα στιγμή, με περισσότερα τηλεσκόπια. Και αντίστοιχα βέβαια αποκτάμε ένα χώρο που και θα μπορούμε να αποδεχθούμε υπό καλύτερες συνθήκες τους επισκέπτες, mm-hmm. κάτι το οποίο είναι ζωτική σημασίας όταν για παράδειγμα διοργανώνουμε ανοιχτές βραδιές.
3: Ξεκινούν από τη Δημοτική Αστυνομία οι βιωματικές δράσεις μαθητών δημοτικού με τίτλο «Κυκλοφορώ στην πόλη παρέα με τον κύριο Κοκ», με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και την καλλιέργεια της κυκλοφοριακής αγωγής. Κάθε εβδομάδα, μαθητές της 3ης έως 6ης τάξης των δημοτικών σχολείων του Δήμου θα πραγματοποιούν εξορμήσεις στους δρόμους της πόλης. Η άσκηση δεν χρειάζεται να είναι καταναγκασμός ούτε προϋποθέτει πρωταθλητισμό. Μπορεί να είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα που συνδέεται με την υγεία, την ψυχική ευεξία και την ψυχαγωγία. Αυτό είναι το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, όπως σημείωσε η ψυχολόγος και γυμνάστρια Λίνα Ψούνη, η οποία μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη για τις δράσεις που πραγματοποιούνται στην Κρήτη.
10: Οργανισμό υγείας, η πρόταση για άσκηση είναι μικρή διάρκεια. Σημασία έχει όμως να βγούμε από αυτή την καθημερινότητα, να μην έχουμε την καθιστική ζωή να μας πλακώνει, να το πούμε, mm-hmm. και να δώσουμε λίγο βαθύτερο νόημα στο κίνητρό μας. Οπότε αν το κίνητρό μας είναι η ευχαρίστηση, γιατί ξέρετε πολλές φορές οι άνθρωποι δεν γυμνάζονται, γιατί βλέπουν την άσκηση σαν καταναγκαστικά έργα.
8: Ναι, σαν αγκαρία.
10: Ο στόχος μας είναι να αδυνατήσουμε.
8: Ναι.
10: Αλλά αυτό χάνει το νόημα. Ή αν ας πούμε κάποιος γιατρός μας πιέσει λόγω υγείας να ασκηθούμε.
8: Ναι.
10: Όμως αν το κίνητρό μας είναι η ευχαρίστηση, η ευεξία, τότε πραγματικά η συμμετοχή επαναλαμβάνεται.
8: Και το υλικό είναι πλούσιο, έτσι είναι, για το τι θα διαλέξει κανείς που θα τον ευχαριστεί για να ασκηθεί, έτσι δεν είναι?
10: Ναι, βέβαια. Και αυτό που θα ήθελα να προσκαλέσουμε και τους ακροατές,
8: ναι.
10: να δοκιμάσουν και δράσεις που δεν έχουν ξανακάνει. Για παράδειγμα,
8: ναι, για πείτε μας.
10: Φέτος στα Χανιά διοργανώνουμε δράσεις κανό, σαπ, για όλους,
8: mm-hmm.
10: Σαπ γιόγκα. Κάποιες δράσεις δηλαδή, οι οποίες πιθανά άτομα που δεν έχουν γυμναστεί, είναι μεγαλύτερης ηλικίας, θεωρούν ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Όμως αυτός είναι ο σκοπός του προγράμματος, να το προσαρμόσουμε σε όλα τα επίπεδα και να κάνουμε και κάτι διαφορετικό.
8: Mm-hmm.
10: Είναι μια χαρά φυσικά να περπατήσουμε στη φύση, αλλά μπορούμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε και γιόγκα ή να δοκιμάσουμε να κάνουμε και κάποιες δραστηριότητες αθλοπαιδιές, να παίξουμε ας πούμε ρακέτες, μπάτμιντον, beach volley, που πραγματικά, επειδή το έχουμε δει και την εμπειρία μας, όλοι μπορούν να το κάνουν.
8: Ναι.
10: Αρκεί να το βάλουμε σαν στόχο.
8: Υπάρχουν αθλήματα τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν είναι αποδεκτά και όμως γίνονται, και τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν είναι τόσο ωφέλιμα όσα εκείνα τα οποία γνωρίζουμε? Ή υπάρχουν αντιστρόφως αθλήματα που δεν γνωρίζουμε και τα οποία μπορούμε να τα βάλουμε στη ζωή μας?
10: Ναι, βέβαια υπάρχουν.
3: Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα.
11: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Ακούμε τον Πάνο Κατσαρό. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο Nations League με την εκτός έδρας αναμέτρηση κοντά στη Σερβία αύριο στις 10 παρατέταρτο στο Βελιγράδι. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ολοκλήρωσε χθες την προετοιμασία της επί ελληνικού εδάφους και πέταξε για τη Σερβία σήμερα το μεσημέρι. Στην αποστολή βρίσκεται και ο αρχηγός του Όφη, Θανάσης Ανδρούτσος. Παράλληλα, οι παίκτες του Όφη που έμειναν στο Ηράκλειο θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν για λίγες ημέρες και να επιστρέψουν στις προπονήσεις τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο βόλεϊ, μετά το ευνίδιο πρόβλημα που προέκυψε με τον 34 ο Σέρβο ακραίο Λάζαρ Τσίροβιτς, ο οποίος λόγω ενός προσωπικού προβλήματος ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη συμφωνία που είχε υπογράψει με τον Όφη, η κριτική ομάδα κινήθηκε γρήγορα και βρήκε τον αντικαταστάτη του. Ο λόγος για τον 28χρονο Αγγλοϊρλανδό ακραίο Ράιαν Πουλ, τον οποίο επέλεξε προσωπικά ο προπονητής του ομίλου Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τον παίχτη από την κοινή του θητεία στο πρωτάθλημα Βελγίου. Στον Στίβο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο παλέμαχος πρωταθλητής της Φερβολίας Γιώργος Λεμονής.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς περνάμε στο χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Ο κύριος Κρυθινάκης για σήμερα κοντά μας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε. Δυστυχώς έχουμε ένα θέμα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Περνάμε ωστόσο στην διεθνή επικαιρότητα. Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με αεροσκάφη δρόμους σε δύο βενζινάδικα και άλλες τοποθεσίες στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Δεκάδες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση με θύματα ανηλίκους και ευάλωτους ανθρώπους από ιερωμένους έχει δεχτεί και καταγράψει η Καθολική Εκκλησία του Παναμά. Οι καταγγελίες αφορούν περίοδο 20 και πλέον ετών, αναφέρει έκθεση που δημοσιοποιήθηκε. Ρεκόρ 100.000 ανθρώπων άνω των 100 ετών στην Ιαπωνία. Πρόκειται για μια αύξηση 7.900 ανθρώπων, ενώ οι γυναίκες αποτελούν σχεδόν το 88% του συνόλου. Επιστρέφουμε στην ενημέρωσή μας για το χρηματιστήριο. Κύριος Κρυθινάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Σε αρνητικό έδαφος σήμερα το χρηματιστήριο, με τον τραπεζικό δείχτη να είναι στο μείον 2% και ο γενικός δείχτης στο μείον 1 στις 2.643 μονάδες με 126 εκατομμύρια τζίρο. Αρνητικά πρόσημα και στην Ευρώπη, με το γερμανικό δείχτη στο μείον 0.57%, το γαλλικό στο μείον 0.15%, ενώ η Αμερική δείχνει ένα άνοιγμα λίγο πάνω από το 0 στο σύν 0.04%. Τέλος, το πετρέλαιο παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 99,38 δολάρια το βαρέλι στο σύν 0.14%.
3: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στο σκηνικό του καιρού, βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες καταγράφηκαν σήμερα σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Πορτοκαλί συναγερμός για ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία και Μαγνησία. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Όπως καταλάβατε, επιστρέψαμε. Το ξέρω ότι δεν σας λείψαμε. Γι' αυτό θα μας υποστείτε. Όσοι τουλάχιστον κάνετε το λάθος να συντονιστείτε 2 με 4 στον Πολιτικό 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες λοιπόν, ο Χρήστος Κώστας.

Κοιτάξτε τώρα, όταν επιστρέφεις από ταξίδι στο εξωτερικό, είναι γνωστό όλο αυτό που βιώνεις, παιδί μου. Επανέρχεσαι σε γνωστές καταστάσεις και πλέον λες, παιδί μου, πού είμαι, πού βρίσκομαι, γιατί είμαι ξανά εγώ εδώ, πώς το επιτρέπω στον εαυτό μου, όλο αυτό τέλος πάντων που μέσα μας εσωτερικά αφιταλαντεύεται, παιδί μου. Είμαι Έλληνας, αγαπάω τη χώρα μου, αλλά, ξέρεις, τα αλλά, ας πούμε, είναι σαν τα αστεράκια. Δηλαδή, μπορείς να φας σφαλιάρας μου και βλέπεις αστεράκια. Τόσα πολλά αλλά υπάρχουν. Δηλαδή, αγαπώ τη χώρα μου, ναι, είμαι Έλληνας, ναι, έτσι, ναι, αλλιώς, πονάω, ναι, αλλά. Αρχίζουμε τα αλλά το ένα, αλλά το άλλο. Μία ζωή αλλά. Και αν δεν έχεις επισκεφθεί και μια χώρα, τέλος πάντων, που εντάξει, μόνο μέτρια δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσεις, όπως τη Δανία, ας πούμε, από μια πρωτεύουσα όπως την Κοπεχάγη, που επίσης μόνο καλή απλά δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσει, αντιλαμβάνεσαι με πόσα άλλα επιστρέφεις στους ώμους. Τόσο οι ώμοι φέρουν βάρος, παιδί μου, λες πώς θα σηκωθώ ξανά εγώ σε αυτόν τον τόπο.

Και ξέρετε, όλες αυτές τις μέρες που λείπαμε, έτσι, ασχοληθήκαμε με το αγαπημένο μας σπορ, το κυνήγι των τιμών. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Εντάξει, η Δανία είναι μια κατεξοχήν ακριβή χώρα, από τις ακριβότερες στην Ευρώπη. Θα έλεγα ότι είναι, έτσι πολύ μπακαλίστικα το λέω, αλλά να σας δώσουμε μια τάξη μεγέθους, περίπου 15 με 20% ακριβότερη σε σχέση με την ακριβότερη, την αμέσως επόμενη ακριβότερη χώρα ή πόλη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Μια ακριβή, ας πούμε, για την τσέπη του Έλληνα εννοούμε, πόλη είναι το Παρίσι. Ωραία. Βάλτε λοιπόν το Παρίσι που ενδεχομένως λιγότερο έχει χτυπάει στην Κοπεχάγη, περισσότερο έχει χτυπάει στο Παρίσι. Βάλτε λοιπόν στο Παρίσι, δίπλα την Κοπεχάγη και προσθέστε ένα 15 με 20%.

είναι ρε παιδί μου από τις χώρες που λες, α, δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι από τις χώρες που λες, α, η βενζίνη στην Ελλάδα είναι φτηνή. Μάλλον είναι φτηνότερη. Ναι, γιατί όταν έχει 2,50 η βενζίνη το λίτρο στη Δανία, το 2,20 ή 2,20 και κάτι στην Ελλάδα σου φαίνεται φτηνότερο. Προφανώς και έτσι είναι. Η διαφορά, το έχουμε πει, δεν ακουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε, δεν διαμορφώνεται από τις τιμές. Όχι. Δεν έχει αξία να συζητάμε για το αν η τιμή της βενζίνης είναι στα 3 ευρώ για παράδειγμα, που σε απόλυτους αριθμούς είναι μια πολύ υψηλή τιμή. Όλα είναι σχετικά με την αγοραστική δύναμη, με το μέσο εισόδημα. Όταν λοιπόν στη Δανία ο μέσος μισθός, ο μέσος μισθός ξεπερνάει τα 4.000 ευρώ, ο μέσος μισθός, και λέμε από τους χαμηλούς μέσους μισθούς, γιατί υπάρχουν μέση μισθή και μέση μισθή, και στην Ελλάδα με τα βίας περνάει τα 1.000 ευρώ, δηλαδή είναι 1:4, αντιλαμβάνεστε ότι τα 20 λεπτά διαφορά στην τιμή της βενζίνης, περίπου 20-25 λεπτά, καθιστούν την τιμή στην Ελλάδα εξαιρετικά ακριβότερη σε σχέση με τη Δανία. Και είπαμε στο κυνήγι των τιμών, παιδί μου, το αγαπημένο μας σπορ, καθίσαμε και ασχοληθήκαμε λίγο, επειδή μας απασχόλησε βλέποντας και τις τιμές και ρωτώντας και αρκετούς Δανούς, αν έχουν, ρε παιδί μου, όπως έχουμε εδώ στην Ελλάδα, κάθε μέρα διακυμάνσεις στις τιμές. Μας λένε ναι, υπάρχουν διακυμάνσεις, αλλά όχι κάθε μέρα, ας πούμε. Δηλαδή, μας έλεγε τώρα ένας εκεί στη γειτονιά του, λέει, αυτό το πρατήριο, λέει, το βλέπω τις τελευταίες 15 μέρες, δεν έχει πειράξει, λέει, τιμή. Τι λες, του λέω, 15 μέρες απείραχτη τιμή. Ναι, μου λέει, γιατί. Α, του λέω, εδώ πέρα, αν έρθει στην Ελλάδα, η τιμή είναι σαν τον κουλοχέρι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πατάς το. Πώς το λένε, του κουλοχέρι. Πώς το λένε, στα φρουτάκια, ρε. Και γυρνάει έτσι τα φρουτάκια, έτσι γυρνάει η τιμή στα ταμπλό των πρατηρίων υγρό καυσίμων στην Ελλάδα. Όχι, μου λέει, εμάς είναι εδώ 10, 15, 20 μέρες. Υπάρχουν αλλαγές, αλλά υπάρχουν αλλαγές μέσα σε ένα χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να δικαιολογηθεί σε μια χώρα που λειτουργεί κάτω από νόμους. Πώς? Γιατί οι Δανείοι πρατηριούχοι αλλάζουν ανά 10-15 ημέρες τιμές? Γιατί η παραλαβή του προϊόντος που έχουν κάνει συνδυάζεται με την τιμή στο ταμπλό. Δεν αλλάζουν την τιμή σε σχέση με την εκτείναξη της τιμής του Brent που γίνεται σήμερα, αλλά θα επηρεαστεί η τελική τιμή μετά τη διήλυση, μετά από 15-20 μέρες, ένα μήνα. Εδώ εμείς, με το που γίνεται, πέφτει η πρώτη πιστολιά και έχουμε κάποια σύραξη που, ναι, δημιουργεί ζητήματα στην παγκόσμια οικονομία και στη διακίνηση του πετρελαίου. Εμείς εδώ πατάμε το μπουτόν, ανοίγουμε το καπάκι και αρχίζουν και τρέχουν τα λεπτά στα ταμπλό των πρατηρίων υγρών καυσίμων σαν τον κουλοχέρι. Γιατί κανείς δεν ελέγχει κανέναν. Έχουν αναπτύξει μια θεώρημα, λέει, ότι είναι χρηματιστήριο, λέει, και αυτό, και προσπαθούν να μας πούνε ότι ναι, αλλά εμείς, λέει, όταν πέφτει η τιμή έχουμε αγοράσει ακριβότερα και αυτό και τα λοιπά. Δηλαδή αυτό δεν ισχύει στους Δανούς πρατηριούχους? Πόσοι οι Δανείοι πρατηριούχοι περνάνε 10-15 ημέρες και προφανώς όταν προμηθεύονται ξανά ακριβότερο το καύσιμο ή φτηνότερο αντιστοίχως, διαμορφώνουν αντίστοιχα και την τιμή? Δεν τη διαμορφώνουν την τιμή ακαριέα με το που πέσει η πρώτη πιστολιά στον πεσικό κόλπο, για παράδειγμα. Αλλά επειδή τα νούμερα λένε σχεδόν πάντα την αλήθεια, συγκεντρώσαμε λοιπόν 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους και η Δανία, η οποία όμως είναι εκτός ευρώ, κρατήστε το αυτό, έχει κορώνα η Δανία, είναι εκτός ευρώ, ευρωζώνης, είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεντρώσαμε λοιπόν το μέσο μισθό σε ευρώ στις χώρες και τα πόσα λίτρα βενζίνης μπορεί να εξασφαλίσει ο μέσος μισθός σε αιτήσια βάση σε σχέση με την τιμή
που υπάρχει κατά τη διάρκεια του έτους στη μέση τιμή της βενζίνης στη συγκεκριμένη χώρα.

Προσέξτε τώρα, γιατί επιμένουμε και λέμε, επειδή έχει ανοίξει πάρα πολύ ζωηρά πλέον η κουβέντα για τις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, τα πράγματα έχουν ξεφύγει για μία ακόμη φορά. Επιμένουμε να λέμε ότι δεν είναι θέμα τιμών, είναι θέμα αγοραστικής δύναμης και μισθών το πρόβλημα στη χώρα. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Προσέξτε τώρα, η Δανία είναι η ακριβότερη χώρα στα καύσιμα. Μέση τιμή καυσίμου την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνει τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, 2 ευρώ και 56 λεπτά. Είναι η ακριβότερη χώρα αυτή τη στιγμή, ακολουθεί η Ολλανδία με 2 ευρώ και 43, η Γερμανία με 2 και 36 και ούτω καθεξής. Η Ελλάδα τώρα, η Ελλάδα είναι στην έκτη θέση με τιμές της προηγούμενης εβδομάδας 2 ευρώ και 16 λεπτά. Ας συγκρίνουμε λοιπόν Ελλάδα με 2 ευρώ και 16 λεπτά, επαναλαμβάνω, τιμές της προηγούμενης εβδομάδας, μέση τιμή της προηγούμενης εβδομάδας, με τα 2 ευρώ και 56 λεπτά, μέση τιμή της προηγούμενης εβδομάδας στη Δανία. Σε απόλυτους λοιπόν αριθμούς, την προηγούμενη εβδομάδα η Δανία ήταν 40 λεπτά. Σε απόλυτους λοιπόν αριθμούς, την προηγούμενη εβδομάδα η Δανία ήταν 40 λεπτά

και ποιος είναι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα και πόσα λίτρα βενζίνης μπορεί να εξασφαλίσει ο συγκεκριμένος μισθός. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε δει μια αναγωγή με τις σουβλακόπιτες, όχι με τη σύγκριση με την Δανία, αλλά με πόσες σουβλακόπιτες τρώγαμε με το βασικό μισθό πριν από 20 χρόνια και πόσες σουβλακόπιτες μπορούμε να φάμε σήμερα.

Προσέξτε τώρα. Στη Δανία, μέσος μισθός σε αιτήσια βάση φτάνει τα 71.565 ευρώ. Και μπορεί αυτός ο μισθός να εξασφαλίσει 27.000 λίτρα βενζίνης. 27.000 λίτρα βενζίνης εξασφαλίζουν τα 71.565 ευρώ. Είπαμε, η τιμή της βενζίνης είναι πολύ υψηλότερη στη Δανία. Τα 71.000 περίπου ευρώ εξασφαλίζουν 27.000 περίπου λίτρα βενζίνης. Πάμε στην Ελλάδα. Λίγο κάτω από τα 18.000 ευρώ ο μέσος μισθός σε ετήσια βάση, 17.954. Εξασφαλίζουν μόλις 9.000 λίτρα βενζίνης. Για να αντιληφθείτε τώρα τη χαοτική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε μια χώρα που είναι κατά 40 λεπτά, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, κατά 40 λεπτά ακριβότερη στην τιμή της βενζίνης. Και όχι μόνο αυτό, κάναμε τη σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Δανίας. Αν πάρουμε τώρα τις δύο χώρες και τις ρίξουμε στην 26άδα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία είναι στην έκτη θέση, αγοράζει δηλαδή με το μέσο μισθό σε αιτήσια βάση 27.000 λίτρα βενζίνης και αυτό τη φέρνει στην έκτη θέση, και η Ελλάδα αγοράζει με 18 περίπου χιλιάδες ευρώ μόλις 9.000 λίτρα βενζίνης και τη φέρνει, μαντέψτε πού, στην τελευταία θέση, πίσω και από τη Βουλγαρία. Γιατί στη Βουλγαρία, ενώ ο μισθός είναι μικρότερος περίπου κατά 2.500 ευρώ, 15.387 ο μέσος μισθός σε ετήσια βάση στη Βουλγαρία, αυτός ο μισθός εξασφαλίζει 10.000 λίτρα βενζίνης, 1.000 περισσότερα από την Ελλάδα, με υψηλότερο κατά 2.500 ευρώ ετήσιο μισθό. Καλά, εάν πάμε στο Λουξεμβούργο, δεν είναι μόνο ότι έχει το υψηλότερο μέσο εισόδημα που ξεπερνάει, φτάνει μάλλον τις 83.000 ευρώ, είναι ότι και η βενζίνη έχει τέτοια τιμή που καταφέρνει αυτός ο μισθός να εξασφαλίσει υπερπολαπλάσια λίτρα σε σχέση με την αμέσως επόμενη χώρα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση. 44.000 λίτρα βενζίνης εξασφαλίζει ο μισθός στο Λουξεμβούργο, και η αμέσως επόμενη χώρα είναι η Ιρλανδία, παρακαλώ, που μπορεί να έχει 20.000 ευρώ λιγότερο εισόδημα σε σχέση με το Λουξεμβούργο, από τα 83.000 του Λουξεμβούργου στα 61.000 στην Ιρλανδία, αλλά εξασφαλίζει 33.000 λίτρα βενζίνης.

Αλλά πάμε να το δούμε και ποια είναι η συμμετοχή του ίδιου του κράτους στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας. Και εννοούμε συμμετοχή του κράτους μέσω της φορολογίας. Πόσο δηλαδή επηρεάζει συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες η φορολογική πολιτική που ασκεί η χώρα, η κυβέρνηση προκειμένου, στο καύσιμο.

τα 1000 λίτρα βενζίνης της αμόλυδης 95, στα 1000 λίτρα βενζίνης υπάρχει πρόσθετη επιβάρηση από το ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Ελλάδα που φτάνει τα

700 ευρώ στα 1000 λίτρα βενζίνης. Μας ξεπερνάει μόνο η Φιλανδία και η Ολλανδία.

Είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε 1000 λίτρα βενζίνη.

Δουλειά ανέλαβε σήμερα για τις δύο βασικές πετρελαϊκές εταιρείες της χώρας, της εταιρείας που συγχωρείται διήλυσης. Δουλειά υπεράσπισης ανέλαβε ποιος άλλος, ο Άδων Ζηριάδης. Ο οποίος σήμερα ανέλαβε, εκτός από υπουργός υγείας, αντιλαμβάνεστε, είναι υπουργός ανάπτυξης, υπουργός εργασίας, έχει πολλά χαρτοφυλάκια ο Άδων Ζηριάδης, έχει χρόνο άλλωστε να ασχοληθεί με αυτά, αφού έχει λύσει τα προβλήματα στον χώρο της υγείας, ασχολείται με τις τιμές των καυσίμων και κυρίως με το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει καρτέλ στα δηληστήρια στην Ελλάδα. Για να αποδώσει ότι η συζήτηση γίνεται εξαιτίας της ψυχολογίας του φθόνου για τον πλούτο και την επιτυχία των άλλων ανθρώπων. Όλη η Ελλάδα είναι στα κάγκελα επειδή φθονεί τον πλούτο της Motor Oil και όλων των λοιπόν πετρελαϊκών εταιριών. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Ναι, ζούμε, κοιμόμαστε, ξυπνάμε με αυτό το φθόνο για το ότι ξέρω εγώ η οικογένεια Βαρδινογιάννη για παράδειγμα τα πάει πάρα πολύ καλά στον χώρο της διήλυσης εδώ και δεκαετίες. Με αυτό δηλαδή έχει γίνει προφανώς μια αιμονή στο μέσο Έλληνα. 10 εκατομμύρια Έλληνες έχουν μια αιμονική στάση διάθεση απέναντι στις εταιρείες διήλυσης, διότι δεν έχουν πρόβλημα με τη διήλυση προφανώς, έχουν πρόβλημα με το φθόνο μάλλον για τον πλούτο τους και την επιτυχία τους, γιατί έχουν επιτύχει αυτοί οι άνθρωποι και εμείς τους φθονούμε για αυτή την επιτυχία. Αυτό ουσιαστικά περιέγραψε σήμερα ο κύριος Ζηριάδης.

Εντάξει, λέει, αντιλαμβάνομαι ότι οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν και όλα τα νοικοκυριά πιέζονται και είναι φυσικό, λέει, ο κόσμος να δυσανασχετεί και να ψάχνει ενόχους σε κάποιους πλουσίους και στην καλιά κυβέρνηση. Αλλά η πραγματικότητα είναι πιο πεζή. Υπάρχει, λέει, αυτή η έμφυτη πανάρχια συνθήκη του φθόνου που δυστυχώς αποτελεί αρχαίο γνώρισμα στον τόπο αυτόν. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι όταν, ας πούμε, βγαίνετε, παιδί μου, σε ένα εστιατόριο τώρα από εδώ και πέρα, κατά το δόγμα Γεωργιάδη, βγαίνετε σε ένα εστιατόριο, ας πούμε, και λέτε, α, πολύ ακριβό, ρε παιδί μου, το κρασί, ας πούμε. Πολύ ακριβό το αναψυκτικό, για παράδειγμα. Δεν είναι ασκής κριτική, ούτε περιγράφει μια πραγματικότητα. Όχι. Ό,τι λες, το λες γιατί φθονείς τον εστιατόρα που έχει καταφέρει, ας πούμε, και έχει κάνει μια επιχείρηση. Περί αυτού πρόκειται. Αν το κάνει, κάνετε αναγωγή σε επιμέρους ζητήματα, αυτό πάει να αναπτύξει ο κύριος Γεωργιάδης, ότι κάθε επιχειρηματίας που έχει επιτύχει στο χώρο του, όταν έχει επιτύχει, ας πούμε, για παράδειγμα, λέμε εμείς, με αθέμητες πρακτικές ή ακόμη και πρακτικές χροκέρδειας, δεν είναι κάτι επιλείψιμο. Επιλείψιμο είναι το γεγονός ότι διατυπώνεται ή επισημαίνεται αυτή η πρακτική καθαρά από φθόνο και ζήλια απέναντι στον επιτυχημένο αυτό επιχειρηματία. Στο διατάτο ο κ. Γεωργιάδης σήμερα μας είπε ότι τα πραγματικά στοιχεία δεν τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό περί καρτέλ των διελιστηρίων. Και αυτό λέει γιατί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 14 Σεπτεμβρίου η τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα χωρίς φόρους ήταν 1,024 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Συγγνώμη, 1024 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Και ο αντίστοιχος σταθμισμένος μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 1087 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Δηλαδή μας λέει ο κ. Γεωργιάδης ότι η ελληνική τιμή χωρίς φόρους ήταν περίπου 5,5 με 6% χαμηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα γιατί φωνάζετε?

υπάρχει όπως ένα πρόβλημα μικρό, εντάξει, όχι πολύ μεγάλο, και είναι το εξής στο θεώρημα του κ. Γεωργιάδη, ότι είναι άλλο πράγμα η σύγκριση τιμών και άλλο η εξέταση των συνθήκων ανταγωνισμού μιας αγοράς. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται να ακούσουμε ούτε τον κ. Γεωργιάδη, ούτε αν θέλετε και το Τζίπρα ή όποιον άλλον ασκεί κριτική. Αρκεί να ακούσουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, που δεν ανήκει θεωρητικά ούτε στον Γεωργιάδη, ούτε στον Τζίπρα. Είναι μία ανεξάρτητη αρχή. Τι λέει η αρμόδια λοιπόν ανεξάρτητη αρχή? Ότι στο στάδιο της διήλυσης, δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού της χώρας αυτής, ότι στο στάδιο της διήλυσης στην Ελλάδα επικρατούν συνθήκες, προσέξτε, όχι ολιγοπωλίου, όχι, βιοπωλίου. Σας μεταφέρω ακριβώς τον ορισμό που έχει κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Διοπωλίου. Είναι δύο δηλαδή οι εταιρείες και είναι κλειστό το κλαμπ. Με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Λέει λοιπόν η ανεξάρτητη αρχή ότι επικρατούν συνθήκες διοπωλίου. Λέει ότι οι τιμές των δύο εταιριών εμφανίζουν ευθυγράμμιση με οριακές διαφορές ακόμη και στο τέταρτο ή πέμπτο δεκαδικό ψηφίο. Μιλάμε τώρα τέτοια σύμπτωση. Δεν μπορεί, πρέπει να έχω τον ίδιο διετή εμπορικής πολιτικής. Δεν μπορεί. Φεύγει δηλαδή, κάνει ένα οκτάωρο στη μία εταιρεία διήλυσης, πάει μετά, που πετάγεται στο. Έχει δώσει άλλωστε και δυνατότητα με τα νέα εργασιακά του 13ωρου η κυβέρνηση. Λοιπόν, πετάγεται στον επόμενο επιχειρηματία διήλυσης. Δεν μπορεί. Λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι έχουν τέτοια ευθυγράμμιση που εμφανίζουν την ίδια τιμή ακόμη και στο πέμπτο δεκαδικό ψηφίο. Ξέρετε, ένα ευρώ παράδειγμα, 0, 0, 22 και 3. Και στο 3, μην το πω παραπάνω γιατί είναι σόκινγκ, πιάστο εσουρού, συμπίπτουν και στο 3, το αντιλαμβάνεστε. Λέει επίσης ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι οι εισαγωγές δεν ασκούν σημαντική ανταγωνιστική πίεση στα ελληνικά δηληστήρια. Λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι υπάρχουν σοβαρά εμπόδια στις εισαγωγές και στην αποθήκευση που περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Λέει επίσης η Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ρουκέτα και φτερό. Δεν λέμε εμείς. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού τα λέει. Ρουκέτα και φτερό. Τι είναι αυτό το φαινόμενο? Ασύμμετρη μετακύληση των διεθνών μεταβολών των τιμών στην ελληνική αγορά. Τι σας λέγαμε πριν εμείς? Sky. Μια μπόμπα στον Περσικό κόλπο τώρα που μιλάμε, μέχρι το απόγευμα έχουν πάρει φωτιά τα ταμπλό. Μέχρι το απόγευμα. Αυτό είναι. Ρουκέτα στον Περσικό κόλπο, γίναμε φτερό εδώ πέρα οι τιμές. Πετάχτηκα σαν φτερό στον αέρα. Αυτό είναι το φαινόμενο ρουκέτα και φτερό. Ασύμμετρη μετακύληση των διεθνών μεταβολών των τιμών στην ελληνική αγορά. Τι σας λέγαμε για τη Δανία εισαγωγικά? Ρε παιδιά, εδώ αλλάζετε τις τιμές κάθε μέρα, ας πούμε. Όχι, εδώ στο πρατήριο λέει απέναντι, λέει, που το παρακολουθώ. Τελευταία φορά ήταν πριν 10 μέρες που άλλαξε, 12, 2 εβδομάδες, κάτι τέτοιο μου είπε ο άνθρωπος, Έλληνας που ζει πολλά χρόνια στην Κοπεχάγη. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Πέφτουν δύο πυροβολισμοί, τσουπ, τσιμπάει 10 λεπτά, 5 λεπτά, 3 λεπτά η τιμή. Και καταλήγει η Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι ο συνδυασμός περιορισμένων εισαγωγών, υψηλών περιθωρίων και της ασύμμετρης μετακύλησης επιτρέπει στα δηληστήρια να αυξάνουν επικερδώς τις τιμές τους χωρίς να περιορίζονται επαρκώς από τους πελάτες ή τους δυνητικούς ανταγωνιστές τους. Άρα το επιχείρημα σήμερα του Άδωνη Γεωργιάδη ότι η βενζίνη χωρίς φόρους είναι αυτή την εβδομάδα κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα ανταγωνισμού, είναι για τον κλείδωνα, όχι για εμάς. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενεργειακή κρίση? Σημαίνει ότι δεν έχουν αυξηθεί διεθνώς οι τιμές του πετρελαίου και του κόστους διήλυσης? Προφανώς και όλα αυτά συμβαίνουν. Αλλά τίποτε από όλα αυτά δεν απαντά στο πραγματικό ερώτημα. Υπάρχει στην Ελλάδα επαρκής ανταγωνισμός στη δήλυση? Αυτό είναι το κομβικό ερώτημα. Η ίδια αρμόδια ανεξάρτητη αρχή έχει εντοπίσει διοπόλιο
υψηλή συγκέντρωση, ασθενή ανταγωνιστική πίεση από εισαγωγές, εμπόδια εισόδου και ασύμμετρη μετακύληση τιμών. Αντί λοιπόν να αναζητούμε ψυχολογικές ερμηνείες περί φθόνου προς τους πλουσίους, υπάρχει ένα απλούστερο ερώτημα και για τον κύριο Γυριάδη και για όσους αρέσκονται σε τέτοιες θεωρήσεις. Γιατί χρειάζεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αυτό είναι το ερώτημα, να προτείνει μέτρα για να δημιουργηθούν αποτελεσματικότερες συνθήκες ανταγωνισμού σε μια αγορά που κατά τον κύριο Γεργιάδη και το συναυτόν δεν έχει κανένα πρόβλημα ανταγωνισμού? Αυτό δεν μας το απαντάνε. Πάμε διακοπή μουσική, να σας επιστρέψουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θλίψη για τον 53χρονο Νίκο που έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο σε τροχαίο δυστύχημα. Η κηδεία του άτυχου πατέρα τριών παιδιών θα γίνει αύριο στα Σελιά. Στον εισαγγελέα διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος τις αναφορές του Κυριάκου Βελόπουλου περί νοθείας στις εκλογές. Όπως ξεκαθάρισε, δεν θα αφήσει καμία σκιά για το θέμα. Για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027 μεταφέρθηκε η δευτεροβάθμια δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Ξέσπασε η μητέρα της, καθώς ο δράστης, όπως είπε, είναι ακόμα στο ψυχιατρίο. Συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης ήταν τα πρώτα ευρήματα της αρχής διαφάνειας μετά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε ιατρικές δομές της χώρας. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι επικοινωνίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν υπάρχουν μηνύματα στη δικογραφία, τονίζει η δικηγόρος του υπνοθεραπευτή. Κλείσιμο του δρόμου μέχρι να αποτραπεί η χωροθέτηση δομής μεταναστών αποφάσισαν οι κάτοικοι των αθανάτων. Επεισόδιο και εντάσεις μέσα στο αεροπλάνο προκάλεσε Ρουμάνος που θέλησε να ταξιδέψει από το Ηράκλειο προς το Βουκουρέστι με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Παράταση δηλώσεων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου από το ΕΛΜΕΠΑ για δωρεάν σύντηση φοιτητών. Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και δύο ακόμη τραυματίστηκαν από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο Nations League με την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Σερβία αύριο στις 10 παρατέταρτο στο Βελιγράδι με τον Θανάση Ανδρούτσο στην αποστολή. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Υποχωρούν οι βροχές αύριο με έθριο καιρό και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 23 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Επιστροφή λοιπόν μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 9,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε θέμα κλίμα, φεύγουμε από τις τιμές των καυσίμων. Τη θέση που ανέπτυξε ο κύριος Γεωργιάδης και την κριτική που δέχεται για το πώς τοποθετεί τα πράγματα σε σχέση με το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει καρτέλ στον χώρο των καυσίμων. Και πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που άνοιξε δυστυχώς με τραγικό τρόπο. Μάλλον πήρε δημοσιότητα, θα έλεγα ότι ήταν ανοιχτό. Με τη βοήθεια πολλών ιατρικών συλλόγων της χώρας που έκαναν το καθήκον τους, κάποιοι άλλοι δεν το έκαναν, πρέπει να το πούμε αυτό, σε σχέση με το πώς λειτουργούν ιατρία, κλινικές που παρέχουν διάφορες ιατρικές υπηρεσίες από μπότοξ και ενέσιμες αισθητικές πράξεις και από ανθρώπους που φέρονται να μην έχουν και την απαιτούμενη ειδικότητα, θεραπείες και πρακτικές που διαφημίζονται από τα social media, βιοσυντονισμός, αποτοξίνωση, ακόμη και υδροθεραπείες παχαίως εντέρου. Και μέσα σε λίγες μέρες άνοιξε και στην Κρήτη αυτός ο φάκελος που φαίνεται πολύ μεγαλύτερος από όσο αρχικά πιστεύαμε, και αυτό γιατί στο φως δημοσιότητας έρχονται αρκετές υποθέσεις που είναι ανοιχτές, όχι μόνο στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, και βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ιατρικών συλλόγων. Μόνο στο Ηράκλειο διερευνώνται αρκετές περιπτώσεις, 5 τον αριθμό. Με τον ιατρικό σύλλογο να έχει ήδη κινηθεί πειθαρχικά καταρχάς απέναντι σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το κρίσιμο ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο ποιος ελέγχεται, είναι και πώς δημιουργήθηκε μια ολόκληρη γκρίζα ζώνη υπηρεσιών υγείας και αισθητικής, ποιος έχει δικαίωμα να κάνει τι, ποιος ελέγχει όσους υπόσχονται θεραπείες μέσω Instagram και TikTok, και κυρίως πώς μπορεί ο πολίτης να ξέρει αν αυτός στον οποίο εμπιστεύεται το σώμα του, την υγεία του, εν πάση περιπτώσει, έχει πραγματικά το δικαίωμα και την επιστημονική επάρκεια να κάνει αυτό που υπόσχεται. Όλα αυτά πάμε να τα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ θέμα για την αποδοχή της.
1: Όπως πολύ ορθά είπατε, ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν ανοιχτό, πήρε δημοσιότητα. Εάν θυμηθείτε, πριν από 1,5 χρόνο είχαμε βγάλει δελτίο τύπου και είχαμε στείλει και προς το κοινό, ήταν προς το κοινό αυτό το δελτίο τύπου, mm-hmm. που έλεγε ότι όταν είναι να πάτε να κάνετε μια πράξη, κοιτάξτε σε ποιο γιατρό την κάνετε, γιατί την κάνετε, πού την κάνετε, πώς την κάνετε, είναι εξειδικευμένος ο γιατρός, κάντε μας καταγγελίες, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε κέντρο αισθητικής τύχη, μόνο εάν έχουμε κάποιες καταγγελίες ότι μπορεί να πραγματοποιηθήκαν οι ιατρικές πράξεις να αναφέρονται ότι είναι ιατροί. Βεβαίως και υπάρχουν πολλά, υπάρχουν συμβάντα πράξεων από ιατρούς εκτός της ειδικότητάς τους ή ιατροί ανεφηδικότητας να εκτελούν πράξεις αισθητικής και παρεμβατικής. Αυτά είναι αυτά τα οποία θέλουμε να κυνηγήσουμε και να τα απαλλάξουμε, γιατί αυτά δεν είναι η πλειοψηφία. Mm-hmm. Και από την άλλη θα πρέπει να προστατεύσουμε και τη δημόσια υγεία αλλά και τους πολίτες. Γι' αυτό και είχαμε πει ότι πριν πάτε και σε ένα γιατρό στο επίσημο site του Συλλόγου, είναι αναρτημένος ο γιατρός με την ειδικότητά του. Πρέπει να ξέρουμε τι ειδικότητα κάνει. Δηλαδή, π.χ. ο πατέρας που είναι καρδιολόγος δεν μπορεί να κάνει μπότοξ. Έτσι, το mm-hmm. καταλαβαίνει. Mm-hmm. Μπότοξ και με επεμβάσεις αισθητικής μπορούν να κάνουν τρεις ειδικότητες για αισθητικούς λόγους οι δερματολόγοι, οι πλαστικοί χειρουργοί και τελευταίως μπήκαν και οι γυναικοχειρουργοί. Οι υπόλοιποι ιατροί μπορούν να κάνουν μόνο για θεραπευτικές ως θεραπεία στα νοσήματα της ειδικότητάς τους. Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να είναι προσεκτικός, αλλά και εμείς είμαστε ανοιχτοί προκειμένου να διαρευνήσουμε δυσμενή και μη καλώς πρακτέα επεμβάσεις, παρεμβάσεις και γεγονότα.
0: Κύριε Πατριανάκο, να ξεκινήσω με την πραγματική διάσταση του προβλήματος, για να μην ούτε να υπερβάλλουμε αλλά ούτε και να αποκρύπτουμε κάτι. Έχουμε 5 υποθέσεις μόνο στο Ηράκλειο. Πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά ή μόλις τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε την κορυφή του παγόβουνου? Ξεκινήσω από το βασικό.
1: Το βασικό είναι ότι δεν ξέρουμε ποιο είναι το παγόβουνο. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό. Είναι ότι δεν ξέρουμε πού γίνονται αυτές οι αισθητικές πράξεις, αν γίνονται και εκτός ιατρίων, όπως νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν και τέτοιες πράξεις, γιατί κάτι τέτοιο είχε έρθει χωρίς επίσημες καταγγελίες στα αυτιά μας και αυτό είχαμε βγάλει και την ανακοίνωση. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε σε κάθε ιατρείο, μπορούμε να πάμε να ελέγξουμε εάν είναι αδειοδοτημένο και εκτελεί τις πράξεις εντός ειδικότητάς τους, αλλά όπως καταλαβαίνετε, αν ο άλλος κάνει πράξεις την ώρα της πράξης, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε κάποιους δεσμευτικούς περιορισμούς ως προς την πλήρη ανείχνευση όλων. Αυτά τα οποία βρήκαμε ήταν από το διαδίκτυο. Mm-hmm. Και προχωρήσαμε.
0: Αυτά τα βρήκατε τώρα ή είναι μια υποθέση που απασχολούν πολύ καιρό τον Ιατρικό Σύλλογο?
1: Αυτά ήταν υποθέσεις οι οποίες και απασχολούσαν το Σύλλογο ή μας ήρθαν και τώρα μας τα στείλανε ανώνυμα.
0: Με περισσότερα στοιχεία.
1: Ακριβώς, με περισσότερα στοιχεία.
0: Ωραία. Τι ακριβώς λοιπόν ερευνάτε σε αυτές τις υποθέσεις γιατρών μέλων του Συλλόγου? Μιλάμε για πράξη δηλαδή εκτός ειδικότητας, μιλάμε για αστικές παρεμβάσεις, για παραπλανητική διαφήμιση ή υπάρχουν και σοβαρότερα αιτήματα?
1: Νομίζω ότι το σοβαρότερο είναι η εκτέλεση παρεμβατικών πράξεων εκτός ειδικότητας.
0: Εκτός ειδικότητας. Δηλαδή, για παράδειγμα, τι μπορεί κάποιος να είναι, ξέρω εγώ, οφθαλμίατρος και να κάνει παρεμβατική ιατρική?
1: Μιλάμε για το ότι μπορεί ο ιατρός, ακόμα και οι ιατροί άνευ ειδικότητας, να πραγματοποιούν αισθητικές πράξεις. Αυτά είναι τα οποία θα πρέπει να αξιολογήσουμε και να διερευνήσουμε.
0: Άνευ ειδικότητας, χωρίς καμία ειδικότητα λέτε?
1: Ναι. Οι ιατροί με άλλη ειδικότητα να κάνουν πράξεις εκτός της ειδικότητάς τους.
0: Μάλιστα. Τώρα, πού τελειώνει νομικά το δικαίωμα ενός γιατρού να ασκεί την ιατρική και πού αρχίζει η αντιποίηση μιας άλλης ειδικότητας? Μπορείτε να μας το διευκρινίσετε?
1: Βεβαίως, η κάθε ειδικότητα είναι ορισμένη. Εγώ έκανα εξειδίκευση για να γίνω καρδιολόγος. Ξαφνικά από καρδιολόγος δεν μπορώ να κάνω πράξεις άλλης ειδικότητας, mm-hmm. Το καταλαβαίνετε. Και ούτε θέλω, αν θέλετε, και στην πραγματικότητα, έτσι, παρά μόνο αν είναι για επίγοντες καταστάσεις. Δεν μπορεί λοιπόν ο κάθε ιατρός, ας θυμίσουμε αυτά τα οποία κάναμε, αυτά τα οποία εκπαιδευτήκαμε και αυτά τα οποία είμαστε γνώστες και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις παρενέργειές. Mm-hmm. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή, ό,τι κάνω πρέπει να έχω τη γνώση, την ειδίκευση και την εξειδίκευση, να έχω την ένδειξη, δηλαδή για θεραπευτικούς λόγους, και να μπορώ να αντιμετωπίσω και τις παρενέργειες αυτού που κάνω. Έτσι ορίζεται. Αυτή είναι η αλληλουχία των γεγονότων για έναν γιατρό.
0: Επειδή μας ακούνε τώρα, φαντάζομαι κάποιοι, δεν ξέρω αν είναι πολύ λίγοι, αλλά μας ακούνε κάποιοι και ενδεχομένως έχουν και σχέση ή έχουν επισκεφθεί αντίστοιχα κέντρα για διάφορες πράξεις. Θα μείνω μόνο στο αισθητικό κομμάτι, δεν θα πάω στα πιο βαθιά και για το παχύ έντερο, αυτά που έχουν ακουστεί και διάφορες θεραπείες, εν πάση περιπτώσει, καθαρισμό του παχαίου εντέρου. Να μείνω στα πιο έτσι, basic, ας μου επιτραπεί ο όρος. Botox, γυαλουρανικό, άλλες ενέστημες αισθητικές πράξεις. Ποιος για αυτές τις πράξεις, ποιος γιατρός, ποια ειδικότητα έχει δικαίωμα να κάνει τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις? Είναι πολύ βασικό αυτό να το ξεκαθαρίσουμε και να ξέρει και ο κόσμος.
1: Δερματολόγοι, πλαστικοί χειρουργοί και μπήκαν και οι γυμναστικοί τελευταία τον Απρίλιο.
0: Αυτές οι τρεις ειδικότητες, καμία άλλη?
1: Ναι.
0: Πολύ ξεκάθαρο αυτό που περιγράφηκε, νομίζω ότι πρέπει να το διευκρινίσουμε. Στην περίπτωση τώρα μιας εκ των πέντε υποθέσεων της συνταξιούχου οδοντιάτρου, αν δεν κάνω λάθος, γιατί επιλέξατε τη δικαστική οδό και την καταγγελία για αντιποίηση επαγγελματός? Ποιο είναι το στοιχείο δηλαδή που θεωρείτε ότι ξεπέρασε την ενδεχομένως κόκκινη γραμμή?
1: Διότι σαν ιατρικός σύλλογος δεν μπορούμε να πάμε στο γιατρό, γιατί δεν ανήκει σε εμάς, δεν είναι μέλος μας. Δεν είναι οδοντίατρος για να πάει ο ιατρικός σύλλογος. Δεν μπορούσε να πάει η περιφέρεια και ταυτόχρονα από αυτά τα οποία έκανε, συνιστούσαν κατ' εμάς ιατρική πράξη, δηλαδή οποιαδήποτε ενδαυλική θεραπεία με χορήγηση ψηλών ποσοτήτων ορού, είναι μια ιατρική πράξη η οποία έχει και παρενέργειες. Mm-hmm. Μέχρι και διάθεση εντέρου έχει περιγραφεί σε υδροθεραπεία εντέρου. Λοιπόν, οπότε επιτελείται η ιατρική πράξη από μία ιατρό, άρα το στέλνουμε με μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα προκειμένου να διερευνήσει κατά πόσο είναι αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος όπως είναι κατά τη δικιά μας άποψη.
0: Γίναμε όσοι δεν ήμασταν γνώστες ορολογιών όπως βιοσυντονισμό, αποτοξίνωση, κβαντική θεραπεία, ομοιοπαθητική και πάει λέγοντας. Πότε βρισκόμαστε μπροστά σε μια εναλλακτική πρακτική που κάποιος δικαιούται να επιλέξει και πότε περνάμε στην παραπλάνηση ή ακόμη και στον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία?
1: Καταρχήν έχουμε συστήσει στα μέλη μας ότι οι όροι ολιστική, ιατρική, εναλλακτική, ιατρική, ομοιοπαθητική, η ομοιοπαθητική δεν είναι αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, δεν είναι όροι οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, δεν είναι δόκιμοι όροι και καλό είναι να απαλληφθούν. Για το ολιστική και το αναλλακτική είμαι παντελώς κάθετος, και όπως και για το μυοπαθητική που σας λέω δεν είναι αναγνωρισμένη ειδικότητα στην Ελλάδα, είναι σε μερικές άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Παράδοξο, συγγνώμη κύριε Παρατηριανάκο, για την ομοιοπαθητική θέλω να σταθώ λίγο. Παράδοξο αυτό που λέτε. Όχι, δεν το λέμε αρνητική κρίση, αλλά όταν για παράδειγμα έχει στηθεί ένας ολόκληρος χώρος, δηλαδή αν πάμε στα φαρμακεία αυτή τη στιγμή, υπάρχει κατηγορία ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Δηλαδή έχει στηθεί, ενώ δεν έχει αναγνωριστεί ειδικότητα, έχει στηθεί σε όλα τα επίπεδα που συνθέτουν από την αρχή μέχρι το τέλος μία θεραπεία, την εξέταση, τη διάγνωση, την συνταγογράφηση κτλ. Έχει στηθεί ένα ολόκληρο πλέγμα, ένα ολόκληρο πλαίσιο. Και μας λέτε ότι δεν είναι αναγνωρισμένη ομοιοπαθητική. Πώς συμβαίνει να έχουν δημιουργηθεί, να έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο και η χώρα να μην έχει αναγνωρίσει την ομοιοπαθητική? Δεν είναι προβληματικό, είναι παράδοξο, το καταλαβαίνετε, έτσι?
1: Είναι, εννοείται ότι είναι παράδοξο και εννοείται ότι το έχουμε πει. Και εννοείται ότι εμείς εφαρμόζουμε την δυτική ιατρική, η οποία είναι βασισμένη σε γεγονότα, δηλαδή σε μεγάλες κλινικές μελέτες. Ψάχτε μία μελέτη για την ομοιοπαθητική που να έχει αποτελέσματα ενδεικτικά βελτίωσης της πρόγνωσης μίας νούσου στην διεθνή βιβλιογραφία. Δεν θα βρείτε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια χρόνια νοσήματα στα οποία η δυτική ιατρική δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει, τουλάχιστον έτσι όπως θέλει ο ασθενής, οπότε δημιουργείται ένα κενό που αρχίζει και ψάχνει για εναλλακτικούς τρόπους, πωλείται ελπίδα, και αυτή η πώληση της ελπίδας είναι αυτό που μας ενοχλεί.
0: Μάλιστα. Και μιας και μιλάτε για κενά, τελικά πόσο μεγάλο και ποιο είναι αυτό το θεσμικό κενό που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας? Δηλαδή μπορεί κάποιος να ανοίξει ένα χώρο να αυτοχαρακτηρίζεται θεραπευτής, σύμβουλος ευεξίας, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, βιοσυντονιστής, και στην πράξη να παρέχει υπηρεσίες που ο πολίτης αντιλαμβάνεται ως ιατρικές? Πόσο εύκολο λοιπόν είναι αυτό, και αφού είναι τόσο εύκολο, πόσο μεγάλο είναι το κενό για να δημιουργείται αυτή η ευκολία?
1: Είναι καθορισμένη ποια είναι η ιατρική πράξη. Η ιατρική πράξη είναι κάθε παρέμβαση που κάνεις, ενδοφλέβεια, ενδαυλική χορήγηση ή συνταγογράφηση φαρμάκων. Από εκεί και πέρα σας είπα μπορούμε να ελέγξουμε μόνο τους ιατρούς. Υπάρχει θεσμικό κενό σε πολλά πράγματα, διότι δεν μπορούν να καλυφθούν, και όσο και να δημοθετηθούν πραγματικά θα προκύπτουν συνεχώς καινούργιες καταστάσεις. Ήδη εσείς αναφέρατε πόσο πλούσια είναι η ελληνική γλώσσα και πόσο εύκολα μιλάς για χίλια δυο πράγματα. Εδώ ακούσαμε και για ανάδρομο θεραπευτή, έτσι, δηλαδή πραγματικά η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια και περιγράφει καταστάσεις με πολύ ωραίο τρόπο, οι οποίες δεν είναι στην πράξη αυτές που περιγράφονται.
0: Στην πράξη, κύριε Πρόεδρε, εσείς ως ιατρικός σύλλογος, ξεκαθαρίστε μας λίγο και αυτό, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση. Ποια είναι η αρμοδιότητά σας σε σχέση με τον έλεγχο λειτουργίας ιατρίων και κέντρων? Ας περιοριστώ ή ας ξεκινήσω από τα κέντρα αισθητικής. Μπορείτε να εισέλθετε και να κάνετε έλεγχο σε ένα κέντρο αισθητικής?
1: Όχι, εφόσον δεν υπάρχει ιατρείο μέσα σε αυτό.
0: Μισό λεπτάκι. Αν όμως γίνονται ενέσιμες πράξεις, όπου σε όλα, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το άχτυλό μας, σε όλα τα κέντρα αισθητικής γίνονται ενέσιμες πράξεις. Και για να μην είμαι έτσι απόλυτος, να πω ότι στην πλειοψηφία, στο θέσω έτσι, αν μην κορυδευόμαστε τώρα, γίνονται ιατρικές πράξεις μες στα κέντρα αισθητικής μέσω ένεσης. Θα μείνω σε αυτό, δεν πάω σε άλλες θεραπείες.
1: Από τη στιγμή που σύριγγα περνάει πέραν του δέρματος, είναι ιατρική πράξη.
0: Ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, όπου έχει αντίστοιχη επιτροπή ελέγχου, υγειονομική επιτροπή, όπου έχουμε και εμείς μέλος σαν ιατρικός σύλλογος. Αλλά είναι δουλειά της περιφέρειας.
0: Είναι δουλειά της περιφέρειας να κάνει τακτικό έλεγχο ή τον κάνει μετά από καταγγελία? Μισό λεπτά, δηλαδή πρέπει να κάθε χρόνο, ας πούμε, ελέγχονται, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, στις χίλιες επιχειρήσεις ελέγχεται ένα ποσοστό τάξης του 10-20% ή πρέπει να γίνει καταγγελία για να γίνει ο έλεγχος, στο οποίο συμμετέχετε και εσείς μετά μέσω της περιφέρειας?
1: Είναι επιτροπές ελέγχου οι οποίες έχουν κάποιους περιορισμούς, γίνονται τακτικοί έλεγχοι μετά από καταγγελία. Αυτά μπορεί να σας τα πει καλύτερα και η υγειονομική διεύθυνση της περιφέρειας. Αλλά γίνονται έλεγχοι.
0: Τώρα τα social media έχουν δημιουργήσει μια νέα αγορά μια αγορά που θα μπορούσα να τη χαρακτήσω στην ιατρική του Instagram ή του TikTok ή του Facebook. Πόσο μεγάλο μέρος του προβλήματος που αντιμετωπίζεται ξεκινά από διαφημίσεις και εντυπωσιακές λεζάντες?
1: Είναι μεγάλο μέρος του προβλήματος και εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω και προς τους ιατρούς ότι η ιατρική διαφήμιση με την αυτοπροβολή απαγορεύεται. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα οι διαφημίσεις, από εκεί και πέρα εσείς βάζετε ένα πολύ μεγάλο θέμα, διότι αν μπείτε στο διαδίκτυο θα δείτε και πώληση φαρμάκων.
0: Σωστά.
1: Έτσι, αγόρασε αυτό, γιατί θα γίνεις πολύ πιο ωραίος, πολύ πιο δυνατός, πολύ πιο fit, πολύ πιο δραστήριος, πιο ενεργός. Και σε όλα αυτά πρέπει να μπει ένα θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, πολλούνται αυτή τη στιγμή, μπορεί να αγοράσει από το διαδίκτυο φάρμακα τα οποία ούτε καν ξέρουμε είναι, ούτε καν έχουν περάσει από τη διαδικασία έγκλησης του ΕΟΦ. Mm-hmm. Ναι, και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει, γι' αυτό συνεχώς δημιουργούνται καινούργια προβλήματα, διότι δημιουργούνται και καινούργιες προϋποθέσεις. Και οφείλουμε να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Δηλαδή, αγοράζεις φάρμακα πραγματικά δεν ξέρεις τι είναι. Mm-hmm. Καταλαμβάνεις.
0: Κύριε Πρόεδρε, έχετε πει ότι σας προκαλεί εντύπωση πως οι περισσότερες πληροφορίες, καταγγελίες, εν πάση περιπτώσει, δεν έρχονται από ασθενείς που κάτι είδαν ή δυσαρεστήθηκαν ή αντιμετώπισαν και πρόβλημα ή υπήρξε και πρόβλημα στην ίδια τους την υγεία, αλλά οι πληροφορίες ή καταγγελίες έρχονται από επαγγελματίες υγείας που θέλουν να προστατεύσουν τον κλάδο τους, την ειδικότητά τους ενδεχομένως κτλ. Κτλ. Γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος δεν καταγγέλει? Φοβάται, ντρέπεται ή απλώς δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό που γίνεται ακόμη και στο ίδιο το σώμα είναι παράτυπο και ενδεχομένως και επικίνδυνο?
1: Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει να το σκεφτούμε, γιατί σας λέω και από όταν είχαμε βγάλει την ανακοίνωση, καταγγελίες από ασθενείς δεν είχαν. Πραγματικά τι είναι αυτό? Είναι ότι φοβούνται, είναι ότι δεν θέλουν να εκτεθούν, είναι ότι φοβούνται το επώνυμο. Εμείς θα διασφαλίσουμε την όσο μπορούμε με βάση τα προσωπικά δεδομένα. Φοβούνται δηλαδή την επωνυμία του να πω ότι εγώ πήγα στο Μπατριανάκο και μου έκανε αυτό. Φοβούνται μετά την εκδίκηση που μπορεί να εκδηλώσουν οι φερόμενοι ως δράστες. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί. Δηλαδή, γιατί αυτοί οι οποίοι έχουν πάει και έχουν υποστεί ιατρικές πράξεις, οι οποίες είδανε ότι ούτε ήταν αυτό που προσχότανε, αλλά είχαν και παρενέργειες και επιπλοκές, δεν μας το καταγγέλνουν.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω λοιπόν, ο ιατρικός σύλλογος δέχεται, και όταν λέω δέχεται, εννοώ να κάνει και το επόμενο βήμα, βάσει αυτού που δέχεται, να προχωρήσει και να κινήσει ένα έλεγχο, δέχεται ανώνυμες καταγγελίες? Δηλαδή, μπορώ εγώ.
1: Ανώνυμες καταγγελίες, όχι.
0: Να πάρω τηλέφωνο και να σας πω ότι στο τάδε ιατρείο γίνεται μια ιατρική πράξη κατά την άποψή μου αυτό και θεωρείτε ότι πρέπει να το ελέγξετε. Το δέχεστε?
1: Ανώνυμη καταγγελία θα πρέπει να κρίνουμε ότι κινδυνεύει τη δημόσια υγεία για να το αποδεχτούμε. Γιατί αλλιώς καταλάβατε ότι κάθε ένας μπορεί να μπει.
0: Σας λέω λοιπόν εγώ, παρότι σας το λέω επώνυμα τώρα, το λέω σχηματικά. Ναι. Σας παίρνω τηλέφωνο και σας λέω. Λέγομαι Γιώργος Παπαδόπουλος, δίνω ένα ψευδές όνομα. Σας λέω ότι δεν είναι το πραγματικό, αλλά δεν έχω κάτι άλλο για να σε επικοινωνήσω. Και σας λέω ότι σε ένα ιατρείο γίνεται ιατρική πράξη από άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική. Αυτό δεν είναι ζήτημα δημόσιας υγείας? Γεια σας.
1: Αν είναι, βεβαίως και είναι ζήτημα δημόσιας υγείας. Οπότε αυτό θα πρέπει να πάει στον εισαγγελέα, και εφόσον δεν είναι γιατρός, δεν είναι και αρμοδιότητα μας να μπούμε εκεί μέσα. Οπότε θα πρέπει να πάει στον εισαγγελέα κατευθείαν για αντιποίηση και εκτός επαγγελμάτους.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Υπάρχουν άνθρωποι που να γνωρίζετε, να σε έχουν ή να έχουν έρθει οι ίδιοι, ή μπαστρίτως να έχετε εσείς γνώση, όπου έχουν υποστεί βλάβη από τέτοιες πρακτικές? Έχετε γνώση δηλαδή περιστατικών με επιπλοκές ή ανθρώπων που χρειάστηκαν συνέχεια πραγματική ιατρική αντιμετώπιση για το πρόβλημα που τους δημιουργήθηκε και για το οποίο υποτίθεται ότι διεκδικούσαν λύση?
1: Αν με ρωτάτε προσωπικά, όχι. Αν με ρωτάτε με αναφορές από άλλες ειδικότητες, ναι, υπήρχαν.
0: Όπου έχουν υποστεί κάποια ζημιά στην υγεία τους, επαστρητώσει, δερματικό ή οτιδήποτε άλλο?
1: Ακριβώς. Είναι με δυσμορφίες οι οποίες μπορεί να προκληθούν.
0: Μάλιστα. Και θέλω να κλείσω με το τελευταίο, περισσότερο έτσι ως συμβουλή ή καθοδήγηση, αν θέλετε, μια οδηγία από τον Ιατρικό Σύλλογο σε όσους μας ακούνε. Και επειδή όσοι μας ακούνε, φαντάζομαι ότι η πλειοψηφία τους έχει σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να κλείσουμε λοιπόν πρακτικά. Αύριο το πρωί, ένας πολίτης πέφτει στο Instagram πάνω σε μια θεραπεία πότοξ ή ενέσιμων βιταμινών ή κάποια μεθόδου αποτοξίνωσης. Πείτε μας παρακαλώ ποια είναι τα τρία πράγματα που πρέπει να ελέγξει πριν κλείσει ραντεβού και πού μπορεί να καταγγείλει κάτι που του φαίνεται υπόπτω.
1: Πού είναι, ποιος είναι αυτός που το εκτελεί.
0: Ναι.
1: Από το site του Ιατρικού Συλλόγου πολύ εύκολα βρίσκει ποια είναι η ειδικότητα αυτού που το εκτελεί. Mm-hmm. Και αν δει ότι δεν είναι εξειδικευμένος ή ειδικευμένος πάνω σε αυτές τις πράξεις, πλέον είμαστε ανοιχτοί.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κ. Αλέξανδρος Πατριανάκος. Νομίζω, κάνω μια εκτίμηση, ότι οι καταγγελίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ανώνυμες, επώνυμος, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε από ασθενείς, παύλα πελάτες, είτε και από επαγγελματίες της ιατρικής, όπου βλέπουν ότι πλέον είναι μια, δυστυχώς μέσα από την τραγική απώλεια του Μαζονάκη, είναι μια ευκαιρία να σπάσει αυτό το απόστημα που επί σειρά ετών δημιουργείται στον χώρο της ιατρικής, έχει δημιουργηθεί στον χώρο της ιατρικής με ανοχή πολλών συνδετικών κρίκων. Εκτιμάμε ότι θα αυξηθούν τα περιστατικά, όχι γιατί αυξήθηκαν ενδεχομένως οι ιατρικές πράξεις, αλλά γιατί θα έρθουν περισσότερα στο φως από αυτά που έχουν συμβεί κατά καιρούς και για μία σειρά λόγους που άπτεται ενδεχομένως και της ψυχοσύνθεσης του καθενός ξεχωριστά, δεν επικοινωνήθηκαν, δεν καταγγέλθηκαν, δεν απευθύνθηκαν στους αρμόδιους φορείς. Αλλά η ιστορία αυτή δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στο χώρο της ιατρικής. Υπάρχουν πολλές επαγγελματικές ειδικότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με την υγεία μας. Από την ψυχική υγεία μέχρι την αυτή που εννοούμε παραδοσιακά υγεία, τη βιολογική υγεία. Να δώσουμε ειδικότητα, ας πούμε, για παράδειγμα, που φαινομενικά θα πιστέψει κάποιος ότι εντάξει, δεν είναι. Okay. Ένας γυμναστής, για παράδειγμα, όταν δεν έχει κατάρτιση, όταν δεν έχει επιστημονική εξειδίκευση, όταν εμφανίζεται ή πλασάρεται ή επικοινωνεί ότι έχει τις γνώσεις διότι πήγε δυο Σαββατοκύριακα σε μια ημερίδα, ξέρω εγώ, σε κάτι φόρουμ, τι γίνονται, πώς γίνονται εκεί, και κάτι ημερίδες και κάτι συναντήσεις από μια εταιρεία που έχει έρθει από την Αθήνα και κάνει Σαββατοκύριακο εκπαίδευση και βγαίνουν στην αγορά εργασίας και πλασάρονται ως γυμναστές. Όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, και σίγουρα δεν είναι το ίδιο συγκρίσιμο με κάποιον να σου περνάει, σου κάνει, λέει, καθαρισμό του εντέρου, αλλά παράδειγμα σας λέω, τη μέση σου μπορεί να τη διαλύσεις από έναν άσχετο που εμφανίζεται ως προπονητής γυμναστής, που δεν ξέρει τα στοιχειώδη που αφορούν το ανθρώπινο σώμα και φυσικά το ασκησιολόγιο, και μπορούν να σε οδηγήσουν σε τρομερά λάθη και να καταστρέψεις την υγεία σου. Το να μην μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι ή να αποκτήσεις ένα χρόνιο πρόβλημα μέσης ή στα γόνατα ή στον αφιένα είναι τεράστιο ζήτημα. Είπα τώρα μια ειδικότητα γυμναστών, θα μπορούσα να πω φυσιοθεραπευτών, θα μπορούσα να πω χειρομαλακτών. Πάρα πολλές ειδικότητες που επηρεάζουν άμεσα, όχι έμεσα, άμεσα το σώμα μας. Και εδώ, στην περίπτωση για παράδειγμα των γυμναστών, υπάρχει όργανο, υπάρχει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυμναστών, όπου μπορούν να απευθυνθούν όσοι έχουν απορία για εκείνον που βρέθηκε μπροστά τους και εμφανίστηκε ως επαγγελματίας αθλητισμού, δεν μας ενδιαφέρει ποιας ειδικότητας, από τον όπως λέμε, γενικής ιατρικής, από τον γυμναστή των γυμναστηρίων μέχρι τον γυμναστή που μπορεί να εμφανίζεται ως εξειδίκευση, ξέρω εγώ, σε συγκεκριμένα αθλήματα. Στο τένις, παράδειγμα. Στο μπάσκετ. Στο στίβο. Στην άρση βαρών. Οπουδήποτε. Για να δείτε αν πράγματι αυτός ο άνθρωπος πληρεί τις προϋποθέσεις. Αν, για παράδειγμα, στοιχειοδός έχει πτυχίο ΤΕΦΑ. Σχολής φυσικής αγωγής. Και αν έχει πτυχίο ΤΕΦΑ, τι ειδικότητες έχει πάρει από το πτυχίο. Διότι, για παράδειγμα, μπορεί να έχει κάποιος πτυχίο ιατρικής, αλλά να είναι οδοντίατρος. Τι σχέση έχει με το παχύεντερο οδοντίατρος ή οφθαλμίατρος. Το ίδιο πράγμα και με τον γυμναστή. Μπορεί, για παράδειγμα, να έχει ειδικότητα, ξέρω εγώ, στην άρση βαρών και την, λέω τυχαία τώρα, το τένις, και να εμφανίζεται ως γυμναστής του μπάσκετ. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ζήτημα εδώ.

Επομένως, η συζήτηση αυτή πρέπει να ανοίξει κυρίως όταν αφορά την υγεία, το σώμα μας, σε όλα τα επίπεδα, πρέπει να ανοίξει για όλες τις ειδικότητες που κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν αποκτήσει χώρο και πελατολόγιο, και ταυτόχρονα σε αυτές οι ειδικότητες έχουν προσθεθεί και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αλεξιπτωτιστές, το λέμε με πολύ μεγάλη επίοικη, αλλά είναι επικίνδυνοι αλεξιπτωτιστές για την υγεία μας.

Υπάρχει το Μητρίο, το Μητρό, όπου έχουν ενταχθεί τους αθλητικούς φορείς και έχουν δηλωθεί οι προπονητές, και εδώ μπορεί κάποιος μέσα από αυτό να το αναζητήσει στο διαδίκτυο, το Μητρό Αθλητικών Φορέων, και μέσα από αυτό να δει ποιοι είναι πραγματικά προπονητές δηλωμένοι, πληρούν τις προϋποθέσεις, έχουν την άδεια και βάσει της αδείας μπορούν να δουλεύουν, και όχι να εμφανίζονται γυμναστές, προπονητές ή οτιδήποτε, με οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα, χωρίς να φέρουν τα απαραίτητα εφόδια, με κίνδυνο φυσικά, επαναλαμβάνω, την ίδια μας την υγεία. Καλά, για αυτούς που παρέχουν, εντάξει, παρέχουν διαφόρων ειδών συμβουλές, ιατρικές, αθλητικές, μέσω διαδικτύου αποκλειστικά, online δηλαδή, αφήστε το. Εκεί το χάσαμε τελώς. Πάμε, διακοπή, μουσική, ένα σε και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
4: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάστα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 35-40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Πάμε σε ένα έργο που περιμένει αρκετά χρόνια το κέντρο της πόλης. Μιλάμε για το υπόλοιπο ουσιαστικά του κέντρου προς τα δυτικά, από την Ίδης δηλαδή προς τη Χανιόπορτα, που δεν είναι άλλο φυσικά από την κεντρική οδική αρτηρία της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπου χθες, όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Ηρακλείου, μπήκε σε φάση η υλοποίηση της ανάπλασης στο συγκεκριμένο τμήμα, που θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι από την Ίδης έως και την συμβολή της Καλοκαιρινού με τη Γιαμαλάκη, και η δεύτερη φάση από την συμβολή της Καλοκαιρινού με τη Γιαμαλάκη έως και τη Χανιόπορτα. Τώρα, με αφορμή την εκκίνηση και αυτού του έργου, ήρθε ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου και σε συνάρτηση με το κυκλοφοριακό της πόλης, που πλέον δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα ταλαιπωρίας, αλλά αρχίζει και μετατρέπεται σε πρόβλημα οικονομικό, εμπορικό και τελικά πρόβλημα λειτουργίας της ίδιας της πόλης, ήρθε να καταθέσει σήμερα κάποιες σκέψεις, προτάσεις. Σκέψεις, προτάσεις, γιατί όταν ο πολίτης σκέφτεται δύο φορές αν θα κατέβει στο κέντρο επειδή δεν ξέρει πού θα παρκάρει, δεν ξέρει πόση ώρα θα χρειαστεί και πώς θα επιστρέψει, το πρόβλημα αυτό, καταλαβαίνετε, αυτομάτως περνάει στην αγορά. Οι επιπτώσεις δηλαδή φαίνονται κατευθείαν στην αγορά. Έτσι λοιπόν ο Εμπορικός Σύλλογος έρχεται τώρα με μια δέσμη συγκεκριμένων προτάσεων, όπως περισσότερη δωρεάν δημόσια κοινωνία, νέες γραμμές προς τις νοικίες, δημιουργία χώρων στάθμευσης και άλλα θέματα, προτάσεις που θέτει, να ανοίξει αυτή τη συζήτηση. Και φυσικά να προκαλέσει και το Δήμο να κάνει το επόμενο βήμα, να ενισχύσει δηλαδή μέσα από τα εργαλεία προτάσεις που καταθέτει και περιγράφει ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου την επισκεψιμότητα του κέντρου. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρόεδρο του Εμπορικού Σύλλογου Ηρακλείου, τον κύριο Μενέλαο Σκουλούδη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το βασικό. Πόσο σοβαρό είναι πλέον το πρόβλημα για τις εμπορικές επιχειρήσεις σε σχέση με την κίνηση των πελατών, καταναλωτών, των Ηρακλειωτών? Δηλαδή, έχετε στοιχεία ότι η εικόνα από τα καταστήματα δείχνει ότι οι πολίτες αποφεύγουν το κέντρο?
1: Ακούστε, στις περιπτώσεις που όταν πέφτει ο τζίρος των καταστημάτων ή ο τζίρος ακόμα και σε μια επιχείρηση, ψάχνουμε να βρούμε τις λύσεις

0: και το λόγο που πέφτει ο τζίρος. Σε αυτή την κατηγορία είμαστε εμείς και ψάχνουμε να δούμε είτε πώς μπορούμε να ανεβάσουμε το τζίρο, είτε να δούμε σε επιχειρήσεις που έχει πέσει τι φταίει και τι έχει τέτοιο. Οι περιπτώσεις είναι πολλές. Μία από τις περιπτώσεις αυτές είναι και η προσβασιμότητα του κέντρου.
1: Στην
0: προκειμένη περίπτωση, δηλαδή αυτό που κοιτάζουμε και αυτό που μας μεταφέρουν και οι πελάτες, και όταν βγάζουμε ερωτηματολόγια και ρωτάμε τον κόσμο τι μέλη γενέστε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα η προσβασιμότητα. Ένα από τα προβλήματα δηλαδή που αντιμετωπίζουμε είναι και αυτό.
1: Δεν
0: μπορούμε όμως να πούμε ότι είναι το 100% της πτώσης του τζίρου η προσβασιμότητα, έτσι.
1: Προφανώς, αλλά λέτε ότι συμβάλλει μαζί με την οικονομική δυσπραγία ενδεχομένως των νοικοκυριών. Αλλά
0: ήθελα
1: να ρωτήσω, το βασικό πρόβλημα του κέντρου για εσάς σήμερα είναι ότι μπαίνουν πάρα πολλά αυτοκίνητα ή ότι δεν έχουμε δημιουργήσει αξιόπιστη εναλλακτική για να μην μπαίνουν?
0: Καθαρά το δεύτερο. Mm-hmm. Δεν είμαστε αυτοί που ζητάμε την πόλη του Ηρακλείου να είναι αυτοκινητούπολη. Όπως βλέπετε, έχουμε συμβάλει στο μέγιστο και για να γίνει πεζόδρομος 2021, ακόμα και και για την Evans από πάνω, mm-hmm. και για την καλοκαιρινού που γίνεται τώρα, δεν υπάρχουν αντιδράσεις όσον αφορά την πεζοδρόμησή της. Δεν είμαστε αυτοί που θέλουμε το αυτοκίνητο έξω από την αμπαρκάρη, έξω από το κατάστημα του κάθε καταστηματάρχη. Προκειμένη περίπτωση θέλουμε να φτιαχτούν οι υποδομές και πιέζουμε να φτιαχτούμε οι υποδομές να υπάρχει προσβασιμότητα μέσα μέχρι την πόλη και ας περπατήσει ο πολίτης μετά και ο καταναλωτής να κάνει τη βόλτα του μέσα στην αγορά. Εμείς ζητάμε τον τρόπο πρόσβασης, mm-hmm. αλλά επειδή δεν είναι όλοι της μεταφοράς, της μαζικής μεταφοράς, και είτε άλλοι γιατί έχουν προβλήματα κινητικότητας, είτε γιατί δεν έχουν συνηθίσει να παίρνουν λεωφορείο, υπάρχει πολλής κόσμος που δεν θα μπει σε μέσα μαζικής μεταφοράς, οπότε ψάχνουμε τρόπο, mm-hmm. ή ένας που έρχεται από ένα χωριό, ας πούμε από την επαρχία, δεν θα μπει στη διαδικασία να ψάξει που θα παρκάρει, που θα πάρει το λεωφορείο και δεν μπορεί και να μην γνωρίζει. Οπότε για αυτές τις περιπτώσεις λέμε να υπάρχει κοντά στην πόλη του Ηρακλείου, περιφερειακά αλλά κοντά, ένα πάρκινγκ που να μπορεί να πάει κάποιος επισκέπτης να παρκάρει.
1: Θα τα δούμε επιμέρους. Να ξεκινήσω με την πρόταση που νομίζω ότι έτσι κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον και θα ήθελα λίγο να την κατανοήσουμε κι εμείς. Προτείνεται μέσω σταθερής τροχιάς από την Αστόρια μέχρι τη Χανιόπορτα. Τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας?
0: Ναι.
1: Τραμ. Μικρό. Να το ολοκληρώσω.
0: Αυτή η πρόταση.
1: Μισό λεπτό, ναι, να το ολοκληρώσω και μου απαντήσετε συνολικά.
0: Πείτε μου.
1: Τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας ως εμπορικός σύλλογος? Ένα τραμ, ένα μικρό ηλεκτρικό μέσο, κάτι διαφορετικό? Τι απ' όλα?
0: Εμείς μέσα στο μυαλό μας καταρχήν αυτή η πρόταση έχει ζητηθεί και ξαναζητηθεί και με κυκλοφοριολόγους και με μελετητές και δεν είναι μια πρόταση που απλά ήρθε σε κάποιον από εμάς ή εμένα να τη βάλει στο τραπέζι.
1: Ναι.
0: Συζητήσαμε κάποιες προτάσεις. Όταν λέμε σταθερή τροχιά δεν εννοούμε ούτε τραμ ούτε τρένο. Εννοούμε ένα σταθερή τροχιά να κάνει σταθερό δρομολόγιο, ένα μίνι μπας ηλεκτρικό, το οποίο να μπορεί να κινείται ακόμα και στους πεζόδρομους, γιατί θα είναι ένα και θα είναι μαζικής μεταφοράς,
1: ναι.
0: και να συνδέσουμε την Αστόρια, πλατεία Ελευθερίας δηλαδή, με τη Χανιόπορτα, και να κάνει αυτό έστω και όπως κατασκευάζονται οι πεζόδρομοι, πάντα υπάρχει στο μέσο του πεζόδρομου υπάρχει διαφορετικό οδόστρωμα. Από αυτό το οδόστρωμα, αν κινείται ένα ηλεκτρικό με πολύ χαμηλή ταχύτητα εννοείται και χωρίς φασαρία γιατί θα είναι ηλεκτρικό, και να συνδέσουμε το κτέλ της Χανιόπορτας περιφερειακά, δηλαδή εκεί που υπάρχουν και χώροι στάθμευσης, που εκεί που μπορεί να βρει και ο Δήμος, αν νοικιάσει, που υπάρχουν ανοιχτά οικόπεδα, την έξοδο, δηλαδή την είσοδο της πόλης από τη Χανιόπορτα, να περνάει Σταυρό, να περνάει όλη την Καλοκαιρινού και να ανεβαίνει μέχρι την Αστόρια, ναι. και την Πλατεία Ελευθερίας και να επιστρέφει πίσω. Αυτό θεωρούμε ότι θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη προσβασιμότητα στο κέντρο, γιατί θα είναι κοντινή διαδρομή, θα είναι στιχνή, δεν θα κάνει όχληση γιατί είναι ηλεκτρικό και μιλάμε για σταθερή τροχιά για να είναι συγκεκριμένο το δρομολογιό του.
1: Αν καταλαβαίνω καλά, προσπαθώ το λίγο τώρα να το κάνω εικόνα, μου θυμίζει τώρα αυτό που περιγράφεται σαν ιδέα, εννοώ, μου θυμίζει σε κάποιες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης μέσα στους πεζόδρομους κάποια ανοιχτά δεν ξέρω αν είναι, μπορεί να το πει κάποιος τραμ, ανοιχτό ηλεκτρικό τραμ που επιβάζεται και αποβιβάζεται κάποιος και υπάρχουν έτσι συχνές στάσεις σε κατά μήκος ενός του κέντρου που είναι πεζοδρομημένο. Καλά το καταλαβαίνω?
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να μην είναι ανοιχτό για να δουλέψει επιστημόνα, αλλά σε αυτό το μοτίβο, σε αυτή τη σκέψη.
1: Μάλιστα. Γιατί
0: θεωρώ ότι όταν υπάρχει αυτή η πρόσβαση,
1: ναι,
0: θα διευκολύνει πολύ κόσμο. Γιατί έχουμε δει ότι οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει με τα mini bar έχουν εξυπηρετήσει τουλάχιστον το 50% της πρόσβασης της πόλης. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε παρακολουθήσει, αν θα πάτε δηλαδή και εσείς στο Παγκρίτη αυτή τη στιγμή να
1: γεμάτο αυτοκίνητα
0: το πρωί.
1: Γεμάτο αυτοκίνητα.
0: Είναι ανά ένα τέταρτο, κάθε αυτοκίνητα παρκάρουν.
1: Ναι.
0: Κάθε τέταρτο συν 30, συν 30, συν 30, συν 30. Φεύγουν τα μεν, έρχονται τα άλλα. Δηλαδή αν δείτε οι μπλε γραμμές, οι κόκκινοι και οι πράσινοι αυτές, κυκλοφορούν και είναι τα μην και πας πάντα γεμάτα. Φανταστείτε ότι αυτά τα αυτοκίνητα έχουν αποσυχωρήσει το κέντρο.
1: Ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, επειδή έρχεστε σε καθημερινή επαφή με τους πελάτες, μέρος των πελατών, των καταναλωτών, είναι αυτοί που έχουν μετακινηθεί στο κέντρο μέσα από τις δωρεάν αυτές τις γραμμές?
0: Μέσα στις δωρεάν γραμμές είναι καταστηματάρχες, υπαλλήλοι. Γιατί το κόστος του πάρκινγκ, όταν είσαι μόνιμα και όλη μέρα, δηλαδή ο ένας υπάλληλος εκεί που λέει ότι παίρνουν ας πούμε 800 μισθό, σίγουρα τα 100 ευρώ πάνε στο θέση που θα βάλει το αυτοκίνητό του. Οπότε με το που άνοιξε αυτή η γραμμή, αφήνει το αυτοκίνητο έξω, μπαίνει με το mini bus, είναι κατά ένα τέταρτο, σχολάει, το παίρνει, πάει και παίρνει το αυτοκίνητό του, άρα γλιτώσε αμέσως οι ίδιοι οι υπαλλήλοι, γλιτώσαν από 100 ευρώ καθένας. Δεν είναι λίγο και είναι σοβαρό το ποσό που μιλάμε. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση και οι καταστηματάρχοι και οι επισκέπτες που έχουν να κάνουν μια επίσκεψη στο γιατρό, που έχουν τα ψώνια τους σε μια δημόσια υπηρεσία. Δηλαδή θεωρώ ότι, όχι δεν θεωρώ, είναι σίγουρο ότι πάρα πολλοί κόσμος μεταφέρεται με αυτό και είναι αυτοκίνητα που έχουν αποσυχωρήσει το κέντρο ή έχουν γλιτώσει τα κόμιστρα από ένα ταξί, από ένα πάρκινγκ.
1: Αυτό ζητάτε και επέκταση των γραμμών αυτών, μασταμπά, φορτέτσα, περιοχές δηλαδή που δεν καλύπτονται?
0: Ναι, ζητάμε μια από περιοχές, ξέρει γιατί το ζητάμε, γιατί υπάρχουν περιοχές που μπορεί να βρεθεί χώρο στάθμευσης. Άρα μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του και να μπει μέσα. Πήρε με ένα mini bus που να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Και λέμε mini bus, όχι γιατί έχουμε προηγούμενα με το κτέλ, έτσι καλή συνεργασία με το κτέλ είναι και το mini bus, ανεξάρτητα από πού πληρώνεται. Απλά λέμε ότι είναι συχνό, δηλαδή τη γραμμή ας πούμε από εδώ, από το κέντρο μέχρι το Παγκρίτιο, είναι ένα τέταρτο, άρα δεν μπορεί άλλο να δει πότε θα περάσει και πότε θα περιμένω το λεωφορείο. Πέρα όταν είναι δωρεάν, γιατί έτσι καλή τα αστικά λεωφορεία τα κόμιστρα είναι μικρά. Δεν το πάμε στο δωρεάν, το πάμε ότι υπάρχουν συχνές. Δηλαδή, όπου σταματήσεις, περνάει το μινιμπάς, τον παίρνεις και φεύγεις. Δεν σε καθυστερεί.
1: Κάνετε και μία άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση και εδώ σηκώνει αρκετή συζήτηση και θα ήθελα έτσι λίγο πώς το προσεγγίζετε, γιατί φαντάζομαι ότι και έμποροι είναι κάτοικοι του κέντρου, άρα είναι και κάτοχοι μόνιμων θέσεων στάθμευσης, ως δικαιούται δηλαδή ως κάτοχοι, ως κάτοικοι του κέντρου. Προτείνεται λοιπόν οι θέσεις μόνιμων κατοίκων να μπορούν όταν εκείνοι λείπουν το πρωί να χρησιμοποιούνται προσωρινά από επισκέπτες και εργαζόμενους.
0: Ναι. Ακούστε. Στην προκειμένη περίπτωση η Δημοτική Αρχή έχει δώσει μία μπλε γραμμή, τις μπλε γραμμές, ναι, διαστάσει μόνιμων κατοίκων, να ξεκαθαρίσουμε να καταλάβει ο κόσμος. Και λέω ότι από τη στιγμή που αδυνατεί να δώσει, δηλαδή ένας που κάθεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στο Μασταμπά, δεν έχει μπλε γραμμή, μπλε γραμμή για στάθμευση. Ένα στα Καμίνια δεν έχει μπλε. Είναι αποκλειστικά για 10 δρόμους που είναι μέσα στην πόλη, μέσα στο κέντρο, και για μένα ξεχωρίζει τους πολίτες. Ένα. Δεύτερον, δεν κατηγορώ την κίνηση αυτή γιατί είναι πάρα πολύ, είναι πιο πυκνοκατοικημένοι στο κέντρο και δεν έχουν και αυτοί κανένας δίκιο. Ένα μέρος, όχι όλο όμως. Με την έννοια ότι ο μόνιμος κάτοικος δικαιάται πάρκινγκ. Ο μόνιμος καταστηματάρχης, τι πάει να πει αυτό, που είναι από τις 9 μέχρι τις 9. Ο υπάλληλος που είναι καθημερινός, τι έχει κάνει, δεν δικαιάται αυτός. Και από την άλλη, εκεί που εμείς κολλάμε, δεν θέμε να τους πάρουμε τις θέσεις, απλά στη συζήτηση το λέμε, οι θέσεις μπορεί να δοθούν, να τις δικαιούνται. Όταν όμως εγώ φεύγω από το πρωί στις 7 και γυρνάω στις 4 το απόγευμα, και είναι η θέση από κάτω και απαγορεύεται να παρκάρει οποιοδήποτε που δεν είναι μονίμως κάτοικος και είναι άδειες οι μπλε γραμμές, οι μπλε θέσεις.
1: Η οριοθέτηση του πάρκινγκ, ναι.
0: Η οριοθέτηση είναι των χώρων στάθμευσης. Δεν είναι κάποιο παράλογο να είναι οι θέσεις άδειες, να μην μπορεί να διοικηθεί. Γιατί κάποιος που μένει στο κέντρο, που δεν έχει μεριμνήσει που θα βγει στα μάξη του και προσπαθεί ο Δήμος να του μεριμνήσει να είναι άδεια η θέση εκεί και να μην μπορεί να γίνεται από χρήση από τους κατοίκους, επισκέπτες, καταστηματάρχες, υπαλλήλους.
1: Ωραία πρόταση αυτή. Δεν ξέρω πόσο υλοποιήσιμη είναι, δηλαδή πώς θα λειτουργήσει πρακτικά χωρίς να δημιουργήσει σύγκρουση με τους κατοίκους.
0: Εμείς κάναμε και μια έρευνα αγοράς, βρήκαμε και μια εταιρεία. Mm-hmm. Πώς μπορεί αυτό να δουλέψει με συντεταγμένες, να δηλώσει ο άνθρωπος, να δηλώσουν οι κάτοικοι που δικαιούνται τις ώρες που το θέλουν το πάρκινγκ. Δεν είναι ότι εμένα μου εξασφαλίζει ο Δήμος, γιατί δεν υπάρχει άλλο σημείο του Δήμου που να εξασφαλίζει στον κάτοικο πάρκινγκ. Έχω άδικο σε αυτό?
1: Ναι, σωστά.
0: Υπάρχουν σημεία που να εξασφαλίζει πάρκινγκ κάτω από το σπίτι σου?
1: Μόνο στο κέντρο.
0: Δωρεάν ο Δήμος?
1: Μόνο στο κέντρο.
0: Μόνο στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να δηλώσουν οι κάτοικοι πότε το θέλουν αυτό, ποιες είναι οι ώρες.
1: Ναι, αλλά θα σας απαντήσει κάποιος ότι δεν υπάρχει. Μισό λεπτάκι, για να είμαστε δίκαιοι. Θα σας απαντήσει και κάποιος ότι δεν υπάρχει πουθενά άλλου στην πόλη εκτεταμένο δίκτυο πεζόδρομων. Όπου έχουν πάρει οι πεζόδρομοι μέρος και των θέσεων στάθμευσης.
0: Μα όπου έχει μπλε γραμμές δεν είναι πεζόδρομοι.
1: Αυτό σας. Ναι, αλλά. Ναι, ακριβώς αυτό. Αλλά αλλιώς να έχω 10 δρόμους διαθέσιμους να παρκάρω και αλλιώς τώρα 3. Το αντιλαμβάνεστε. Πριν
0: ναι,
1: τους πεζόδρομους είχα
0: 10.
1: Μισό, να είμαστε δίκαιοι. Πριν τους πεζόδρομους είχα 10 δρόμους ως κάτοικος του κέντρου να παρκάρω διαθέσιμους. Τώρα έχω 3. Σε αυτούς τους 3 θα πρέπει τα ίδια αυτοκίνητα.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Παρακαλώ.
0: Διαθέσιμο πάρκινγκ στην Καλοκαιρινού και στη 1800 και 2021 που είναι πεζόδρομος δεν υπήρχε ποτέ.
1: Στην Καλοκαιρινού λέτε. Μην το ξαναπείτε αυτό. Πώς δεν υπήρχε. Θυμόμαστε αλλιώς του μνήμης σκηνές στην Καλοκαιρινή. Αφήστε το παράνομο και εγώ σας λέω τώρα στην πράξη τι γινότανε. Παράνομο είναι όλη η πόλη του Ηρακλείου που έχει παρκάρει. Άμα σας κάνω μια βόλτα στα σήματα του κώδικα της κυκλοφορίας, το μισό Ηράκλειο έχει απαγόρευση στάθμευσης και παρκάρουν γιατί δεν υπάρχει πουθενά αλλού και υπάρχει μια ανοχή. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Το ίδιο πράγμα συνέβαινε και στην Καλοκαιρινή παλιότερα.
0: Η Καλοκαιρινού έγινε πάρκινγκ όταν κλείστηκε ήδη από
1: πριν. Εντάξει, μην μείνουμε σε αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι πουθενά άλλο δεν υπάρχει εκτεταμένη πεζοδρόμηση. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Έχουν περιοριστεί πάρα πολλοί θέσεις.
0: Ναι.
1: Είναι μια.
0: Ότι έχουν περιοριστεί, ναι. έχουν περιοριστεί και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και μετά, εμείς τι ζητάμε, και όχι μόνο εμείς, και εμείς και ο Ευενή και ο Σύλλογος Εστίασης, όταν ο κάτοικος δεν τη χρησιμοποιεί.
1: Να μπορεί να τη διαθέτει τις ώρες που απουσιάζει.
0: Να μπορεί να τη διαθέσει ο Δήμος και κάποιον άλλον. Και ας τη διαθέσει με κάρτα.
1: Το ακούω με ενδιαφέρον. Δεν είναι μια πρόταση η οποία μπορεί κάποιος να την απορρίψει. Απλά αναρωτιέμαι πώς μπορεί πρακτικά να εφαρμοστεί. Αυτό χωρίς να υπάρχει σύγκρουση. Δηλαδή, χωρίς κάποια στιγμή θέλει ο άλλος να επιστρέψει στο σπίτι του και ο άλλος δεν έχει φύγει και να αρχίζει να τσακώνεται και γιατί δεν έχει φύγει. Και μου είπε την ώρα. Καταλαβαίνετε, θα πω. Δηλαδή, το βρίσκω τεχνικά. Πρόβλημα να εφαρμοστεί στην πράξη.
0: Αν είναι ελεγχόμενη στάθμευση με κάρτα,
1: ναι.
0: Μπορεί να βάλει την ώρα από πότε μέχρι πότε είναι.
1: Μάλιστα. Αλήθεια κύριε Πρόεδρε, οι πεζοδρομίες τελικά βοήθησαν ή έβλαψαν την εμπορική αγορά του Ηρακλείου?
0: Οι πεζοδρομίες θεωρώ ότι όταν έχεις κάνει την υποδομή για να υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον πεζόδρομο ή κοντά στον πεζόδρομο, mm-hmm. Οι πεζοδρομήσεις βοηθάνε πάντα. Και μπορώ να σας φέρω ένα ζωντανό παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Στη 1821 όταν ήρθε το έργο που ήταν το ένα πρόγραμμα με ένα open mall, το πρόγραμμα open mall που είχε φέρει ο Εμπορικός Σύλλογος και μετά το έδωσε στο επιμελητήριο γιατί δεν υπήρχε η τεχνική και η τεχνική υποστήριξη και ούτε η τεχνική κατάρτιση στον εμπορικό και το πήρε ο Δήμος μαζί με το επιμελητήριο για να το ολοκληρώσουν, να το αποπερατώσουν. Τότε είχαμε μια μεγάλη κόντρα με τους καταστηματάρχες της 1821 που ήθελαν να παραμείνει ο δρόμος αυτός να είναι προσβάσιμος με τα αυτοκίνητα, να είναι κανονικός αυτοκινητόδρομος. Mm-hmm. Και είχαμε, όταν λέμε είχαμε κοντραριστεί, είχαμε φτάσει στο σημείο μέχρι και να μας βρίζουν μπροστά μας. Όταν έγινε η ανάπλαση και έμεινε και καταλήξαμε ότι θα γίνει η ανάπλαση και θα παραμένει η 1821 με ξεχωριστό δρόμο στη μέση για να περνούν τουλάχιστον τα μέσα μαζικής ή μικρά, λέω, μίνι μπάς, ξεσηκώθηκα ο κόσμος και δεν θέλει να περάσει ούτε ποδήλατο, που λέει ο λόγος. Λέει, είναι πεζόδρομος, δεν περνάει κανένας. Και ήθελαν να απαγορεύσουν και την πρόσβαση από τα πάρκινγκ που γίνεται από τη Μονή Οδηγητρία, ναι, και κατεβαίνει κάτω. Να μην πατάει καθόλου αυτοκίνητο πάνω στον πεζόδρομο. Λέει, παιδιά, εσείς τσακωνόσασταν και κάναμε ολόκληρη διαδικασία για να μπορεί να περνά το αυτοκίνητο που θέλατε, αυτοκίνητο τη μέση. Και τώρα δεν θέλετε να περνά ούτε καν σταυρό για να αδειάζει το πάρκινγκ από πάνω που είναι. Λέει, όχι, είναι πεζόδρομος, δεν πρέπει να πατάνε αυτοκίνητα. Οι ίδιοι καταστηματάρχες που μας είπαν, που ήμασταν στην κόντρα προχθές, την προηγούμενη φορά. Άρα είπαν ότι σε ένα πεζόδρομο ο επισκέπτης μπαίνει, δεν έχει το άγχος του αυτοκινήτου, δεν έχει το άγχος του παιδιού, μην το πατήσει κανένας, προχωράει και διαθέτει περισσότερο χρόνο μπροστά στη βιτρίνα.
1: Άρα βοήθησαν οι πεζοδρομήσεις. Καλά το καταλαβαίνω.
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι οι πεζοδρομήσεις, όταν υπάρχει υποδομή και υπάρχει ο τρόπος να πλησιάσεις μέχρι τον πεζόδρομο, βοηθάνε το κομμάτι.
1: Μάλιστα. Θέλω να κλείσω με το αν είχατε...
0: Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η αγορά μετά την πεζοδρόμηση,
1: ναι,
0: είναι η υπερβολική αύξηση νοικίων. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το έχουμε πάει μέχρι και το Υπουργείο. Και το έχουμε πάει στο Υπουργείο όχι γιατί θέλουμε να απαγορεύσει τον ιδιοκτήτη της περιουσίας να μην την κάνει ό,τι θέλει. Δικιά του είναι η περιουσία. Εμείς πήγαμε στο Υπουργείο αν μπορεί να μειώσει τη φορολόγηση στο ενίκιο για να μην αυξηθούν τόσο πολύ, για να σταματήσουν να αυξήνονται τόσο πολύ τα ενίκια.
1: Και είναι μάλιστα.
0: Γιατί μετά την ανάπλαση.
1: Από ό,τι έχω συζητήσει και με συναδέλφους σας, είναι μάλιστα και ένας από τους καθοριστικότερους παράγοντες που οδηγούν επιχειρήσεις είτε να κλείσουν είτε να βγουν εκτός κέντρου.
0: Ναι. Έχουμε παραδείγματα που έχει λήξει το συμβόλαιο και έχει διπλασιαστεί. Έχει διπλασιαστεί και κάτι ακόμα. Έχουμε παραδείγματα που κάνει αμά να κρατήσει το κατάστημα να δει μήπως αλλάξει κάτι.
1: Ναι.
0: Και έχουμε δει και παραδείγματα να κλείνει το κατάστημα και να μεταφέρεται αλλού.
1: Μάλιστα.
0: Και να φταίει καθαρά το ενίκιο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ναι, μεν μπορεί να έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα, αλλά όταν εκεί που δίνει 1200 σε πάνε στα 2,5 είναι δύσκολο να επιβιώσει.
1: Θέλω να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω με το αν είχατε κάποια απάντηση, αντίδραση, επικοινωνία με το Δήμο Ηρακλείου στις προτάσεις που έχετε καταθέσει ή αποτελεί σημείο ενδεχομένως σε δεύτερη φάση κάποια συνάντηση με τον Δήμαρχο.
0: Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, τις θέσεις αυτές, όταν είχαν κλείσει τα πάρκινγκ της Evans πιο πάνω που ήταν στα τείχη που τα έκλεισε το Υπουργείο Πολιτισμού και πήγαμε με όλους τους φορείς στο Δημαρχείο, τότε κρατάγαμε εμείς με τις υπογραφές, τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εμπορικού Συλλόγου και τις δώσαμε. Τις ζητήσαμε εκεί, μας είπαν ότι είναι εφαρμόσιμες κάποιες. Συζητήσαμε και για τις τάσεις που ετοιμάζει, αλλά με καθυστέρηση. Μας είπε ότι έχουν 800 θέσεις εντός πόλης που θα δουλέψουν με κάρτα. Κάτι το οποίο θα
1: αυτά που μου λέτε τώρα, άρα μου λέτε ότι όλα αυτά είναι γνωστά εδώ και 6 μήνες τουλάχιστον. Η ιστορία με την κύρια Μενδώνη και τις θέσεις στάθμευσης στα νητικά τείχη κτλ. Είναι πάνω από εξάμεινο. Ρωτάω λοιπόν, αυτό το εξάμεινο έχει προχωρήσει συζήτηση ή απλά τώρα συζητάμε.
0: Μετά το εξάμεινο έχουμε κάνει 2 συναντήσεις.
1: Ναι.
0: Μας έχουν πει ότι ψάχνουν να βρουν ακίνητο κάπου για να νοικιαστεί. Μας είχαν δώσει την πρόταση για στο λιμάνι να γίνει ένας χώρος εκεί στάθμευσης. Εκεί που είναι
1: Δεν είδα να επαναφέρετε, αυτό με προλάβατε, να επαναφέρετε, διότι προέκυψε πριν από αρκετούς μήνες, αλλά έχει μείνει... ως πυροτέχνημα, να επαναφέρετε το ζήτημα όπου κατέθεσε πρόταση ο Δήμος Ηρακλείου προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης να παραχωρηθεί έως ότου ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανέγεση του νέου δικαστικού μεγάρου και μάλιστα έγινε και αποδεκτό ως ένα βαθμό από τον κύριο Φλωρίδη που είχε επισκεφθεί το Ηράκλειο αυτό το αίτημα, αλλά από τότε δεν έχω δει κάποια εξέλιξη και δεν βλέπω και από εσάς να το. Δηλαδή δεν είδα τουλάχιστον προτάσεις που το αναφέρετε.
0: Και όμως εμείς είχαμε κάνει μία συνάντηση με τον κύριο Καλοκαιρινού και τον κύριο Σπυριδάκη,
1: ναι,
0: στο Δημαρχείο της Αλικαρνασσού που ήταν εκεί που στεγάζεται.
1: Ωραία, και τι εξέλιξη είχαμε.
0: Και συζητήσαμε αυτό το κομμάτι που μου είπανε, που μας είπατε ότι το τρέχουνε. Όπως συζητήσαμε και με την ανάπλαση της Καλοκαιρινού, με πότε γίνει να ξεκινήσει, αν έχουν μπει υπογραφές. Είχαμε βάλει ένα ζήτημα ότι αν δεν υπογράψει ο ΔΔΕ να μην ξεκινήσουν τα έργα, γιατί δεν ξέρουμε το χρονικό διάστημα μετά το χρονικό διάστημα, αν θα σπάσουμε μέχρι να υπογράψει, αν υπάρξει μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί στο παρελθόν έχουμε πολλά έργα να ξεκινάνε και να μείνουν στάσιμα μέχρι να πάει ο ΔΔΕ. Όλα αυτά τα είχαμε συζητήσει και μας είπαν ότι προχωράνε σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Προς το παρόν, πάντως, σε ό,τι αφορά το Ανατολικό Πολεοδομικό, δεν έχετε κάποια εικόνα, ας πούμε, ότι μπορεί άμεσα να μπορεί χρησιμοποιηθεί ως χώρος. Μάλιστα, ωραία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συμβουλία.
0: Να ξέρουμε ότι ξεκινάει την τάδη ημερομηνία, δεν έχουμε. Απλά μας είπαν ότι το προχωράνε, υπάρχουν γραφειοκρατικά θέματα, θα τα ξεπεράσουν και θα γίνει.
1: Θα αναζητήσουμε εικόνα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κ. Μενέλαος Σκουλούδης, με αφορμή τις προτάσεις που κατέθεσε ο Εμπορικός Σύλλογος για το κυκλοφοριακό, τις θέσεις στάθμευσης, προτάσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την κίνηση στα καταστήματα με τη μεταφορά κόσμου χωρίς απαραίτητα να επιδιώκεται αυτή η μετακίνηση να γίνεται με όχημα. Αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει να ενισχυθούν οι δωρεάν γραμμές του αστικού κτέλ με τα mini bus από τη μία. Ενδεχομένως η λύση που φαντάζει πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω πόσο υλοποιήσιμη μπορεί να είναι, κατά μήκος του άξονα Αστόρια Χανιόπορτα, ενός σταθερού μέσου τροχιάς που θα μπορούσε να είναι ένα μικρό τραμ ή ενδεχομένως ένα μιας νέας γενιάς ηλεκτρικό λεωφορείο, μινι λεωφορείο. Υπάρχουν διάφορες λύσεις που έχουν εφαρμοστεί σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις για την μετακίνηση εντός του πυκνού αστικού ιστού, εντός μάλλον του ιστορικού κέντρου των πόλεων αυτών, όπου εφαρμόζονται αντίστοιχες λύσεις. Δεν ξέρω σε αυτά τα πόσα είναι, 1500 μέτρα, λίγο πάνω, λίγο κάτω, από την Αστόρια ως τη Χανιόπορτα, τόσο είναι, 1,5 χιλιόμετρο, 1500 μέτρα, με περπάτημα είναι 17-20 λεπτά. 17 με 20 λεπτά περπάτημα είναι από την Αστόρια στην Χανιόπορτα. Δεν μπορούν όλοι να το κάνουν, αλλά δεν είναι και αποτρεπτικό, έτσι για να είμαστε δίκαιοι. Από την αρχή της Αστόριας μέχρι το τέλος στη Χανιόπορτα δεν είναι μεγάλη απόσταση, δεν είναι και μικρή, δεν είναι αποτρεπτική η απόσταση. Σίγουρα όμως για έναν μεγάλης ηλικίας και ενδεχομένως με κινητικά προβλήματα, προφανώς είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Πάμε διακοπή γιατί πέρασε ο χρόνος, το τελευταίο διαμαστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το κλείσιμο, έτσι όπως εξελίχθηκε σήμερα η εκπομπή, με την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε νωρίτερα και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Πατριανάκο και τον κύριο Σκουλούδη αντίστοιχα, και επιστρέφουμε για κλείσιμο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θλίψη για τον 53χρονο Νίκο που έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο σε τροχαίο δυστύχημα. Η κηδεία του άτυχου πατέρα τριών παιδιών θα γίνει αύριο στα Σελιά. Στον εισαγγελέα διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος τις αναφορές του Κυριάκου Βελόπουλου περί νοθείας στις εκλογές. Όπως ξεκαθάρισε, δεν θα αφήσει καμία σκιά για το θέμα. Για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027 μεταφέρθηκε η δευτεροβάθμια δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Ξέσπασε η μητέρα της, καθώς ο δράστης, όπως είπε, είναι ακόμα στο ψυχιατρίο. Συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης ήταν τα πρώτα ευρήματα της Αρχής Διαφάνειας μετά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε ιατρικές δομές της χώρας. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι επικοινωνίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν υπάρχουν μηνύματα στη δικογραφία, τονίζει η δικηγόρος του υπνοθεραπευτή. Κλείσιμο του δρόμου μέχρι να αποτραπεί η χωροθέτηση δομής μεταναστών αποφάσισαν οι κάτοικοι των Αθανάτων. Επεισόδιο και εντάσεις μέσα στο αεροπλάνο προκάλεσε Ρουμάνος που θέλησε να ταξιδέψει από το Ηράκλειο προς το Βουκουρέστι με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Παράταση δηλώσεων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου από το ΕΛΜΕΠΑ για δωρεάν σύντηση φοιτητών. Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και δύο ακόμη τραυματίστηκαν από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Εθνική Ελλάδα ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο Nations League με την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Σερβία αύριο στις 10 παρατέταρτο στο Βελιγράδι με τον Θανάση Ανδρούτσο στην αποστολή. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Υποχωρούν οι βροχές αύριο με αίθριο καιρό και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 23 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
1: Ο σταθμός
0: των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 99,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Δέρτη 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα και είμαστε μαζί σε μια ακόμα πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8, ενώ μας ακούτε βεβαίως και διαδικτυακά μέσω του politica.gr.

0: Εκεί να θυμίσουμε, μπορείτε να έχετε και τις τέσσερις επιλογές από τα ραδιόφωνα του ομίλου της οικογένειας της PR Media με Πολίτικα 89.8, Sport FM 104.2, Σφαίρα 98.7 και βέβαια τον Dirty 107.7. Για μια ραδιοφωνική ώρα κοντά σας η Πηξίδα και σήμερα με πολλά θέματα στο επίκεντρο και βεβαίως την Μαρία του Μαυρομάτη, τη Φιλία τη Σαρεδάκη και το Μανώλη το Σαρίνα μπορούν να συνεργάζονται και σήμερα μαζί μας και να το απολαμβάνουμε, όπως και ο Βαγγέλης Ολίτινας που είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολοβού, στην επιμέλεια της Σύλλης, στο συντονισμό, την παρουσίαση και το playlist που θα ακούσετε και σήμερα είναι ο Κώστας Λιγαρδός και να πω ότι και σήμερα μαζί μας είναι το MBS College, μια πολύ δυνατή παρουσία εδώ και σχεδόν περίπου μισό αιώνα στα εκπαιδευτικά πράγματα της Κρήτης.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.

Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να δούμε τι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία. Βεβαίως, κυριαρχεί και σήμερα, και νομίζω ότι αυτό θα μας απασχολήσει πολλές μέρες ακόμα, η μεγάλη έρευνα και τα νέα στοιχεία τα οποία προκύπτουν στις αρχές για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με το μικροσκόπιο των αρχών να συμπεριλαμβάνει τις επικοινωνίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή, τα ευρήματα της νεκροψίας και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Να πω ότι ο υπνοθεραπευτής λέει τα δικά του, αλλά βεβαίως είναι δικαίωμά του να λέει τα δικά του. Το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι προκύπτουν περίεργα στοιχεία και για τον ίδιο. Και την ίδια ώρα, επίσης, οι έρευνες και τα φώτα των αρχών πέφτουν πάνω σε περίεργα ιατρία, σε κέντρα αισθητικής που λειτουργούν, εν πάση περιπτώσει, σε όλο αυτό τον χώρο, όπου δυστυχώς, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, διαπιστώνεται ότι υπάρχει ανάγκη από τους πολίτες να αγοράσουν σανό.

τις τελευταίες ημέρες μάλιστα έχει προκύψει και μία άλλη διάσταση με την κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδου, που είναι ένα υψηλόβαθμο γαλάζιο στέλεχος, αντιπρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φέρεται μάλιστα ως στενή συνεργάτης του κυρίου Πατούλη. Είναι το πρόσωπο που φέρεται να έχει κάνει ελέγχους στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, συμμετείχε στην Επιτροπή του 25 που δεν εντόπισε, σε εισαγωγικά το λέμε αυτό, το δεύτερο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Μετά το θάνατο του Μαζωνάκη εμφανίστηκε ως πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ανακάλυψε τον κρυκοφοχώρο. Ισχυρίζεται σε διαρροές της προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε συναδέλφους της ότι παραπλανήθηκαν. Ισχύει? Εγώ δεν το πιστεύω.

σίγουρο είναι ότι σκιτζίδες, αετονίχιδες και αλμπάνιδες έχουν γίνει ένα σε μια ομάδα, ακόμα και μέσα στην Λόντζια, όπου κάτι δεν πάει καλά και εκεί. Και το λέω διότι είναι γνωστό ότι ο Δήμος φαίνεται ότι παραχωρεί αίθουσες για εκδηλώσεις με τίτλο «Το έντερο είναι κέντρο ζωής, εκεί που το σώμα συναντά το συναίσθημα, εκεί που η βιολογία συναντά την ενέργεια». Και μάλιστα βρήκαμε και την σχετική ανάρτηση, όπου σε δύο μέρες, λέει, θα μιλήσουμε ανοιχτά, λέει ένας λογαριασμός στο Facebook, ο οποίος βεβαίως και ερευνάται από τις αρχές, για τη σύνδεση εντέρου με το ανοσοποιητικό, τον εγκέφαλο, την κατάθλιψη και τα αυτοάνοσα. Όλα αυτά μαζί. Για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα μας και κυρίως για το σχέδιο δράσης που μπορούμε να εφαρμόσουμε. 5η, 5 Μαρτίου καλεί η κυρία αυτή στην εκδήλωση. 5η 5 Μαρτίου του 26 στις 7, κτίριο Ανδρόγιο Δήμου Ηρακλείου, αίθουσα Μανούλης Καρέλης. Ελάτε να δούμε μαζί τι μας λέει το σώμα μας. Και βέβαια να εισπράξουμε.

τελευταίες ώρες έρχονται στο φως λεπτομέρειες και πληροφορίες που φαίνεται να εμπλέκουν αντιδήμαρχο στο Ηράκλειο με τη σκοτεινή περίπτωση που συζητείται για τις περίεργες υπηρεσίες υγείας στο χώρο της συγκεκριμένης περίπτωσης. Ακόμα για μεγάλο αριθμό πολιτών που επέλεξαν να επισκέπτονται κάποιους περίεργους για ανυπόστατες θεραπείες και μάλιστα να δίνουν μεγάλα ποσά ακόμα και χωρίς απόδειξη.

δικό μου το ρεπορτάζ λέει ότι ακόμα και σε κέντρα που λειτουργούν στο Ηράκλειο, αλλά και όχι μόνο, κάτω από πραγματικά διευκρίνιστες συνθήκες, κόσμος έχει πάθει σοβαρές ζημιές, αλλά ντρέπεται να το καταγγείλει. Ντρέπεται δηλαδή να βγει ότι πήγα να φτιάξω τη μούρη μου και μου την κάνανε στραπατσαρισμένο μηχανάκι. Βλέπουμε ένα καλά οργανωμένο δίκτυο, κυρίες και κύριοι, που θησαυρίζει εις βάρος και εις υγεία των κορόιδων. Πολλά κομμάτια στο παζλ τελικά θα κολλήσουν, καθώς φαίνεται, γιατί ακόμα και από πολλούς κύκλους μάθαμε για γραφείο που οργανώνει event και μέσα από το οποίο προωθούνταν ομοιοπαθητικοί και ολιστικοί που έδιναν έναν διαδράς αμοιβής συμβουλές και σκευάσματα για ανυποψίαστους. Αν άνοιγαν στόματα, πιστέψτε με, ούτε ο Ιορδάνης ποταμός δεν θα τους ξέπλαινε τα πεπραγμένα, αλλά ο κόσμος από φόβο και από ντροπή δεν μιλάει. Κάνουν μόνο το σταυρό τους πως δεν έπαθαν τα χειρότερα. Και κάποιοι κατάλαβαν ότι τον πόνο, την αγωνία και τη διάθεση για καλύτερη ζωή, όπως κάποιοι τους την πλασάρουν, κάποιοι τον εκμεταλλεύουν.

Μάλιστα μαθαίνουμε ότι και τοπικό μικρόφωνο είχε δώσει βήμα για τη συγκεκριμένη περίπτωση της ειδικού, σε εισαγωγικά, παρουσιάζοντάς την ο κύριος αυτός που κάθεται στο μικρόφωνο και υποδίεται το δημοσιογράφο ως ειδικό. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αν τους ψάξει, θα βγάλει πολλά λαβράκια. Ως τότε, καρπουζοθεραπεία με ή χωρίς φέτα, δια πάσα νόσων και μαλακίαν. Το λέω διότι βρήκαμε 24 με 28 Αυγούστου μία αφίσα από παρόμοιο κέντρο διακίνησης για την θεραπευτική αποτοξινωτική καρπουζοθεραπεία στη Νότια Κρήτη, στο κάμπινγκ στο Κουτσονάρι. Ζήσε τη θεραπεία, γεύσου τη ζωή. Με νυχτερινά δρόμενα κάτω από τον ένα στρο ουρανό, όπως το διαφημίζουν, στην απέραντη παραλία, γαλήνη, αλμύρα, φεγγαροφός, εδώ ο χρόνος σταματά και η ψυχή βρίσκει το δρόμο της. Και συνεχίζουμε μέχρι 31 Αυγούστου, περιήγηση στη μαγευτική Ανατολική Κρήτη. Προσέξτε, τα κάναν όλα μαζί. Και ταξιδιωτικά γραφεία, και σας υπόσχονται ένα καλύτερο κόσμο και μια καλύτερη ζωή. Τι υπόσχομαι? Κόλαση. Θα τα λέμε όλα μέχρι τέλους.

πρόβλημά μου, κυρίες και κύριοι, που μοιράζομαι σήμερα μαζί σας, είναι ότι πλέον έχουμε τα πρώτα ευρήματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι ξεκίνησαν κατόπιν αιτήματος. Αυτό το κατόπιν αιτήματος είναι το πρόβλημά μου εμένα. Για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών στο χώρο της υγείας, που δημοσιοποίησε με ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να δεχτώ ότι στην Ελλάδα για μια ακόμα φορά πρέπει να συμβεί κάτι για να έρθει κατόπιν εορτής ο οποιοσδήποτε υπουργός, ο οποιοσδήποτε Άδωνης Γεωργιάδης, να δώσει εντολή να ξεκινήσουν. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Διότι δυστυχώς τα ξέρουν όλα, πιστέψτε με. Απλά είτε τους κλείνουν το μάτι και τους χτυπούν την πλάτη για καθαρά ψηφοθυρικούς λόγους, είτε σου λέει ρε εσύ, δεν έχει τίποτα. Πουλάνε την παπάτζα τους, βγάζουν τα λεφτά τους, ευχαριστημένοι είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν όμως σου στραβώσει κάτι και σου πεθάνει ένας άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος και αν πεθάνει, ή αν πεθάνουν πολλοί άνθρωποι, όπως έγινε με την τραγωδία στα Τέμπη, νομίζω ότι εκεί το πράγμα πλέον αλλάζει, αλλά είναι αργά, πολύ αργά. Δηλαδή όλα τώρα είναι κατόπιν εορτής. Το ίδιο αναφέρομαι ακόμα και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που χρόνια όλα αυτά τα λαμόγια, οι ελεηνοί, οι άθλοι αυτοί τύποι, διασπατάλησαν το δημόσιο και ευρωπαϊκό χρήμα και έπρεπε να σκάσει η μπόμπα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, για να αρχίσουν να κάνουν έρευνες και να ψάχνουν τι, να ψάχνουν να δουν πώς θα κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους.

0: Θέλω απλά να αναφέρω ότι όταν διακινούνται ελεύθερα, δηλαδή γίνονται αγοροπολισίες πάνω σε μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, πάνω σε συσκευές βιοσυντονισμού, πάνω σε συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και για τη λιπόλυση. Εσείς δηλαδή, όταν ακούτε ότι γίνονται όλα αυτά, τι πιστεύετε ότι κάποιοι τα αγοράζουν για προσωπική χρήση? Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε ότι κάποιοι αετονίχηδες έχουν στήσει όλη αυτή την παγαποντιά, την απατεωνιά, την λαθρόβια παροχή υπηρεσιών υποτίθεται υγείας κάτω από τη μύτη των αρχών του ιατρικού συλλόγου, του οποιοδήποτε ιατρικού συλλόγου, του οποιοδήποτε άλλου επιστημονικού φορέα, του ίδιου του Υπουργείου, έτσι, και των αρμόδιων εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Τι πιστεύετε δηλαδή? Δηλαδή αυτοί γιατί τα αγοράζουν αυτά τα μηχανήματα? Για να τα βλέπουν? Γι' αυτό δαπανούν κάποιες χιλιάδες ευρώ? Και επίσης, μπήκατε ποτέ στη διαδικασία? Και σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει πάρα πολύ, απλά, αλλά και τα άλλα εργαλεία, ακόμα και το απλό διαδίκτυο, ένα Google Search στο διαδίκτυο θα σας βγάλει ποιοι έχουν τέτοια μηχανήματα, ποιοι τα διαφημίζουν, πού βρίσκονται, τι... Και θα έπρεπε, κατά την προσωπική μου άποψη, να υπάρχει μια ομάδα που θα πηγαίνει όχι να κάνει ελέγχους, θα εμφανίζεται ως πελάτες για να δουν πραγματικά τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε σε ανάπαυλα. MBS College και σήμερα μαζί μας. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.

0: Αυτός είναι ο πάντα μοναδικός Δημήτρης Μητροπάνος, με τον οποίο επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας του Πολίτικα, και που βεβαίως θα είναι εδώ μαζί σας για ακόμα 30 ραδιοφωνικά λεπτά. Με αρκετά μηνύματα και σήμερα να έχουν έρθει, πρόλαβα, τα διάβασα τώρα στην ανάπαυλα, στις ειδήσεις και στις διαφημίσεις, και δίνω το λόγο καλωσορίζοντας τον κύριο Ανδρέα Φερόνα, καθηγητή κοινωνικής και πολιτικής εργασίας στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Κύριε Φερόνα, ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω, καλή δύναμη για τη νέα εκπαιδευτική περίοδο που ξεκίνησε ή που ξεκινά τις επόμενες μέρες, να είναι ουσιαστική και για τους φοιτητές σας, αλλά και για το προσωπικό των καθηγητών, που θα βρεθεί βεβαίως όπως κάθε χρόνο στην πρώτη γραμμή.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Σιγάρδε, ευχαριστώ για την πρόσκληση και αντεύχομαι.
0: Λοιπόν, είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα τις προηγούμενες μέρες, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας και η οποία διαπιστώνω ότι έπαιξε και αρκετά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και είναι ουσιαστικά ο δείκτης που μετράει το πόσο μεταβλήθηκε το διάμεσο εισόδημα σε κάθε χώρα, αφού λάβουμε υπόψη τον πληθωρισμό. Δείχνει μια εικόνα για την Ελλάδα η οποία σίγουρα αξίζει να αναλυθεί και να συζητηθεί, μιας και η μεταβολή του πραγματικού εισοδήματος την περίοδο 2010-2025 είναι αρνητική κατά 22,3% και είναι η μοναδική χώρα μαζί με τη Γαλλία, και στη Γαλλία έχουμε κάτι αντίστοιχο, κατά 0,6% με αρνητικό πρόσημο, ενώ όλες οι λοιπές χώρες έχουν θετικό πρόσημο, με το μικρότερο θετικό πρόσημο να αφορά την Ιταλία συν 3%, τη Φινλανδία 3,8%, την Ισπανία 4,2%, την Κύπρο 8%, τη Γερμανία 9,2% και τη Δανία με 9,2%. Όλες οι άλλες χώρες, από το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Τσεχία, η Σλοβενία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Ιρλανδία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Εστονία, η Κροατία, η Πολωνία και η Βουλγαρία είναι με θετικό πρόσημο και τριψήφιο, μάλιστα, ποσοστό μεταβολής, δηλαδή 100% στη Βουλγαρία, η Λετωνία 101,8%, η Λιθουανία 110% και η Ρουμανία με 160%. Σχόλιο.
1: Πράγματι, η εικόνα είναι αυτή που περιγράφεται. Θα ήθελα να σταθώ και εγώ πέρα από το γεγονός αυτού καθ' αυτού του δείκτη και της εικόνας της χώρας μας, ότι οι χώρες οι οποίες παραδοσιακά στην Ευρώπη ήταν πολύ πίσω από μας από άποψη εισοδήματος, όπως η Ουγγαρία και η Ρουμανία, και οι οποίες αυτές οι δύο είναι και οι δύο μοναδικές που είναι κάτω από μας στη σχετική κατάταξη, έχουν αυξήσει το εισόδημά τους με τριψήφια νούμερα, όπως είπατε.
0: Ενώ η Βουλγαρία, να το τονίσουμε, στην δεκαπενταετία 2010-2025, έτσι.
1: Ενώ και η Βουλγαρία ήδη μας έχει περάσει, είναι πάνω από εμάς στη σχετική κατάταξη. Η Ρουμανία και η Ουγγαρία είναι κάτω από εμάς, οι οποίες ωστόσο καταγράφουν πάρα πολύ ψηλά νούμερα σε σχέση και ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Τι σημαίνει αυτό, γιατί το τονίζω, διότι σημαίνει ότι ο ρυθμός με τον οποίο, το μοτίβο το οποίο βλέπουμε, σημαίνει ότι σε πολύ λίγο καιρό και αυτές θα μας προσπεράσουν, αν συνεχίσουμε την ίδια στρατηγική, την ίδια πολιτική. Και επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι αυτός πράγματι ο δείκτης έπαιξε πάρα πολύ στα social media, ότι αν διαβάσει κανείς την συνολική έκθεση της Eurostat που περιγράφει τις συνθήκες διαβίωσης των οικοκυριών στην Ευρώπη, θα διαπιστώσει ότι η χώρα μας σε μία σειρά σημαντικότατων κοινωνικών δικτών βρίσκεται, αν όχι στην τελευταία θέση, μεταξύ των τελευταίων. Ενδεικτικά αναφέρω τη φτώχεια και ιδιαίτερα την παιδική φτώχεια, τη σοβαρή υλική στέρηση, τις δαπάνες στέγασης, την ενεργειακή φτώχεια, που είναι και πάρα πολύ επίκαιρη, τις ανικανοποίητες ανάγκες υγείας κλπ. Άρα δεν είναι μόνο ένας δείκτης. Είναι η συνολική εικόνα της των συνθήκων διαβίωσης στη χώρα πολύ κακή, θα έλεγα. προφανώς θα πρέπει να δούμε τις αιτίες. Και νομίζω ότι οι αιτίες είναι οφθαλμοφανείς. Ξεκινάμε προφανώς από την βαθιά και παρατεταμένη απώλεια εισοδήματος της περίοδου της κρίσης και στη συνέχεια η κατάσταση αυτή σίγουρα έχει επηρεαστεί και από τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά το ζήτημα το οποίο απασχολεί από το 2021 και μετά είναι η ακρίβεια, το κόστος ζωής.
0: Και θα το συνοψίσω γιατί το βάζετε πάρα πολύ σωστά. Λέτε ουσιαστικά και αυτό και εγώ ουσιαστικά νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσω ότι επί της ουσίας η Ελλάδα το 2008 αρχίζει και μπαίνει σε μια δύσκολη περίοδο που συμβαίνουν διάφορα πράγματα, χρεοκοπεί, μπαίνει στα μνημόνια και αυτό ισχύει μέχρι το 2019. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο χαστούκι, ή να το πω έτσι πολύ απλά, το ένα ποδάρι πάνω στο οποίο στηρίζεται αυτή η εικόνα. Και αμέσως μετά το 19, ενώ γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια να αυξηθούν μισθοί, να επανέλθουν με διάφορους τρόπους εισοδήματα στο νοικοκυριό, πέφτουμε στο πρόβλημα της ακρίβειας και του πληθωρισμού.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα καινούριο στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κατάσταση αυτή, την οποία παρουσιάζει η χώρα, και επιτρέψτε μου να πω ότι από το 2019-20 και μετά, η Ελλάδα παρουσιάζει μια επιδείνωση των κοινωνικών δικτών πέρα από το εισόδημα. Δηλαδή, η φτώχεια μεγάλωσε από το 20 και μετά μέχρι σήμερα. Οι υπόλοιποι δείχτες επίσης επιδεινώθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να παρουσιάζει, για παράδειγμα, οικονομική μεγέθυνση, μπορεί να παρουσιάζει αύξηση της απασχόλησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παρουσιάζει και αντίστοιχη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος του μέσου νοικοκυριού. Αυτό τι σημαίνει, γιατί αυτό είναι το βασικό ερώτημα νομίζω που πρέπει να μας απασχολήσει και πρέπει να απασχολήσει και την πολιτική. Σημαίνει ότι τα ωφέλη της ανάπτυξης δεν τα καρπώνεται ο κόσμος της εργασίας. Δεν τα καρπώνεται η μεσαία τάξη, οι εργαζόμενοι, αλλά κατευθύνονται περισσότερο προς τα υψηλά εισοδήματα και τις επιχείρησεις. Άρα το θέμα είναι ότι η ανάπτυξη υπάρχει, αλλά το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να εξετάσουμε ποιος καρπώνεται τα ωφέλη της ανάπτυξης. Άρα τίθεται το ζήτημα της δικαιότερης κατανομής των ωφελών της ανάπτυξης.
0: Πώς εκτιμάτε...
1: Εδώ είναι η πολιτική διάσταση, δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Έτσι,
0: αυτό λέω. Πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί το πράγμα και τι πρέπει να γίνει, το ερώτημά μου.
1: Αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα και αν δεν αλλάξει το μείγμα πολιτικής προς μια διαφορετική κατεύθυνση, τα πράγματα θα πηγαίνουν όπως πηγαίνουν μέχρι τώρα. Βεβαίως δεν είμαστε αυτόνομοι και ανεξάρτητοι, επηρεαζόμαστε και από τα διεθνή ζητήματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε άπραγοι. Χρειάζεται ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, το οποίο είναι πολυδιάστατο, δεν είναι μονοδιάστατο. Έτσι, καταρχάς να αρχίσουμε για παράδειγμα από τη φορολογία. Χρειάζεται ένα διαφορετικό μοντέλο φορολογικής πολιτικής. Μεγαλύτερη εστίαση στη σχέση φορολογίας εργασίας, φορολογία περιουσίας κεφαλαίου. Χρειάζονται αποτελεσματικότερα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Χρειάζεται μια πολιτική πραγματικής αύξησης των μισθών. Όχι μόνο για παράδειγμα αυξήσεις του κατώτατου μισθού, αλλά ενίσχυση συλλογικών διαπραγματεύσεων, αποκατάσταση των κλαδικών συμβάσεων, καταπολέμηση της αδίλωτης εργασίας, περιορισμός της επισφαλούς απασχόλησης. Το στόχος δηλαδή πρέπει να είναι να αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα και όχι απλώς ο ονομαστικός μισθός. Και εδώ, αν θέλετε, να βάλω και το ζήτημα του κόστους της στέγασης, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ακρίβεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εδώ πρέπει να υπάρξει μια στοχευμένη παρέμβαση. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να αυξάνεις το μισθό, παράδειγμα, 100 ευρώ, αν το ενίκιο αυξάνεται 150.
0: Ναι, είναι αυτό, αυτό που το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές δημοσιογραφικά, είναι ότι η σημασία δεν έχει πόσα χρήματα παίρνεις, αλλά η αγοραστική δύναμη αυτών των χρημάτων. Διότι θυμάμαι μάλιστα κάποιος φίλος πρώην στρατιωτικών σε μια κουβέντα που κάναμε κάποια στιγμή, μας έλεγε ότι για τις αυξήσεις των στρατιωτικών που δόθηκαν πέρυσι, Το μόνο μου λέει που θα ωφελήσει είναι οι ιδιοκτήτες των σπιτιών που νοικιάζουν τα σπίτια από τις κατοικίες τους στρατιωτικούς, οι οποίοι θα ακούσουν για την αύξηση, θα πάνε να τους ζητήσουν αύξηση στο ενίκιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχει σημασία εάν παίρνεις 1000 ευρώ ή 5000, σημασία έχει τι μπορείς να αγοράσεις με αυτά τα 1000 ευρώ, πόσα κιλά ψωμί, πόσα λίτρα βενζίνη θα βάλεις στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου σου και τι άλλα αγαθά μπορείς να έχεις μέσα σε αυτό το καλάθι και να τα συγκρίνεις αντίστοιχα με το τι μπορείς να αγοράσεις με 5.000 ευρώ σε ένα άλλο αντίστοιχο περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και νομίζω ότι ο κόσμος δεν το κατανοεί. Ακούει πολλές φορές ότι υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, εργαζόμενοι στο εξωτερικό, στην Ελβετία, ακούει για κάτι μισθούς 5, 10, 8, 14 χιλιάρικα. Αυτός παίρνει 12 χιλιάρικα στην Ελβετία. Ναι, αλλά ρώτησε τον ταυτόχρονα τι καλάθι γεμίζει με τα 12 χιλιάρικα. Δηλαδή το ενίκιο στην Ελβετία, ας πούμε, για παράδειγμα, που εδώ ένα μέσο ενίκιο είναι κοντά στο χιλιάρικο, 7, 8, 100, 9, 10. Στην Ελβετία το αντίστοιχο ενίκιο πόσο είναι, να το ρωτήσουμε αυτό. Πόσο είναι η επίσκεψη σε ένα οδοντίατρο στην Ελβετία και πόσο είναι η επίσκεψη σε ένα οδοντίατρο στην Ελλάδα. Και πάει λέγοντας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όλο αυτό, η αγοραστική δύναμη και το καλάθι που γεμίζει με τα αγαθά, προϊόντα και υπηρεσίες, από τα χρήματα τα οποία φαίνονται ως εισόδημα στο ελληνικό νοικοκυριό.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό και έχει αξία η μελέτη αυτού του δείκτη, διότι αυτός ο δείκτης, τον οποίο συζητάμε σήμερα, μεταφράζεται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, έτσι ώστε ακριβώς να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές τιμών μεταξύ των χωρών και να επιτρέπονται οι συγκρίσεις της πραγματικής αγοραστικής δυνατότητας. Άρα λοιπόν δεν έχει νόημα να κάνουμε συγκρίσεις του τύπου τις οποίες αναφέρεται, αλλά συγκρίσεις με βάση την πραγματική αγοραστική δυνατότητα των πολιτών σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα. Είστε αισιόδοξος?
1: Σας είπα, από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος, αλλά δεν βλέπω να λαμβάνονται μέτρα. Αν δεν αλλάξει το μείγμα πολιτικής, όπως σας είπα και πριν, νομίζω ότι η κατάσταση θα διατηρείται η ίδια. Θα πρέπει δηλαδή οι κυβερνήσεις στο εξής, έχουμε και εκλογές στην επόμενη χρονιά, στα αρχές της επόμενης χρονιάς με το καλοκαίρι, θα πρέπει να πούν στους πολίτες, εν όψη και τις επερχόμενες εκλογές, να πούν στους πολίτες με σαφήνεια τι σκοπεύουν να κάνουν σε σχέση με το βασικό πρόβλημα που απασχολεί σήμερα τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Η ακρίβεια. Πώς θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Γιατί ένας δείκτης που περιλαμβάνεται και μέσα σε αυτή την έκθεση την οποία συζητάμε σήμερα είναι ο δείκτης των ανικανοποίητων, ή μάλλον του κατά πόσο μπορούν εύκολα να τα βγάλουν πέρα τα νοικοκυριά σήμερα. Και η Ελλάδα είναι μακράν στη χειρότερη θέση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το 90% σχεδόν των πολιτών αναφέρει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Η επόμενη χειρότερη επίδοση είναι 20-30 μονάδες ποσοστίες κάτω.
0: Κύριε Φερόν, να σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.

0: 217 ευρώ το μήνα είναι φτωχότεροι οι Έλληνες τα τελευταία 16 χρόνια και αν το σκηνικό στην οικονομία δεν άλλαζε, το 2019, να το πω έτσι πολύ απλά, ο χτύπος θα ήταν μεγαλύτερος.
1: Είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Δεν είμαστε στον ίδιο.
0: Λέμε ότι στις 20 του μήνα τα λεφτά τελειώνουν. Αλήθεια είναι. Ίσως κάποιες φορές θα συμπληρώσω και νωρίτερα. Αν σου κάτσουν στραβές, όπως ένα θέμα υγείας, που πρέπει να πας στο γιατρό και να δαπανίσεις χρήματα για την ιατρική επίσκεψη. Αν θες να κάνεις καμιά πλασμαφαίρεση, ας πούμε, και πρέπει να πληρώσεις 6.000 στην Καρνεάδου. Αν έχεις καμιά ζημιά στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Ακόμα και για έκτακτες χαρές, όπως γάμι, βαφτίσια κλπ. Ακούσαμε νωρίτερα τον καθηγητή, τον κύριο Φερόνα. Εγώ θα βάλω και μια δική μου δημοσιογραφική πινελιά και ανάλυση και θα πω ότι ας προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το γιατί και πώς φτάσαμε να συμβαίνει αυτό, ενώ η κυβέρνηση αυξάνει μισθούς, συντάξεις και δίνει πας και επιδόματα τα τελευταία χρόνια. Ο πίνακας που παραθέσαμε αφορά μια περίοδο 15 ετών που ξεκινάει από το 2010 έως το 2015. Επιτρέψτε μου να πω ότι επειδή είδα αυτή την εικόνα να αναπαράγεται μαζικά σε αρκετούς λογαριασμούς στο Facebook, δυστυχώς διάβασαν ότι η Ελλάδα είναι ουραγός, αλλά δεν έβαλαν, φίλοι μου που πρόσκυνται στην αριστερά, την περίοδο 2010-2025 στο μικροσκόπιο, να δείξουν ότι αυτή η περίοδος σας αφορά πάρα πολύ. Είναι η μισή περίοδος, δηλαδή από το 10 ως το 25 επί της ουσίας, η περίοδος 15-20 είναι περίοδος ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί την αναρτούν άραγε? Γιατί πολύ απλά δεν διάβασαν, είδαν ένα νούμερο, δεν μπήκαν καν στη διαδικασία ούτε να αναλύσουν την εικόνα, απλά είδαν ένα νούμερο και μια τελευταία θέση για την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, από το 2010 ως το 2025 το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα, αφού αφαιρεθεί η επίδραση του πληθωρισμού, αυξήθηκε κατά μέσο όρο 25,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στην Ελλάδα ήταν ακόμα 22,3% χαμηλότερο από το 2010.

ζωή. Η Ελλάδα ξεκίνησε από μια πολύ βαθύτερη και πιο παρατεταμένη κρίση από τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μετέπειτα ανάκαμψη δεν ήταν αρκετή για να καλύψει όλη την απώλεια του εισοδήματος της μεσαίας οικογένειας. Από το 2008 στο 2016 η Ελλάδα έχασε πάνω από το 25% του πραγματικού ΑΕΠ, δηλαδή με κυβερνήσεις, προσέξτε, Καραμαλή, Παπανδρέου, Σαμαρά Βενιζέλου και Τσίπρα. Η ανεργία αυξήθηκε περίπου 16 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό μεταφράστηκε σε απώλεια θέσεων εργασίας, μειώσεις μισθών και μεγάλη πτώση των εισοδημάτων. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επίσης επισημάνει ότι η μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή της περίοδου συνέβαλε στην ένταση της ύφεσης. Στη συνέχεια η οικονομία άρχισε να ανακάμπτει από το 19 και μετά, όταν έφυγε ο Τσίπρας δηλαδή, και τα τελευταία χρόνια η απασχόληση και οι μισθοί έχουν βελτιωθεί αισθητά. Για παράδειγμα, η ανεργία υποχώρησε στο 8,9% του 25 σε χαμηλό 16 ετών. Όπως είχαμε επισημάνει ξανά και πριν, είχαμε να καλύψουμε μια τεράστια προηγούμενη απώλεια. Παράλληλα, ο πληθωρισμός των τελευταίων ετών έφαγε σημαντικό μέρος των αυξήσεων. Χαρακτηριστικά, το πρώτο τρίμηνο του 25 το ονομαστικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,7%, αλλά σε πραγματικούς όρους μειώθηκε 3,3% λόγω των τιμών, όπως δηλαδή εξηγούσαμε λίγο νωρίτερα για την αγοραστική δύναμη. Για το σύνολο περίπου του 25, η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι το ονομαστικό διαθέσιμο εισόδημα αυξανόταν, αλλά σε πραγματικούς όρους ουσιαστικά παρέμενε στάσιμο. Υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό για την ανάγνωση του συγκεκριμένου γραφήματος, ότι δεν μετρά το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αλλά το διάμεσο εισόδημο διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή κοιτάζει περίπου τον νοικοκυριό που βρίσκει στη μέση της κατανομής μέσα από φόρους και κοινωνικές μεταβιβάσεις και αφαιρεί την επίδραση του πληθωρισμού. Γι' αυτό μπορεί ταυτόχρονα το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, ο τουρισμός και οι επενδύσεις να αυξάνονται χωρίς το εισόδημα του διάμεσου νοικοκυριού να αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό.

0: και της τεχνητής νοημοσύνης, οφείλω να ομολογήσω και ένα παράδειγμα ότι για το ίδιο καλάθι αγορών αγαθών που το 2010 ήθελες το πορτοφόλι σου 1000 ευρώ, το ξαναλέω, για το καλάθι αγορών αγαθών που το 2010 ήθελες στην Ελλάδα 1000 ευρώ, σήμερα χρειάζεσαι 1217.
1: Γι' αυτό σε χωρίσα, είσαι σκέτο.
0: Είναι η οικονομία λοιπόν, αλλά και οι πολιτικές επιλογές μας που στο τέλος μας στέλνουν το λογαριασμό. Όσοι λοιπόν πιστεύετε ξανά τους αλμπάνιδες που θα σας χαρίσουν σπίτια από πληστηριασμούς, θα σας σβήσουν χρέη και θα σας βάλουν λεφτόδεντρα στο σαλόνι, δείτε τα χάλια σας και τα χάλια μας από το Λεφτά Υπάρχουν του ΓΑΠ το 2009, μετά το φιάσκο Καραμαλία λόγω Σκούφη, περίοδος 2008 που είπαμε λίγο νωρίτερα, και δείτε και τους ζουρνάδες του Αλέξη το 2015, για να μην πω για τις θεωρίες του Ζάμπλου, του Βελόπουλου, του Σόρα, ακόμα και του

0: Και λίγο πριν κλείσω, να σας πω, αυτό μας οδηγεί ενδεχομένως και σε μια εικόνα που μας έδωσε μια δημοσκόπηση μόλις χθες στη Σάλκο, που έδειξε τρεις λέξεις: κανένας, κανένα και καθόλου. Πώς προκύπτει αυτό, θα σας το εξηγήσω αμέσως. Ότι αν έπρεπε να χωρέσει κανείς τα ευρήματα της μέτρησης της Σάλκο σε τρεις λέξεις, αυτές θα ήταν μάλλον οι εξής: κανένας, κανένα και καθόλου, αφού στο ερώτημα ποιο από τα κομματικά προγράμματα που παρουσιάστηκαν στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θεωρείται το πιο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, η πρώτη απάντηση δεν είναι κάποιο κόμμα, αλλά το κανένα, με 32%. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 23% και το Πασόκ με 12%. Ο Τσίπρας είναι πιο κάτω. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται, κυρίες και κύριοι, και στη σύγκριση των πολιτικών αρχηγών ως προς το ποιο θεωρείται περισσότερο αξιόπιστος. Εδώ η απάντηση, με 40%, είναι ο κανένας. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 20%, οι υπόλοιποι στο χάος. Στην ερώτηση για το όφελος που είδαν οι πολίτες από τα μέτρα σε σχέση με την ακρίβεια, το 82% απαντά κανένα όφελος. Η δυσφορία αποτυπώνεται και στη συνολική αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, αφού το 58% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο, έναντι 55% τον Ιούνιο. Λίγο ικανοποιημένο δηλώνει το 21%, ενώ το πολύ ικανοποιημένο ή αρκετά περιορίζεται στο 20%, και αυτό όμως βαίνει μειούμενο από 22% που είχε τον Ιούνιο. Συνεπώς, αυτά τα αποτελέσματα και οι επιλογές σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αφορούν τις δικές μας τις πολιτικές επιλογές και την επιλογή μας στην ώρα της κάλπης, και δείχνουν και καταδεικνύουν το ποιος μπορεί να δουλέψει, ποιος μπορεί να δώσει λύσεις και ποιος μπορεί να δημιουργήσει ενδεχομένως ξανά μπαχαλό. Πάμε να ακούσουμε το MBS που και σήμερα ήταν εδώ κοντά μας στην Πηξίδα και προσέφερε σε όλους εσάς το κολέγιο που συμπληρώνει περίπου 50 χρόνια επιτυχημένης ζωής και διαδρομής στα εκπαιδευτικά πράγματα του νησιού μας.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ θερμά που μας ακούσατε και σήμερα. Θα απουσιάσουμε. Θα είμαστε μαζί ξανά την Δευτέρα. Επαγγελματικές υποχρεώσεις θα μας κρατήσουν μακριά. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θλίψη για τον 53χρονο Νίκο που έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο σε τροχαίο δυστύχημα. Η κηδεία του άτυχου πατέρα τριών παιδιών θα γίνει αύριο στα Σελιά. Στον εισαγγελέα διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος τις αναφορές του Κυριάκου Βελόπουλου περί νοθείας στις εκλογές. Όπως ξεκαθάρισε, δεν θα αφήσει καμία σκιά για το θέμα. Για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027 μεταφέρθηκε η δευτεροβάθμια δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Ξέσπασε η μητέρα της, καθώς ο δράστης, όπως είπε, είναι ακόμα στο ψυχιατρίο. Συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης ήταν τα πρώτα ευρήματα της αρχής διαφάνειας μετά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε ιατρικές δομές της χώρας. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι επικοινωνίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν υπάρχουν μηνύματα στη δικογραφία, τονίζει η δικηγόρος του υπνοθεραπευτή. Κλείσιμο του δρόμου μέχρι να αποτραπεί η χωροθέτηση δομής μεταναστών αποφάσισαν οι κάτοικοι των Αθανάτων. Επεισόδιο και εντάσεις μέσα στο αεροπλάνο προκάλεσε Ρουμάνος που θέλησε να ταξιδέψει από το Ηράκλειο προς το Βουκουρέστι με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Παράταση δηλώσεων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου από το ΕΛΜΕΠΑ για δωρεάν σύντηση φοιτητών. Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και δύο ακόμη τραυματίστηκαν από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο Nations League με την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Σερβία αύριο στις 10 παρατέταρτο στο Βελιγράδι με τον Θανάση Ανδρούτσο στην αποστολή. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoule.gr. Υποχωρούν οι βροχές αύριο με έθριο καιρό και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 23 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 40 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες ντολ 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
3: Η αθλητική ενημέρωση ξεκινάει. Ακούστε από τώρα και για τις επόμενες δύο ώρες την έγκριτη εκπομπή «Ανατροπή και πέναλτι» με τον Νίκο Μαρκάκη.

Μεσημέρι Τετάρτης, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2026, είμαστε εδώ στα 7 λεπτά μετά τις 2, Sport FM 104,2. Είναι εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι. Θα είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 4, στο μικρόφωνο Νίκος Μαρκάκης. Στη ρύθμιση στίχου και τις μουσικές επιλογές, Βαγγέλης Γίτινας. Επικοινωνείτε άμεσα με το σταθμό μας και με την εκπομπή μας μέσω μηνυμάτων αλλά και τηλεφώνου, με τα μηνύματά σας από τώρα μέχρι το τέλος εκπομπής στο www.athletic.gr και τα τηλέφωνα μετά τις 2.30, μετά το πρώτο διάλειμμα, στο 319-889.

Η εθνική μας αναχώρησε σήμερα για το Βελιγράδιο που αύριο το βράδυ στις 10 παρατέταρτο θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στο πρώτο παιχνίδι για την League A του Nations League, έτσι, στη νέα κατηγορία πλέον, στη μεγάλη κατηγορία ανήκει και η εθνική μας ομάδα. Δύσκολα τα παιχνίδια της από εδώ και πέρα. Αύριο είναι το ενακτήριο κοντά στην Σερβία στο Βελιγράδι, 10 παρατέταρτο, μετάδοση από τον Αλφα. Στον Όφι από σήμερα μέχρι και την Κυριακή οι παίχτες παίρνουν ρεπό, σκορπίζουν, έτσι, διακοπές, μίνι διακοπές μέσα στο φθινόπωρο. Νομίζω χθες είχαμε την πρώτη μέρα του φθινοπόρου, αν δεν κάνω λάθος, οπότε είναι ένα πενθήμερο ουσιαστικά, έτσι, μίνι διακοπών για τους ποδοσφαιριστές που δεν είναι σε εθνικές ομάδες, γιατί υπάρχουν και παίχτες που έχουν πάει σε εθνικές ομάδες, είτε είναι ανδρών, είτε ελπίδων, είτε παιδών, είτε νέων, έτσι, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν ανήκουν σε εθνικές ομάδες, δεν είναι μέλη εθνικών ομάδων, οπότε θα ξεκουραστούν αυτό το πενθήμερο από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Τη Δευτέρα επιστρέφουν στις προπονήσεις υπό την καθοδήγηση του Χρήστου Κόντι και των συνεργατών του.

Και αφού ποδόσφαιρο δεν παίζεται πλέον στους αγωνιστικούς χώρους, παίζεται εκτός όμως, παίζεται εκτός και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και τι δεν θα δίναμε, για παράδειγμα, νομίζω όλοι το σκεφτήκαμε, αυτό το έχουμε σκεφτεί πολλές φορές, να είμαστε από μια πλευρά, να βλέπουμε ή να ακούμε, εν πάση περιπτώσει, τις συναντήσεις των ιδιοκτητών των ΠΑΕ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό που έγινε, για παράδειγμα, χθες με τηλεδιάσκεψη, έγινε συνεδρίαση Super League με τηλεδιάσκεψη των ιδιοκτητών, παρακαλώ. Έτσι, γιατί γίνεται πολλές φορές τηλεδιάσκεψη, δεν μετέχουν οι διοκτήτες, μετέχουν οι πρόεδροι, μετέχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες, εν πάση περιπτώσει. Τώρα ήταν όλοι οι ιδιοκτήτες παρόντες μέσω του Skype, βεβαίως, όχι φυσική παρουσία, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι το λιγότερο. Ήταν όλοι παρόντες. Ήταν παρόντες όλοι για να συζητήσω ένα πολύ καυτό θέμα που αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων, τα χρήματα δηλαδή, το ταμείο, που πάντα είναι το βασικό θέμα, το βασικό θέμα για όλες τις ομάδες. Διαβάσαμε πολλούς διαλόγους που υπόθηκαν μεταξύ των διοκτητών. Κάποιοι από αυτούς είχαν πλάκα, πάση περιπτώσει πλάκα τώρα. Εντάξει, τέλος πάντων, όπως το εκλαμβάνει ο καθένας. Αλλά σίγουρα έχουν ενδιαφέρον όλα όσα λέγονται. Και πάνω απ' όλα, βέβαια, θα περιμένουμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης με τα τηλεοπτικά. Γιατί το παιχνίδι, από ό,τι φαίνεται, αλλάζει. Όχι από ό,τι φαίνεται, αλλάζει το παιχνίδι. Με την παρουσία πλέον της Percapita, είναι μια νέα πλατφόρμα, εδώ και καιρό βέβαια έχει φτιαχτεί, έχει σχηματιστεί από ισχυρούς του χώρου, δηλαδή συμμετέχουν ο Μαρινάκης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο Τζίκερ, ο πρώην διοκτήτης του Παναϊκού, και ο Κυριακού, ο Μήνος Κυριακού, έτσι τρία πολύ μεγάλα στελέχη, επιχειρηματικά στελέχη και του χώρου της τηλεόρασης. Το παιχνίδι αναδιανέμεται πλέον, τα ποσά αναδιανέμονται, η πίτα, αν θέλετε, αναδιανέμεται. Είχαμε την πρόταση εξ αρχής του Γιάννη Αλαφούζου για την κεντρική διαχείριση, για να μοιραστούν ισόπωσα κάποια χρήματα που θα έδραν και οι μεγάλες ομάδες στις μικρότερες της κατηγορίας, κάτι το οποίο απορρίφθηκε εξ αρχής. Τελικά η χθεσινή κουβέντα των διοκτητών κατέληξε σε μια εν μέρη συμφωνία. Είναι μια καταρχήν συμφωνία ότι δέχονται όλες οι ομάδες να γίνει μια μελέτη από την Deloitte, μια εταιρεία που έχει και στο παρελθόν κάνει μελέτες για τα πρωταθλήματα, για τη Super League κτλ. Να γίνει λοιπόν μια μελέτη για τα τηλεοπτικά δικαιώματα με βάση την κεντρική διαχείριση. Κεντρική διαχείριση που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε στην χώρα μας πριν από αρκετά χρόνια, το 2010 συγκεκριμένα. Τότε οι ομάδες έπαιρναν συνολικά ένα ποσό γύρω στα 55 εκατομμύρια ευρώ. Είχαν ξεκινήσει νωρίτερα βέβαια από τη δημιουργία του Super League την περίοδο το 2006-2007, τότε που τα είχαν βρει και οι μεγάλοι μεταξύ τους, Βαρδινογιάννης και Κόκαλης, η Junior, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης με τον Πέτρο Κόκαλη τότε. Είχε ξεκινήσει η Super League με ένα πολύ μικρό ποσό βέβαια, συνολικά, για τα τηλεοπτικά. Τότε ήταν γύρω στα 30 εκατομμύρια, μιλάμε για 20 χρόνια πριν. Και 20 χρόνια μετά πλέον η πίτα έχει αυξηθεί, τα ποσά έχουν μεγαλώσει. Μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 70 εκατομμύρια πλέον, που κοστίζει τηλεοπτικά το προϊόν της Super League, βέβαια με τα μεγάλα κομμάτια της πίτας να πηγαίνουν στους ισχυρούς.

διαχείριση, η κεντρική διαχείριση έσπασε την περίοδο της κρίσης στο τέλος της δεκαετίας του 2010, περίοδο 18-19, εκεί κάπου χάλασε το πράγμα, εκεί έσπασε, υπήρχαν και πολλά προβλήματα οικονομικά. Οι ομάδες δεν έκαναν δεχτή την πρόταση τότε της Nova για ένα ποσό συνολικό 30 εκατομμυρίων ευρώ, το θεώρησαν μικρό και έτσι αποφάσισαν να χωρίσουν τα τσανάκια τους και να κάνει ο καθένας αυτό που θεωρεί συμφέρον για την δική του εταιρεία, για τη δική του ΠΑΕ. Από τότε λοιπόν, την περίοδο 18-19, μετά την απόρριψη της πρότασης της Nova, έσπασε η κεντρική διαχείριση και ο καθένας, η καθεμία μάλλον από τις ομάδες, τράβηξε το δικό της τηλεοπτικό δρόμο.

όπως είπαμε, η αποτίμηση της Super League για αυτή τη σεζόν είναι περίπου στα 70 εκατομμύρια. Βέβαια, τη μερίδα του Λέοντος έχουν οι ομάδες της κορυφής. Ο Ολυμπιακός έχει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Όσοι λαοφιέστερη ομάδα της Ελλάδας, έχει γύρω στα 15 με 16 εκατομμύρια ευρώ είναι το τηλεοπτικό συμβόλαιο του Ολυμπιακού. Ακολουθούν η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός γύρω στα 10 εκατομμύρια. Βέβαια η ΑΕΚ έχει κάνει μια νέα συμφωνία, θα τα πούμε παρακάτω, γιατί αλλάζει, όπως είπαμε, το τηλεοπτικό τοπίο πλέον από τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ και αυτός είναι εκεί κοντά στα 10 εκατομμύρια, γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άρης, από ό,τι φαίνεται, παίρνει γύρω στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Όφη έρχεται μετά, ένα ποσό από 2.200 μέχρι 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και όλες οι υπόλοιπες ομάδες παίρνουν περίπου από 1,5 εκατομμύριο, 1,200 με 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

αυτά θα αλλάξουν τώρα. Καταρχήν με την παρουσία της Per Capita, όπως είπαμε, αυτής της νέας εταιρείας που ανήκει στους τρεις ισχυρούς του επιχειρηματικού και τηλεοπτικού γίγνεσθε, Βαρδινογιάννης, Μαρινάκης και Κυριακού, αλλά και την είσοδο του Αλαφούζου πλέον με τον Sport FM TV. Οπότε όλες οι ομάδες είχαν συμβόλαια μέχρι το τέλος του 27, της περίοδου 26-27. Η ΑΕΚ, παρότι δέχθηκε πρόταση για να αλλάξει στρατόπεδο, παραμένει στην πλευρά αυτή, παραμένει στην Per Capita, η οποία έχει τις 12 από τις 14 ομάδες μέχρι τώρα της Super League. Όπως γνωστό, η Per Capita έχει τις 12 από τις 14, οι άλλες δύο είναι ο Παναθηναϊκός με τον Ιερακλή, που ανήκουν στο γκρουπ του Αλαφούζου, στο Sport FM TV. Οι 12 ομάδες είναι ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Όφη, ο Πανατολικός, ο Βόλος, η Κηφισιά, που είναι στην Ματσέντα TV. Και επίσης ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Ατρόμητος, ο Λαδιακός και η Καλαμάτα, που είναι στην Νόβα. Έτσι, αυτές είναι οι 12 ομάδες που είναι υπό την ομπρέλα της Per Capita. Ο ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται, αλλάζει στρατόπεδο, όπως όλα δείχνουν. Πηγαίνει στην πλατφόρμα του Αλαφούζου.

Να πούμε ότι η Per Capita λειτουργεί ως εταιρεία διαχείρισης και εμπορικής αξιοποίησης των δικαιωμάτων, ως broker δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, και αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία μιας ΠΑΕ μαζί της δεν προσδιορίζει και την πλατφόρμα, τη συνδρομητική πλατφόρμα δηλαδή, στην οποία θα μεταδίδονται οι αγώνες. Η εταιρεία αναλαμβάνει στη συνέχεια τη διάθεση του περιεχομένου σε τηλεοπτικούς και ψηφιακούς παρόχους. Η ΑΕΚ, η οποία όπως είπαμε είχε ένα συμβόλαιο μέχρι τώρα γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, έχει συμφωνήσει όπως όλα δείχνουν, αυτό τουλάχιστον λέει πληροφορίες, με την Per Capita για μετά το 27, μετά το καλοκαίρι του 27, για 4 χρόνια συμβόλαιο, ένα τετραετές συμβόλαιο που θα της αποφέρει 48 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 12 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυξάνει τα τηλεοπτικά της έσοδα η ΑΕΚ κατά 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για 4 χρόνια. Θα πάρει 48 εκατομμύρια. Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη συμφωνία για την ΑΕΚ. Τα παιχνιά της ΑΕΚ που θα μεταδίδονται τη νέα χρονιά, είτε από το Magenta TV είτε από την Nova. Έτσι λοιπόν, η Per Capita από τη νέα χρονιά, αν δεν αλλάξει κάτι άλλο, αν δεν έχουμε άλλες αλλαγές, θα έχει 11 πλέον ομάδες αντί για 12. Και ο Sport FM TV του Αλαφούζου θα έχει, εκτός του Παναθηναϊκού και τον Ηρακλή, θα έχει και τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε με ακριβέ, διότι η σεζόν είναι σε εξέλιξη, δεν ξέρουμε ποιοι θα πέσουν, ποιοι θα ανέβουν. Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν στο τέλος σεζόν, να δούμε και ποιες ομάδες θα ανέβουν από την. Από το Super League 2, για να δούμε ποιο θα είναι το τηλεοπτικό τοπίο από την επόμενη πλέον σεζόν, την σεζόν 27-28.

θέμα είναι τι θα γίνει με τα παιχνίδια και ποιοι θα μεταδίδουν τους αγώνες και πώς θα λειτουργήσουν όλες αυτές τις πλατφόρμες. Μέχρι τώρα, εντάξει, υπήρχε η συμφωνία της Κοσμοτέ με την Νόβα, υπήρχε μια κοινή πλεύση, ο κόσμος είχε αρκετοί είχαν επιλέξει να πληρώσουν τα δύο συνδρομητικά κανάλια που έγιναν ένα ουσιαστικά. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, δηλαδή, για τον κόσμο περισσότερο, έτσι, που αυτή τη στιγμή περιμένει να δει. Δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα το ελληνικό, είναι και τα υπόλοιπα. Είναι το Champions League, είναι όλες οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις που ακόμα μένει να δούμε πού θα πάνε. Θα γίνει διαγωνισμός, έτσι, και θεωρείται σίγουρο ότι θα πάρει μέρος εκεί και ο Sport FM TV. Ένα διαγωνισμός που μάλλον θα γίνει τέλειο Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου.

Με τα νέα δεδομένα θεωρείτε σίγουρο ότι και οι μικρότερες ομάδες θα έχουν περισσότερα έσοδα από τα τηλεοπτικά? Αυτό βέβαια είναι προφανώς επιλογή που οι μικρότερες ομάδες θα έχουν περισσότερα έσοδα από τα τηλεοπτικά. Αυτό βέβαια είναι προφανώς επιλογή

Μάλιστα, υπόθηκε χθες στη διάρκεια της συνεδρίασης που έγινε μεταξύ των διοκτητών, υπόθηκε από τον Αλαφούζο, τον πρόεδρο της Super League, ότι έχει εξασφαλίσει από την κυβέρνηση, άλλη μόνο, έχει εξασφαλίσει από τη φορολόγηση του στοιχήματος που θα μοιραστούν οι ΠΑΕ το 2026 ένα επιπλέον ποσό 10 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με πέρυσι, και πρότεινε τα χρήματα αυτά να μοιραστούν στις ομάδες που δεν αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτή ήταν η υπόθεση του Αλαφούζου, για την οποία βέβαια αντέδρασε ο μεγαλομέτοχος του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης. Δεν συμφώνησε, ζήτησε να εξαιρεθούν από το ποσό αυτό μόνο η Big Four, ας το πούμε έτσι, και όχι ο ΟΦΗ.

παίζει στην Ευρώπη φέτος, αλλά δεν μπορεί να του εγγυηθεί κανείς ότι θα παίξει και του χρόνου βέβαια ή τον επόμενο τον παραχρόνο, έτσι, δεν μπορεί να του εγγυηθεί κανείς ότι θα παίζει κάθε χρόνο στην Ευρώπη, ενώ εντάξει, οι big four όπως λέγονται είναι σχεδόν κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, αυτή ήταν η αντίδραση του μεγαλομετόχου του Όφη, του Μιχάλη Μπούση, σε αυτή την πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου.

αυτό που βγήκε από την χθεσινή συζήτηση, από τη χθεσινή συνεδρίαση, ένα θετικό, αν μπορούμε να το πούμε, εντάξει, θα δούμε στην πορεία βέβαια θα γίνει, είναι ότι όλες οι ομάδες συμφώνησαν στο τέλος να υπάρξει μια μελέτη για την κεντρική διαχείριση. Μάλιστα ο Μπέος είπε ότι πρότεινε μάλλον να γίνει νόμος του κράτους η κεντρική διαχείριση, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Και συμφώνησε σε αυτό και ο πρόεδρος της Λίγκας, ο Αλαφούζος. Δεν συμφώνησαν βέβαια όλοι οι υπόλοιποι, έτσι. Σε αυτό που συμφώνησαν είναι να γίνει μια μελέτη από την Deloitte σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά, για να προχωρήσει, εφόσον είναι δυνατόν, αυτή η πρόταση για την κεντρική διαχείριση. Μπορεί να πάρουν σίγουρα περισσότερα χρήματα οι μικρότερες ομάδες, αλλά θα πάρουν περισσότερα χρήματα και οι μεγαλύτερες. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Δεν θα μείνουν πίσω οι μεγαλύτερες ομάδες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε η ψαλίδα ουσιαστικά θα μείνει το ίδιο. Δεν αλλάζει κάτι. Απλώς το θέμα είναι τα χρήματα που θα πάνε να πιάσουν τόπο, κυρίως στις ομάδες που είναι από την έκτη θέση και κάτω. Δεν αναφέρομαι στον Όφη. Στις υπόλοιπες ομάδες. Γιατί θέλουν αύξηση, και καλά το κάνουν και θέλουν αύξηση στα τηλεοπτικά τους δικαιώματα, αλλά θα πρέπει αυτή η αύξηση να φανεί και στο γήπεδο. Έτσι, θα πρέπει αυτή η αύξηση να φανεί και στο γήπεδο. Ας βάλουμε μια νοτιγιά και θα συνεχίσουμε μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ θα είμαστε, περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Περιμένουμε και τα τηλεφωνά σας μετά την επιστροφή μας εδώ στο στούντιο. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές μας στο 319-889. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

στον Sport FM 104,2 στα 34 λεπτά μετά τις 2. Έχουμε ανοίξει και τις γραμμές μας, τις τηλεφωνικές γραμμές για όποιον θέλει στο 319-889 να παρέμβει, να πει τη γνώμη του. Διαφορετικά τα μηνύματα. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα εύκολα, απλά, γρήγορα, χωρίς χρέωση. Το μόνο που ζητάμε είναι να ό,τι γράφετε να το γράφετε με επιχειρήματα, να κάνουμε σοβαρή συζήτηση και όχι αλούμπες, να το πω έτσι λαϊκά, ξεκάθαρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για... Καταρχήν ευχαριστώ στον Λουκιανό που με διορθώνει εδώ πέρα. Πώς το λέγει ο Λαζόπουλος, το λέει αυτό, μου αρέσουν λίγο παρατηρήσεις, διορθώνομαι. Και εμένα μου αρέσουν παρατηρήσεις και διορθώνομαι. Που με διορθώνει, γιατί την έλεγα, είπα per capita. Είναι per capita, ναι. Είναι το κεφάλαιο. Είναι το κατακεφαλήν που λέμε. Αυτό σημαίνει το per capita. Έτσι. Οπότε ναι, έχεις δίκιο, Λουκιάνε. Οπότε ο τόνος πάει στο κα. Τι να κάνουμε, μπήκε στη ζωή μας και αυτή η per capita, και ποιος ξέρει τι άλλο θα δούμε από εδώ και πέρα και πώς θα το δούμε δηλαδή, γιατί αλλάζει το τοπίο από ό,τι φαίνεται, το τηλεοπτικό τοπίο. Είχαμε μάθει μέχρι τώρα, είχαμε μείνει στη σύμπραξη, στο πούμε έτσι, της πρώην Κοσμοτέ, τώρα που έγινε Ματζέντα με την Νόβα. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα, και με την νέα πλατφόρμα του Sky, του Αλαφούζου, του Sport FM, μάλλον Sport FM TV.

έλεγα πριν τη διακοπή ότι είναι καλό να ενισχυθούν οικονομικά οι πιο μικρές ομάδες, αρκεί τα έσοδα που θα έχουν, τα χρήματα που θα πάρουν, να πάνε στο γήπεδο, στις ομάδες τους δηλαδή, και όχι ξέρω εγώ κάπου αλλού. Να το δούμε δηλαδή και στα γήπεδα, να το δούμε στις ομάδες, στην ενίσχυση, στις ακαδημίες, υποδομές. Ποιες ομάδες δουλεύουν σήμερα με τις υποδομές, έτσι? 6 ομάδες είναι αυτές που δουλεύουν σοβαρά στην Ελλάδα. 5-6 ομάδες είναι αυτές που δουλεύουν σοβαρά στην Ελλάδα με τις υποδομές. Και σίγουρα όφι είναι μέσα στις 2-3 ομάδες που το έχουν δει πολύ πιο σοβαρά από τους υπόλοιπους. Έτσι, το βλέπουμε αυτό ξεκάθαρα. Και με το γενικό στοιχείο που υπάρχει, αλλά και με το τι γίνεται από πίσω, με τα πιτσιρίκια. Πρέπει λοιπόν οι ομάδες να κοιτάξουν και για τις εγκαταστάσεις τους, για τα αγωνιστικά τους ζητήματα, και για το δέμο τα γήπεδα. Αν πεις εδώ οι ομάδες δεν έχουν γήπεδα, τι συζητάμε τώρα για προπονητικά? Εδώ δεν έχουν γήπεδα, δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη λίγκα στον κόσμο αυτή τη στιγμή που στο κορυφαίο πρωτάθλημα, στην πρώτη κατηγορία, υπάρχουν 3 ομάδες που δεν έχουν γήπεδο. Έτσι. Είναι δηλαδή 2 οι ομάδες που ανέβηκαν και 2 ομάδες που έχουν οπαδική βάση. Ο Ηρακλής με την Καλαμάτα. Εντάξει, 2 ομάδες που έχουν ξαναπαίξει στην μεγάλη κατηγορία. Έχουν παρελθόν, έχουν ιστορία, έχουν οπαδική βάση. Δεν έχουν γήπεδο όμως. Έτσι. Θα έπρεπε όλο αυτό να έχει γίνει νωρίτερα. Δηλαδή το γήπεδο θα έπρεπε να έχει φτιαχτεί και θα έπρεπε να έχει μια προϋπόθεση. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια στιγμή αυτό, όπως γίνεται και στο εξωτερικό. Αν δεν έχεις γήπεδο, δεν μπορεί να ανέβεις κατηγορία. Έχεις γήπεδο, παίζεις. Άμα δεν έχεις γήπεδο, δεν παίζεις. Τι να κάνουμε τώρα? Έτσι είναι. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για τις ομάδες για να ανεβαίνουν κατηγορία. Ανέβηκαν τώρα η Καλαμάτα με τον Γιαννάκη και βλέπουμε ότι η Καλαμάτα έχει παίξει ένα παιχνίδι στην Τρίπολη με τον Άρη και άλλα 2 παιχνίδια στη Νεάπολη. Έτσι. Ο Ηρακλής έχει παίξει μόνο ένα μάτς εντός έδρας, εντός τώρα εισαγωγικά, σε εισαγωγικά η λέξη εντός, γιατί δεν έπαιξε ο Καζατζόγλιο, έπαιξε. Πού έπαιξε ο Ηρακλής? Στο Βόλο. Στο Πανθεσσαλικό. Ένα μάτς, δηλαδή από τις 5 αγωνιστικές ο Ηρακλής έχει παίξει μόνο ένα μάτς ως γηπεδούχος. Και αυτό στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Και υπάρχει και η Κηφισιά βέβαια που όχι μόνο φέτος, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν χρησιμοποιεί το δικό της γήπεδο, χρησιμοποιεί άλλα γήπεδα. Τώρα χρησιμοποιεί τηλεοφόρο. Έτσι. 3 ομάδες δηλαδή τη Super League δεν έχουν γήπεδο αυτή τη στιγμή. Ο Ηρακλής λέει ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδο του με την επανέναξη. Μακάρι. Μακάρι να το Καθατζόγλιο έτοιμο. Δούσε άλλο θα παίξει εκεί και ο ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται του χρόνου. Θα το χρησιμοποιούμε δηλαδή 2 ομάδες, αν μείνει και ο Ηρακλής. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα φτιάξει το δικό του γήπεδο, έτσι όπως πάντα πράγματα, να δούμε τώρα. Οπότε πρέπει να φτιαχτεί. Και δεν είναι μόνο το χορτάρι που φτιάχνεται τώρα και έχει καθυστερήσει, αλλά είναι και άλλα πράγματα στο Καθατζόγλιο που γίνονται. Το ίδιο και με το γήπεδο της Καλαμάτας, ακόμα δεν είναι έτοιμο. Κάποια στιγμή θα παίξει όφη στην Καλαμάτα τον Οκτώβριο, δεν ξέρω αν θα προλάβει να είναι εκεί στο γήπεδο της, θα το δούμε αυτό. Πρέπει λοιπόν οι ομάδες να φτιάξουν το γήπεδικό τους, τις εγκαταστάσεις τους και τα προπονητικά. Εντάξει, όφη δεν έχει τέτοια προβλήματα, είπαμε. Ο όφη εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα έχει γύσει αυτά τα θέματα. Και όσο αφορά τις ακαδημίες, που βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που δεν δίνουν βάση και ψάχνουν τελευταία στιγμή για παίκτες, ειδικά τώρα με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν και στο κύπελο. Έτσι ναι, έτσι να ενισχυθούν οι ομάδες. Όλοι το θέλουν νομίζω αυτό. Αλλά τα έσοδα να πάνε εκεί που πρέπει, να πάνε για καλό σκοπό δηλαδή, για να ενισχυθούν πραγματικά οι ομάδες και να φανεί αυτό και μέσα στο γήπεδο. Για να έχουμε και ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, τα τελευταία χρόνια είναι και πέρυσι και φέτος. Στο ξεκίνημα δείχνει ότι θα είναι ανταγωνιστικό. Πλέον μπορούν και οι μικρότερες ομάδες να κόβουν βαθμούς από τις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Όταν τους αφήνουν βέβαια, όταν τους αφήνουν οι διαιτητές. Γιατί είδαμε τι έγινε πάλι στο Βόλο προχθές για παράδειγμα, στο παιχνίδι του Βόλου με την ΑΕΚ. Είπαμε το VAR είναι ένα μέτρο το οποίο έχει βοηθήσει προ
προς την δικαιοσύνη και την ισονομία στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν τα λύνει όλα. Και εντάξει, δεν περιμέναμε να τα λύσει κιόλα. Η αλήθεια είναι, όταν το ΒΑΡ λειτουργεί από ανθρώπινα χέρια, όταν υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι δεν μπορείς να περιμένεις 100% αλλαγή σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, πάντα θα υπάρχουν και οι αστάθμητοι παράγοντες.

0: Λοιπόν, δεν σας βλέπω σήμερα να έχετε πολύ όρεξη σε όλα αυτά τα μηνυματάκια. Εντάξει, δεν υπάρχει πρωτάθλημα, δεν υπάρχει έτσι αγωνιστικό, πολύ μεγάλο αγωνιστικό ενδιαφέρον, αλλά πάντα υπάρχει ενδιαφέρον, τόσο άλλως. Το έχουμε ξαναζήσει διακοπές, βέβαια, σε μικρότερη διάρκεια. Μέχρι τώρα ήταν 2 εβδομάδες, τώρα πάει στις 3 εβδομάδες η διακοπή. Εντάξει, είναι μεγαλύτερη διάρκεια, θα το ζήσουμε και αυτό. Τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, έτσι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Θα το ζήσουμε. Μία εμπειρία ακόμα είναι κι αυτή. Call me. No matter where you are. Εδώ ο φίλος που δεν μου γράφει το όνομά του λέει, αυτό λέει με την κεντρική διαχείριση, λέει Νίκο, τι σημαίνει, δηλαδή όλες οι ομάδες θα είναι σε ένα κανάλι? Σημαίνει ότι η Λίγκα είναι αυτή που αναλαμβάνει να διαπραγματευτεί και να πουλήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων, πακέτο δηλαδή στους τηλεοπτικούς παρόχους, αντί δηλαδή να κάνει κάθε ομάδα ξεχωριστά μόνη της τη συμφωνία, τις επαφές, θα κάνει Super League για λογαριασμό των ομάδων, για λογαριασμό όλων των ομάδων, ως πακέτο δηλαδή, όπως λέμε, και τα έσοδα που προκύπτουν από αυτή την κεντρική συμφωνία μοιράζονται στη συνέχεια βάσει κριτηρίων που υπάρχουν, τα οποία θα είναι προκαθορισμένα φυσικά ανάλογα την εμπορικότητα κάθε ομάδα, στη βαθμολογική της θέση και όλα τα σχετικά. Έτσι, θα είναι συγκεκριμένα τα κριτήρια. Σίγουρα δεν θα είναι ισόπωση η μοιρασιά, αλλά θα είναι μέσω αυτής της κεντρικής διαχείρισης. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε ένα φίλο που είναι στη γραμμή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Γιάννης από Μιλοπόταμο.
0: Έλα Γιάννη, τι έγινε?
1: Καλά, τι κάνουμε?
0: Προσπαθούμε.
1: Εγώ θέλω να ρίξω μια ιδέα σχετικά με το offside. Με το offside.
0: Ναι.
1: Που σφυράνε οι διαιτές στα παιχνίδια. Παράδειγμα, θα πω, ας πούμε το παιχνίδι το προθεσμικό του Βόφη με τον Αστέρα.
0: Ναι.
1: Βγαίνει κάποιος παίκτης του Αστέρα, ο Σάιν.
0: Ναι.
1: Ο Λάγισμαν αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Καλώς, έτσι.
0: Έτσι πρέπει.
1: Την πάνω όμως,
0: έτσι πρέπει. Την πάνω όμως, καμιά φορά μας φαίνεται περίεργο που το αφήνει, αλλά το αφήνει για συγκεκριμένους λόγους. Έτσι είναι ο νέος κανονισμός τώρα, η οδηγία αυτή που υπάρχει.
1: Καλώς το αφήνει.
0: Γιατί ακόμα και γκολ να μπει, παραμένει το VAR μετά, έτσι. Αυτό είναι το...
1: Άλλο θέλω να πω όμως εγώ.
0: Ναι.
1: Χάθηκε όμως η μπάλα στην πορεία, έτσι. Και γίνεται επίθεση από τον Όφη τώρα. Γιατί να τον κόψει απ' ο Σάιν τον Λάισμαν, αφού η μπάλα είναι στα πόδια του Όφη. Λέμε τώρα.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Για ξαναπες το.
1: Ας μην βάλω τον Όφη.
0: Ναι.
1: Βγαίνει κάποιος στο site. Ναι. Ο Λάισμαν αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί, μέχρι να τελειώσει, έτσι. Χάνεται όμως η μπάλα,
0: ναι,
1: και την παίρνει ο αμυνόμενος την μπάλα και κάνει επίθεση. Και σφυράει ο site. Για ποιο λόγο? Γιατί να κόψει την επίθεση?
0: Εντάξει, αυτό συμβαίνει πάντα. Η επίθεση γίνεται από την άμυνα, δεν γίνεται από την... Εντάξει, τι να κόψει τώρα?
1: Ναι, μα για μένα είναι λάθος όμως.
0: Αυτή είναι η οδηγία που έχουν, οι βοηθοί. Είτε φάουλ είναι, είτε offside είναι, και οι διαιτητές βέβαια, και οι διαιτητές και οι βοηθοί. Είτε offside είναι, είτε φάουλ είναι, αφήνουν τη φάση να εξελιχθεί και το σφυρίζουν μετά.
1: Μπράβο. Έτσι,
0: το σφυρίζουν μετά.
1: Γιατί λοιπόν στο αντίστοιχο, όταν γίνει φάουλ, αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής και δεν αφήνει πλεονέκτημα τώρα στο offside που παίρνει την μπάλα ο αμυνόμενος και κάνει επίθεση? Γιατί να μην αφήσει και εκεί το πλεονέκτημα? Παρακόβει την ομάδα και κόβει και τη ροή του παιχνιδιού. Αυτό για μένα είναι λάθος. Για μένα. Τώρα, πώς το βλέπει καθένα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες τι σου είπα.
0: Ναι, το κατάλαβα, αλλά εντάξει, νομίζω δεν
1: είναι. Δηλαδή, στο φάουλ που γίνεται, αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής. Γιατί να μην αφήσει πλεονέκτημα και στο offside από τη στιγμή που χάθηκε η μπάλα και κόβει τη ροή του παιχνιδιού? Αυτό ήθελα να πω σαν παρατήρηση.
0: Εντάξει Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια χαρά, γεια.

Γιάννης λέει καλημέρα Νίκο, αγωνιστικά δεν έχουμε τίποτα. Βλέπουμε λέει ότι γίνεται μεγάλο πάρτι στα τηλεοπτικά με τον Όφη, τι γίνεται λέει ο Γιάννης. Γιάννη αναφέρθηκα για τον Όφη, τι γίνεται. Όφη έχει και αυτό συμβόλαιο όπως και όλοι μέχρι το τέλος του 27. Θα διαπραγματευτεί, τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρξει κεντρική διαχείριση, αυτό δεν ξέρουμε, θα δούμε αν θα υπάρξει κεντρική διαχείριση όχι. Αν δεν υπάρξει κεντρική διαχείριση, τότε κάθε ομάδα θα κάνει αυτό που έκανε μέχρι σήμερα, θα διαπραγματεύεται μόνη της τα τηλεοπτικά της δικαιώματα. Σίγουρα θα ζητάει, θα ζητήσει ένα ποσό, θα απαιτήσει ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο από αυτό των 2,5 περίπου εκατομμυρίων που παίρνει σήμερα, μετά και την ευρωπαϊκή του παρουσία, έτσι, στη γη κρέης του Europa League. Όφη, δεδομένο ότι θα ζητήσει περισσότερα χρήματα. Θα έχουμε μια αναδιανομή, ας το πούμε έτσι, του ποσού που παίρνουν οι ομάδες στην μεγάλη κατηγορία, τώρα είτε με κεντρική διαχείριση είτε με ξεχωριστή είτε μεμονωμένα, οι ομάδες σίγουρα θα πάρουν περισσότερα χρήματα, αυτό είναι σχεδόν σίγουρο. Απλά βλέπουμε ήδη πόσο θα αφηγηθούν και ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα, όταν η ΑΕΚ ας πούμε ανεβαίνει 2 εκατομμύρια ετησίως, εντάξει, είναι αρκετά τα χρήματα, έτσι, να πάει από τα 10 εκατομμύρια που είναι σήμερα στα 12 εκατομμύρια με τη νέα συμφωνία.

Εντάξει, για να το τελειώνουμε το θέμα με τα τηλεοπτικά, θα μας απασχολήσει βέβαια και το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όλες οι ομάδες θα βγουν από ό,τι φαίνεται κερδισμένες. Έτσι. Τώρα κάποιες θα βγουν πολύ περισσότερο και κάποιες λίγο λιγότερο.

0: Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Για πάμε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Νίκο, Γιώργος.
0: Έλα Γιώργο.
1: Ο Ηράκλειο. Είμαι στο δρόμο και δεν ξέρω, μπορεί να μην με ακούς καλά.
0: Εντάξει, ακούμε.
1: Θέλω να σχολιάσω έτσι για αυτό που είπες χθες.
0: Ναι.
1: Για αυτούς που ήταν στο γήπεδο και αποδοκίμασαν, ας πούμε, τον Ισέκα και τα λοιπά. Εγώ θέλω να πω ότι, παιδιά, καλό είναι όποιος πηγαίνει γήπεδο και έχει σκοπό να αποδοκιμάσει, να πηγαίνει καθόλου. Να κάνει σπίτι του, να το βλέπει. Η ομάδα τώρα θέλει και στήριξη. Έτσι δεν είναι μόνο... Πάνω απ' όλα αυτό, Νίκο.
0: Για μένα είναι απαράδεκτο αυτό. Είναι απαράδεκτο.
1: Ναι.
0: Αυτό που, όχι μόνο με τον Ισέκα, για τον οποιοδήποτε, αλλά... Και περισσότερο για τον Ισέκα, αν θες, γιατί εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει προκαλέσει ποτέ προβλήματα. Δίνει ό,τι μπορεί. Εντάξει, μπορεί να αντεφορμεί αυτή την περίοδο. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι δεν έχει δώσει κάποια πράγματα, αλλά το να αρχίσει να αποδοκιμάσει τώρα με την κάθε φορά που παίρνει την μπάλα, δεν είναι σωστό τώρα αυτό το πράγμα.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, δεν μπορούν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, αλλά κάνουν κακό στην ομάδα, έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνουν. Τώρα κάτι άλλο, αν μου επιτρέπεις να απαντήσω στον προηγούμενο φίλο που είχε την απορία για το offside, δεν ξέρω αν μου επιτρέπεις να απαντήσω.
0: Φυσικά.
1: Θέλω να του πω ότι στο πρώτο κομμάτι που είπα για το offside, όταν αφήνει ο Λάιτσμαν και δεν το σηκώνει και κερδίσει την μπάλα η αντίπαλη ομάδα, δεν της κόβει την επίθεση, γιατί το offside σφυρίζεται αμέσως μετά μόλις αλλάζει κατοχή. Οπότε η άλλη ομάδα δεν έχει πρόλαβει να εκδηλώσει επίθεση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα αυτό.
0: Μα αυτό είπα και εγώ.
1: Ναι. Και το δεύτερο κομμάτι για το πλεονέκτημα που είχε την απορία. Πλεονέκτημα δίνεται όταν υπάρχει φάουλ σε παίκτη της ίδιας ομάδας, αλλά η κατοχή παραμένει στην ομάδα. Οπότε προκειμένου να μην κοπεί, και υπάρχουν προϋποθέσεις επίθεσης, προκειμένου να μην κοπεί η επίθεση, γι' αυτό δίνει το πλεονέκτημα. Γιατί άμα έχει παρατηρήσει ο φίλος ότι αν αλλάζει η κατοχή της μπάλας, τότε σφυρίζεται το φάουλ.
0: Ναι, έτσι το κάνουμε. Είναι γι' αυτό νέα οδηγία. Περιμένει να δει που θα πάει κατοχή και από εκεί και πέρα σφυρίζει, ναι. Ανεξάρτητα αν έχει αφήσει πλεονέκτημα στη φάση.
1: Ναι, γιατί αν υπάρχουν προϋποθέσεις επίθεσης, λογικό είναι να αφήσει πλεονέκτημα. Γιατί άμα προκύψει γκολ, όπως καταλαβαίνει, θα γυρίσει τη φάση πίσω για να δώσει φάουλ.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό ήθελα να πω. Καλή δύναμη, παιδιά. Υπομονή μέχρι να ξαναδούμε την
0: ομάδα. Εντάξει, καλομάθαμε η αλήθεια, αλλά τι να κάνουμε. Εντάξει, θα πέρασει αυτό το διάστημα. Θα πέρασει αυτό το διάστημα.
1: Υγεία πάνω απ' όλα και να προσέχετε, γιατί η υγεία δεν είναι δεδομένη, παρόλο που πολλές φορές το...
0: Αυτό ξαναπέστο.
1: Και να προσέχετε. Λοιπόν, φιλιά πολλά, Νίκο.
0: Να είσαι καλά.

μιας και μιλήσαμε έτσι για το ποδόσφαιρο και για το προχθεσινό παιχνίδι, να πω δύο πράγματα, γιατί δεν τα είχα πάρει χαμπάρι. Καλά, το ένα βέβαια είναι γνωστό χθες το απόγευμα, αλλά το άλλο δεν το είχα δει, ομολογώ. Αναφέρουμε καταρχήν στην πολύ στην πολύ μεγάλη κίνηση που έκανε ο Μπαρτόλο, κίνηση σπουδαία, δείχνει σπουδαίο άνθρωπο πάνω απ' όλα. Εντάξει, είναι μεγάλος παίκτης, το ξέραμε ότι είναι μεγάλος παίκτης ο Μπαρτόλο, το δείχνει όλα αυτά τα χρόνια στην παρουσία του στην Ελλάδα, αλλά είναι και μεγάλος άνθρωπος, έτσι, γιατί για μένα αυτό είναι το κυριότερο. Ό,τι δουλειά και να κάνει ο καθένας, είτε είναι ποδοσφαιριστής, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι υπάλληλος, δεν ξέρω και εγώ τι, ό,τι δουλειά και να κάνει, όπου και να βρίσκεται, αν δεν είναι άνθρωπος πάνω απ' όλα, δεν είναι τίποτα. Έτσι. Πάνω απ' όλα πρέπει να είσαι άνθρωπος. Αυτό. Λοιπόν, ο Μπαρτόλο έδειξε ότι είναι άνθρωπος με άφορα κεφαλαίο, με αυτή την κίνησή του. Την οποία δεν την είδαμε βέβαια, κανείς δεν την είδε. Την ανέδειξε όφη χθες, με μια ανάδειξη στα social, πριν αρχίσει το παιχνίδι, με ένα από τα παιδιά που έδωσαν το παρόν στο παιχνίδι, που συνόδευσαν τους ποδοσφαιριστές, ένα από τα παιδιά που έδωσαν τη μάχη τους με τον καρκίνο και την κέρδισαν. Αυτά τα παιδιά συνόδευσαν τους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, στην είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο. Σε ένα από αυτά λοιπόν τα παιδιά που δεν είχε το ένα του πόδι, του έδεσε το κορδόνι ο Μπαρτόλο. Πραγματικά φοβερή κίνηση, κίνηση που δείχνει πολλά. Καλά έκανε και την ανέδειξε, μπράβο στον Όφη που την ανέδειξε, αλλά πολύ περισσότερα μπράβο φυσικά στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή για αυτή του την ενέργεια. Τον είχα σε εκτίμηση που τον είχα τον Μπαρτόλο, τώρα ανέβηκε ακόμα πιο πάνω, ακόμα πιο πάνω στην εκτίμησή μου πραγματικά, σαν άνθρωπος πλέον. Όπως να πούμε μπράβο και στον Κότσιρα, δεν την είχα δει την κίνησή του που έκανε μετά το σουτ που έκανε στο 16. Έκανε ένα πολύ ωραίο σουτ πριν τον goal του Όφη, ένα λεπτό πριν τον goal του Όφη, δηλαδή χάνει την ευκαιρία ο Αστέρας, αυτή την ευκαιρία με τον Κότσιρα, και αμέσως μετά βάζει τον goal Όφη με τον Αποστολάκη. Ήταν στο 16 αυτή η φάση, ένα σουτ που έκανε ο Κότσιρας έξω από την περιοχή και έκανε μια εκπληκτική απόκρουση ο Χριστογιώργος. Πριν εκτελεστεί το κόρνερ, πήγε ο Κότσιρας και το αναγκάλιασε και το έδωσε συγχαρητήρια. Μπράβο στον Κότσιρα. Θυμίσε λίγο την ιστορία με το Σαγκάνι και το Βλαστό. Και εντάξει, έχουν γίνει και άλλες προφανώς, αλλά αυτή θυμήθηκα εγώ, έτσι μου έρθει στο μυαλό αμέσως.

μπράβο λοιπόν και στους δύο παίχτες του Αστέρα. Εντάξει, ο Αστέρας μπορεί να μην κέρδισε το παιχνίδι με τον Όφη, να το χάσει στο τέλος, αλλά και οι δύο αυτοί βγήκαν νικητές στην εκτίμηση του κόσμου. Αυτό είναι που μετράει πάνω απ' όλα. Ό,τι και αν είναι ο καθένας, επαναλαμβάνω, ό,τι αν κάνει, είτε το κάνει καλά είτε όχι, σημασία πάνω απ' όλα να είναι άνθρωπος. Έτσι, να διέπεται από αρχές. Και αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές το έδειξαν χθες, προχθές μάλλον, προχθές, τέλος πάντων την Κυριακή. Τρεις μέρες είναι τώρα.

Μεγίτης λέει: Όφιλε, μέχρι τώρα από την αρχή της χρονιάς τα έχει πάει περίφημα και αναμενόμενα. Κάποια στιγμή αυτό κάπου θα χαλάσει. Μετά τη διακοπή παίζει 5 παιχνίδια σερί που εγώ βλέπω να μπορεί εύκολα να πάρει κάτι από αυτά. Που εγώ βλέπω ή εγώ δεν βλέπω. Τώρα δεν καταλάβω τι θες να πεις. Έχει ΑΕΚ έξω, Ρεν έξω, Καλαμάτα έξω, Λεβερκούζεν μέσα και ΠΑΟΚ μέσα. Δηλαδή φοβάμαι ότι αν έχουμε πολλά αρνητικά αποτελέσματα συνεχόμενα, πώς θα αντιδράσει η ομάδα μετά. Να σου πω, Μιγίτη, ότι αυτή η αμφιβολία, αν θέλεις, υπήρξε και πριν το ξεκίνημα της χρονιάς. Γιατί και πάλι ο Όφη να δώσει πάρα πολλά παιχνίδια μέσα σε ένα διάστημα περίπου 40 ημερών. Είδαμε από τις 12 Αυγούστου μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, έδωσε 11 μάτς. Υπήρχε λοιπόν αυτή η αμφιβολία. Αν θα μπορέσει ο Όφη να ανταποκριθεί στα πολλά μάτς, στα δύσκολα μάτς, γιατί τώρα είχε δύσκολο μάτς. Ποια ήταν, όλα τα μάτς ήταν δύσκολα. Έτσι, είχε το Super Cup με την ΑΕΚ, είχε τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, τρία παιχνίδια ευρωπαϊκά, είχε δύσκολα παιχνίδια στο κύπελο με τον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, και στο πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας, και τα παιχνίδια στην έδρα δεν είναι εύκολα, ειδικά όταν πρέπει να κερδίσεις, όταν υπάρχει το πρέπει, δεν είναι τίποτα εύκολο. Για να τρέξουμε ένα χρόνο πίσω να δούμε τι γινόταν στα αντίστοιχα παιχνίδια, τι γίνονταν στα μάτς του με την Κηφισιά, με τον Βόλο. Θέλω να πω ότι εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολα μάτς, αλλά όφη έχει αποδείξει ότι είναι μια ομάδα που το αρέσουν τα δύσκολα. Εγώ δεν λέω ότι θα κάνει 5 νίκες σε αυτά τα παιχνίδια που λες εσύ, αλλά δεν λέω ότι θα κάνει και 5 ήττες. Έτσι. Πρέπει να τα βλέπουμε κι εμείς, όπως και οι προπονητές το λένε, πρέπει να τα βλέπουμε κι εμείς ξεχωριστά τα παιχνίδια αυτά, φιλομηγητή. Και εμένα μου φαίνεται βουνό. Το έχουμε ξαναπεί ότι είναι πολλά τα παιχνίδια. Είναι 9 παιχνίδια σε 28 μέρες. Μέχρι τη δεύτερη διακοπή είναι πολλά παιχνίδια. Αλλά εντάξει, δεν σημαίνει αυτό ότι ο θα χάσει όλα τα μάτς ή ότι θα κερδίσει όλα. Έτσι. Πάντως το πρώτο δείγμα γραφής ήταν πάρα πολύ καλό. Άγγιξε το άριστα. Δηλαδή τα πρώτα 11 μάτς, στα πρώτα 11 μάτς που έδωσε ο Όφη, άγγιξε το άριστα. Έτσι. Νομίζω αν ρωτήσω κάποιος πριν το νέο σπουδαδήματος να απαντούσε ότι περίμενε να έχει όφη αυτά τα αποτελέσματα και αυτή την πορεία μέχρι σήμερα. Έτσι. Ειδικά στην Ευρώπη, αλλά όχι μόνο στην Ευρώπη, και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Εδώ λέγανε ορισμένοι ότι όταν και πριν γίνει κύρωση, αλλά και μετά που έγινε κύρωση με τη ΤΣΚΑ Σόφιας στα play-off του Europa, ότι αρχικά ήταν να πάει στο conference, να μην ξεφτυγιστεί, να μην φάει πολλά γκολ από τις ομάδες που συμμετέχουν εκεί. Και τελικά ο Όφη πήγε και κέρδισε δύο φορές την ΤΣΚΑ, που ήταν ανώτερη ομάδα, σίγουρα, φαβορή. Κέρδισε και τη Hoffenheim στο πρώτο παιχνίδι, που και αυτό δεν ήταν αναμενόμενο, έτσι. Δεν ήταν αναμενόμενο, τα παίζει με την πέμπτη ομάδα πέρυσι της Super League. Εντάξει, είσαι το outsider, το μεγάλο outsider. Και όμως όφη τα κατάφερε και στο πρωτάθλημα. Έχασε μόνο από τον Άρη και αυτό από δικά του λάθη. Και τα έχει καταφέρει και στο κύπελλο μια χαρά. Δεν έχασε την Τούμπα από τον ΠΑΟΚ, πήρε την ισοπαλία. Και κέρδισε αυτό που πρέπει να κάνει και στο μάτς με τον Έστω, ως φαβορή, να πάρει δηλαδή την νίκη. Για να συνεχίσει να ελπίζει και σε αυτή τη διοργάνωση. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θλίψη για τον 53χρονο Νίκο που έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο σε τροχαίο δυστύχημα. Η κηδεία του άτυχου πατέρα τριών παιδιών θα γίνει αύριο στα Σελιά. Στον εισαγγελέα διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος τις αναφορές του Κυριάκου Βελόπουλου περί νοθείας στις εκλογές. Όπως ξεκαθάρισε, δεν θα αφήσει καμία σκιά για το θέμα. Για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027 μεταφέρθηκε η δευτεροβάθμια δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Ξέσπασε η μητέρα της, καθώς ο δράστης, όπως είπε, είναι ακόμα στο ψυχιατρίο. Συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης ήταν τα πρώτα ευρήματα της αρχής διαφάνειας μετά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε ιατρικές δομές της χώρας. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι επικοινωνίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν υπάρχουν μηνύματα στη δικογραφία, τονίζει η δικηγόρος του υπνοθεραπευτή. Κλείσιμο του δρόμου μέχρι να αποτραπεί η χωροθέτηση δομής μεταναστών αποφάσισαν οι κάτοικοι των αθανάτων. Επεισόδιο και εντάσεις μέσα στο αεροπλάνο προκάλεσε Ρουμάνος που θέλησε να ταξιδέψει από το Ηράκλειο προς το Βουκουρέστι με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Παράταση δηλώσεων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου από το ΕΛΜΕΠΑ για δωρεάν σύντηση φοιτητών. Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και δύο ακόμη τραυματίστηκαν από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο Nations League με την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Σερβία αύριο στις 10 παρατέταρτο στο Βελιγράδι με τον Θανάση Ανδρούτσο στην αποστολή. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoula.gr. Υποχωρούν οι βροχές αύριο με έθριο καιρό και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 23 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
4: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
5: www.γιατίκουλέ.gr.
6: Τώρα και στο διαδίκτυο.
5: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
7: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Μαζί λοιπόν για να δούμε όλες τις ειδήσεις, την επικαιρότητα, να σχολιάσουμε, να μοιραστούμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Για τις επόμενες λοιπόν 2 ώρες, στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Βροχερή ημέρα, το αναμέναμε, το περιμέναμε, το λέγαμε και χθες, πάντα με μικρή καθυστέρηση. Αλλάζει εδώ ο καιρός σε εμάς. Οι βροχούλες ήρθαν λοιπόν, πολύτιμες, όμως χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή. Οπότε όσοι βρίσκεστε αυτήν εδώ την ώρα στα αυτοκίνητά σας, όσοι οδηγείτε, παρακαλώ πολύ να τηρείτε τους κανόνες, έτσι, για να είσαστε ασφαλείς στους δρόμους. Κρατάτε αποστάσεις, οι δρόμοι γλιστρούν, τα λέμε ξανά και ξανά, για να αποφύγουμε οτιδήποτε θα μας δημιουργήσει πρόβλημα.

Τα του καιρού θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά στην συνέχεια της εκπομπής μας, για να μάθουμε κατά πόσο θα συνεχιστούν οι βροχούλες και αυτά τα φαινόμενα, το πένταξη. Νομίζω πως είναι άκρος φυσιολογικά για την εποχή, μιας που βρισκόμαστε στο φθινόπωρο. Τετάρτη σήμερα στα μέσα της εβδομάδος, 23 του Σεπτέμβρη, 23 Σεπτεμβρίου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 12 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 22 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Ξανθήπη, ο Ξάνθιπος και η Πολυξένη, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε όλους εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Πολλές ευχές όμως και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενεθλιά σας. Η Ξανθήπη και οι Πολυξένοι ήταν αδερφές που κατάγονταν από την Ισπανία. Έζησαν στα χρόνια του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Κλάβδιου και ασπάστηκαν το χριστιανισμό. Η μνήμη τους τιμάται από την Εκκλησία στις 23 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες κυρίες φέρουν το όνομα Ξανθήπη και Πολυξένοι. Η Ξανθήπη ήταν σύζυγος του Πρόβου, που ήταν άρχοντας της χώρας και μαθήτευσε κοντά στον Απόστολο Παύλο. Η αδερφή της Πολυξένη απήχθη από κάποιον που ήθελε να τη διαφθείρει στην Ελλάδα, όπου γνώρισε τον χριστιανισμό από τον Απόστολο Φίλιππο. Και οι δύο αδελφές εργάστηκαν στη συνέχεια για την χριστιανική πίστη και οδήγησαν σε αυτή πολλές γυναίκες. Πέθαναν και οι δύο ειρηνικά σε προχωρημένη ηλικία.

Η 23η Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Η εβδομάδα που διανύουμε είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Επίσης, σήμερα είναι η μέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας.

Η Παγκόσμια Μέρα Αμφισεξουαλικότητας γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο στις 23 Σεπτεμβρίου από το 1999. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία Αμερικανών ακτιβιστών της οργάνωσης Binet για να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες των αμφισεξουαλικών ατόμων, μιας ξεχωριστής κατηγορίας ανθρώπων που σχετίζεται ερωτικά και με τα δύο φύλλα. Γρήγορα ο εορτασμός ξεπέρασε τα στενά όρια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και εξαπλώθηκε σε πολλά μέρη του κόσμου, από τον Καναδά έως την Αυστραλία και από την Ευρώπη έως την Νότια Αφρική. Η ημέρα αυτή είναι μια ευκαιρία για τα αμφισεξουαλικά άτομα να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας και να τονίσουν εμφαντικά τη διαφορετικότητά τους από τους ομοφιλόφιλους και τους αλλοφιλόφιλους, από τους οποίους συχνά λιδωρούνται, αλλά και να αναδείξουν την κουλτούρα και τα ενδιαφέροντά τους.

Πάμε τώρα και στην στήλη του σαν σήμερα να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Θα ξεκινήσω από το 1821, όπου σαν σήμερα η Τρίπολη πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογο μου από τα τείχη έως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. 1863 και σαν σήμερα η Ιόνιος Βουλή τάσσεται ομόφωνα υπέρ της ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. 1942 και σαν σήμερα αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. 1974 και σαν σήμερα νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΚΚΕ, με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. 1999 και σαν σήμερα αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, που θα οδηγήσει στο αποκλειθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχθούν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο. Σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο εξαιρετικός κατ' εμέ Αμερικανός ρόκερ Bruce Springsteen. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2004 έφυγε από την ζωή η Διδό Σωτηρίου, Ελληνίδα συγγραφέας, θα θυμάστε όλοι τα ματωμένα χώματα.

Και περνάμε στον καιρό. Συνεχίζεται λοιπόν και σήμερα Τετάρτη η αστάθεια στην χώρα, με τα έντονα φαινόμενα να επιμένουν τις επόμενες ώρες. Και σήμερα λοιπόν θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Υπάρχουν και σχετικές συστάσεις από την πολιτική προστασία. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 16 έως 24 και στην Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά αναμένουμε νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία, κυρίως στα θαλάσσια παράκτια, τις σποράδες αλλά και την Εύβοια. Το βράδυ θα περιοριστούν στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα Πελάγη έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 24 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία, όπως σας είπα, στην Αττική θα κοιμαθεί από 16 24, ενώ στην Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

όμως και οι απαραίτητες συστάσεις αλλά και οδηγίες από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες αλλά και οι δήμοι της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επιπτώσεις από την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, που όπως είπα θα είναι αρκετά έντονα σε κάποιες περιοχές της χώρας. Και όλοι εμείς βεβαίως οι πολίτες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Έτσι, κάναμε και χθες εκτενή αναφορά σε όλα εκείνα που θα πρέπει να κάνουμε. Να σας πω, μιας που και αυτό συμπεριλαμβάνεται μέσα στις οδηγίες, ότι σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα θα πρέπει, εάν βρίσκεστε στο σπίτι, να μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Να αποσυνδέσετε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος και να αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών σε κουζίνα και σε μπάνιο, καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού. Τώρα, εάν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, θα πρέπει να το ακινητοποιήσετε στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν επάνω του. Έτσι, να μείνετε μέσα, να ανάψετε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης, τα φώτα έκτακτης ανάγκης, μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα. Βεβαίως με κλειστά τζάμια, έτσι, να μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα και εννοείται να αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους. Τώρα, αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, καλό θα είναι να καταφύγετε σε κάποιο κτίριο ή σε αυτοκίνητο, διαφορετικά να καθίσετε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε. Να προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων, στην περίπτωση που βρίσκεστε έτσι σε κάποιο χώρο που υπάρχει βλάστηση, όπου υπάρχουν δέντρα. Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο. Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας. Μη στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες. Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα. Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού. Εάν είστε μέσα στη θάλασσα, εννοείται βγείτε αμέσως έξω. Και αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μία επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας, γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός, κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος, πετώντας τυχόν μεταλλικά αντικείμενα που έχετε πάνω σας, ας πούμε κάποια κέρματα, έτσι. Αυτά δίνει σαν οδηγίες η πολιτική προστασία, οπότε και ως συστάσεις τέλος πάντων, οπότε ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και ας έχουμε το νου μας.

περνάμε αμέσως τώρα στο politika.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του σε τίτλους. Politika.gr λοιπόν, 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να το επισκέπτεστε έτσι και να ενημερώνεστε για όλα εκείνα που θα θέλατε. Λοιπόν, να ξεκινώ όπως σας είπα αρχικά με κάποιους τίτλους και στην ασυνέχεια της εκπομπής μας θα μπούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του Politika και θα μοιραστούμε μαζί την ύλη τους. Λοιπόν, να σας θυμίσω επίσης πως μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω του politika.gr, να ακούτε δηλαδή Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Κλείσιμο του δρόμου μέχρι να αποτραπεί η χωροθέτηση. Σκληραίνουν τη στάση τους οι κάτοικοι των αθανάτων για την δομή μεταναστών. Ηράκλειο προκάλεσε ένταση μέσα σε αεροσκάφος και κατέληξε με χειροπέδες. Ισχυρή βροχόπτωση και φθινοπορεινό σκηνικό στο Ηράκλειο.

Αγωνία για 76χρονη. Σκάφος του λιμενικού την μετέφερε από την Αγία Ρουμέλη στα Σφακιά. Παλαιόχωρα, 85 χρόνια από την εκτέλεση 32 αγωνιστών από τους Ναζί. Φορτηγό μετέφερε σε παλέτες 300 κιλά κάναβη, συνελήφθη 36χρονος στην Ιγουμενίτσα. Γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Η 25χρονη Πινελόπη προσπάθησε να αμυνθεί. Σήμερα το τελευταίο αντίο. Θάνατος Μαζονάκη. Προς προσφυγή κατά της προφυλάκησης ο 58χρονος γιατρός. Τι αναμένεται να ζητήσει.

μάθετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μας σημειώρου, να σας θυμίσω πως και σήμερα είναι στην παρέα μας το VNY Concept Store, οπότε θα σας πω έτσι 2-3 πράγματα τα οποία θεωρώ πως αξίζει τον κόπο να γνωρίζετε, μιας που το φθινόπωρο είναι εδώ, ιδανική στιγμή για να ανανεωθούμε τέλος πάντων, έτσι. Στο VNY Concept Store λοιπόν, στη 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται για ένα φρέσκο autumn update. Οπότε μπορείτε να ανακαλύψετε αγαπημένα αραβικά αρώματα και να προλάβετε την προσφορά που συνεχίζεται για λίγο ακόμη. Γκαράμ, Γιάρα και Άγκαμ στα 24,90. Και για τους λάτρεις της K-Beauty, στο κατάστημα VNY Concept Store θα βρείτε τα πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για τη φροντίδα και την ανανέωση που θέλουμε με την αλλαγή της εποχής. Στον όροφο σας περιμένουν και περιποιήσεις ομορφιάς με lash lift, brow lamination και σχηματισμό φρυδιών. Και επειδή η νέα εποχή σημαίνει και νέο look, είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσετε και τα γυαλιά σας με VNY. Εποφεληθείτε λοιπόν από την προσφορά 1-1 δώρο και επιπλέον 20% έκπτωση. VNY στην 1821 στον αριθμό 29.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε από το politika.gr, να ρίξουμε έτσι μια ματιά στις ειδήσεις του και να σας μεταφέρουμε κάποιες από αυτές. Έτσι, περισσότερες βεβαίως μπορείτε να διαβάσετε εσείς εάν το επισκεφτείτε. Να μιλήσουμε αρχικά για το κλείσιμο του δρόμου μέχρι να αποτραπεί η χωροθέτηση, να κάνουμε αναφορά στην στάση των κατοίκων των αθανάτων που από ό,τι φαίνεται σκληραίνει σε σχέση με την δομή μεταναστών. Νέα λοιπόν αγανάκτηση προκάλεσε το γεγονός ότι άκαρπη απέβη η χθεσινή τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης, καθώς καμία αντιπρόταση δεν έπεσε στο τραπέζι για χώρο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει την δομή μεταναστών αντί για το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους αθανάτους όπου έχει χωροθετηθεί. Υπενθυμίζεται ότι ο χρόνος πιέζει, καθώς στο τέλος του μήνα θα λειτουργήσει η δομή στους αθανάτους, όπως ανακοίνωσε η Υφυπουργός Μετανάστευσης Εύη Βολουδάκη, με κατοίκους και φορείς να αναζητούν εναλλακτικό χώρο, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί. Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης είχε δώσει πίστοση χρόνου προκειμένου να βρεθεί εναλλακτική πρόταση, με την προθεσμία ωστόσο σύντομα να εκπνέει. Μπροστά στο νέο τέλμα, οι κάτοικοι και φορείς των αθανάτων όχι μόνο συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, αλλά έκαναν γνωστό ότι προχωρούν στο κλείσιμο του δρόμου μέχρι να αποτραπεί η χωροθέτηση.

Αλλάζουμε θέμα. Με περιπολικό σκάφος του λιμενικού πραγματοποιήθηκε η διακομιδή 76χρονης από το λιμάνι Αγίας Ρούμελης στην χώρα Σφακίων. Η γυναίκα έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Η διακομιδή έγινε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Επεισόδιο προκάλεσε 52χρονος Ρουμάνος που θέλησε να ταξιδέψει από το Ηράκλειο με προορισμό το Βουκουρέστι. Πριν καν το αεροσκάφος απογειωθεί, είχε επιθετική στάση απέναντι στο πλήρωμα προκαλώντας εντάσεις. Ο 52χρονος δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις του πληρώματος, με αποτέλεσμα τελικά να συλληφθεί.

Να δώσει τέλος στη ζωή της προσπάθησε μια γυναίκα στο Ηράκλειο εχθές το βράδυ. Η 45χρονη κατανάλωσε ποσότητα χαπιών και εντοπίστηκε εγκαίρως από άτομο που ευτυχώς ειδοποίησε τις αρχές, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Όμως, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕΕ Θεοτοκόπουλο συναντήθηκε την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου με την προϊσταμένη του κεδασή, την κυρία Κωνσταντίνα Οικονομοπούλου, για όλα τα ζητήματα που αφορούν την λειτουργία μιας κρίσιμης υπηρεσίας και δομής της ειδικής αγωγής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, οι διεπιστημονικές ομάδες του κεδασή καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες των αξιολογήσεων μαθητών. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 4.000 αιτήματα, ενώ από αυτά τα 2.300 ολοκληρώνονται σαν διαδικασία αξιολόγησης. Υπογραμμίστηκε δε ότι χρειάστηκε 3,5 χρόνια συνεχούς διεκδίκησης και παρεμβάσεων ώστε να στελεχωθεί με επάρκεια το κεδασί Ηρακλείου. Σήμερα λειτουργούν 10 διεπιστημονικές ομάδες αξιολόγησης και όπως τονίστηκε η έλλειψη χώρων μειώνει τη δυνατότητα εξέτασης αιτημάτων και ολοκλήρωσης του φακέλου αξιολόγησης. Στο πλαίσιο της ενημερωτικής συνάντησης, λέει, σταθήκαμε ιδιαίτερα στην εξαγγελία ίδρυσης του δεύτερου κεδασί στο νομό Ηρακλείου, ένα αίτημα του σωματείου μας τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει από το Υπουργείο Παιδείας η κυρία Οικονομοπούλου, το επόμενο διάστημα αναμένεται η υπουργική απόφαση για την ίδρυση του δεύτερου κεδασί, το οποίο θα λειτουργήσει στο Αρκαλοχώρι. Στόχος είναι να ξεκινήσει να λειτουργεί τον Γενάρη του 27 και να καλύπτει τα 2/5 των αιτημάτων. Εφόσον προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός, το πρώτο προσωπικό που θα στελεχώσει το διοικητικό προσωπικό και τις διεπιστημονικές ομάδες θα είναι κυρίως αναπληρωτές. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕΕ Νορμού Ηρακλείου Θεοτοκόπουλος θα συνεχίσει να διεκδικεί και να παρεμβαίνει σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε το δεύτερο κεδασί να γίνει σύντομα πραγματικότητα και να δώσει μια σημαντική ανάσα και βοήθεια για την αποσυμφόρηση και την ταχύτερη διεκπεραίωση των χιλιάδων αξιολογήσεων.

Ισχυρές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες καταγράφονται σήμερα σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Στη διάρκεια της νύχτας μέχρι το πρωί, ισχυρή νεροποντή σημειώθηκε στο Ηράκλειο, με τους κατοίκους πολλών περιοχών να ξυπνούν σε ένα άκρος φθινοπορεινό σκηνικό. Υπάρχουν έτσι και αρκετές φωτογραφίες που μπορείτε να δείτε αν επισκεφτείτε το politica.gr από περιοχές όπου το νεράκι έπεσε έτσι αρκετό. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία στο νησί μας θα κυμανθεί για σήμερα από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Περισσότερα από 300 κιλά κάναβης υδροπονικής καλλιέργειας εντοπίστηκαν σε επικαθήμενο φορτηγό στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, σε επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 36χρονος επαγγελματίας οδηγός, ο οποίος κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στην ελληνική επικράτεια. Ο 36χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα και σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Κατά τον έλεγχο, στο όχημα εντοπίστηκαν να μεταφέρει μαζί με το νόμιμο φορτίο εντός επικαθήμενου που ρημουλκεί το από τράκτορα 296 αεροστεγείς νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού μεικτού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων περίπου. Η ποσότητα είχε τοποθετηθεί σε 24 χάρτινες συσκευασίες σε παλέτες, ενώ όπως προέκυψε ο κατηγορούμενος την είχε προμηθευτεί προλίγων ημερών από άγνωστα άτομα σε περιοχή της Ισπανίας. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε παραβιάσει τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα που του είχε επιβληθεί με τις διατάξεις του ανακριτή πρωτοδικίου Ορεστιάδας. Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 300 κιλά και 880 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, τράκτορας και επικαθήμενο, συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 1.755 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να είχε παραλάβει την ποσότητα των ναρκωτικών λίγες ημέρες νωρίτερα από άγνωστα άτομα σε περιοχή της Ισπανίας. Εκτός από τα ναρκωτικά, κατασχέθηκαν ο τράκτορας και το επικαθήμενο, όπως είπαμε, μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό που ακούσατε. Το προσδοκόμενο όφελος από την διακίνηση της κατασχεθήσας ποσότητας εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών σε συνεργασία με στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, με την ασυνδρομή σκύλου ανιχνευτή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ιγουμενίτσας, καθώς και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιγουμενίτσας.

Και μένουμε στην Ιγουμενίτσα, όπου το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη, που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, θα πούν σήμερα Τετάρτη οι συγγενείς της αλλά και οι φίλοι της. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στη Μεταμόρφωση, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κημητήριο Μεταμόρφωσης. Ο 27χρονος γυναικοκτόνος παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο και αύριο Πέμπτη αναμένεται να δώσει ενώπιον των δικαστικών αρχών την δική του εκδοχή για όλα όσα συνέβησαν. Βαρύ βεβαίως το πένθος, έτσι, για την οικογένεια και τους φίλους της νεαρής γυναίκας. Μέσα στο βαρύ τους πένθος οι άνθρωποι εξέφρασαν μία επιθυμία με ιδιαίτερο συμβολισμό. Αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στο κέντρο Διοτήμα για κακοποιημένες γυναίκες. Εχθές μάλιστα ολοκληρώθηκε και η νεκροψία νεκροτομής της ορό της άτυχης 25χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής Ιωάννης Αϊβατίδης εντόπισε στην νεαρή γυναίκα 15 μαχαιριές σε όλο το σώμα της. Επίσης εντοπίστηκαν και αμυντικά τραύματα στα χέρια και την ακνήμη στην προσπάθειά της να αποφύγει τα χτυπήματα του δράστη. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχτηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν δυστυχώς μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώτη, στον αριστερό πνεύμονα αλλά και στο στομάχι. Τα τραύματα που δέχτηκε η Πινελόπη από το μαχαίρι τύπου σουγιά, μήκους 7,5 εκατοστών, καταδεικνύουν την αγριότητα της επίθεσης, το μένος του καθομολογία δράστη για εκείνη. Στο μεταξύ, αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο βρίσκεται 28χρονος. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Η κατηγορία που αφορά τα ναρκωτικά συνδέεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με 3 ηρεμιστικά χάπια ασθεντών που εντοπίστηκαν στην κατοχή του. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία. Ο 27χρονος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχει παραδεχτεί την πράξη του, έτσι. Ενώ αρχικά, εάν θυμάστε, φέρεται να είχε υποστηρίξει στις αρχές ότι ο ίδιος και οι 25χρονοι είχαν πέσει θύματα ληστή. Κατά την εξέλιξη της έρευνας, οι ισχυρισμοί του φέρεται να παρουσίασαν αντιφάσεις. Η ισορρός της νεαρής γυναίκας εντοπίστηκε σε κιόσκι κοντά στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος σε κοντινή απόσταση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία από τις επικοινωνίες και τα κινητά τηλέφωνα των δύο ανθρώπων, προκειμένου να φωτιστούν οι συνθήκες πριν από την μοιραία συνάντηση και να εξακριβωθεί το κίνητρο της πράξης.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Έχουμε και άλλα να πούμε στο επόμενο μέρος όμως της εκπομπής μας. Προς το παρόν πάμε σε μια ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θλίψη για τον 53χρονο Νίκο που έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο σε τροχαίο δυστύχημα. Η κηδεία του άτυχου πατέρα τριών παιδιών θα γίνει αύριο στα Σελιά. Στον εισαγγελέα διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος τις αναφορές του Κυριάκου Βελόπουλου περί νοθείας στις εκλογές. Όπως ξεκαθάρισε, δεν θα αφήσει καμία σκιά για το θέμα. Για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027 μεταφέρθηκε η δευτεροβάθμια δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Ξέσπασε η μητέρα της, καθώς ο δράστης, όπως είπε, είναι ακόμα στο ψυχιατρίο. Συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης ήταν τα πρώτα ευρήματα της Αρχής Διαφάνειας μετά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε ιατρικές δομές της χώρας. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι επικοινωνίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν υπάρχουν μηνύματα στη δικογραφία, τονίζει η δικηγόρος του υπνοθεραπευτή. Κλείσιμο του δρόμου μέχρι να αποτραπεί η χωροθέτηση δομής μεταναστών αποφάσισαν οι κάτοικοι των Αθανάτων. Επεισόδιο και εντάσεις μέσα στο αεροπλάνο προκάλεσε Ρουμάνος που θέλησε να ταξιδέψει από το Ηράκλειο προς το Βουκουρέστι με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Παράταση δηλώσεων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου από το ΕΛΜΕΠΑ για δωρεάν σύντηση φοιτητών. Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και δύο ακόμη τραυματίστηκαν από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο Nations League με την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Σερβία αύριο στις 10 παρατέταρτο στο Βελιγράδι με τον Θανάση Ανδρούτσο στην αποστολή. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Υποχωρούν οι βροχές αύριο με έθριο καιρό και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 23 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Δέρτη 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Τέλος τρίτο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Και προχωράμε με άλλα θέματα. Πάμε να δούμε έτσι τα νέα δεδομένα τα οποία έρχονται στο φως για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις αρχές να εξετάζουν τις επικοινωνίες μέσα και γύρω από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, τις αναφορές για πιθανή χορήγηση μέθης, αλλά και τα ευρήματα της νεκροψίας που αναμένεται να φωτιστούν από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Η έρευνα λοιπόν για τον αθάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή περνά πλέον σε νέα φάση, καθώς οι ανακριτικές αρχές επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα ακριβώς συνέβησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά την αδιάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον οι νέες αποκαλύψεις για τις επικοινωνίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή, αλλά και οι αναφορές εργαζομένων του ιατρείου για όσα φέρεται να συνέβησαν μετά την επιδείνωση της κατάστασης του καλλιτέχνη. Παράλληλα, οι αρχές αναμένουν κρίσιμες απαντήσεις από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ σημαντικό ρόλο στην πορεία της έρευνας αναμένεται να διαδραματίσει και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Οι δύο γιατροί έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση, έτσι, και παραμένουν στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ η υπεράσπισή τους αμφισβητεί την εμπλοκή τους και προβάλλει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Ένα από τα νέα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές αφορά όσα φέρεται να άκουσε εργαζόμενοι του ιατρείου κατά τις κρίσιμες ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί, η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου φέρεται να ανέφερε ότι άκουσε από το χώρο της κλινικής λέξεις όπως μέθη, απεινιδωτή και αδρεναλίνη. Η ίδια φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να είχε στείλει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο, στο οποίο ανέφερε άστα η τάδε του έδωσε μέθη. Μήνυμα που στην συνέχεια φέρεται να διαγράφει και σύμφωνα με το Μέγκα. Οι αρχές εξετάζουν εάν πράγματι χορηγήθηκαν κατασταλτικές ουσίες στο Γιώργο Μαζωνάκη πριν ή κατά την διάρκεια της διαδικασίας και αν αυτό συνδέεται με την εξέλιξη της κατάστασής του. Το ζήτημα της πιθανής χορήγησης μέθης αποτελεί ένα από τα κρίσιμα σημεία της έρευνας, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν εάν υπήρχαν στον οργανισμό του φαρμακευτικές ουσίες όπως βενζοδιαζεπίνες ή άλλα κατασταλτικά φάρμακα, αλλά και σε ποιες συγκεντρώσεις. Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα όλα τα δεδομένα γύρω από τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αλλά και τις πιθανές επιπλοκές που θα μπορούσαν να συνδέονται με την κατάρρευση του τραγουδιστή. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η πιθανότητα θρόμβωσης, η εμβολή αέρα μέσω του συστήματος, αλλά και ενδεχόμενα προβλήματα που σχετίζονται με την χορήγηση υγρών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κατά την νεκροψία δεν εντοπίστηκε αρχικά θρόμβωση, ωστόσο το σύνολο των ευρημάτων να αξιολογηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων. Καθοριστική θεωρείται και η απάντηση στο ερώτημα εάν η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από την ιατρική πράξη ήταν τέτοια ώστε να απαιτούνταν διαφορετική αντιμετώπιση. Ένα ακόμη σημείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών αφορά στην εικόνα που παρουσίαζε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν φτάσει στο ιατρείο. Από την πλευρά του ιατρείου φέρεται να έχει περιγραφεί εικόνα έντονης ή ακραίας υπερδιέγερσης, ενώ άλλες μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν έρθει σε επαφή μαζί του λίγο νωρίτερα παρουσιάζουν έτσι μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Συγκεκριμένα, ένας φαρμακοποιός, ένας οδηγός ταξί και ένας ιδιοκτήτης πάρκινγκ φέρεται να έχουν περιγράψει έναν άνθρωπο που συμπεριφερόταν φυσιολογικά πριν από την άφηξή του στην κλινική. Η αντίθεση αυτή αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης, καθώς οι αρχές εξετάζουν εάν η περιγραφή της κατάστασής του επηρέασε τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην συνέχεια. Η
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και τα ευρήματα της νεκροψίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, εντοπίστηκε σχετικά εκτεταμένη ισχαιμία στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο, δηλαδή στο μυϊκό τμήμα ανάμεσα στις δύο κοιλίες της καρδιάς. Η ιστολογική εξέταση καλείται να δείξει εάν η αλλίωση αυτή συνδέεται με οξία έμφραγμα του μυοκαρδίου και εφόσον επιβεβαιωθεί, πότε αυτό εκδηλώθηκε. Η χρονική τοποθέτηση ενός πιθανού καρδιακού επεισοδίου θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα πρέπει να συσχετιστεί με την χρονική ακολουθία των ιατρικών πράξεων και την κατάσταση του τραγουδιστή πριν, κατά την διάρκεια και μετά την πλασμαφαίρεση. Μέχρι σήμερα πάντως δεν έχει γίνει γνωστό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ιστορικό καρδιοπάθειας ή στεφανίας νόσου.

Από ό,τι καταλαβαίνετε λοιπόν, οι έρευνες συνεχίζονται έτσι, προκειμένου να διαπιστωθεί η αλήθεια. Την ίδια ώρα εξετάζονται οι επόμενες νομικές κινήσεις των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Η υπεράσπιση τους έχει περιθώριο να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κινηθεί διαφορετικά ο γιατρός και να καταθέσει απευθείας αίτημα στον ανακριτή για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, το γνωστό βραχιολάκι. Ο προφυλακισμένος γιατρός, από ό,τι ακούγεται τουλάχιστον, παραμένει, λέει, πιο ήρεμος τις τελευταίες ημέρες. Περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του διαβάζοντας και παρακολουθώντας τηλεόραση, ενώ αποφεύγει τις μετακινήσεις εκτός του κελιού του. Η έρευνα πάντως συνεχίζεται, έτσι, με τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων να θεωρούνται κομβικά για την απλήρη εικόνα των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζωνάκη. Και βεβαίως, μετά από όλη αυτή την ιστορία, ξεκίνησαν έλεγχοι της αρχής διαφάνειας σε ιατρία, μέσα σε εισαγωγικά, όπου βρέθηκαν συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης για διαπίστωση πηγών στρες. Ναι, αυτό διαβάζω στο πρώτο θέμα. Στην χώρα μας, δυστυχώς, κάποιος θα πρέπει να πεθάνει για να ξεκινήσουν κάποιοι μηχανισμοί να δουλεύουν. Τα πρώτα λοιπόν ευρήματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι ξεκίνησαν κατόπιν αιτήματος του για την διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών στον χώρο της υγείας, δημοσιοποίησε με ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στα στοιχεία που παραθέτει στο ΕΚΣ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς, καθώς και κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, το οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου, λιπόλυση και αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Παράλληλα, καταγράφηκε περίπτωση παρόχου κβαντικής βιοανάδρασης, ο οποίος παρουσίαζε το χώρο του ως ιατρείο, χωρίς να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα.

Επίσης, σε διαφήμιση εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας, κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, λέει. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στο εν λόγω κέντρο βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και για λιπόλυση. Υπήρχαν βεβαίως και άλλα ιδιωτικά ιατρία που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και που δεν είχαν νόμιμη λειτουργία ιδιωτικού ιατρίου με επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό. Όπως καταλαβαίνετε, ένα σχετικός χαμούλης επικρατεί, έτσι. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο που απευθυνόμαστε. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο ποιον εμπιστευόμαστε για την υγεία μας. Ναι. Αυτό το από στόμα σε στόμα, από ό,τι φαίνεται, έκαψε αρκετό κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε απόλυτα ενημερωμένοι για τον γιατρό που θα επιλέξουμε, γιατί δεν παίζουμε με την υγεία μας σε καμία περίπτωση.

Και πάμε τώρα να περάσουμε σε άλλα θεματάκια, έτσι λίγο πιο χρηστικά, λίγο πιο καθημερινά, που αφορούν όλους εμάς τους πολίτες. Που αφορούν όλους εμάς τους πολίτες.

Τώρα όσους έχουν και άλλα κινήτα, καθώς μπορούν πλέον να επιδιώξουν την διατήρηση του σπιτιού στο οποίο μένουν, με την υπόλοιπη περιουσία να μπορεί να οδηγηθεί σε ρευστοποίηση για την αποπληρωμή των χρεών. Στην πράξη αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ακίνητη περιουσία, όταν στόχος είναι η διάσωση της κύριας κατοικίας. Μέχρι σήμερα η συνολική περιουσία επηρέαζε τη διαμόρφωση της πρότασης. Με το νέο πλαίσιο ανοίγει δυνατότητα να διαχωριστεί η κύρια κατοικία από τα υπόλοιπα ακίνητα, τα οποία μπορούν να οδηγηθούν σε εκποίηση. Η διαφορά βρίσκεται κυρίως στον υπολογισμό της ρύθμισης. Στην αντιπρόταση των χρηματοδοτικών φορέων για τον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων λαμβάνεται ως αξία εκείνη της περιουσίας μόνο η αξία της κύριας κατοικίας, ενώ η εκποίηση των υπόλοιπων ακινήτων καταγράφεται ως όρος στην ασύμβαση αναδιάρθρωσης. Αυτό μπορεί ανάλογα με τα εισοδήματα, το ύψος των χρεών και τα υπόλοιπα δεδομένα κάθε οφειλέτη να οδηγήσει σε ευνοϊκότερη ρύθμιση με χαμηλότερη μηνιαία επιβάρυνση και μεγαλύτερο κούρεμα. Για παράδειγμα, ένας οφειλέτης διαθέτει το σπίτι στο οποίο κατοικεί, ένα εξοχικό και ένα οικόπεδο. Με τη νέα διαδικασία μπορεί να διαμορφωθεί πρόταση που αφήνει εκτός εκποίησης την κύρια κατοικία και προβλέπει την ρευστοποίηση άλλων ακινήτων στην έκταση που απαιτείται για την ικανοποίηση των πιστωτών. Αυτό είναι και το αντάλλαγμα της νέας δυνατότητας. Η κύρια κατοικία μπορεί να διασωθεί, αλλά η υπόλοιπη εκείνη περιουσία δεν απολαμβάνει την ίδια προστασία. Υπάρχουν ωστόσο σημαντικά ψηλά γράμματα. Ο οφειλέτης δεν αποφασίζει μονομερώς ποια ακίνητα θα εκποιήσει. Με την οριστική υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες πιστωτές μπορούν να καταθέσουν αντιπρόταση που προβλέπει την εκποίηση των λοιπόν ακινήτων πλην της κύριας κατοικίας στην έκταση που απαιτείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων. Ο τελευταίος λόγος για την αποδοχή της συμφωνίας παραμένει στον οφειλέτη. Ο νόμος προβλέπει ρητά ότι μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση. Εάν την αποδεχθεί, η εκποίηση των συγκεκριμένων ακινήτων περνά ως όρος στη σύμβαση αναδιάρθρωσης. Από την στιγμή που υπογραφεί η σύμβαση και όσο οφειλέτης στηρεί τους όρους της, ενεργοποιείται και η ουσιαστική προστασία του σπιτιού. Οι πιστωτές που δεσμεύονται από την ασυμφωνία δεν μπορούν να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση στην κύρια κατοικία, να λάβουν ασφαλιστικά μέτρα επ' αυτής, να εγγράψουν νέα υποθήκη ή να μετατρέψουν προσημείωση σε υποθήκη. Αντίθετα, εάν ο οφειλέτης αθετήσει την ασύμβαση, η προστασία πάβει. Μάλιστα, ο νόμος προβλέπει ότι τα ποσά που είχαν ρυθμιστεί με την ασύμβαση που αθετήθηκε δεν μπορούν στη συνέχεια να ρυθμιστούν εκ νέου με νέα αίτηση στον εξοδικαστικό. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και όταν το σπίτι δεν ανήκει αποκλειστικά στον οφειλέτη. Εάν η κύρια κατοικία ανήκει κατά ιδανικό μερίδιο και σε συνοφειλέτη ή εγγυητή, για την οφειλή του ετούντος απαιτείται να συνυποβάλει την αίτηση και να συνυπογράψει την σύμβαση ώστε να μπορεί να υποβληθεί η συγκεκριμένη αντιπρόταση. Η εκποίηση των άλλων ακινήτων δεν γίνεται επίσης χωρίς συγκεκριμένη διαδικασία. Την πρωτοβουλία αναλαμβάνει κατά κανόνα ο χρηματοδοτικός φορέας με την υψηλότερη ενυπόθηκη απέτηση και η εκποίηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Η ημερομηνία της δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από 40 ούτε περισσότερο από 60 ημέρες από την σύνταξη της σχετικής έκθεσης του δικαστηρίου. Επιμελητή. Υπάρχει όμως και μία ακόμη δεύτερη ευκαιρία που αφορά όσους είχαν ήδη περάσει από τον εξοδικαστικό. Για διάστημα 6 μηνών από την έναρξη ισχύως της νέας ρύθμισης, προβλέπεται υπό τις προϋποθέσεις του νόμου η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης και από οφειλέτες που είχαν αθετήσει προηγούμενη σύμβαση εξοδικαστικού λόγω μη καταβολής των προβλεπόμενων ποσών. Η δυνατότητα επεκτείνεται με τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος και σε οφειλέτες που είχαν ζητήσει στο παρελθόν
παρελθόν υπαγωγή στον νόμο 3869 κάθετος 2010. Το νέο εργαλείο αφορά κυρίως όσους διαθέτουν περισσότερα από ένα ακίνητα. Για έναν οφειλέτη που διαθέτει μόνο την κύρια κατοικία του δεν υπάρχει άλλη ακίνητη περιουσία που μπορεί να ρευστοποιηθεί και συνεπώς δεν πρόκειται, δεν πρόκειται

προκύπτει το ίδιο πρακτικό όφελος από την συγκεκριμένη δυνατότητα. Παράλληλα, έχει ήδη ανοίξει περισσότερο η πόρτα του εξοδικαστικού για μικρότερα χρέη. Η πλατφόρμα δέχεται πλέον οφειλές από 5.000 ευρώ, ενώ μέσω του μηχανισμού μπορούν να προβλεφθούν έως 240 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις προς χρηματοδοτικούς φορείς. Έτσι, ένας πολίτης με συνολικά χρέη, για παράδειγμα 6-7.500 ευρώ προς ΑΔΕ ή ΕΦΚΑ τράπεζες ή servicers, μπορεί πλέον να υποβάλει αίτηση και να ζητήσει συνολική ρύθμιση. Ο εξοδικαστικός έχει ήδη εξελιχθεί σε βασικό κανάλι ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους. Με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 69.000 επιτυχείς ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 20,56 δις ευρώ. Μόνο τον Αύγουστο προσθέθηκαν 1.364 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις, ενώ το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων έχει φτάσει στο 71%. Σημαντική είναι και η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων οικοκυριών με 7.855 επιτυχείς ρυθμίσεις ευάλωτων οφειλετών, από τις οποίες 528 αφορούν άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 627 αναστολές πληστηριασμών. Οι συνολικές διαγραφές χρεών μέσω του μηχανισμού έχουν φτάσει τα 6,66 δις ευρώ, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στα κουρέματα ανακατηγορία οφειλής. Αυτές λοιπόν τις ειδήσεις θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε σε μια τελευταία διακοπή αμέσως τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θλίψη για τον 53χρονο Νίκο που έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο σε τροχαίο δυστύχημα. Η κηδεία του άτυχου πατέρα τριών παιδιών θα γίνει αύριο στα Σελιά. Στον εισαγγελέα διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος τις αναφορές του Κυριάκου Βελόπουλου περί νοθείας στις εκλογές. Όπως ξεκαθάρισε, δεν θα αφήσει καμία σκιά για το θέμα. Για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027 μεταφέρθηκε η δευτεροβάθμια δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Ξέσπασε η μητέρα της, καθώς ο δράστης, όπως είπε, είναι ακόμα στο ψυχιατρίο. Συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης ήταν τα πρώτα ευρήματα της αρχής διαφάνειας μετά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε ιατρικές δομές της χώρας. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι επικοινωνίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν υπάρχουν μηνύματα στη δικογραφία, τονίζει η δικηγόρος του υπνοθεραπευτή. Κλείσιμο του δρόμου μέχρι να αποτραπεί η χωροθέτηση δομής μεταναστών αποφάσισαν οι κάτοικοι των Αθανάτων. Επεισόδιο και εντάσεις μέσα στο αεροπλάνο προκάλεσε Ρουμάνος που θέλησε να ταξιδέψει από το Ηράκλειο προς το Βουκουρέστι με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Παράταση δηλώσεων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου από το ΕΛΜΕΠΑ για δωρεάν σύντηση φοιτητών. Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και δύο ακόμη τραυματίστηκαν από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο Nations League με την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Σερβία αύριο στις 10 παρατέταρτο στο Βελιγράδι με τον Θανάση Ανδρούτσο στην αποστολή. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Υποχωρούν οι βροχές αύριο με αίθριο καιρό και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 23 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: εδώ είμαστε. Πού άλλο θα μπορούσαμε να είμαστε άλλωστε. Εδώ στο Πολίτικα λοιπόν, για να διανύσουμε περίπου τα τελευταία 20 λεπτά που μας απομένουν για σήμερα. Να σας θυμίσω πως ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης, τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα Αγάπη.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Είχαμε βροχούλες, είδες, το λέγαμε χθες. Λίγο καθυστερημένα ήρθαν σε εμάς σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως πάντα άλλωστε.
1: Τώρα βρέχει πάρα πολύ στην Πάνω Ελλάδα.
0: Πού?
1: Πάρα πολύ. Στην Κέρκυρα.
0: Κέρκυρα, ναι.
1: Κέρκυρα πλημμύρισαν σπίτια από ό,τι έβλεπα προηγουμένως σε ένα βίντεο στην κρατική.
0: Μα μιλήσαμε για έντονα καιρικά φαινόμενα. Μάλιστα και η πολιτική προστασία έχει βγάλει σχετικές ανακοινώσεις. Και προτρέπει όλους εμάς τους πολίτες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Θα έχουμε μια ανάπαυλα μέχρι αύριο. Θα έχουμε ανάπαυλα. Ναι. Προβλέπουν, δεν ξέρω όμως σε τι ένταση θα είναι στην Κρήτη από την Παρασκευή πάλι.
0: Α, θα έχει συνέχεια δηλαδή το
1: θα
0: πράγμα.
1: Θα έχει συνέχεια, ναι.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Πρέπει να προσέχουμε γιατί είναι πάρα πολύ έντονες οι βροχές σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης. Είναι στο κίτρινο όσον αφορά τη βροχή, τη βροχόπτωση. Mm-hmm. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Κρήτη. Ας προσέχουμε τουλάχιστον στους δρόμους.
0: Αυτό έλεγα και το πρωί. Να κρατάμε αποστάσεις. Να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έτσι. Και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγουμε ευτράπελα, να αποφύγουμε κακοτοπιές και τυχόν ατυχήματα.
1: Έτσι.
0: Αυτό νομίζω θα πρέπει να κάνουμε όλοι μας, να οδηγήσουμε συνετά αυτές εδώ τις ημέρες. Νίκο, τρεις ήταν οι καλεσμένοι σου σήμερα. Μίλησες με την κυρία Λίνα Ψούνη, η οποία είναι ψυχολόγος και γυμνάστρια, για την εβδομάδα αθλητισμού στην Κρήτη.
1: Ευρωπαϊκή μάλιστα.
0: Ναι, οπότε έχεις να μας πεις πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα. Μίλησες με την κυρία Ελένη Μαράκη, την αντιταλμένη περιφερειακή σύμβουλο παιδείας, για το ρόλο της εκπαίδευσης και την ανάπτυξή της στην κοινωνία μας. Και μίλησες και με τον κύριο Παναγιώτη Ευαγγελόπουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος διάχυσης αστρονομίας του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ, για την ανέγερση του αστεροσκοπίου στο αστεροσχολείο, συγγνώμη, του Σχήνακα.
1: Ακριβώς. Αστεροσκοπείο υπάρχει, τώρα υπάρχει, θα υπάρξει σωστά. Και αστεροσχολείο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Με ένα καινούριο, να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κολλάει και με τον καιρό.
0: Εξαιρετικά, ναι. Πάμε
1: λοιπόν,
0: με αυτό.
1: Το αστεροσχολείο λοιπόν κολλάει δίπλα στο αστεροσκοπείο, κυριολεκτικά δηλαδή.
0: Στον
1: είναι δίπλα.
0: Στον ίδιο χώρο θα βρίσκεται.
1: Είναι καινούριο κτίριο όμως, πετρόχτισο και αυτό.
0: Ναι.
1: Και θα έχει επίσης και τηλεσκόπιο 1,2 μέτρων διαμέτρου για να γίνονται οι παρατηρήσεις και μια αίθουσα αμφιθεατρικά διαμορφωμένη, σχεδόν αμφιθέατρο από ό,τι μας είπε ο κύριος Ευαγγελόπουλος, για 85 ανθρώπους οι οποίοι θα μελετούν τον ουρανό, αλλά θα υποδέχεται αυτός ο χώρος και πολίτες. Δηλαδή θα
0: αυτή ήταν
1: εκεί,
0: η επόμενη μου ερώτηση, αν αυτός ο χώρος θα είναι ανοιχτός για το κοινό, αν δηλαδή όλοι εμείς θα μπορέσουμε να επισκεφθούμε κάποια στιγμή αυτό το αστεροσχολείο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, γίνεται καταρχάς με έξοδα του Δήμου Ανογείων.
0: Ναι.
1: Αυτό χτίζεται. Και φιλοδοξεί να φέρει πιο κοντά την αστροφυσική στον κόσμο, αλλά και να αποτελέσει τόπο επιστημονικών συνεργασιών, περαιτέρω επιστημονικών συνεργασιών στην Κρήτη, με ελληνικά αλλά και ξένα πανεπιστήμια.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια εκεί ψηλά στην κορυφή του ψιλορίτη, στο Σχήνακα,
0: εκεί ψηλά στον ημιτό
1: ακριβώς του Σχήνακα, λοιπόν τα πράγματα λίγο το χειμώνα, όπως είπε και ο κύριος Ευαγγελόπουλος, είναι λίγο δύσκολα. Κάποιες μέρες είναι και κλειστά τα πάντα εκεί, αλλά όταν μπαίνει η άνοιξη και ειδικά το καλοκαίρι, και μάλιστα είπαμε ότι αφού μας είπε ότι θα έχει τελειώσει το κτίριο μέχρι το τέλος του 2026, του λέω λοιπόν τότε σίγουρα το καλοκαίρι θα μπορούμε να το επισκεφτούμε, λέει κατά πάσα πιθανότητα ναι, το ερχόμενο καλοκαίρι θα μπορούμε να κάνουμε εκεί και τις εκδηλώσεις μας και τις συνεργασίες μας και τις παρατηρήσεις μας, γιατί επαναλαμβάνω έχει άλλο ένα τηλεσκόπιο, έχει θόλο παρόμοιο με του αστεροσκοπίου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι τόσο μεγάλος, μικρότερος βέβαια και μικρότερο για το τηλεσκόπιο, αλλά δεν πάβει να είναι ένα παρατηρητήριο προς τον ουρανό, καθώς είπε, όπως ο κύριος Ευαγγελόπουλος πολύ σωστά είπε, ότι είναι εγγενής η τάση του ανθρώπου να κοιτάζει τον ουρανό, διότι άνθρωπος σημαίνει άνω θρόσκο, δηλαδή κοιτάζω προς τα πάνω.
0: Κοιτάζω προς τα πάνω.
1: Έτσι.
0: Πολύ ωραία. Με την κυρία Μαράκη, τι ακριβώς συζητήσατε?
1: Λοιπόν, με την κυρία Μαράκη, καταρχάς να πω ότι η συζήτηση έγινε με αφορμή την αποψινή εκδήλωση που γίνεται στο Ρέθυμνο για να τιμηθούν οι αφυπηρετήσαντες των δύο προηγούμενων ετών, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης, αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν δηλαδή. Είναι μια εκδήλωση η οποία πρώτη φορά έγινε στο Ηράκλειο πέρυσι, θα ξαναγίνει και φέτος. Πρώτη φορά γίνεται στο Ρέθυμνο και πρώτη φορά επίσης τις επόμενες ημέρες θα γίνει στο Λασίθι, για να τιμηθούμε. Με αφορμή λοιπόν αυτή την εκδήλωση, μιλήσαμε για το ρόλο των εκπαιδευτικών στην κοινωνική συνοχή και στην ανάπτυξη. Μου είπε λοιπόν ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα της πληροφορίας που έχουμε να επιλέγει εκείνες τις γνώσεις και εκείνες τις πληροφορίες και να τις δίνει στα παιδιά με τέτοιο τρόπο τους ώστε όχι μόνο να έρχονται να τις παίρνουν ας πούμε σαν ξερές γνώσεις, αλλά να αποκτούν και κριτική σκέψη και εκείνα πώς μπορούν να επιλέγουν μέσα από την πληθώρα αυτών των πληροφοριών που υπάρχει σήμερα, με τεχνητή νοημοσύνη, με ίντερνετ, με όλα αυτά που υπάρχουν, τα μέσα που υπάρχουν, και να μπορεί να επιλέγει εκείνες οι οποίες πραγματικά θα του είναι χρήσιμες. Επίσης είπε ότι ένας άλλος ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να μπορεί να περνάει την παράδοση, το τόπου, τις τα ήθη, τα έθιμα, τις συνήθειες, την ταυτότητα εν πάση περιπτώσει του τόπου του, να περνάει στα παιδιά με τρόπο πάλι κριτικό, με τρόπο και ευχάριστο, να μην είναι μόνο μια ξερή και μόνο γνώση. Να μπορεί το παιδί πέρα από τη γνώση να μπορεί και να κρίνει.
0: Έχει κριτική σκέψη
1: με
0: δηλαδή.
1: Με την κριτική σκέψη. Mm-hmm. Είναι τα δύο βασικά, δύο βασικές αποστολές του εκπαιδευτικού, οι οποίες βέβαια δεν μπορούν να τελεσφορήσουν χωρίς εμπόδια. Υπάρχουν πάντα εμπόδια, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, υποδομές στα σχολεία, αλλαγή προγραμμάτων, όλα αυτά τα οποία...
0: Ελλείψεις εκπαιδευτικών.
1: Ελλείψεις εκπαιδευτικών, ακριβώς. Όλα αυτά που υπάρχουν και αυτό κάνει και πιο πολύτιμο, αν θέλεις, το έργο των εκπαιδευτικών. Αυτό σε γενικές γραμμές είναι, κατά την κυρία Μαράκη, και νομίζω ότι θα συμφωνήσω κι εγώ, ο βασικός ρόλος των εκπαιδευτικών στη σημερινή κοινωνία για να υπάρξει πράγματι μια κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη. Τώρα, όσον αφορά την εκδήλωση, θέλω να πω ένα, τις εκδηλώσεις μάλλον αυτές τις τιμητικές, οι οποίες πέρυσι πρώτη φορά εφάρμοσε η Περιφέρεια Κρήτης, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό που έχει κάνει. Γιατί δίνει και κουράγιο στους ανθρώπους αυτούς, επειδή αναγνωρίζεται το έργο του το οποίο προσφέρουν. Είπε μια χαρακτηριστική περίπτωση για την επόμενη εκδήλωση που θα γίνει στο Λασίθι, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Επικοινώνησαν με ένα συνταξιούχο εκπαιδευτικό στην Ήπειρο, ο οποίος υπηρετούσε στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, και τους είπε: δεν πιστεύω να είναι ένα τηλεφώνημα σαν εκείνα τα ενοχλητικά που δεχόμαστε κατά καιρούς, που μας πουλάνε διάφορα ή που προσπαθούν να μας ξεγελάσουν με πράξεις με απατεωνιές, με απάτες και τα λοιπά. Του διαβεβαίωσαν πως δεν είναι, διότι είπε: σκοπεύω για αυτή την εκδήλωση να κατέβω από την Ήπειρο και να παρευρεθεί σε αυτή την τιμητική εκδήλωση. Αυτό δείχνει και πόσο σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους αυτές οι εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε λέγοντάς μας δύο λόγια για το τι ακριβώς συζητήθηκε με την κυρία Λίνα Ψούνη, ψυχολόγο, είπαμε, και γυμνάστρια. Η εβδομάδα που διανύουμε είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού.
1: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Έχει καθιερωθεί.
0: Οπότε φαντάζομαι και εδώ στο νησί μας κάποιες δράσεις θα γίνονται.
1: Η δεύτερη χρονιά η οποία που πραγματοποιείται. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού έχει καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2015. Mm-hmm. Στην Κρήτη υπάρχει το πρόγραμμα All Crete Blue Green, δηλαδή όλη Κρήτη μπλε πράσινη. Είναι μια σειρά δραστηριοτήτων που γίνεται στην Ήπεθρο, γίνεται σε αθλητικούς χώρους και περιλαμβάνει όλα τα αθλήματα, μέχρι σουπ και σουπ γιόγκα. Όλα τα αθλήματα περιλαμβάνει και καλεί ο φορέας κάθε φορά τον κόσμο να συμμετάσχει, και η συμμετοχή είναι πράγματι αξιοθαύμαστη κάθε φορά. Θα γίνει στις σήμερα και μέχρι τις 25 του μήνα θα γίνει στα Χανιά, και μετά θα μεταφερθεί το πρόγραμμα στο Ηράκλειο. Όλο αυτό το All Crete Blue Green είναι χρηματοδοτείται από το Erasmus Plus Sport, είναι χρηματοδότηση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από την περιφέρεια και άλλους φορείς, εν πάση περιπτώσει, που συμμετέχουν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Το καλό είναι, το στόχος είναι να σηκωθούμε από τον καναπέ.
0: Άλλη μόνο.
1: Το 60% των...
0: Να έχουμε κίνηση στην καθημερινότητά μας, πολύ
1: έτσι,
0: βασικό.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ βασικό. Οποιαδήποτε κίνηση, Νίκο, οτιδήποτε ευχαριστεί τον καθένα, έτσι, άλλον μπορεί να τον ευχαριστεί ένας περίπατος, κάποιον
1: ακριβώς
0: άλλον το να έχει...
1: Αυτό είπε και η κυρία Ψούνη.
0: Το να έχει μία συνδρομή σε ένα γυμναστήριο και να πηγαίνει 3-4 φορές την εβδομάδα να κάνει την προπόνησή του. Κάποιος άλλος μπορεί να αγαπάει ένα συγκεκριμένο άθλημα και να έχει γραφτεί σε κάποιο σύλλογο. Δεν έχει σημασία.
1: Ή να τον διασκεδάζει ένα άθλημα να συνδυάσει την ψυχαγωγία με τον αθλητισμό.
0: Ακριβώς. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία τι θα κάνουμε. Αρκεί να έχουμε κίνηση στην καθημερινότητά μας, όπως είπες και εσύ, Νίκο, να εγκαταλείψουμε επιτέλους αυτόν τον καναπέ που μόνο ο κακό μας κάνει. Και μπορούμε να αλλάξουμε και κάποιες συνήθειές μας καθημερινές, οι οποίες θα είναι προς το καλύτερο για όλους μας. Παράδειγμα, να επιλέξουμε τη σκάλα αντί το ασανσέρ, να επιλέξουμε για μικρές αποστάσεις από το σπίτι μας να περπατήσουμε και
1: βεβαίως
0: να μην πάρουμε το αυτοκίνητό μας, έτσι.
1: Ασφαλώς.
0: Και πολλά πολλά άλλα.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι όσον αφορά το πρόγραμμα θα γίνει δημοσίευση στο politica.gr, μπορούν να πούνε οι ακροατές μας να δούνε το πρόγραμμα, αν και αν πληκτρολογήσουν allcretebluegreen.eu μπορούν να μπουν και να δουν όλες τις δράσεις αυτές. Είναι η ιστοσελίδα του προγράμματος.
0: Πολύ ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Να

Και θα κλείσω την σημερινή μας εκπομπή έτσι με μια είδηση η οποία αφορά σε γυναίκα που υποστηρίζει πως εντόπισε, λέει, την οικογένεια του τέρατος του Λόχνες μέσω του Google Earth. Και όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό πυροδότησε έτσι νέες συζητήσεις γύρω από τον ιστορικό θρύλο της Σκωτίας. Ανεξήγητα αντικείμενα εντοπίστηκαν σε μια εικόνα της λίμνης Λόχνες που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι θρύλοι για τον θαλάσσιο γίγαντα, γνωστό ως Νέση, στοιχιώνουν αυτή την περιοχή της Σκωτίας για γενιές. Αλλά τώρα οι υποστηρικτές της θεωρίας πιστεύουν ότι βρήκαν τελικά αποδείξεις για την ύπαρξη του τέρατος μέσω του Google Earth. Οι εικόνες προκάλεσαν αναστάτωση στο διαδίκτυο αφότου η Τζούλι Φρέιζερ τις υπέβαλε στο επίσημο Μητρό Θεάσεων του Τέρατος του Λόχνες, σύμφωνα με την New York Post. Η σκέψη στην ύπαρξη μιας μικρής οικογένειας Νέση είναι τόσο συναρπαστική, δήλωσε η γυναίκα. Εάν η θέαση επιβεβαιωθεί, δεν θα είναι η πρώτη φορά που το πλάσμα εντοπίζεται φέτος, σύμφωνα με δημοσίευμα της Inverness Courier. Η Φρέιζερ ανέφερε: «Προγραμματίζω μία επίσκεψη στο Inverness αργότερα μέσα στη χρονιά και απλώς περιηγούμουν στο Google Earth όταν εντόπισα τα τρία αντικείμενα. Κοιτάζοντας πιο προσεκτικά και μεγενθύνοντας τις εικόνες, δεν έμοιαζαν με βάρκες, αλλά με κάτι σαν φάλαινες ή κάτι παρόμοιο με καμπυλωτή ράχη». Η Φρέιζερ πιστεύει πως η παρατήρησή της δεν θα μπορούσε να αφορά σκάφη στη λίμνη, καθώς λείπει το χαρακτηριστικό απόνερο σχήματος V που δημιουργούν συνήθως τα κινούμενα πλοία όταν παρατηρούνται από το διάστημα. Η παρατήρησή της περιλαμβάνει επίσης χρονική σήμανση του 2026 μέσα στις εικόνες, οι οποίες δείχνουν επίσης φουντωτά δέντρα, υποδεικνύοντας ότι λήφθησαν την άνοιξη ή το καλοκαίρι της φετινής χρονιάς. Η Φρέιζερ επέμεινε: «Δεν είμαι παράξενη, δεν είμαι τόσο εξοικειωμένη προφανώς όσο οι ντόπιοι, αλλά σίγουρα μου φαίνεται κάτι σημαντικό και διαφορετικό». Το τρέχον έτος υπήρξε έτσι ιδιαίτερα παραγωγικό όσον αφορά τις αναφορές, σύμφωνα με το Μητρό. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις διαδικτυακές θεάσεις, συνυπολογίζοντας αυτήν της Φρέιζερ, 14 διαζώσεις συναντήσεις, ενώ δύο περιπτώσεις καταγράφηκαν από διαδικτυακές κάμερες. Ο θρύλος του τέρατος του Λόχνες ανάγεται στον 6ο αιώνα, όταν ο Ιρλανδός μοναχός Άγιος Κολούμπα διέταξε ένα θαλάσσιο θηρίο να υποχωρήσει, αφού είχε επιτεθεί σε έναν κολυμβητή στον ποταμό Νες, σύμφωνα με την βιβλιογραφία του Life of Saint Columba. Για αιώνες μετά από αυτό το περιστατικό, η τοπική λαογραφία υποστήριζε ότι κακόβουλα πνεύματα του νερού κατοικούσαν στις βαθύτερες λίμνες της Σκωτίας, ιστορίες που θεωρείται ότι διατήρησαν ζωντανό το θρύλο του Νέση. Ωστόσο, η μανία για τον Νέση κορυφώνει τον 20ο αιώνα. Μέχρι το 1933 κατασκευάστηκε ένας νέος δρόμος κοντά στις όχθες της λίμνης Λόχνες, γεγονός που αύξησε σημαντικά την προσβασιμότητα και την ορατότητα της μεγαλύτερης σε όγκο νερού λίμνης της Σκωτίας.

για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ελπίζω και εύχομαι και σήμερα να περάσατε καλά μαζί μας, στην παρέα μας, στην συντροφιά μας. Να σας μεταφέραμε την επικαιρότητα, να σας μεταφέραμε την είδηση, να σας μεταφέραμε την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Περισσότερα από εμάς αύριο, ορίζουμε ξανά ένα ραντεβού εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Πολίτικα 89,8. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα και είμαστε μαζί σε μια ακόμα πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8, ενώ μας ακούτε βεβαίως και διαδικτυακά μέσω του politica.gr.

0: Εκεί να θυμίσουμε, μπορείτε να έχετε και τις τέσσερις επιλογές από τα ραδιόφωνα του ομίλου της οικογένειας της PR Media με Πολίτικα 89 και 8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98 και 7 και βέβαια τον Dirty 107,7. Για μια ραδιοφωνική ώρα κοντά σας η Πηξίδα και σήμερα με πολλά θέματα στο επίκεντρο και βεβαίως την Μαρία του Μαυρομάτη, τη Φιλία της Αρεδάκη και το Μανώλη το Σαρίνα μπορούν να συνεργάζονται και σήμερα μαζί μας και να το απολαμβάνουμε, όπως και ο Βαγγέλης Ολίτινας που είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολοβού, στην επιμέλεια της Ύλης, στο συντονισμό, την παρουσίαση και το playlist που θα ακούσετε και σήμερα είναι ο Κώστας Λιγαρδός και να πω ότι και σήμερα μαζί μας είναι το MBS College, μια πολύ δυνατή παρουσία εδώ και σχεδόν περίπου μισό αιώνα στα εκπαιδευτικά πράγματα της Κρήτης.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.

Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, να δούμε τι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία. Βεβαίως, κυριαρχεί και σήμερα, και νομίζω ότι αυτό θα μας απασχολήσει πολλές μέρες ακόμα, η μεγάλη έρευνα και τα νέα στοιχεία τα οποία προκύπτουν στις αρχές για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με το μικροσκόπιο των αρχών να συμπεριλαμβάνει τις επικοινωνίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή, τα ευρήματα της νεκροψίας και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Να πω ότι ο υπνοθεραπευτής λέει τα δικά του, αλλά βεβαίως είναι δικαίωμά του να λέει τα δικά του. Το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι προκύπτουν περίεργα στοιχεία και για τον ίδιο. Και την ίδια ώρα, επίσης, οι έρευνες και τα φώτα των αρχών πέφτουν πάνω σε περίεργα ιατρία, σε κέντρα αισθητικής που λειτουργούν, εν πάση περιπτώσει, σε όλο αυτό τον χώρο, όπου δυστυχώς, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, διαπιστώνεται ότι υπάρχει ανάγκη από τους πολίτες να αγοράσουν σανό.

Τις τελευταίες ημέρες μάλιστα έχει προκύψει και μία άλλη διάσταση με την κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου, που είναι ένα υψηλόπαθμο γαλάζιο στέλεχος, αντιπρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φέρεται μάλιστα ως στενή συνεργάτης του κυρίου Πατούλη. Είναι το πρόσωπο που φέρεται να έχει κάνει ελέγχους στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, συμμετείχε στην Επιτροπή του 25 που δεν εντόπισε, σε εισαγωγικά το λέμε αυτό, το δεύτερο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Μετά το θάνατο του Μαζωνάκη εμφανίστηκε ως πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και ανακάλυψε τον κρυκόφο χώρο. Ισχυρίζεται σε διαρροές της προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε συναδέλφους της ότι παραπλανήθηκαν. Ισχύει? Εγώ δεν το πιστεύω.

Το σίγουρο είναι ότι σκιτζίδες, αετωνίχηδες και αλμπάνιδες έχουν γίνει ένα σε μια ομάδα, ακόμα και μέσα στην Λόντζια, όπου κάτι δεν πάει καλά και εκεί. Και το λέω διότι είναι γνωστό ότι ο Δήμος φαίνεται ότι παραχωρεί αίθουσες για εκδηλώσεις με τίτλο «Το έντερο είναι κέντρο ζωής», εκεί που το σώμα συναντά το συναίσθημα, εκεί που η βιολογία συναντά την ενέργεια. Και μάλιστα βρήκαμε και την σχετική ανάρτηση, όπου σε δύο μέρες, λέει, θα μιλήσουμε ανοιχτά, λέει ένας λογαριασμός στο Facebook, ο οποίος βεβαίως και ερευνάται από τις αρχές, για τη σύνδεση εντέρου με το ανοσοποιητικό, τον εγκέφαλο, την κατάθλιψη και τα αυτοάνοσα. Όλα αυτά μαζί. Για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα μας και κυρίως για το σχέδιο δράσης που μπορούμε να εφαρμόσουμε. 5η, 5 Μαρτίου καλεί η κυρία αυτή στην εκδήλωση. 5η 5 Μαρτίου του 26 στις 7 κτίριο Ανδρόγειο Δήμου Ηρακλείου, αίθουσα Μανώλης Καρέλης. Ελάτε να δούμε μαζί τι μας λέει το σώμα μας. Και βέβαια να εισπράξουμε.

τελευταίες ώρες έρχονται στο φως λεπτομέρειες και πληροφορίες που φαίνεται να εμπλέκουν αντιδήμαρχο στο Ηράκλειο με τη σκοτεινή περίπτωση που συζητείται για τις περίεργες υπηρεσίες υγείας στο χώρο της συγκεκριμένης περίπτωσης. Ακόμα για μεγάλο αριθμό πολιτών που επέλεξαν να επισκέπτονται κάποιους περίεργους για ανυπόστατες θεραπείες και μάλιστα να δίνουν μεγάλα ποσά ακόμα και χωρίς απόδειξη.

δικό μου το ρεπορτάζ λέει ότι ακόμα και σε κέντρα που λειτουργούν στο Ηράκλειο, αλλά και όχι μόνο, κάτω από πραγματικά διευκρίνιστες συνθήκες, κόσμος έχει πάθει σοβαρές ζημιές, αλλά ντρέπεται να το καταγγείλει. Ντρέπεται δηλαδή να βγει ότι πήγα να φτιάξω τη μούρη μου και μου την κάνανε στραπατσαρισμένο μηχανάκι. Βλέπουμε ένα καλά οργανωμένο δίκτυο, κυρίες και κύριοι, που θησαυρίζει εις βάρος και εις υγεία των κορόιδων. Πολλά κομμάτια στο παζλ τελικά θα κολλήσουν, καθώς φαίνεται, γιατί ακόμα και από πολλούς κύκλους μάθαμε για γραφείο που οργανώνει event και μέσα από το οποίο προωθούνταν ομοιοπαθητικοί και ολιστικοί που έδιναν έναν διαδράς αμοιβής συμβουλές και σκευάσματα για ανυποψίαστους.

0: σου σπάζανε.
1: Αν άνοιγαν στόματα, πιστέψτε με, ούτε ο Ιορδάνης ποταμός δεν θα τους ξέπλαινε τα πεπραγμένα, αλλά ο κόσμος από φόβο και από ντροπή δεν μιλάει. Κάνουν μόνο το σταυρό τους πως δεν έπαθαν τα χειρότερα. Και κάποιοι κατάλαβαν ότι τον πόνο, την αγωνία και τη διάθεση για καλύτερη ζωή, όπως κάποιοι τους την πλασάρουν, κάποιοι τον εκμεταλλεύονται.

Μάλιστα μαθαίνουμε ότι και τοπικό μικρόφωνο είχε δώσει βήμα για τη συγκεκριμένη περίπτωση της ειδικού, σε εισαγωγικά, παρουσιάζοντάς την ο κύριος αυτός που κάθεται στο μικρόφωνο και υποδίεται το δημοσιογράφο ως ειδικό. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αν τους ψάξει, θα βγάλει πολλά λαβράκια. Ως τότε, καρπουζοθεραπεία με ή χωρίς φέτα, δια πάσαν νόσων και μαλακίαν. Το λέω διότι βρήκαμε 24 με 28 Αυγούστου μία αφίσα από παρόμοιο κέντρο διακίνησης για την θεραπευτική αποτοξινωτική καρπουζοθεραπεία στη Νότια Κρήτη, στο κάμπινγκ στο Κουτσονάρι. Ζήσε τη θεραπεία, γεύσου τη ζωή. Με νυχτερινά δρόμενα κάτω από τον έναστρο ουρανό, όπως το διαφημίζουν, στην απέραντη παραλία, γαλήνη, αλμύρα, φεγγαροφός, εδώ ο χρόνος σταματά και η ψυχή βρίσκει το δρόμο της. Και συνεχίζουμε μέχρι 31 Αυγούστου, περιήγηση στη μαγευτική Ανατολική Κρήτη. Προσέξτε, τα κάνουν όλα μαζί. Και ταξιδιωτικά γραφεία, και σας υπόσχονται ένα καλύτερο κόσμο και μια καλύτερη ζωή. Τι υπόσχομαι? Κόλαση. Θα τα λέμε όλα μέχρι τέλους από

Εμένα το πρόβλημά μου, κυρίες και κύριοι, που μοιράζομαι σήμερα μαζί σας, είναι ότι πλέον έχουμε τα πρώτα ευρήματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι ξεκίνησαν κατόπιν αιτήματος. Αυτό το κατόπιν αιτήματος είναι το πρόβλημά μου εμένα. Για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών στο χώρο της υγείας, που δημοσιοποίησε με ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να δεχτώ ότι στην Ελλάδα για μια ακόμα φορά πρέπει να συμβεί κάτι για να έρθει κατόπιν εορτής ο οποιοσδήποτε υπουργός, ο οποιοσδήποτε Άδωνης Γεωργιάδης, να δώσει εντολή να ξεκινήσουν. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Διότι δυστυχώς τα ξέρουν όλα, πιστέψτε με. Απλά είτε τους κλείνουν το μάτι και τους χτυπούν την πλάτη για καθαρά ψηφοθυρικούς λόγους, είτε σου λέει ρε εσύ, δεν έχει τίποτα. Πουλάνε την παπάτζα τους, βγάζουν τα λεφτά τους, ευχαριστημένοι είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν όμως σου στραβώσει κάτι και σου πεθάνει ένας άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος και αν πεθάνει, ή αν πεθάνουν πολλοί άνθρωποι, όπως έγινε με την τραγωδία στα Τέμπη, νομίζω ότι εκεί το πράγμα πλέον αλλάζει, αλλά είναι αργά, πολύ αργά. Δηλαδή όλα τώρα είναι κατόπιν εορτής. Το ίδιο αναφέρομαι ακόμα και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που χρόνια όλα αυτά τα λαμόγια, οι ελεηνοί, οι άθλοι αυτοί τύποι, διασπατάλησαν το δημόσιο και ευρωπαϊκό χρήμα και έπρεπε να σκάσει η μπόμπα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, για να αρχίσουν να κάνουν έρευνες και να ψάχνουν τι, να ψάχνουν να δουν πώς θα κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους.

0: Θέλω απλά να αναφέρω ότι όταν διακινούνται ελεύθερα, δηλαδή γίνονται αγοροπολισίες πάνω σε μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, πάνω σε συσκευές βιοσυντονισμού, πάνω σε συσκευές για αφαίρεσης πλαχνικού λίπους και για τη λιπόλυση. Εσείς δηλαδή, όταν ακούτε ότι γίνονται όλα αυτά, τι πιστεύετε ότι κάποιοι τα αγοράζουν για προσωπική χρήση? Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε ότι κάποιοι αετονίχηδες έχουν στήσει όλη αυτή την παγαποντιά, την απατεωνιά, την λαθρόβια παροχή υπηρεσιών υποτίθεται υγείας κάτω από τη μύτη των αρχών του ιατρικού συλλόγου, του οποιοδήποτε ιατρικού συλλόγου, του οποιοδήποτε άλλο επιστημονικού φορέα, του ίδιου του Υπουργείου, έτσι, και των αρμόδιων εμπλεκόμενων υπηρεσιών? Τι πιστεύετε δηλαδή? Δηλαδή αυτοί γιατί τα αγοράζουν αυτά τα μηχανήματα? Για να τα βλέπουν? Γι' αυτό δαπανούν κάποιες χιλιάδες ευρώ? Και επίσης, μπήκατε ποτέ στη διαδικασία? Και σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει πάρα πολύ απλά, αλλά και τα άλλα εργαλεία, ακόμα και το απλό διαδίκτυο, ένα Google Search στο διαδίκτυο θα σας βγάλει ποιοι έχουν τέτοια μηχανήματα, ποιοι τα διαφημίζουν, πού βρίσκονται, τι... Και θα έπρεπε, κατά την προσωπική μου άποψη, να υπάρχει μια ομάδα που θα πηγαίνει όχι να κάνει ελέγχους, θα εμφανίζεται ως πελάτες για να δουν πραγματικά τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε σε ανάπαυλα. MBS College και σήμερα μαζί μας. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.

0: αυτός είναι ο πάντα μοναδικός Δημήτρης Μητροπάνος, με τον οποίο επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας του Πολίτικα, και που βεβαίως θα είναι εδώ μαζί σας για ακόμα 30 ραδιοφωνικά λεπτά. Με αρκετά μηνύματα και σήμερα να έχουν έρθει, πρόλαβα, τα διάβασα τώρα στην ανάπαυλα, στις ειδήσεις και στις διαφημίσεις, και δίνω το λόγο καλωσορίζοντας τον κύριο Ανδρέα Φερόνα, καθηγητή κοινωνικής και πολιτικής εργασίας στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Κύριε Φερόνα, ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω. Καλή δύναμη για τη νέα εκπαιδευτική περίοδο που ξεκίνησε ή που ξεκινά τις επόμενες μέρες, να είναι ουσιαστική και για τους φοιτητές σας, αλλά και για το προσωπικό, το προσωπικό των καθηγητών, που θα βρεθεί βεβαίως όπως κάθε χρόνο στην πρώτη γραμμή.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Σιγάρδε, ευχαριστώ για την πρόσκληση και αντεύχομαι.
0: Λοιπόν, είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα τις προηγούμενες μέρες, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας και η οποία διαπιστώνω ότι έπαιξε και αρκετά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και είναι ουσιαστικά ο δείκτης που μετράει το πόσο μεταβλήθηκε το διάμεσο εισόδημα σε κάθε χώρα, αφού λάβουμε υπόψη τον πληθωρισμό. Δείχνει μια εικόνα για την Ελλάδα η οποία σίγουρα αξίζει να αναλυθεί και να συζητηθεί, μιας και η μεταβολή του πραγματικού εισοδήματος την περίοδο 2010-2025 είναι αρνητική κατά 22,3% και είναι η μοναδική χώρα μαζί με τη Γαλλία, και στη Γαλλία έχουμε κάτι αντίστοιχο, κατά 0,6% με αρνητικό πρόσημο, ενώ όλες οι λοιπές χώρες έχουν θετικό πρόσημο, με το μικρότερο θετικό πρόσημο να αφορά την Ιταλία συν 3%, τη Φινλανδία 3,8%, την Ισπανία 4,2%, την Κύπρο 8%, τη Γερμανία 9,2% και τη Δανία με 9,2%. Όλες οι άλλες χώρες, από το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Τσεχία, η Σλοβενία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Ιρλανδία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Εστονία, η Κροατία, η Πολωνία και η Βουλγαρία, είναι με θετικό πρόσημο και τριψήφιο μάλιστα ποσοστό μεταβολής, δηλαδή 100% στη Βουλγαρία, η Λετωνία 101,8%, η Λιθουανία 110% και η Ρουμανία με 160%. Σχόλιο.
1: Πράγματι, η εικόνα είναι αυτή που περιγράφεται. Θα ήθελα να σταθώ και εγώ πέρα από το γεγονός αυτού καθ' αυτού του δείκτη και της εικόνας της χώρας μας, ότι οι χώρες οι οποίες παραδοσιακά στην Ευρώπη ήταν πολύ πίσω από μας από άποψη εισοδήματος, όπως η Ουγγαρία και η Ρουμανία, και οι οποίες αυτές οι δύο είναι και οι δύο μοναδικές που είναι κάτω από μας στη σχετική κατάταξη, έχουν αυξήσει το εισόδημά τους με τριψήφια νούμερα, όπως είπατε.
0: Ενώ η Βουλγαρία, να το τονίσουμε, στην δεκαπενταετία 2010-2025, έτσι.
1: Ενώ και η Βουλγαρία ήδη μας έχει περάσει, είναι πάνω από εμάς στη σχετική κατάταξη. Η Ρουμανία και η Ουγγαρία είναι κάτω από εμάς, οι οποίες ωστόσο καταγράφουν πάρα πολύ ψηλά νούμερα σε σχέση και ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Τι σημαίνει αυτό, γιατί το τονίζω, διότι σημαίνει ότι ο ρυθμός με τον οποίο, το μοτίβο το οποίο βλέπουμε, σημαίνει ότι σε πολύ λίγο καιρό και αυτές θα μας προσπεράσουν, αν συνεχίσουμε την ίδια στρατηγική, την ίδια πολιτική. Και επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι αυτός πράγματι ο δείκτης έπαιξε πάρα πολύ στα social media, ότι αν διαβάσει κανείς την συνολική έκθεση της Eurostat που περιγράφει τις συνθήκες διαβίωσης των οικοκυριών στην Ευρώπη, θα διαπιστώσει ότι η χώρα μας σε μία σειρά σημαντικότατων κοινωνικών δικτών βρίσκεται, αν όχι στην τελευταία θέση, μεταξύ των τελευταίων. Ενδεικτικά αναφέρω τη φτώχεια και ιδιαίτερα την παιδική φτώχεια, τη σοβαρή υλική στέρηση, τις δαπάνες στέγασης, την ενεργειακή φτώχεια, που είναι και πάρα πολύ επίκαιρη, τις ανικανοποίητες ανάγκες υγείας κλπ. Άρα δεν είναι μόνο ένας δείκτης. Είναι η συνολική εικόνα των συνθήκων διαβίωσης.

0: στη χώρα πολύ κακή, θα έλεγα. Προφανώς θα πρέπει να δούμε τις αιτίες. Και νομίζω ότι οι αιτίες είναι οφθαλμοφανείς. Ξεκινάμε προφανώς από την βαθιά και παρατεταμένη απώλεια εισοδήματος της περίοδου της κρίσης και στη συνέχεια η κατάσταση αυτή σίγουρα έχει επηρεαστεί και από τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά το ζήτημα το οποίο απασχολεί από το 2021 και μετά είναι η ακρίβεια, το κόστος ζωής.
1: Και θα το συνοψίσω γιατί το βάζετε πάρα πολύ σωστά. Λέτε ουσιαστικά, και αυτό και εγώ ουσιαστικά νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσω, ότι επί της ουσίας η Ελλάδα το 2008 αρχίζει και μπαίνει σε μια δύσκολη περίοδο που συμβαίνουν διάφορα πράγματα, χρεοκοπεί, μπαίνει στα μνημόνια και αυτό ισχύει μέχρι το 2019. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο χαστούκι, ή να το πω έτσι πολύ απλά, το ένα ποδάρι πάνω στο οποίο στηρίζεται αυτή η εικόνα. Και αμέσως μετά το 19, ενώ γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια να αυξηθούν μισθοί, να επανέλθουν με διάφορους τρόπους εισοδήματα στο νοικοκυριό, πέφτουμε στο πρόβλημα της ακρίβειας και του πληθωρισμού.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα καινούριο στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κατάσταση αυτή την οποία παρουσιάζει η χώρα, και επιτρέψτε μου να πω ότι από το 2019-20 και μετά η Ελλάδα παρουσιάζει μια επιδείνωση των κοινωνικών δικτών πέρα από το εισόδημα. Δηλαδή η φτώχεια μεγάλωσε από το 20 και μετά μέχρι σήμερα. Οι υπόλοιποι δείχτες επίσης επιδεινώθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να παρουσιάζει, για παράδειγμα, οικονομική μεγέθυνση. Μπορεί να παρουσιάζει αύξηση της απασχόλησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παρουσιάζει και αντίστοιχη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος του μέσου νοικοκυριού. Αυτό τι σημαίνει, γιατί αυτό είναι το βασικό ερώτημα νομίζω που πρέπει να μας απασχολήσει και πρέπει να απασχολήσει και την πολιτική. Σημαίνει ότι τα ωφέλη της ανάπτυξης δεν τα καρπώνεται ο κόσμος της εργασίας. Δεν τα καρπώνεται η μεσαία τάξη, οι εργαζόμενοι. Αλλά κατευθύνονται περισσότερο προς τα υψηλά εισοδήματα και τις επιχείρησεις. Άρα το θέμα είναι ότι η ανάπτυξη υπάρχει, αλλά το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να εξετάσουμε ποιος καρπώνεται τα ωφέλη της ανάπτυξης. Άρα τίθεται το ζήτημα της δικαιότερης κατανομής των ωφελών της ανάπτυξης.
1: Πώς εκτιμάτε...
0: Εδώ βέβαια η πολιτική διάσταση, δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Έτσι.
1: Αυτό λέω. Πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί το πράγμα και τι πρέπει να γίνει, το ερώτημά μου.
0: Αν δεν πάρθουν άμεσα μέτρα και αν δεν αλλάξει το μείγμα πολιτικής προς μια διαφορετική κατεύθυνση, τα πράγματα θα πηγαίνουν όπως πηγαίνουν μέχρι τώρα. Βεβαίως δεν είμαστε αυτόνομοι και ανεξάρτητοι, επηρεαζόμαστε και από τα διεθνή ζητήματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε άπραγοι. Χρειάζεται ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, το οποίο είναι πολυδιάστατο, δεν είναι μονοδιάστατο. Έτσι. Καταρχάς να αρχίσουμε για παράδειγμα από τη φορολογία. Χρειάζεται ένα διαφορετικό μοντέλο φορολογικής πολιτικής. Μεγαλύτερη εστίαση στη σχέση φορολογίας εργασίας, φορολογία περιουσίας κεφαλαίου. Χρειάζονται αποτελεσματικότερα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Χρειάζεται μια πολιτική πραγματικής αύξησης των μισθών. Όχι μόνο για παράδειγμα αυξήσεις του κατώτατου μισθού, αλλά ενίσχυση συλλογικών διαπραγματεύσεων, αποκατάσταση των κλαδικών συμβάσεων, καταπολέμηση της αδίλωτης εργασίας, περιορισμός της επισφαλούς απασχόλησης. Το στόχος δηλαδή πρέπει να είναι να αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα και όχι απλώς ο ονομαστικός μισθός. Και εδώ, αν θέλετε, να βάλω και το ζήτημα του κόστους της στέγασης, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ακρίβεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εδώ πρέπει να υπάρξει μια στοχευμένη παρέμβαση. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να αυξάνεις το μισθό, παράδειγμα, 100 ευρώ, αν το ενίκιο αυξάνεται 150.
1: Ναι, είναι αυτό, αυτό που το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές δημοσιογραφικά, είναι ότι η σημασία δεν έχει πόσα χρήματα παίρνεις, αλλά η αγοραστική δύναμη αυτών των χρημάτων. Διότι θυμάμαι μάλιστα κάποιος φίλος πρώην στρατιωτικών σε μια κουβέντα που κάναμε κάποια στιγμή, μας έλεγε ότι για τις αυξήσεις των στρατιωτικών που δόθηκαν πέρυσι, το μόνο μου λέει που θα ωφελήσει είναι οι ιδιοκτήτες των σπιτιών που νοικιάζουν τα σπίτια, τις κατοικίες τους στρατιωτικούς, οι οποίοι θα ακούσουν για την αύξηση, θα πάνε να τους ζητήσουν αύξηση στο ενίκιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχει σημασία εάν παίρνεις 1000 ευρώ ή 5000, σημασία έχει τι μπορείς να αγοράσεις με αυτά τα 1000 ευρώ, πόσα κιλά ψωμί, πόσα λίτρα βενζίνη θα βάλεις στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου σου και τι άλλα αγαθά μπορείς να έχεις μέσα σε αυτό το καλάθι και να τα συγκρίνεις αντίστοιχα με το τι μπορείς να αγοράσεις με 5.000 ευρώ σε ένα άλλο αντίστοιχο περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και νομίζω ότι ο κόσμος δεν το κατανοεί. Ακούει πολλές φορές ότι υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, εργαζόμενοι στο εξωτερικό, στην Ελβετία, ακούει για κάτι μισθούς 5, 10, 8, 14 χιλιάρικα και λέει αυτός παίρνει 12 χιλιάρικα στην Ελβετία. Ναι, αλλά ρώτησε τον ταυτόχρονα τι καλάθι γεμίζει με τα 12 χιλιάρικα. Δηλαδή το ενίκιο στην Ελβετία, ας πούμε, για παράδειγμα, που εδώ ένα μέσο ενίκιο είναι κοντά στο χιλιάρικο, 7, 8, κατοστάρικα, 9, 10. Στην Ελβετία το αντίστοιχο ενίκιο πόσο είναι, να το ρωτήσουμε αυτό. Πόσο είναι η επίσκεψη σε ένα οδοντίατρο στην Ελβετία και πόσο είναι η επίσκεψη σε ένα οδοντίατρο στην Ελλάδα. Και πάει λέγοντας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όλο αυτό, η αγοραστική δύναμη και το καλάθι που γεμίζει με τα αγαθά, προϊόντα και υπηρεσίες, από τα χρήματα τα οποία φαίνονται ως εισόδημα στο ελληνικό νοικοκυριό.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό και έχει αξία η μελέτη αυτού του δείκτη, διότι αυτός ο δείκτης, τον οποίο συζητάμε σήμερα, μεταφράζεται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, έτσι ώστε ακριβώς να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές τιμών μεταξύ των χωρών και να επιτρέπονται οι συγκρίσεις της πραγματικής αγοραστικής δυνατότητας. Άρα λοιπόν δεν έχει νόημα να κάνουμε συγκρίσεις του τύπου τις οποίες αναφέρεται, αλλά συγκρίσεις με βάση την πραγματική αγοραστική δυνατότητα των πολιτών σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα. Είστε αισιόδοξος?
0: Σας είπα, από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος, αλλά δεν βλέπω να λαμβάνονται μέτρα. Αν δεν αλλάξει το μείγμα πολιτικής, όπως σας είπα και πριν, νομίζω ότι η κατάσταση θα διατηρείται η ίδια. Θα πρέπει δηλαδή οι κυβερνήσεις στο εξής, έχουμε και εκλογές στην επόμενη χρονιά, στα αρχές της επόμενης χρονιάς, με το καλοκαίρι, θα πρέπει να πούν στους πολίτες, εν όψη και τις επερχόμενες εκλογές, να πούν στους πολίτες με σαφήνεια τι σκοπεύουν να κάνουν σε σχέση με το βασικό πρόβλημα που απασχολεί σήμερα τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Η ακρίβεια. Πώς θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Γιατί ένας δείκτης που περιλαμβάνεται και μέσα σε αυτή την έκθεση την οποία συζητάμε σήμερα είναι ο δείκτης των ανικανοποίητων, ή μάλλον του κατά πόσο μπορούν εύκολα να τα βγάλουν πέρα τα νοικοκυριά σήμερα. Και η Ελλάδα είναι μακράν στη χειρότερη θέση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το 90 σχεδόν των πολιτών αναφέρει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Η επόμενη χειρότερη επίδοση είναι 20-30 μονάδες ποσοστίες κάτω.
1: Κύριε Φερόνα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: 217 ευρώ το μήνα είναι φτωχότεροι οι Έλληνες τα τελευταία 16 χρόνια και αν το σκηνικό στην οικονομία δεν άλλαζε το 2019, να το πω έτσι πολύ απλά, ο χτύπος θα ήταν μεγαλύτερος.
1: Είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Δεν είμαστε στον ίδιο.
0: Λέμε ότι στις 20 του μήνα τα λεφτά τελειώνουν. Αλήθεια είναι. Ίσως κάποιες φορές θα συμπληρώσω και νωρίτερα. Αν σου κάτσουν στραβές, όπως ένα θέμα υγείας, που πρέπει να πας στο γιατρό και να δαπανίσεις χρήματα για την ιατρική επίσκεψη. Αν θες να κάνεις καμιά πλασμαφαίρεση, ας πούμε, και πρέπει να πληρώσεις 6 χιλιάρικα στην Καρνεάδου. Αν έχεις καμιά ζημιά στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Ακόμα και για έκτακτες χαρές, όπως γάμοι, βαφτίσια κλπ. Ακούσαμε νωρίτερα τον καθηγητή, τον κύριο Φερόνα. Εγώ θα βάλω και μια δική μου δημοσιογραφική πινελιά και ανάλυση και θα πω ότι ας προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το γιατί και πώς φτάσαμε να συμβαίνει αυτό, ενώ η κυβέρνηση αυξάνει μισθούς, συντάξεις και δίνει πας και επιδόματα τα τελευταία χρόνια. Ο πίνακας που παραθέσαμε αφορά μια περίοδο 15 ετών που ξεκινάει από το 2010 έως το 2015. Επιτρέψτε μου να πω ότι επειδή είδα αυτή την εικόνα να αναπαράγεται μαζικά σε αρκετούς λογαριασμούς στο Facebook, δυστυχώς διάβασαν ότι η Ελλάδα είναι ουραγός, αλλά δεν έβαλαν, φίλοι μου που πρόσκυνται στην αριστερά, την περίοδο 2010-2025 στο μικροσκόπιο, να δείξουν ότι αυτή η περίοδος σας αφορά πάρα πολύ. Είναι η μισή περίοδος, δηλαδή από το 10 ως το 25 επί της ουσίας η περίοδος 15-20 είναι η περίοδος ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί την αναρτούν άραγε? Γιατί πολύ απλά δεν διάβασαν, είδαν ένα νούμερο, δεν μπήκαν καν στη διαδικασία ούτε να αναλύσουν την εικόνα, απλά είδαν ένα νούμερο και μια τελευταία θέση για την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, από το 2010 ως το 2025 το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα, αφού αφαιρεθεί η επίδραση του πληθωρισμού, αυξήθηκε κατά μέσο όρο 25,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στην Ελλάδα ήταν ακόμα 22,3% χαμηλότερο από το 2010.

0: ζωή.
1: Η Ελλάδα ξεκίνησε από μια πολύ βαθύτερη και πιο παρατεταμένη κρίση από τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μετέπειτα ανάκαμψη δεν ήταν αρκετή για να καλύψει όλη την απώλεια του εισοδήματος της μεσαίας οικογένειας. Από το 2008 στο 2016 η Ελλάδα έχασε πάνω από το 25% του πραγματικού ΑΕΠ, δηλαδή με κυβερνήσεις, προσέξτε, Καραμαλή, Παπανδρέου, Σαμαρά Βενιζέλου και Τσίπρα. Η ανεργία αυξήθηκε περίπου 16 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό μεταφράστηκε σε απώλεια θέσεων εργασίας, μειώσεις μισθών και μεγάλη πτώση των εισοδημάτων. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επίσης επισημάνει ότι η μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή της περίοδου συνέβαλε στην ένταση της ύφεσης. Στη συνέχεια η οικονομία άρχισε να ανακάμπτει από το 19 και μετά, όταν έφυγε ο Τσίπρας δηλαδή, και τα τελευταία χρόνια η απασχόληση και οι μισθοί έχουν βελτιωθεί αισθητά. Για παράδειγμα, η ανεργία υποχώρησε στο 8,9% του 25 σε χαμηλό 16 ετών. Όπως είχαμε επισημάνει ξανά και πριν, είχαμε να καλύψουμε μια τεράστια προηγούμενη απώλεια. Παράλληλα, ο πληθωρισμός των τελευταίων ετών έφαγε σημαντικό μέρος των αυξήσεων. Χαρακτηριστικά, το πρώτο τρίμηνο του 25 το ονομαστικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,7%, αλλά σε πραγματικούς όρους μειώθηκε 3,3% λόγω των τιμών, όπως δηλαδή εξηγούσαμε λίγο νωρίτερα για την αγοραστική δύναμη. Για το σύνολο περίπου του 25, η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι το ονομαστικό διαθέσιμο εισόδημα αυξανόταν, αλλά σε πραγματικούς όρους ουσιαστικά παρέμενε στάσιμο. Υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό για την ανάγνωση του συγκεκριμένου γραφήματος, ότι δεν μετρά το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αλλά το διάμεσο εισόδημο διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή κοιτάζει περίπου τον νοικοκυριό που βρίσκει στη μέση της κατανομής μέσα από φόρους και κοινωνικές μεταβιβάσεις και αφαιρεί την επίδραση του πληθωρισμού. Γι' αυτό μπορεί ταυτόχρονα το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, ο τουρισμός και οι επενδύσεις να αυξάνονται χωρίς το εισόδημα του διάμεσου νοικοκυριού να αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό.

0: και της τεχνητής νοημοσύνης, οφείλω να ομολογήσω και ένα παράδειγμα ότι για το ίδιο καλάθι αγορών αγαθών που το 2010 ήθελες στο πορτοφόλι σου έχεις 1000 ευρώ. Το ξαναλέω, για το καλάθι αγορών αγαθών που το 2010 ήθελες στην Ελλάδα 1000 ευρώ, σήμερα χρειάζεσαι 1217.
1: Γι' αυτό σε χωρίσα, είσαι σκέτο.
0: Είναι η οικονομία λοιπόν, αλλά και οι πολιτικές επιλογές μας που στο τέλος μας στέλνουν το λογαριασμό. Όσοι λοιπόν πιστεύετε ξανά τους αλμπάνιδες που θα σας χαρίσουν σπίτια από πληστηριασμούς, θα σας σβήσουν χρέη και θα σας βάλουν λεφτόδεντρα στο σαλόνι, δείτε τα χάλια σας και τα χάλια μας από το Λεφτά Υπάρχουν του ΓΑΠ το 2009, μετά το φιάσκο Καραμαλία λόγω Σκούφη, περίοδος 2008 που είπαμε λίγο νωρίτερα, και δείτε και τους ζουρνάδες του Αλέξη το 2015, για να μην πω για τις θεωρίες του Ζάμπλου, του Βελόπουλου, του Σόρα, ακόμα και

0: και λίγο πριν κλείσω, να σας πω, αυτό μας οδηγεί ενδεχομένως και σε μια εικόνα που μας έδωσε μια δημοσκόπηση μόλις χθες της Άλκο, που έδειξε τρεις λέξεις: κανένας, κανένα και καθόλου. Πώς προκύπτει αυτό, θα σας το εξηγήσω αμέσως. Ότι αν έπρεπε να χωρίσει κανείς τα ευρήματα της μέτρησης της Άλκο σε τρεις λέξεις, αυτές θα ήταν μάλλον οι εξής: κανένας, κανένα και καθόλου, αφού στο ερώτημα ποιο από τα κομματικά προγράμματα που παρουσιάστηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θεωρείται το πιο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, η πρώτη απάντηση δεν είναι κάποιο κόμμα, αλλά το κανένα, με 32%. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 23% και το Πασόκ με 12%. Ο Τσίπρας είναι πιο κάτω. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται, κυρίες και κύριοι, και στη σύγκριση των πολιτικών αρχηγών ως προς το ποιος θεωρείται περισσότερο αξιόπιστος. Εδώ η απάντηση με 40% είναι ο κανένας. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 20%, οι υπόλοιποι στο χάος. Στην ερώτηση για το όφελος που είδαν οι πολίτες από τα μέτρα σε σχέση με την ακρίβεια, το 82% απαντά κανένα όφελος. Η δυσφορία αποτυπώνεται και στη συνολική αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, αφού το 58% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο. Έναντι 55% τον Ιούνιο. Λίγο ικανοποιημένο δηλώνει το 21%, ενώ το πολύ ικανοποιημένο ή αρκετά περιορίζεται στο 20%, και αυτό όμως βαίνει μειούμενο από 22% που είχε τον Ιούνιο. Συνεπώς, αυτά τα αποτελέσματα και οι επιλογές σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αφορούν τις δικές μας τις πολιτικές επιλογές και την επιλογή μας στην ώρα της κάλπης. Και δείχνουν και καταδεικνύουν το ποιος μπορεί να δουλέψει, ποιος μπορεί να δώσει λύσεις και ποιος μπορεί να δημιουργήσει ενδεχομένως ξανά μπαχαλό. Πάμε να ακούσουμε το MBS που και σήμερα ήταν εδώ κοντά μας στην Πηξίδα και προσέφερε σε όλους εσάς το κολέγιο που συμπληρώνει περίπου 50 χρόνια επιτυχημένης ζωής και διαδρομής στα εκπαιδευτικά πράγματα του νησιού μας.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ θερμά που μας ακούσατε και σήμερα. Θα απουσιάσουμε. Θα είμαστε μαζί ξανά την Δευτέρα. Επαγγελματικές υποχρεώσεις θα μας κρατήσουν μακριά. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θλίψη για τον 53χρονο Νίκο που έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο σε τροχαίο δυστύχημα. Η κηδεία του άτυχου πατέρα τριών παιδιών θα γίνει αύριο στα Σελιά. Στον εισαγγελέα διαβίβασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος τις αναφορές του Κυριάκου Βελόπουλου περί νοθείας στις εκλογές. Όπως ξεκαθάρισε, δεν θα αφήσει καμία σκιά για το θέμα. Για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027 μεταφέρθηκε η δευτεροβάθμια δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Ξέσπασε η μητέρα της, καθώς ο δράστης, όπως είπε, είναι ακόμα στο ψυχιατρίο. Συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης ήταν τα πρώτα ευρήματα της αρχής διαφάνειας μετά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε ιατρικές δομές της χώρας. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι επικοινωνίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν υπάρχουν μηνύματα στη δικογραφία, τονίζει η δικηγόρος του υπνοθεραπευτή. Κλείσιμο του δρόμου μέχρι να αποτραπεί η χωροθέτηση δομής μεταναστών αποφάσισαν οι κάτοικοι των Αθανάτων. Επεισόδιο και εντάσεις μέσα στο αεροπλάνο προκάλεσε Ρουμάνος που θέλησε να ταξιδέψει από το Ηράκλειο προς το Βουκουρέστι με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Παράταση δηλώσεων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου από το ΕΛΜΕΠΑ για δωρεάν σύντηση φοιτητών. Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και δύο ακόμη τραυματίστηκαν από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο Nations League με την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Σερβία αύριο στις 10 παρατέταρτο στο Βελιγράδι με τον Θανάση Ανδρούτσο στην αποστολή. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoula.gr. Υποχωρούν οι βροχές αύριο με έθριο καιρό και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 23 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Όπως καταλάβατε, επιστρέψαμε. Το ξέρω ότι δεν σας λείψαμε. Και γι' αυτό θα μας υποστείτε. Όσοι τουλάχιστον κάνετε το λάθος να συντονιστείτε 2 με 4 στον Πολιτικό 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες λοιπόν, ο Χρήστος Κώστας.

Κοιτάξτε, όταν επιστρέφεις από ταξίδι στο εξωτερικό, είναι γνωστό όλο αυτό που βιώνεις, παιδί μου. Επανέρχεσαι σε γνωστές καταστάσεις και πλέον λες, ρε παιδί μου, πού είμαι, πού βρίσκομαι, γιατί είμαι ξανά εγώ εδώ, πώς το επιτρέπω στον εαυτό μου, όλο αυτό τέλος πάντων που μέσα μας εσωτερικά αφιταλαντεύεται, ρε παιδί μου. Είμαι Έλληνας, αγαπάω τη χώρα μου, αλλά, ξέρεις, τα αλλά, ας πούμε, είναι σαν τα αστεράκια. Δηλαδή, μπορείς να φας σφαλιάρες μου και βλέπεις αστεράκια. Τόσα πολλά αλλά υπάρχουν. Δηλαδή, αγαπώ τη χώρα μου, ναι, Έλληνας, ναι, έτσι, ναι, αλλιώς, πονάω, ναι, αλλά. Αρχίζω μετά, αλλά το ένα, αλλά το άλλο. Μία ζωή αλλά. Και αν δεν έχεις επισκεφθεί και μια χώρα, τέλος πάντων, που εντάξει, μόνο μέτρια δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσεις, όπως τη Δανία, ας πούμε, από μια πρωτεύουσα όπως την Κοπεχάγη, που επίσης μόνο καλή απλά δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσεις, αντιλαμβάνεσαι με πόσα άλλα επιστρέφεις στους ώμους. Τόσο οι ώμοι φέρουν βάρος, παιδί μου, λες πώς θα σηκωθώ ξανά εγώ σε αυτόν τον τόπο.

Και ξέρετε, όλες αυτές τις μέρες που λείπαμε, έτσι, ασχοληθήκαμε με το αγαπημένο μας σπορ, το κυνήγι των τιμών. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Εντάξει, η Δανία είναι μια κατεξοχήν ακριβή χώρα, από τις ακριβότερες στην Ευρώπη. Θα έλεγα ότι είναι, έτσι πολύ μπακαλίστικα το λέω, αλλά να σας δώσουμε μια τάξη μεγέθους, περίπου 15 με 20% ακριβότερη σε σχέση με την ακριβότερη, την αμέσως επόμενη ακριβότερη χώρα ή πόλη, πρωτεύουσα της Ευρώπης. Μια ακριβή, ας πούμε, για την τσέπη του Έλληνα εννοούμε, πόλη είναι το Παρίσι. Ωραία. Βάλτε λοιπόν το Παρίσι που ενδεχομένως λιγότερο έχετε πάει στην Κοπεχάγη, περισσότερο έχετε πάει στο Παρίσι. Βάλτε λοιπόν στο Παρίσι, δίπλα την Κοπεχάγη και προσθέστε ένα 15 με 20%.

Είναι ρε παιδί μου από τις χώρες που λες, α, δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι από τις χώρες που λες, α, η βενζίνη στην Ελλάδα είναι φτηνή. Μάλλον είναι φτηνότερη. Ναι, γιατί όταν έχει 2,50 η βενζίνη το λίτρο στη Δανία, το 2,20 ή 2,20 και κάτι στην Ελλάδα σου φαίνεται φτηνότερο. Προφανώς και έτσι είναι. Η διαφορά, το έχουμε πει, δεν κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε, δεν διαμορφώνεται από τις τιμές. Όχι. Δεν έχει αξία να συζητάμε για το αν η τιμή της βενζίνης είναι στα 3 ευρώ για παράδειγμα, που σε απόλυτους αριθμούς είναι μια πολύ υψηλή τιμή. Όλα είναι σχετικά με την αγοραστική δύναμη, με το μέσο εισόδημα. Όταν λοιπόν στη Δανία ο μέσος μισθός, ο μέσος μισθός ξεπερνάει τα 4.000 ευρώ, ο μέσος μισθός, και λέμε από τους χαμηλούς μέσους μισθούς, γιατί υπάρχουν μέση μισθή και μέση μισθή, και στην Ελλάδα με τα βίας περνάει τα 1.000 ευρώ, δηλαδή είναι 1:4, αντιλαμβάνεστε ότι τα 20 λεπτά διαφορά στην τιμή της βενζίνης, περίπου 20-25 λεπτά, καθιστούν την τιμή στην Ελλάδα εξαιρετικά ακριβότερη σε σχέση με τη Δανία. Και είπαμε στο κυνήγι των τιμών, παιδί μου, το αγαπημένο μας σπορ, καθίσαμε και ασχοληθήκαμε λίγο, επειδή μας απασχόλησε, βλέποντας και τις τιμές και ρωτώντας και αρκετούς Δανούς, αν έχουν, ρε παιδί μου, όπως έχουμε εδώ στην Ελλάδα, κάθε μέρα διακυμάνσεις τιμές. Μας λένε, ναι, υπάρχουν διακυμάνσεις, αλλά όχι κάθε μέρα, ας πούμε. Δηλαδή, μας έλεγε τώρα ένας εκεί στη γειτονιά του, λέει, αυτό το πρατήριο, λέει, το βλέπω τις τελευταίες 15 μέρες, δεν έχει πειράξει, λέει, τιμή. Τι λες, του λέω, 15 μέρες απείραχτη τιμή. Ναι, μου λέει, γιατί. Α, του λέω, εδώ πέρα, αν έρθει στην Ελλάδα, η τιμή είναι σαν τον κουλοχέρι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πατάς το. Πώς το λένε, του κουλοχέρι. Πώς το λένε, στα φρουτάκια, ρε. Και γυρνάει έτσι τα φρουτάκια, έτσι γυρνάει η τιμή στα ταμπλό των πρατηρίων υγρό καυσίμων στην Ελλάδα. Όχι, μου λέει, εμάς είναι εδώ 10, 15, 20 μέρες. Υπάρχουν αλλαγές, αλλά υπάρχουν αλλαγές μέσα σε ένα χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να δικαιολογηθεί σε μια χώρα που λειτουργεί κατά από νόμους. Πώς? Γιατί οι Δανείοι πρατηριούχοι αλλάζουν ανά 10-15 ημέρες τιμές? Γιατί η παραλαβή του προϊόντος που έχουν κάνει συνδυάζεται με την τιμή στο ταμπλό. Δεν αλλάζουν την τιμή σε σχέση με την εκτείναξη της τιμής του Brent που γίνεται σήμερα, αλλά θα επηρεαστεί η τελική τιμή μετά τη διήλυση, μετά από 15-20 μέρες, ένα μήνα. Εδώ εμείς, με το που γίνεται, πέφτει η πρώτη πιστολιά και έχουμε κάποια σύραξη που, ναι, δημιουργεί ζητήματα στην παγκόσμια οικονομία και στη διακίνηση του πετρελαίου, εμείς εδώ πατάμε το μπουτόν, ανοίγουμε το καπάκι και αρχίζουν και τρέχουν τα λεπτά στα ταμπλό των πρατηρίων υγρών καυσίμων σαν τον κουλοχέρι. Γιατί κανείς δεν λέει κανέναν. Έχουν αναπτύξει μια θεώρημα, λέει, ότι είναι χρηματιστήριο, λέει, και αυτό, και προσπαθούν να μας πούνε ότι ναι, αλλά εμείς, λέει, όταν πέφτει η τιμή έχουμε αγοράσει ακριβότερα και αυτό και τα λοιπά. Δηλαδή αυτό δεν ισχύει στους Δανούς πρατηριούχους? Πόσοι οι Δανείοι πρατηριούχοι περνάνε 10-15 ημέρες και προφανώς όταν προμηθεύονται ξανά ακριβότερο το καύσιμο ή φτηνότερο αντιστοίχως, διαμορφώνουν αντίστοιχα και την τιμή? Δεν τη διαμορφώνουν την τιμή ακαριέα με το που πέσει η πρώτη πιστολιά στον πεσικό κόλπο, για παράδειγμα. Αλλά επειδή τα νούμερα λένε σχεδόν πάντα την αλήθεια, συγκεντρώσαμε λοιπόν 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους και η Δανία, η οποία όμως είναι εκτός ευρώ, κρατήστε το αυτό, έχει κόρονα η Δανία, είναι εκτός ευρώ, ευρωζώνης, είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεντρώσαμε λοιπόν το μέσο μισθό σε ευρώ στις χώρες και τα πόσα λίτρα βενζίνης μπορεί να εξασφαλίσει ο μέσος μισθός σε αιτήσια βάση σε σχέση με την τιμή
που υπάρχει κατά τη διάρκεια του έτους στη μέση τιμή της βενζίνης στη συγκεκριμένη χώρα.

προσέξτε τώρα, γιατί επιμένουμε και λέμε, επειδή έχει ανοίξει πάρα πολύ ζωηρά πλέον η κουβέντα για τις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, τα πράγματα έχουν ξεφύγει για μία ακόμη φορά. Επιμένουμε να λέμε ότι δεν είναι θέμα τιμών, είναι θέμα αγοραστικής δύναμης και μισθών το πρόβλημα στη χώρα. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Προσέξτε τώρα, η Δανία είναι η ακριβότερη χώρα στα καύσιμα. Μέση τιμή καυσίμου την προηγούμενη εβδομάδα, αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, 2 ευρώ και 56 λεπτά. Είναι η ακριβότερη χώρα αυτή τη στιγμή, ακολουθεί η Ολλανδία με 2 ευρώ και 43, η Γερμανία με 2 και 36 και ούτω καθεξής. Η Ελλάδα τώρα, η Ελλάδα είναι στην έκτη θέση με τιμές της προηγούμενης εβδομάδας 2 ευρώ και 16 λεπτά. Ας συγκρίνουμε λοιπόν Ελλάδα με 2 ευρώ και 16 λεπτά, επαναλαμβάνω, τιμές της προηγούμενης εβδομάδας, μέση τιμή της προηγούμενης εβδομάδας, με τα 2 ευρώ και 56 λεπτά, μέση τιμή της προηγούμενης εβδομάδας στη Δανία. Σε απόλυτους λοιπόν αριθμούς, την προηγούμενη εβδομάδα η Δανία ήταν 40 λεπτά ακριβότερη από την Ελλάδα για κάθε λίτρο βενζίνης. Πάρα πολύ ωραία μέχρι εδώ.

Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ποιος είναι ο μέσος μισθός σε ετήσια βάση στην Δανία και πόσα αυτός ο μισθός, πόσα λίτρα βενζίνης μπορεί να εξασφαλίσει. Και ποιος είναι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα και πόσα λίτρα βενζίνης μπορεί να εξασφαλίσει ο συγκεκριμένος μισθός. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε δει μια αναγωγή με τις σουβλακόπιτες, όχι με τη συγκρίση με την Δανία, αλλά με πόσες σουβλακόπιτες τρώγαμε με το βασικό μισθό πριν από 20 χρόνια και πόσες σουβλακόπιτες μπορούμε να φάμε σήμερα.

Προσέξτε τώρα. Στη Δανία, μέσος μισθός σε ετήσια βάση φτάνει τα 71.565 ευρώ. Και μπορεί αυτός ο μισθός να εξασφαλίσει 27.000 λίτρα βενζίνης. 27.000 λίτρα βενζίνης εξασφαλίζουν τα 71.565 ευρώ. Είπαμε, η τιμή της βενζίνης είναι πολύ υψηλότερη στη Δανία. Τα 71.000 περίπου ευρώ εξασφαλίζουν 27.000 περίπου λίτρα βενζίνης. Πάμε στην Ελλάδα. Λίγο κάτω από τα 18.000 ευρώ ο μέσος μισθός σε ετήσια βάση, 17.954. Εξασφαλίζουν μόλις 9.000 λίτρα βενζίνης. Για να αντιληφθείτε τώρα τη χαοτική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε μια χώρα που είναι κατά 40 λεπτά, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, κατά 40 λεπτά ακριβότερη στην τιμή της βενζίνης. Και όχι μόνο αυτό. Κάναμε τη σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Δανίας. Αν πάρουμε τώρα τις δύο χώρες και τις ρίξουμε στην 26άδα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία είναι στην έκτη θέση, αγοράζει δηλαδή με το μέσο μισθό σε ετήσια βάση 27.000 λίτρα βενζίνης και αυτό τη φέρνει στην έκτη θέση, και η Ελλάδα αγοράζει με 18 περίπου χιλιάδες ευρώ μόλις 9.000 λίτρα βενζίνης και τη φέρνει, μαντέψτε πού, στην τελευταία θέση, πίσω και από τη Βουλγαρία. Γιατί στη Βουλγαρία, ενώ ο μισθός είναι μικρότερος περίπου κατά 2.500 ευρώ, 15.387 ο μέσος μισθός σε ετήσια βάση στη Βουλγαρία, αυτός ο μισθός εξασφαλίζει 10.000 λίτρα βενζίνης, 1.000 περισσότερα από την Ελλάδα, με υψηλότερο κατά 2.500 ευρώ ετήσιο μισθό.

Καλά, εάν πάμε στο Λουξεμβούργο, δεν είναι μόνο ότι έχει το υψηλότερο μέσο εισόδημα, που ξεπερνάει, φτάνει μάλλον, τις 83.000 ευρώ, είναι ότι και η βενζίνη έχει τέτοια τιμή που καταφέρει αυτός ο μισθός να εξασφαλίσει υπερπολαπλάσια λίτρα σε σχέση με την αμέσως επόμενη χώρα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση. 44.000 λίτρα βενζίνης εξασφαλίζει ο μισθός στο Λουξεμβούργο, και η αμέσως επόμενη χώρα είναι η Ιρλανδία, παρακαλώ, που μπορεί να έχει 20.000 ευρώ λιγότερο εισόδημα σε σχέση με το Λουξεμβούργο, από τα 83.000 του Λουξεμβούργου στα 61.000 στην Ιρλανδία, αλλά εξασφαλίζει 33.000 λίτρα βενζίνης.

Αλλά πάμε να το δούμε και ποια είναι η συμμετοχή του ίδιου του κράτους στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας. Και εννοούμε συμμετοχή του κράτους μέσω της φορολογίας. Πόσο δηλαδή επηρεάζει συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες η φορολογική πολιτική που ασκεί η χώρα, η κυβέρνηση προκειμένου, στο καύσιμο.

στα 1000 λίτρα βενζίνης της αμόλυδης 95, στα 1000 λίτρα βενζίνης υπάρχει πρόσθετη επιβάρηση από το ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Ελλάδα που φτάνει τα 700 ευρώ στα 1000 λίτρα βενζίνης. Μας ξεπερνάει μόνο η Φιλανδία και η Ολλανδία.

Είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε 1000 λίτρα βενζίνη.

Ουσίας, είναι, έχει πολλά χαρτοφυλάκια ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχει χρόνο άλλωστε να ασχοληθεί με αυτά αφού έχει λύσει τα προβλήματα στον χώρο της υγείας. Ασχολείται με τις τιμές των καυσίμων και κυρίως με το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει καρτέλ στα δηληστήρια στην Ελλάδα. Για να αποδώσει ότι η συζήτηση γίνεται εξαιτίας της ψυχολογίας του φθόνου για τον πλούτο και την επιτυχία των άλλων ανθρώπων. Όλη η Ελλάδα είναι στα κάγκελα επειδή φθονεί τον πλούτο της Motor Oil και όλων των λοιπόν πετρελαϊκών εταιριών. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Ναι, ζούμε, κοιμόμαστε, ξυπνάμε με αυτό το φθόνο για το ότι ξέρω εγώ η οικογένεια Βαρδινογιάννη για παράδειγμα τα πάει πάρα πολύ καλά στον χώρο της διήλυσης εδώ και δεκαετίες. Αυτό δηλαδή έχει γίνει προφανώς μια αιμονή στο μέσο Έλληνα. 10 εκατομμύρια Έλληνες έχουν μια αιμονική στάση διάθεση απέναντι στις εταιρείες διήλυσης, διότι δεν έχουν πρόβλημα με τη διήλυση προφανώς, έχουν πρόβλημα με το φθόνο μάλλον για τον πλούτο τους και την επιτυχία τους, γιατί έχουν επιτύχει αυτοί οι άνθρωποι και εμείς τους φθονούμε για αυτή την επιτυχία. Αυτό ουσιαστικά περιέγραψε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης.

Εντάξει, λέει, αντιλαμβάνομαι ότι οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν και όλα τα νοικοκυριά πιέζονται και είναι φυσικό, λέει, ο κόσμος να δυσανασχετεί και να ψάχνει ενόχους σε κάποιους πλουσίους και στην καλιά κυβέρνηση. Αλλά η πραγματικότητα είναι πιο πεζή. Υπάρχει, λέει, αυτή η έμφυτη πανάρχια συνθήκη του φθόνου που δυστυχώς αποτελεί αρχαίο γνώρισμα στον τόπο αυτόν. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι όταν, ας πούμε, βγαίνετε, ρε παιδί μου, σε ένα εστιατόριο τώρα από εδώ και πέρα, κατά το δόγμα Γεωργιάδη, βγαίνετε σε ένα εστιατόριο, ας πούμε, και λέτε, α, πολύ ακριβό, ρε παιδί μου, το κρασί, ας πούμε. Πολύ ακριβό το αναψυκτικό, για παράδειγμα. Δεν ασκείς κριτική, ούτε περιγράφεις μια πραγματικότητα. Όχι. Ό,τι λες, το λες γιατί φθονείς τον εστιατόρα που έχει καταφέρει, ας πούμε, και έχει κάνει μια επιχείρηση. Περί αυτού πρόκειται. Αν το κάνετε αναγωγή σε επιμέρους ζητήματα, αυτό πάει να αναπτύξει ο κύριος Γεωργιάδης, ότι κάθε επιχειρηματίας που έχει επιτύχει στο χώρο του, όταν έχει επιτύχει, ας πούμε, για παράδειγμα, λέμε εμείς, με αθέμητες πρακτικές ή ακόμη και πρακτικές χοροκέρδειας, δεν είναι κάτι επιλείψιμο. Επιλείψιμο είναι το γεγονός ότι διατυπώνεται ή επισημαίνεται αυτή η πρακτική καθαρά από φθόνο και ζήλια απέναντι στον επιτυχημένο αυτό επιχειρηματία.

βιριώνει τον ισχυρισμό περί καρτέλ των διελιστηρίων. Και αυτό λέει γιατί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 14 Σεπτεμβρίου η τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα χωρίς φόρους ήταν 1,024 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Συγγνώμη, 1024 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Και ο αντίστοιχος σταθμισμένος μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 1087 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Δηλαδή μας λέει ο κ. Γεωργιάδης ότι η ελληνική τιμή χωρίς φόρους ήταν περίπου 5,5 με 6% χαμηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα γιατί φωνάζετε?

υπάρχει όμως ένα πρόβλημα μικρό, εντάξει, όχι πολύ μεγάλο, και είναι το εξής. Στο θεώρημα του κ. Γεωργιάδη, ότι είναι άλλο πράγμα η σύγκριση τιμών και άλλο η εξέταση των συνθηκών ανταγωνισμού μιας αγοράς. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται να ακούσουμε ούτε τον κ. Γεωργιάδη, ούτε αν θέλετε και τον Τζίπρα ή όποιον άλλον ασκεί κριτική. Αρκεί να ακούσουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, που δεν ανήκει θεωρητικά ούτε στον Γεωργιάδη, ούτε στον Τζίπρα. Είναι μία ανεξάρτητη αρχή. Τι λέει η αρμόδια λοιπόν ανεξάρτητη αρχή? Ότι στο στάδιο της διείλυσης, δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού της χώρας αυτής, ότι στο στάδιο της διείλυσης στην Ελλάδα επικρατούν συνθήκες, προσέξτε, όχι ολιγοπωλίου, όχι, διοπωλίου. Σας μεταφέρω ακριβώς τον ορισμό που έχει κάνει η Επιτροπή

ανταγωνισμού. Διοπωλίου. Είναι δύο δηλαδή οι εταιρείες και είναι κλειστό το κλαμπ. Με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Λέει λοιπόν η ανεξάρτητη αρχή ότι επικρατούν συνθήκες διοπωλίου. Λέει ότι οι τιμές των δύο εταιριών εμφανίζουν ευθυγράμμιση με οριακές διαφορές ακόμη και στο τέταρτο ή πέμπτο δεκαδικό ψηφίο. Μιλάμε τώρα τέτοια σύμπτωση. Δεν μπορεί, πρέπει να έχουν τον ίδιο διευθυντή εμπορικής πολιτικής. Δεν μπορεί. Φεύγει δηλαδή, κάνει ένα οκτάωρο στη μία εταιρεία διήλυσης, πάει μετά, πετάγεται στο. Έχει δώσει άλλωστε και δυνατότητα με τα νέα εργασιακά του 13ου η κυβέρνηση. Λοιπόν, πετάγεται στον επόμενο επιχειρηματία διήλυσης. Δεν μπορεί. Λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι έχουν τέτοια ευθυγράμμιση που εμφανίζουν την ίδια τιμή ακόμη και στο πέμπτο δεκαδικό ψηφίο. Ξέρετε, ένα ευρώ παράδειγμα, κόμμα 0, 0, 22 και 3. Και στο 3, μην το πω παραπάνω γιατί είναι σόκινγκ, πια στο εσωρού, συμπίπτουν και στο 3, το αντιλαμβάνεστε. Λέει επίσης ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι οι εισαγωγές δεν ασκούν σημαντική ανταγωνιστική πίεση στα ελληνικά δηληστήρια. Λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι υπάρχουν σοβαρά εμπόδια στις εισαγωγές και στην αποθήκευση που περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Λέει επίσης η Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ρουκέτα και φτερό. Δεν λέμε εμείς. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού τα λέει. Ρουκέτα και φτερό. Τι είναι αυτό το φαινόμενο? Ασύμμετρη μετακύληση των διεθνών μεταβολών των τιμών στην ελληνική αγορά. Τι σας λέγαμε πριν εμείς? Sky. Μια μπόμπα στον περσικό κόλπο τώρα που μιλάμε. Μέχρι το απόγευμα έχουν πάρει φωτιά τα ταμπλό. Μέχρι το απόγευμα. Αυτό είναι. Ρουκέτα στον περσικό κόλπο. Γίναμε φτερό εδώ πέρα οι τιμές. Πετάχτηκα σαν φτερό στον αέρα. Αυτό είναι το φαινόμενο ρουκέτα και φτερό. Ασύμμετρη μετακύληση των διεθνών μεταβολών των τιμών στην ελληνική αγορά. Τι σας λέγαμε για τη Δανία εισαγωγικά? Ρε παιδιά, εδώ αλλάζετε τις τιμές κάθε μέρα, α πούμε. Όχι. Εδώ στο πρατήριο λέει απέναντι, λέει, που το παρακολουθώ. Τελευταία φορά ήταν πριν 10 μέρες που άλλαξε. 12, 2 εβδομάδες. Κάτι τέτοιο μου είπε ο άνθρωπος. Έλληνας που ζει πολλά χρόνια στην Κοπεχάγη. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Πέφτουν δύο πυροβολισμοί. Τσουπ, τσιμπάει 10 λεπτά, 5 λεπτά, 3 λεπτά η τιμή. Και καταλήγει η Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι ο συνδυασμός περιορισμένων εισαγωγών, υψηλών περιθωρίων και της ασύμμετρης μετακύλησης επιτρέπει στα δηληστήρια να αυξάνουν επικερδώς τις τιμές τους χωρίς να περιορίζονται επαρκώς από τους πελάτες ή τους δυνητικούς ανταγωνιστές τους. Άρα το επιχείρημα σήμερα του Άδωνη Γεωργιάδη ότι η βενζίνη χωρίς φόρους είναι αυτή την εβδομάδα κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα ανταγωνισμού, είναι για τον κλείδωνα, όχι για εμάς. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενεργειακή κρίση? Σημαίνει ότι δεν έχουν αυξηθεί διεθνώς οι τιμές του πετρελαίου και του κόστους διήλυσης? Προφανώς και όλα αυτά συμβαίνουν. Αλλά τίποτε από όλα αυτά δεν απαντά στο πραγματικό ερώτημα. Υπάρχει στην Ελλάδα επαρκής ανταγωνισμός στη δήλυση? Αυτό είναι το κομικό ερώτημα. Η ίδια αρμόδια ανεξάρτητη αρχή έχει εντοπίσει διοπόλιο, υψηλή συγκέντρωση, ασθενή ανταγωνιστική πίεση από εισαγωγές, εμπόδια εισόδου και ασύμμετρη μετακύληση τιμών. Αντί λοιπόν να αναζητούμε ψυχολογικές ερμηνείες περί φθόνου προς τους πλουσίους, υπάρχει ένα πλούστερο ερώτημα και για τον κύριο Γεωργιάδη και για όσους αρέσκονται σε τέτοιες θεωρήσεις. Γιατί χρειάζεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αυτό είναι το ερώτημα, να προτείνει μέτρα για να δημιουργηθούν αποτελεσματικότερες συνθήκες ανταγωνισμού σε μια αγορά που κατά τον κύριο Γεωργιάδη και το συναυτό δεν έχει κανένα πρόβλημα ανταγωνισμού? Αυτό δεν μας το απαντάνε. Πάμε διακοπή μουσική, ένα και επιστρέφουμε.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Επιστροφή λοιπόν μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 99,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε θέμα κλίμα, φεύγουμε από τις τιμές των καυσίμων. Τη θέση που ανέπτυξε ο κύριος Γεωργιάδης και την κριτική που δέχεται για το πώς τοποθετεί τα πράγματα σε σχέση με το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει καρτέλ στον χώρο των καυσίμων. Και πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που άνοιξε δυστυχώς με τραγικό τρόπο. Μάλλον πήρε δημοσιότητα, θα έλεγα ότι ήταν ανοιχτό. Με τη βοήθεια πολλών ιατρικών συλλόγων της χώρας που έκαναν το καθήκον τους, κάποιοι άλλοι δεν το έκαναν, πρέπει να το πούμε αυτό, σε σχέση με το πώς λειτουργούν ιατρία, κλινικές που παρέχουν διάφορες ιατρικές υπηρεσίες από μπότοξ και ενέσιμες αισθητικές πράξεις και από ανθρώπους που φέρονται να μην έχουν και την απαιτούμενη ειδικότητα. Θεραπείες και πρακτικές που διαφημίζονται από τα social media, βιοσυντονισμός, αποτοξίνωση, ακόμη και υδροθεραπείες παχαίως εντέρου. Και μέσα σε λίγες μέρες άνοιξε και στην Κρήτη αυτός ο φάκελος που φαίνεται πολύ μεγαλύτερος από όσο αρχικά πιστεύαμε. Και αυτό γιατί στο φως δημοσιότητας έρχονται αρκετές υποθέσεις που είναι ανοιχτές, όχι μόνο στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, και βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ιατρικών συλλόγων. Μόνο στο Ηράκλειο διερευνώνται αρκετές περιπτώσεις, 5 τον αριθμό. Με τον ιατρικό σύλλογο να έχει ήδη κινηθεί πειθαρχικά καταρχάς απέναντι σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το κρίσιμο ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο ποιος ελέγχεται, είναι και πώς δημιουργήθηκε μια ολόκληρη γκρίζα ζώνη υπηρεσιών υγείας και αισθητικής, ποιος έχει δικαίωμα να κάνει τι, ποιος ελέγχει όσους υπόσχονται θεραπείες μέσω Instagram και TikTok και κυρίως πώς μπορεί ο πολίτης να ξέρει αν αυτός στον οποίο εμπιστεύεται το σώμα του, την υγεία του, εν πάση περιπτώσει, έχει πραγματικά το δικαίωμα και την επιστημονική επάρκεια να κάνει αυτό που υπόσχεται. Όλα αυτά πάμε να τα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ θέμα για την αποδοχή της.
1: Όπως πολύ ορθά είπατε, ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν ανοιχτό, πήρε δημοσιότητα. Εάν θυμηθείτε, πριν από 1,5 χρόνο είχαμε βγάλει δελτίο τύπου και είχαμε στείλει και προς το κοινό, ήταν προς το κοινό αυτό το δελτίο τύπου που έλεγε ότι όταν είναι να πάτε να κάνετε μια πράξη, κοιτάξτε σε ποιο γιατρό την κάνετε, γιατί την κάνετε, πού την κάνετε, πώς την κάνετε, είναι εξειδικευμένος ο γιατρός, κάντε μας καταγγελίες. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε κέντρο αισθητικής τύχη, μόνο εάν έχουμε κάποιες καταγγελίες ότι μπορεί να πραγματοποιηθήκαν ιατρικές πράξεις να αναφέρονται ότι είναι ιατροί. Βεβαίως και υπάρχουν πολλά, υπάρχουν συμβάντα πράξεων από ιατρούς εκτός της ειδικότητάς τους ή ιατροί άνευ ειδικότητας να εκτελούν πράξεις αισθητικής και παρεμβατικής. Είναι αυτά τα οποία θέλουμε να κυνηγήσουμε και να τα απαλλάξουμε, γιατί αυτά δεν είναι η πλειοψηφία. Και από την άλλη θα πρέπει να προστατεύσουμε και τη δημόσια υγεία αλλά και τους πολίτες. Γι' αυτό και είχαμε πει ότι πριν πάτε και σε ένα γιατρό στο επίσημο site του συλλόγου, είναι αναρτημένος ο γιατρός με την ειδικότητά του. Πρέπει να ξέρουμε τι ειδικότητα κάνει. Δηλαδή, π.χ. ο Πατριανάκος που είναι καρδιολόγος, δεν μπορεί να κάνει μπότοξ. Έτσι, το καταλαβαίνει. Μπότοξ και με επεμβάσεις αισθητικές μπορεί να κάνουν τρεις ειδικότητες για αισθητικούς λόγους, οι δερματολόγοι, οι πλαστικοί χειρουργοί και τελευταίως μπήκαν και οι γυναικοχειρουργοί. Οι υπόλοιποι ιατροί μπορούν να κάνουν μόνο για θεραπευτικές. Ως θεραπεία στα νοσήματα της ειδικότητάς της. Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να είναι και ο κόσμος να είναι προσεκτικός, αλλά και εμείς είμαστε ανοιχτοί προκειμένου να διερευνήσουμε δυσμενή και μη καλώς πρακτέα επεμβάσεις, παρεμβάσεις και γεγονότα.
0: Κύριε Πατριανάκο, να ξεκινήσω με την πραγματική διάσταση του προβλήματος για να μην ούτε να υπερβάλλουμε αλλά ούτε και να αποκρύπτουμε κάτι. Έχουμε 5 υποθέσεις μόνο στο Ηράκλειο. Πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά ή μόλις τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε την κορυφή του παγόβουνου. Ξεκινήσω από το βασικό.
1: Το βασικό είναι ότι δεν ξέρουμε ποιο είναι το παγόβουνο. Αυτό είναι το βασικό. Είναι ότι δεν ξέρουμε πού γίνονται αυτές οι αισθητικές πράξεις. Αν γίνονται και εκτός ιατρίων, όπως νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν και τέτοιες πράξεις, γιατί κάτι τέτοιο είχε έρθει χωρίς επίσημες καταγγελίες στα αυτιά μας και αυτοί είχαμε βγάλει και την ανακοίνωση. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε σε κάθε ιατρείο, μπορούμε να πάμε να ελέγξουμε εάν είναι αδειοδοτημένο και εκτελεί τις πράξεις εντός ειδικότητάς τους, αλλά όπως καταλαβαίνετε, αν ο άλλος κάνει πράξεις την ώρα της πράξης, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε κάποιους δεσμευτικούς περιορισμούς ως προς την πλήρη ανείχνευση όλων. Αυτά τα οποία βρήκαμε ήταν από το διαδίκτυο. Και προχωρήσαμε.
0: Αυτά τα βρήκατε τώρα ή είναι μια υποθέση που απασχολούν πολύ καιρό τον Ιατρικό Σύλλογο?
1: Αυτά ήταν υποθέσεις οι οποίες και απασχολούσαν το Σύλλογο ή μας ήρθαν και τώρα μας τα στείλανε ανώνυμα.
0: Με περισσότερα στοιχεία.
1: Ακριβώς, με περισσότερα στοιχεία.
0: Ωραία. Τι ακριβώς λοιπόν ερευνάτε σε αυτές τις υποθέσεις γιατρών μέλων του Συλλόγου? Μιλάμε για πράξη δηλαδή εκτός ειδικότητας, μιλάμε για αστικές παρεμβάσεις, για παραπλανητική διαφήμιση ή υπάρχουν και σοβαρότερα αιτήματα?
1: Νομίζω ότι το σοβαρότερο είναι η εκτέλεση παρεμβατικών πράξεων εκτός ειδικότητας.
0: Εκτός ειδικότητας. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να είναι, ξέρω εγώ, οφθαλμίατρος και να κάνει παρεμβατική ιατρική.
1: Μιλάμε για το ότι μπορεί οι ιατρός, ακόμα και οι ιατροί άνευ ειδικότητας, να πραγματοποιούν αισθητικές πράξεις. Αυτά είναι τα οποία θα πρέπει να αξιολογήσουμε και να διερευνήσουμε.
0: Άνευ ειδικότητας, χωρίς καμία ειδικότητα, λέτε?
1: Ναι. Ή οι ιατροί με άλλη ειδικότητα να κάνουν πράξεις εκτός της ειδικότητάς τους.
0: Μάλιστα. Τώρα, πού τελειώνει νομικά το δικαίωμα ενός γιατρού να ασκεί την ιατρική και πού αρχίζει η αντιποίηση μιας άλλης ειδικότητας? Μπορείτε να μας το διευκρινίσετε?
1: Βεβαίως η κάθε ειδικότητα είναι ορισμένη. Εγώ έκανα εξειδίκευση για να γίνω καρδιολόγος. Ξαφνικά από καρδιολόγος δεν μπορώ να κάνω πράξεις άλλης ειδικότητας, mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνετε. Και ούτε θέλω, αν θέλετε, και στην πραγματικότητα έτσι, παρά μόνο αν είναι για επίγοντες καταστάσεις. Δεν μπορεί λοιπόν ο κάθε ιατρός, ας στηρίσουμε αυτά τα οποία κάναμε, αυτά τα οποία εκπαιδευτήκαμε και αυτά τα οποία είμαστε γνώστες και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις παρενέργειες. Mm-hmm. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή, ό,τι κάνω πρέπει να έχω τη γνώση, την ειδίκευση και την εξειδίκευση, να έχω την ένδειξη, δηλαδή για θεραπευτικούς λόγους, και να μπορώ να αντιμετωπίσω και τις παρενέργειες αυτού που κάνω. Έτσι ορίζεται. Αυτή είναι η αλληλουχία των γεγονότων για έναν γιατρό.
0: Επειδή μας ακούνε τώρα, φαντάζομαι κάποιοι, δεν ξέρω αν είναι πολύ λίγοι, αλλά μας ακούνε κάποιοι και ενδεχομένως έχουν και σχέση ή έχουν επισκεφθεί αντίστοιχα κέντρα για διάφορες πράξεις. Θα μείνω μόνο στο αισθητικό κομμάτι, δεν θα πάω στα πιο βαθιά και για το παχύ έντερο, αυτά που έχουν ακουστεί και διάφορες θεραπείες, εν πάση περιπτώσει καθαρισμό του παχαίους εντέρου. Να μείνω στα πιο έτσι, basic, ας μου επιτραπεί ο όρος. Μπότοξ, γυαλουρανικό, άλλες ενέστημες αισθητικές πράξεις. Ποιος για αυτές τις πράξεις, ποιος γιατρός, ποια ειδικότητα έχει δικαίωμα να κάνει τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις? Είναι πολύ βασικό αυτό να το ξεκαθαρίσουμε και να ξέρει και ο κόσμος.
1: Δερματολόγοι, πλαστικοί χειρουργοί και μπήκαν και οι γυμναστικοί τελευταία τον Απρίλιο.
0: Αυτές οι τρεις ειδικότητες, καμία άλλη?
1: Ναι.
0: Πολύ ξεκάθαρο αυτό που περιγράφηκε, νομίζω ότι πρέπει να το διευκρινίσουμε. Στην περίπτωση τώρα μιας εκ των πέντε υποθέσεων της συνταξιούχου οδοντιάτρου, αν δεν κάνω λάθος, γιατί επιλέξατε τη δικαστική οδό και την καταγγελία για αντιποίηση επαγγελματός? Ποιο είναι το στοιχείο δηλαδή που θεωρείτε ότι ξεπέρασε την ενδεχομένως κόκκινη γραμμή?
1: Διότι σαν ιατρικός σύλλογος δεν μπορούμε να πάμε στο ιατρικό, διότι δεν ανήκει σε εμάς, δεν είναι μέλος μας. Δεν είναι οδοντίατρος για να πάει ο ιατρικός σύλλογος. Δεν μπορούσε να πάει η περιφέρεια και ταυτόχρονα από αυτά τα οποία έκανε συνιστούσαν κατ' εμάς ιατρική πράξη, δηλαδή οποιαδήποτε ενδαυλική θεραπεία με χορήγηση ψηλών ποσοτήτων ορού, είναι μια ιατρική πράξη η οποία έχει και παρενέργειες. Mm-hmm. Και διάθεση εντέρου έχει περιγραφεί σε υδροθεραπεία εντέρου. Λοιπόν, οπότε επιτελεί το ιατρική πράξη από μία ιατρό, άρα το στέλνουμε με μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα προκειμένου να διερευνήσει κατά πόσο είναι αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος, όπως είναι κατά τη δικιά μας άποψη.
0: Γίναμε, όσοι δεν ήμασταν γνώστες ορολογιών όπως βιοσυντονισμό, αποτοξίνωση, κβαντική θεραπεία, ομοιοπαθητική και πάει λέγοντας, πότε βρισκόμαστε μπροστά σε μια εναλλακτική πρακτική που κάποιος δικαιούται να επιλέξει και πότε περνάμε στην παραπλάνηση ή ακόμη και στον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία?
1: Καταρχήν έχουμε συστήσει στα μέλη μας ότι οι όροι ολιστική, ιατρική, εναλλακτική, ιατρική, ομοιοπαθητική, η ομοιοπαθητική δεν είναι αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, δεν είναι όροι οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, δεν είναι δόκιμοι όροι και καλό είναι να απαλληφθούν. Για το ολιστική και το αναλλακτική είμαι παντελώς κάθετος, και όπως και για το μυοπαθητική, που σας λέω δεν είναι αναγνωρισμένη ειδικότητα στην Ελλάδα, είναι σε μερικές άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Παράδοξο, συγγνώμη κύριε Παρατηριανάκο, για την ομοιοπαθητική θέλω να σταθώ λίγο. Παράδοξο αυτό που λέτε. Όχι, δεν το λέμε αρνητική κρίση, αλλά όταν για παράδειγμα έχει στηθεί ένας ολόκληρος χώρος, δηλαδή αν πάμε στα φαρμακεία αυτή τη στιγμή, υπάρχει κατηγορία ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Δηλαδή έχει στηθεί, ενώ δεν έχει αναγνωριστεί ειδικότητα, έχει στηθεί σε όλα τα επίπεδα που συνθέτουν από την αρχή μέχρι το τέλος μία θεραπεία, την εξέταση, τη διάγνωση, την συνταγογράφηση κτλ. Έχει στηθεί ένα ολόκληρο πλέγμα, ένα ολόκληρο πλαίσιο. Και μας λέτε ότι δεν είναι αναγνωρισμένη ομοιοπαθητική. Πώς συμβαίνει να έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο και η χώρα να μην έχει αναγνωρίσει την ομοιοπαθητική? Δεν είναι προβληματικό, είναι παράδοξο, το καταλαβαίνετε, έτσι?
1: Είναι, εννοείται ότι είναι παράδοξο και εννοείται ότι το έχουμε πει και εννοείται ότι εμείς εφαρμόζουμε την δυτική ιατρική, η οποία είναι βασισμένη σε γεγονότα, δηλαδή σε μεγάλες κλινικές μελέτες. Ψάχτε μία μελέτη για την ομοιοπαθητική που να έχει αποτελέσματα ενδεικτικά βελτίωσης της πρόγνωσης μίας νόσου στην διεθνή βιβλιογραφία. Δεν θα βρείτε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια χρόνια νοσήματα στα οποία η δυτική ιατρική δεν μπορεί να τα εντοπίσει, τουλάχιστον έτσι όπως θέλει ο ασθενής, οπότε δημιουργείται ένα κενό που αρχίζει και ψάχνει για εναλλακτικούς τρόπους, πωλείται ελπίδα, και αυτή η πώληση της ελπίδας είναι αυτό που μας ενοχλεί.
0: Μάλιστα. Και μιας και μιλάτε για κενά, τελικά πόσο μεγάλο και ποιο είναι αυτό το θερμικό κενό που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας? Δηλαδή μπορεί κάποιος να ανοίξει ένα χώρο να αυτοχαρακτηρίζεται θεραπευτής, σύμβουλος ευεξίας, ξέρω εγώ ότι άλλο, βιοσυντονιστής, και στην πράξη να παρέχει υπηρεσίες που ο πολίτης αντιλαμβάνεται ως ιατρικές? Πόσο εύκολο λοιπόν είναι αυτό, και αφού είναι τόσο εύκολο, πόσο μεγάλο είναι το κενό για να δημιουργείται αυτή η ευκολία?
1: Είναι καθορισμένη ποια είναι η ιατρική πράξη. Η ιατρική πράξη είναι κάθε παρέμβαση που κάνεις, ενδοφλέβεια, ενδαυλική χορήγηση ή συνταγογράφηση φαρμάκων. Από εκεί και πέρα, σας είπα, μπορούμε να ελέγξουμε μόνο τους ιατρούς. Υπάρχει θεσμικό κενό σε πολλά πράγματα, διότι δεν μπορούν να καλυφθούν, και όσο και να δημοθετηθούν, πραγματικά θα προκύπτουν συνεχώς καινούργιες καταστάσεις. Ήδη εσείς αναφέρατε πόσο πλούσια είναι η ελληνική γλώσσα και πόσο εύκολα μιλάς για χίλια δυο πράγματα. Εδώ ακούσαμε και για ανάδρομο θεραπευτή, έτσι, δηλαδή πραγματικά η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια και περιγράφει καταστάσεις με πολύ ωραίο τρόπο, οι οποίες δεν είναι στην πράξη αυτές που περιγράφονται.
0: Στην πράξη, κύριε Πρόεδρε, εσείς ως ιατρικός σύλλογος, ξεκαθαρίστε μας λίγο και αυτό, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση. Ποια είναι η αρμοδιότητά σας σε σχέση με τον έλεγχο λειτουργίας ιατρίων και κέντρων? Ας περιοριστώ ή ας ξεκινήσω από τα κέντρα αισθητικής. Μπορείτε να εισέλθετε και να κάνετε έλεγχο σε ένα κέντρο αισθητικής?
1: Όχι, εφόσον δεν υπάρχει ιατρείο μέσα σε αυτό.
0: Μισό λεπτάκι. Αν όμως γίνονται ενέσιμες πράξεις, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το άχτυλό μας, σε όλα τα κέντρα αισθητικής γίνονται ενέσιμες πράξεις. Και για να μην είμαι έτσι απόλυτος, να πω ότι στην πλειοψηφία, ας το θέσω έτσι, αν μην κορυδευόμαστε τώρα, γίνονται ιατρικές πράξεις μέσα στα κέντρα αισθητικής μέσω ένεσης. Θα μείνω σε αυτό, δεν πάω σε άλλες θεραπείες.
1: Από τη στιγμή που σύριγγα περνάει πέραν του δέρματος, είναι ιατρική πράξη.
0: Ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, όπου έχει αντίστοιχη επιτροπή ελέγχου, υγειονομική επιτροπή, όπου έχουμε και εμείς μέλος σαν ιατρικός σύλλογος. Αλλά είναι δουλειά της περιφέρειας.
0: Είναι δουλειά της περιφέρειας να κάνει τακτικό έλεγχο ή τον κάνει μετά από καταγγελία? Μισό λεπτό. Δηλαδή πρέπει να κάθε χρόνο, ας πούμε, ελέγχονται, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, στις χίλιες επιχειρήσεις ελέγχεται ένα ποσοστό της τάξης του 10-20%, ή πρέπει να γίνει καταγγελία για να γίνει ο έλεγχος, στο οποίο συμμετέχετε και εσείς μετά, μέσω της περιφέρειας?
1: Είναι επιτροπές ελέγχου, οι οποίες έχουν κάποιους περιορισμούς, γίνονται τακτικοί έλεγχοι μετά από καταγγελία. Αυτά μπορεί να σας τα πει καλύτερα και η υγειονομική διεύθυνση της περιφέρειας. Αλλά γίνονται έλεγχοι.
0: Τώρα τα social media έχουν δημιουργήσει μια νέα αγορά. Μια αγορά που θα μπορούσα να τη χαρακτήσω στην ιατρική του Instagram ή του TikTok ή του Facebook. Πόσο μεγάλο μέρος του προβλήματος που αντιμετωπίζεται ξεκινά από διαφημίσεις και εντυπωσιακές λεζάντες?
1: Είναι μεγάλο μέρος του προβλήματος και εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω και προς τους ιατρούς ότι η ιατρική διαφήμιση με την αυτοπροβολή απαγορεύεται. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα οι διαφημίσεις, από εκεί και πέρα εσείς βάζετε ένα πολύ μεγάλο θέμα, διότι αν μπείτε στο διαδίκτυο θα δείτε και πώληση φαρμάκων.
0: Σωστά.
1: Έτσι, αγόρασε αυτό, γιατί θα γίνεις πολύ πιο ωραίος, πολύ πιο δυνατός, πολύ πιο fit, πολύ πιο δραστήριος, πιο ενεργός. Και σε όλα αυτά πρέπει να μπει ένα θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, πολλούνται αυτή τη στιγμή, μπορεί να αγοράσει από το διαδίκτυο φάρμακα τα οποία ούτε καν ξέρουμε είναι, ούτε καν έχουν περάσει από τη διαδικασία έγκλησης του ΕΟΦ. Mm-hmm. Ναι, και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει, γι' αυτό συνεχώς δημιουργούνται καινούργια προβλήματα, διότι δημιουργούνται και καινούργιες προϋποθέσεις. Και οφείλουμε να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Δηλαδή, αγοράζεις φάρμακα πραγματικά δεν ξέρεις τι είναι. Καταλαμβάνεις.
0: Κύριε Πρόεδρε, έχετε πει ότι σας προκαλεί εντύπωση πως οι περισσότερες πληροφορίες, καταγγελίες, εν πάση περιπτώσει, δεν έρχονται από ασθενείς που κάτι είδαν ή δυσαρεστήθηκαν ή αντιμετώπισαν και πρόβλημα, ή υπήρξε και πρόβλημα στην ίδια τους την υγεία. Αλλά οι πληροφορίες ή καταγγελίες έρχονται από επαγγελματίες υγείας που θέλουν να προστατεύσουν τον κλάδο τους, την ειδικότητά τους ενδεχομένως κτλ. Γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος δεν καταγγέλει? Φοβάται, ντρέπεται ή απλώς δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό που γίνεται ακόμη και στο ίδιο το σώμα είναι παράτυπο και ενδεχομένως και επικίνδυνο?
1: Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει να το σκεφτούμε, γιατί σας λέω και από το όπου το είχαμε βγάλει την ανακοίνωση, καταγγελίες από ασθενείς δεν είχαν. Πραγματικά τι είναι αυτό? Φοβούνται, είναι ότι δεν θέλουν να εκτεθούν, είναι ότι φοβούνται το επώνυμο. Εμείς θα διασφαλίσουμε την όσο μπορούμε με βάση τα προσωπικά δεδομένα. Φοβούνται δηλαδή την επωνυμία του να πω ότι εγώ πήρα το Μπατριανάκο και μου έκανε αυτό. Φοβούνται μετά την εκδίκηση που μπορεί να εκδηλώσουν οι φερόμενοι ως δράστες. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί. Δηλαδή, γιατί αυτοί οι οποίοι έχουν πάει και έχουν υποστεί ιατρικές πράξεις, τις οποίες είδανε ότι ούτε ήταν αυτό που προσκότανε, αλλά είχαν και παρενέργειες και επιπλοκές, δεν μας το καταγγέλνουν.
0: Να ρωτήσω λοιπόν, ο ιατρικός σύλλογος δέχεται, και όταν λέω δέχεται, εννοώ να κάνει και το επόμενο βήμα, βάσει αυτού που δέχεται, να προχωρήσει και να κινήσει ένα έλεγχο. Δέχεται ανώνυμες καταγγελίες? Δηλαδή μπορώ εγώ
1: ανώνυμες καταγγελίες,
0: ναι, να πάρω τηλέφωνο και να σας πω ότι στο τάδε ιατρείο γίνεται μια ιατρική πράξη κατά την άποψή μου αυτό και θεωρείτε ότι πρέπει να το ελέγξετε. Το δέχεστε?
1: Ανώνυμη καταγγελία θα πρέπει να κρίνουμε ότι κινδυνεύει τη δημόσια υγεία για να το αποδεχτούμε. Γιατί αλλιώς καταλάβατε ότι κάθε ένας μπορεί να μπει.
0: Σας λέω λοιπόν εγώ, παρότι σας το λέω επώνυμα τώρα, το λέω σχηματικά. Ναι. Σας παίρνω τηλέφωνο και σας λέω. Λέγομαι Γιώργος Παπαδόπουλος, δίνω ένα ψευδές όνομα. Σας λέω ότι δεν είναι το πραγματικό, αλλά δεν έχω κάτι άλλο για να σε επικοινωνήσω. Και σας λέω ότι σε ένα ιατρείο γίνεται ιατρική πράξη από άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική. Αυτό δεν είναι ζήτημα δημόσιας υγείας? Γεια σας.
1: Αν είναι, βεβαίως και είναι ζήτημα δημόσιας υγείας. Οπότε αυτό θα πρέπει να πάει στον εισαγγελέα, γιατί εφόσον δεν είναι γιατρός, δεν είναι και αρμοδιότητα μας να μπούμε εκεί μέσα. Οπότε θα πρέπει να πάει στον εισαγγελέα κατευθείαν, γιατί πήγε ιατρικό επαγγελμάτος.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Υπάρχουν άνθρωποι που να γνωρίζετε, να σε έχουν ή να έχουν έρθει οι ίδιοι, ή μπασίλτος να έχετε εσείς γνώση, όπου έχουν υποστεί βλάβη από τέτοιες πρακτικές? Έχετε γνώση δηλαδή περιστατικών με επιπλοκές ή ανθρώπων που χρειάστηκαν συνέχεια πραγματική ιατρική αντιμετώπιση για το πρόβλημα που τους δημιουργήθηκε και για το οποίο υποτίθεται ότι διεκδικούσαν λύση?
1: Αν με ρωτάτε προσωπικά, όχι. Αν με ρωτάτε με αναφορές από άλλες ειδικότητες, ναι, υπήρχαν.
0: Όπου έχουν υποστεί κάποια ζημιά στην υγεία τους, επαστρητώσει, δερματικό ή οτιδήποτε άλλο?
1: Ακριβώς. Είναι με δυσμορφίες οι οποίες μπορεί να προκληθούν.
0: Μάλιστα. Και θέλω να κλείσω με το τελευταίο, περισσότερο έτσι ως συμβουλή ή καθοδήγηση, αν θέλετε, μια οδηγία από τον Ιατρικό Σύλλογο σε όσους μας ακούνε. Και επειδή όσοι μας ακούνε, φαντάζομαι ότι η πλειοψηφία τους έχει σχέση με τα μέσα κοινωνικής διαδικτύωσης, να κλείσουμε λοιπόν πρακτικά. αύριο το πρωί ένας πολίτης πέφτει στο Instagram πάνω σε μια θεραπεία πότοξ ή ενέσιμων βιταμινών ή κάποιας μεθόδου αποτοξίνωσης. Πείτε μας παρακαλώ ποια είναι τα τρία πράγματα που πρέπει να ελέγξει πριν κλείσει ραντεβού και πού μπορεί να καταγγείλει κάτι που του φαίνεται υπόπτω.
1: Πού είναι, ποιος είναι αυτός που το εκτελεί.
0: Ναι.
1: Από το site του Ιατρικού Συλλόγου πολύ εύκολα βρίσκει ποια είναι η ειδικότητα αυτού που το εκτελεί. Mm-hmm. Και αν δει ότι δεν είναι εξειδικευμένος ή ειδικευμένος πάνω σε αυτές τις πράξεις, πλέον είμαστε ανοιχτοί.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κ. Αλέξανδρος Πατριανάκος. Νομίζω, κάνω μια εκτίμηση ότι οι καταγγελίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ανώνυμες, επώνυμος, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε από ασθενείς, παύλα πελάτες, είτε και από επαγγελματίες της ιατρικής, όπου βλέπουν ότι πλέον είναι μια, δυστυχώς μέσα από την τραγική απώλεια του Μαζονάκη, είναι μια ευκαιρία να σπάσει αυτό το απόστημα που επί σειρά ετών δημιουργείται στον χώρο της ιατρικής, έχει δημιουργηθεί στον χώρο της ιατρικής με ανοχή πολλών συνδετικών κρίκων. Εκτιμάμε ότι θα αυξηθούν τα περιστατικά, όχι γιατί αυξήθηκαν ενδεχομένως οι ιατρικές πράξεις, αλλά γιατί θα έρθουν περισσότερα στο φως από αυτά που έχουν συμβεί κατά καιρούς και για μία σειρά λόγους που άπτεται ενδεχομένως και της ψυχοσύνθεσης του καθενός ξεχωριστά, δεν επικοινωνήθηκαν, δεν καταγγέλθηκαν, δεν απευθύνθηκαν στους αρμόδιους φορείς. Αλλά η ιστορία αυτή δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στο χώρο της ιατρικής. Υπάρχουν πολλές επαγγελματικές ειδικότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με την υγεία μας. Από την ψυχική υγεία μέχρι την αυτή που εννοούμε παραδοσιακά υγεία, τη βιολογική υγεία. Να δώσουμε ειδικότητα, ας πούμε, για παράδειγμα, που φαινομενικά θα πιστέψει κάποιος ότι εντάξει, δεν είναι. Okay. Ένας γυμναστής, για παράδειγμα, όταν δεν έχει κατάρτιση, όταν δεν έχει επιστημονική εξειδίκευση, όταν εμφανίζεται ή πλασάρεται ή επικοινωνεί ότι έχει τις γνώσεις διότι πήγε δυο Σαββατοκύριακα σε μια ημερίδα, ξέρω εγώ, σε κάτι φόρουμ, τι γίνονται, πώς θα γίνονται εκεί, και κάτι ημερίδες και κάτι συναντήσεις από μια εταιρεία που έχει έρθει από την Αθήνα και κάνει Σαββατοκύριακο εκπαίδευση και βγαίνουν στην αγορά εργασίας και πλασάρονται ως γυμναστές. Όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, και σίγουρα δεν είναι το ίδιο συγκρίσιμο με κάποιον να σου περνάει, σου κάνει, λέει, καθαρισμό του εντέρου, αλλά παράδειγμα σας λέω, τη μέση σου μπορεί να τη διαλύσεις από έναν άσχετο που εμφανίζεται ως προπονητής γυμναστής, που δεν ξέρει τα στοιχειώδη που αφορούν το ανθρώπινο σώμα και φυσικά το ασκησιολόγιο, και μπορούν να σε οδηγήσουν σε τρομερά λάθη και να καταστρέψεις την υγεία σου. Το να μην μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι ή να αποκτήσεις ένα χρόνιο πρόβλημα μέσης ή στα γόνατα ή στον αφιένα είναι τεράστιο ζήτημα. Είπα τώρα μια ειδικότητα γυμναστών, θα μπορούσα να πω φυσιοθεραπευτών, θα μπορούσα να πω χειρομαλακτών, πάρα πολλές ειδικότητες που επηρεάζουν άμεσα, όχι έμεσα, άμεσα το σώμα μας. Και εδώ, στην περίπτωση για παράδειγμα των γυμναστών, υπάρχει όργανο, υπάρχει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυμναστών, όπου μπορούν να απευθυνθούν όσοι έχουν απορία για εκείνον που βρέθηκε μπροστά τους και εμφανίστηκε ως επαγγελματίας αθλητισμού, δεν μας ενδιαφέρει ποιας ειδικότητας, από τον, όπως λέμε, γενικής ιατρικής, από τον γυμναστή των γυμναστηρίων μέχρι τον γυμναστή που μπορεί να εμφανίζεται ως εξειδίκευση, ξέρω εγώ, σε συγκεκριμένα αθλήματα, στο τένις παράδειγμα, στο μπάσκετ, στο στίβο, στην άρση βαρών, οπουδήποτε, για να δείτε αν πράγματι αυτός ο άνθρωπος πληρεί τις προϋποθέσεις. Αν, για παράδειγμα, στοιχειοδός, έχει πτυχίο ΤΕΦΑ. Σχολής φυσικής αγωγής. Και αν έχει πτυχίο ΤΕΦΑ, τι ειδικότητες έχει πάρει από το πτυχίο. Διότι για παράδειγμα μπορεί να έχει κάποιο πτυχίο ιατρικής, αλλά να είναι οδοντίατρος. Τι σχέση έχει με το παχύεντερο οδοντίατρος ή οφθαλμίατρος. Το ίδιο πράγμα και με το γυμναστή. Μπορεί για παράδειγμα να έχει ειδικότητα, ξέρω εγώ, στην άρση βαρών και την, λέω τυχαία τώρα, το τένις, και να εμφανίζεται ως γυμναστής του μπάσκετ. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ζήτημα εδώ.

Επομένως, η συζήτηση αυτή πρέπει να ανοίξει κυρίως όταν αφορά την υγεία, το σώμα μας, σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να ανοίξει για όλες τις ειδικότητες που κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν αποκτήσει χώρο και πελατολόγιο, και ταυτόχρονα σε αυτές οι ειδικότητες έχουν προσθεθεί και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αλεξιπτωτιστές, το λέμε με πολύ μεγάλη επίοικη, αλλά είναι επικίνδυνοι αλεξιπτωτιστές για την υγεία μας.

Υπάρχει το Μητρίο, το Μητρό, όπου έχουν ενταχθεί στους αθλητικούς φορείς και έχουν δηλωθεί οι προπονητές, και εδώ μπορεί κάποιος μέσα από αυτό να το αναζητήσει στο διαδίκτυο, το Μητρό Αθλητικών Φορέων, και μέσα από αυτό να δει ποιοι είναι πραγματικά προπονητές δηλωμένοι, πληρούν τις προϋποθέσεις, έχουν την άδεια και βάσει της άδειας μπορούν να δουλεύουν, και όχι να εμφανίζονται γυμναστές, προπονητές ή οτιδήποτε, με οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα, χωρίς να φέρουν τα απαραίτητα εφόδια, με κίνδυνο φυσικά, επαναλαμβάνω, την ίδια μας την υγεία. Καλά, για αυτούς που παρέχουν, εντάξει, παρέχουν διαφόρων ειδών συμβουλές, ιατρικές, αθλητικές, μέσω διαδικτύου αποκλειστικά, online δηλαδή, αφήστε το. Εκεί το χάσαμε εντελώς. Πάμε, διακοπή μου, και να σε επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 35-40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Πάμε σε ένα έργο που περιμένει αρκετά χρόνια το κέντρο της πόλης. Μιλάμε για το υπόλοιπο ουσιαστικά του κέντρου προς τα δυτικά, από την Ίδης δηλαδή προς τη Χανιόπορτα, που δεν είναι άλλο φυσικά από την κεντρική οδική αρτηρία της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπου χθες, όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Ηρακλείου, μπήκε σε φάση η υλοποίηση της ανάπλασης στο συγκεκριμένο τμήμα, που θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι από την Ίδης έως και την συμβολή της Καλοκαιρινού με τη Γιαμαλάκη, και η δεύτερη φάση από την συμβολή της Καλοκαιρινού με τη Γιαμαλάκη έως και τη Χανιόπορτα. Τώρα, με αφορμή την εκκίνηση και αυτού του έργου, ήρθε ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου και σε συνάρτηση με το κυκλοφοριακό της πόλης, που πλέον δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα ταλαιπωρίας, αλλά αρχίζει και μετατρέπεται σε πρόβλημα οικονομικό, εμπορικό και τελικά πρόβλημα λειτουργίας της ίδιας της πόλης, ήρθε να καταθέσει σήμερα κάποιες σκέψεις, προτάσεις. Σκέψεις, προτάσεις, γιατί όταν ο πολίτης σκέφτεται δύο φορές αν θα κατέβει στο κέντρο επειδή δεν ξέρει που θα παρκάρει, δεν ξέρει πόση ώρα θα χρειαστεί και πώς θα επιστρέψει, το πρόβλημα αυτό, καταλαβαίνετε, αυτομάτως περνάει στην αγορά. Οι επιπτώσεις δηλαδή φαίνονται κατευθείαν στην αγορά. Έτσι λοιπόν ο Εμπορικός Σύλλογος έρχεται τώρα με μια δέσμη συγκεκριμένων προτάσεων, όπως περισσότερη δωρεάν δημόσια κοινωνία, νέες γραμμές προς τις νοικίες, δημιουργία χώρων στάθμευσης και άλλα θέματα, προτάσεις που θέτει, να ανοίξει αυτή τη συζήτηση και φυσικά να προκαλέσει και το Δήμο να κάνει το επόμενο βήμα, να ενισχύσει δηλαδή μέσα από τα εργαλεία προτάσεις που καταθέτει και περιγράφει ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου την επισκεψιμότητα του κέντρου. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρόεδρο του Εμπορικού Σύλλογου Ηρακλείου, τον κύριο Μενέλαο Σκουλούδη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
1: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το βασικό. Πόσο σοβαρό είναι πλέον το πρόβλημα για τις εμπορικές επιχειρήσεις σε σχέση με την κίνηση των πελατών, καταναλωτών, των Ηρακλειωτών? Δηλαδή, έχετε στοιχεία ότι η εικόνα από τα καταστήματα δείχνει ότι οι πολίτες αποφεύγουν το κέντρο?
1: Ακούστε, στις περιπτώσεις που όταν πέφτει ο τζίρος των καταστημάτων ή ο τζίρος ακόμα και σε ποια επιχείρηση, ψάχνουμε να βρούμε τις λύσεις και τον λόγο που πέφτει ο τζίρος. Σε αυτή την κατηγορία είμαστε εμείς και ψάχνουμε να δούμε είτε πώς μπορούμε να ανεβάσουμε τον τζίρο, είτε να δούμε σε επιχειρήσεις που έχει πέσει τι φταίει και τι έχει τέτοιο. Οι περιπτώσεις είναι πολλές. Μία από τις περιπτώσεις αυτές είναι και η προσβασιμότητα του κέντρου.
0: Το
1: συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό που κοιτάζουμε και αυτό που μας μεταφέρουν και οι πελάτες, και το όταν βγάζουμε ερωτηματολόγια και ρωτάμε τον κόσμο τι μέλη γενέστε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα η προσβασιμότητα. Ένα από τα προβλήματα δηλαδή που αντιμετωπίζουμε είναι και αυτό. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι είναι το 100% της πτώσης του τζίρου η προσβασιμότητα, έτσι.
0: Προφανώς, αλλά λέτε ότι συμβάλλει μαζί με την οικονομική δυσπραγία ενδεχομένως των νοικοκυριών. Αλλά
1: ήθελα
0: να ρωτήσω, το βασικό πρόβλημα του κέντρου για εσάς σήμερα είναι ότι μπαίνουν πάρα πολλά αυτοκίνητα ή ότι δεν έχουμε δημιουργήσει αξιόπιστη εναλλακτική για να μην μπαίνουν?
1: Καθαρά το δεύτερο. Δεν είμαστε αυτοί που ζητάμε την πόλη του Ηρακλείου να είναι αυτοκινητούπολη. Όπως βλέπετε, έχουμε συμβάλει στο μέγιστο και για να γίνει πεζόδρομος 2021. Ακόμα και και για την Εύανς από πάνω και για την Καλοκαιρινού που γίνεται τώρα, δεν υπάρχουν αντιδράσεις όσον αφορά την πεζοδρόμησή της. Δεν είμαστε αυτοί που θέλουμε το αυτοκίνητο έξω από την απαρκάρη, έξω από το κατάστημα του κάθε καταστηματάρχη. Προκειμένη περίπτωση θέλουμε να φτιαχτούν οι υποδομές και πιέζουμε να φτιαχτούμε υποδομές, να υπάρχει προσβασιμότητα μέσα μέχρι την πόλη και ας περπατήσει ο πολίτης μετά και ο καταναλωτής να κάνει τη βόλτα του μέσα στην αγορά. Εμείς ζητάμε τον τρόπο πρόσβασης, αλλά επειδή δεν είναι όλοι της μαζικής μεταφοράς, και είτε άλλοι γιατί έχουν προβλήματα κινητικότητας, είτε γιατί δεν έχουν συνηθίσει να παίρνουν λεωφορείο, Υπάρχει πολλής κόσμος που δεν θα μπει σε μέσα μαζικής μεταφοράς, οπότε ψάχνουμε τρόπο ή ένας που έρχεται από ένα χωριό, ας πούμε από την επαρχία, δεν θα μπει στη διαδικασία να ψάξει που θα παρκάρει, που θα πάρει το λεωφορείο και δεν μπορεί και να μην γνωρίζει. Οπότε για αυτές τις περιπτώσεις λέμε να υπάρχει κοντά στην πόλη του Ηρακλείου, περιφερειακά αλλά κοντά, ένα πάρκινγκ να μπορεί να πάει κάποιος επισκέπτης να παρκάρει.
0: Θα τα δούμε επιμέρους. Να ξεκινήσω με την πρόταση που νομίζω ότι έτσι κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον και θα ήθελα λίγο να την κατανοήσουμε κι εμείς. Προτείνεται μέσω σταθερής τροχιάς από την Αστόρια μέχρι τη Χανιόπορτα. Τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας?
1: Ναι.
0: Τραμ. Μικρό. Να το ολοκληρώσω.
1: Αυτή η πρόταση.
0: Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω και μου απαντήστε συνολικά.
1: Πείτε μου.
0: Τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας ως εμπορικός σύλλογος? Ένα τραμ, ένα μικρό ηλεκτρικό μέσο, κάτι διαφορετικό? Τι απ' όλα?
1: Εμείς μέσα στο μυαλό μας καταρχήν αυτή η πρόταση έχει ζητηθεί και ξαναζητηθεί και με κυκλοφοριολόγους και με μελετητές και με... δεν είναι μια πρόταση που απλά ήρθε σε κάποιον από εμάς ή εμένα να τη βάλει στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Συζητήσαμε κάποιες προτάσεις. Όταν λέμε σταθερή τροχιά δεν εννοούμε ούτε τραμ ούτε τρένο. Εννοούμε ένα σταθερή τροχιά να κάνει σταθερό δρομολόγιο, ένα μίνι μπάς ηλεκτρικό, το οποίο να μπορεί να κινείται ακόμα και στην πεζόδρομο, στους πεζόδρομους, γιατί θα είναι ένα και θα είναι μαζικής μεταφοράς,
0: ναι.
1: Και να συνδέσουμε την Αστόρια, πλατεία Ελευθερίας δηλαδή, με τη Χανιόπορτα και να κάνει αυτό έστω και όπως κατασκευάζονται οι πεζόδρομοι, πάντα υπάρχει στο μέσον του πεζόδρομου υπάρχει διαφορετικό οδόστρωμα. Από αυτό το οδόστρωμα αν κινείται ένα ηλεκτρικό με πολύ χαμηλή ταχύτητα εννοείται και χωρίς φασαρία γιατί θα είναι ηλεκτρικό και να συνδέσουμε το κτέλ της Χανιόπορτας περιφερειακά, δηλαδή εκεί που υπάρχουν και χώροι στάθμευσης, που εκεί που μπορεί να βρει και ο Δήμος αν νοικιάσει να υπάρχουν, που υπάρχουν ανοιχτά οικόπεδα, την έξοδο, δηλαδή την είσοδο της πόλης από τη Χανιόπορτα, να περνάει Σταυρό, να περνάει όλη την Καλοκαιρινού και να ανεβαίνει μέχρι την Αστόρια, ναι. Την Πλατεία Ελευθερίας και να επιστρέφει πίσω. Αυτό θεωρούμε ότι θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη προσβασιμότητα στο κέντρο, γιατί θα είναι κοντινή διαδρομή, θα είναι στιχνή, δεν θα κάνει όχληση γιατί είναι ηλεκτρικό και μιλάμε για σταθερή τροχιά για να είναι συγκεκριμένο το δρομολογιό του.
0: Αν καταλαβαίνω καλά, προσπαθώ λίγο τώρα να το κάνω εικόνα, μου θυμίζει τώρα αυτό που περιγράφεται σαν ιδέα εννοώ, μου θυμίζει σε κάποιες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης μέσα στους πεζόδρομους κάποια ανοιχτά, δεν ξέρω αν μπορεί να το πει κάποιος τραμ, ανοιχτό ηλεκτρικό τραμ που επιβάζεται και αποβιβάζεται κάποιος και υπάρχουν έτσι συχνές στάσεις σε κατά μήκος ενός του κέντρου που είναι πεζοδρομημένο. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να μην είναι ανοιχτό για να δουλεύει επιστημόνα, αλλά σε αυτό το μοτίβο, σε αυτή τη σκέψη.
0: Μάλιστα. Γιατί
1: θεωρώ ότι όταν υπάρχει αυτή η πρόσβαση,
0: ναι,
1: θα διευκολύνει πολύ κόσμο. Γιατί έχουμε δει ότι οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει με τα mini bar έχουν εξυπηρετήσει τουλάχιστον το 50% της πρόσβασης της πόλης. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε παρακολουθήσει. Αν θα πάτε δηλαδή και εσείς στο Παγκρίτη αυτή τη στιγμή να
0: γεμάτο αυτοκίνητα
1: το πρωί.
0: Γεμάτο αυτοκίνητα.
1: Είναι ανά ένα τέταρτο. Κάθε αυτοκίνητα παρκάρουν.
0: Ναι, ναι.
1: Κάθε τέταρτο συν 30, συν 30, συν 30, συν 30. Φεύγουν τα μένα, έρχονται τα άλλα. Δηλαδή αν δείτε οι μπλε γραμμές, οι κόκκινοι και οι πράσινοι αυτές, κυκλοφορούν και είναι τα μήνυ πας πάντα γεμάτα. Φανταστείτε ότι αυτά τα αυτοκίνητα έχουν αποσυφορήσει το κέντρο.
0: Ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, επειδή έρχεστε σε καθημερινή επαφή με τους πελάτες, μέρος των πελατών, των καταναλωτών, είναι αυτοί που έχουν μετακινηθεί στο κέντρο μέσα από τις δωρεάν αυτές τις γραμμές?
1: Μέσα στις δωρεάν γραμμές είναι καταστηματάρχες, υπαλλήλοι. Γιατί το κόστος του πάρκινγκ, όταν είσαι μόνιμα και όλη μέρα, δηλαδή ο ένας υπάλληλος εκεί που λέει ότι παίρνω ας πούμε 800 μισθό, σίγουρα τα 100 ευρώ πάνε στο θέση που θα βάλει το αυτοκίνητό του. Οπότε με το που άνοιξε αυτή η γραμμή, αφήνει το αυτοκίνητο έξω, μπαίνει με το mini bus, είναι κατά ένα τέταρτο, σχολάει, το παίρνει, πάει και παίρνει το αυτοκίνητό του, άρα κλειτώσε αμέσως οι ίδιοι οι υπαλλήλοι, κλειτώσαν από 100 ευρώ καθένας. Δεν είναι λίγο και είναι σοβαρό το ποσό που μιλάμε. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση και οι καταστηματάρχοι και οι επισκέπτες που έχουν να κάνουν μια επίσκεψη στο γιατρό, που έχουν τα ψώνια τους σε μια δημόσια υπηρεσία. Δηλαδή θεωρώ ότι, όχι δεν θεωρώ, είναι σίγουρο ότι πάρα πολλοί κόσμος μεταφέρεται με αυτό και είναι αυτοκίνητα που έχουν αποστηφορεί στο κέντρο ή έχουν γλιτώσει τα κόμιστρα από ένα ταξί, από
0: για
1: ένα πάρκινγκ.
0: Το ζητάτε και επέκταση των γραμμών αυτών, μασταμπά, φορτέτσα, περιοχές δηλαδή που δεν καλύπτονται.
1: Ναι, ζητάμε μία από περιοχές. Ξέρετε γιατί το ζητάμε? Γιατί υπάρχουν περιοχές που μπορεί να βρεθεί χώρο στάθμευση, άρα μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του και να μπει μέσα. Πήραμε ένα μίνι μπας που να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Και λέμε μίνι μπας, όχι γιατί έχουμε προηγούμενα με το ΚΤΕΛ, έτσι καλή συνεργασία με το ΚΤΕΛ είναι και το μίνι μπας, ανεξάρτητα από πού πληρώνεται. Απλά λέμε ότι είναι συχνό, δηλαδή τη γραμμή ας πούμε από εδώ, από το κέντρο μέχρι το Παγκρίτιο, είναι ένα τέταρτο, άρα δεν μπορεί άλλος να δει πότε θα περάσει και πότε θα περιμένω το λεωφορείο. Έρθω όταν είναι δωρεάν, γιατί έτσι καλή τα αστικά λεωφορεία, τα κόμιστρα είναι μικρά. Δεν το πάμε στο δωρεάν, το πάμε ότι υπάρχουν συχνές, δηλαδή όπου γραμματίζεις, περνάει το μίνι μπας, τον παίρνεις και φεύγεις. Δεν σε καθυστερεί.
0: Κάνετε και μία άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση και εδώ.
1: Δηλαδή, όπου γραμματίζεις, περνάει το μίνι μπας, τον παίρνεις και φεύγεις. Δεν σε καθυστερεί.
0: Κάνετε και μία άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση και εδώ

0: κατάσταση. Δηλαδή ένας που κάθεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στο Μασταμπά. Mm-hmm. Δεν έχει μπλε γραμμή. Μπλε γραμμή για στάθμευση. Ένας στα Καμίνια. Δεν έχει μπλε. Είναι αποκλειστικά για 10 δρόμους που είναι μέσα στην πόλη, μέσα στο κέντρο, και για μένα ξεχωρίζει τους πολίτες. Ένα. Δεύτερον, δεν κατηγορώ την κίνηση αυτή γιατί είναι πάρα πολύ, είναι πιο πυκνοκατοικημένοι στο κέντρο και δεν έχουν και αυτοί κάποιος δίκιο, ένα μέρος όχι όλο όμως, με την έννοια ότι ο μόνιμος κάτοικος δικαιάται πάρκινγκ. Ο μόνιμος καταστηματάρχης, τι πάει να πει αυτό, που είναι από τις 9 μέχρι τις 9. Ο υπάλληλος που είναι καθημερινός, τι έχει κάνει, δεν δικαιάται αυτός. Και από την άλλη, εκεί που εμείς κολλάμε δεν θέμε να τους πάρουμε τις θέσεις, απλά στη συζήτηση το λέμε, οι θέσεις μπορεί να δοθούν, να τις δικαιούνται. Όταν όμως εγώ φεύγω από το πρωί στις 7 και γυρνάω στις 4 το απόγευμα και είναι η θέση από κάτω και απαγορεύεται να παρκάρει οποιοδήποτε που δεν είναι μόνιμος κάτοικος και είναι άδειες οι μπλε γραμμές, οι μπλε θέσεις.
1: Η οριοθέτηση του πάρκινγκ, ναι.
0: Η οριοθέτηση είναι των χώρων στάθμευσης. Δεν είναι κάποιο παράλογο να είναι οι θέσεις άδειες, να μην μπορεί να δικαιωθεί, γιατί κάποιος που μένει στο κέντρο, που δεν έχει μεριμνήσει που να βγει στα μάξη του και προσπαθεί ο Δήμος να του μεριμνήσει, να είναι άδεια η θέση εκεί και να μην μπορεί να γίνεται από χρήση από τους κατοίκους, επισκέπτες, καταστηματάρχες, υπαλλήλους.
1: Ωραία πρόταση αυτή, δεν ξέρω πόσο υλοποιήσιμη είναι, δηλαδή πώς θα λειτουργήσει πρακτικά χωρίς να δημιουργήσει σύγκρουση με τους κατοίκους.
0: Εμείς κάναμε και μια έρευνα αγοράς, βρήκαμε και μια εταιρεία, mm-hmm. πώς μπορεί αυτό να δουλέψει με συντεταγμένες, να δηλώσει ο άνθρωπος, να δηλώσουν οι κάτοικοι που δικαιούνται τις ώρες που το θέλουν το πάρκινγκ. Δεν είναι ότι εμένα μου εξασφαλίζει ο Δήμος, γιατί δεν υπάρχει άλλο σημείο του Δήμου που να εξασφαλίζει στον κάτοικο πάρκινγκ. Έχω άδικο σε αυτό?
1: Ναι. Σωστά.
0: Υπάρχουν σημεία που να εξασφαλίζει πάρκινγκ κάτω από το σπίτι σου?
1: Μόνο στο κέντρο.
0: Δωρεάν ο Δήμος?
1: Μόνο στο κέντρο.
0: Μόνο στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να δηλώσουν οι κάτοικοι πότε το θέλουν αυτό, ποιες είναι οι ώρες.
1: Ναι, αλλά θα σας απαντήσει κάποιος ότι δεν υπάρχει. Μισό λεπτάκι, για να είμαστε δίκαιοι. Θα σας απαντήσει και κάποιος ότι δεν υπάρχει πουθενά άλλου στην πόλη εκτεταμένο δίκτυο πεζόδρομων. Όπου έχουν πάρει οι πεζόδρομοι μέρος και των θέσεων στάθμευσης.
0: Μα όπου έχει μπλε γραμμές δεν είναι πεζόδρομοι.
1: Αυτό σας. Ναι, αλλά. Ναι, ακριβώς αυτό, αλλά αλλιώς να έχω 10 δρόμους διαθέσιμους να παρκάρω και αλλιώς τώρα 3. Το αντιλαμβάνεστε. Πριν
0: ναι,
1: τους πεζόδρομους είχα 10. Μισό, να είμαστε δίκαιοι. Πριν τους πεζόδρομους είχα 10 δρόμους ως κάτοικος του κέντρου να παρκάρω διαθέσιμους. Τώρα έχω 3. Σε αυτούς τους 3 θα πρέπει τα ίδια αυτοκίνητα.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Παρακαλώ.
0: Διαθέσιμο πάρκινγκ στην Καλοκαιρινού και στη 1800 και 2021 που είναι πεζόδρομος δεν υπήρχε ποτέ.
1: Στην Καλοκαιρινού λέτε. Μην το ξαναπείτε αυτό. Πώς δεν υπήρχε. Θυμόμαστε αλήθεια μνήμης σκηνές στην Καλοκαιρινού. Αφήστε το παράνομο και εγώ σας λέω τώρα στην πράξη τι γινότανε. Παράνομο είναι όλη η πόλη του Ηρακλείου που έχει παρκάρει. Άμα σας κάνω μια βόλτα στα σήματα του κώδικα της κυκλοφορίας, το μισό Ηρακλείο έχει απαγόρευση στάθμευσης και παρκάρουν γιατί δεν υπάρχει πουθενά αλλού και υπάρχει μια ανοχή. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Το ίδιο πράγμα συνέβαινε και στην Καλοκαιρινού παλιότερα.
0: Η Καλοκαιρινού έγινε πάρκινγκ όταν κλείστηκε ήδη από
1: πριν. Εντάξει, μην μείνουμε σε αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι πουθενά άλλο δεν υπάρχει εκτεταμένη πεζοδρόμηση. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Έχουν περιοριστεί πάρα πολλοί θέσεις.
0: Ναι.
1: Είναι μια.
0: Ότι έχουν περιοριστεί, ναι. έχουν περιοριστεί και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και μετά, εγώ τι λέτε, εμείς τι ζητάμε, και όχι μόνο εμείς, και εμείς και ο Ευενή και ο Σύλλογος Εστίασης, όταν ο κάτοικος δεν τη χρησιμοποιεί.
1: Να μπορεί να τη διαθέτει τις ώρες που απουσιάζει.
0: Να μπορεί να τη διαθέσει ο Δήμος και κάποιον άλλον. Και ας τη διαθέσει με κάρτα.
1: Το ακούω με ενδιαφέρον. Δεν είναι μια πρόταση η οποία μπορεί κάποιος να την απορρίψει. Απλά αναρωτιέμαι πώς μπορεί πρακτικά να εφαρμοστεί αυτό χωρίς να υπάρχει σύγκρουση. Δηλαδή, χωρίς κάποια στιγμή θέλει ο άλλος να επιστρέψει στο σπίτι του και ο άλλος δεν έχει φύγει και να αρχίζει να τσακώνεται και γιατί δεν έχει φύγει. Και μου είπε την ώρα. Καταλαβαίνετε, λαπώ. Δηλαδή, το βρίσκω τεχνικά. Πρόβλημα να εφαρμοστεί στην πράξη.
0: Αν είναι ελεγχόμενη στάθμευση με κάρτα,
1: ναι.
0: Μπορεί να βάλει να αναβάλει την ώρα από πότε μέχρι πότε είναι.
1: Μάλιστα. Αλήθεια κύριε Πρόεδρε, οι πεζοδρομίες τελικά βοήθησαν ή

0: άλλαξαν την εμπορική αγορά του Ηρακλείου.
1: Οι πεζοδρομήσεις θεωρώ ότι όταν έχεις κάνει την υποδομή για να υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον πεζόδρομο ή κοντά στον πεζόδρομο, mm-hmm. οι πεζοδρομήσεις βοηθάνε πάντα. Και μπορώ να σας φέρω ένα ζωντανό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Στη 1821 όταν ήρθε το έργο που ήταν το ένα πρόγραμμα με ένα open mall, το πρόγραμμα open mall που είχε φέρει ο εμπορικός σύλλογος και μετά το έδωσε στο επιμελητήριο, γιατί δεν υπήρχε τεχνική και ναι, ναι. η τεχνική υποστήριξη και ούτε η τεχνική κατάρτιση στον εμπορικό, και το πήρε ο Δήμος μαζί με το επιμελητήριο για να το ολοκληρώσουν, να το αποπερατώσουν. Τότε είχαμε μια μεγάλη κόντρα με τους καταστηματάρχες της 1821 που ήθελαν να παραμείνει ο δρόμος αυτός να είναι προσβάσιμος με τα αυτοκίνητα, να είναι κανονικός αυτοκινητόδρομος. Mm-hmm. Και είχαμε, όταν λέμε είχαμε κοντραριστεί, είχαμε φτάσει στο σημείο μέχρι και να μας βρίζουν μπροστά μας. Όταν έγινε η ανάπλαση και έμεινε και καταλήξαμε ότι θα γίνει η ανάπλαση και θα παραμείνει η 1821 με ξεχωριστό δρόμο στη μέση για να περνούν τουλάχιστον τα μέσα μαζικής ή μικρά μίνι μπας, ξεσηκώθηκα ο κόσμος και δεν θέλει να περάσει ούτε ποδήλατο, που λέει ο λόγος. Λέει είναι πεζόδρομος, δεν περνάει κανένας. Και ήθελαν να απαγορεύσουν και την πρόσβαση από τα πάρκινγκ που γίνεται από τη Μονή Οδηγητρία και κατεβαίνει κάτω. Να μην πατάει καθόλου αυτοκίνητο πάνω στον πεζόδρομο. Λέω ρε παιδιά, εσείς τσακωνόσασταν και κάναμε ολόκληρη διαδικασία για να μπορεί να περνά το αυτοκίνητο που θέλατε, αυτοκίνητο τη μέση. Και τώρα δεν θέλετε να περνά ούτε καν σταυρό για να αδειάζει το πάρκινγκ από πάνω που είναι. Λέει όχι, είναι πεζόδρομος, δεν πρέπει να πατάνε αυτοκίνητα. Οι ίδιοι καταστηματάρχες που ήμασταν στην κόντρα προχθές, την προηγούμενη φορά. Άρα είδαν ότι σε ένα πεζόδρομο ο επισκέπτης μπαίνει, δεν έχει το άγχος του αυτοκινήτου, δεν έχει το άγχος του παιδιού, μην το πατήσει κανένας, προχωράει και διαθέτει περισσότερο χρόνο μπροστά στη βιτρίνα.
0: Άρα βοήθησαν οι πεζοδρομήσεις. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι οι πεζοδρομήσεις, όταν υπάρχει υποδομή και υπάρχει ο τρόπος να πλησιάσεις μέχρι τον πεζόδρομο, οι πεζοδρομήσεις βοηθάνε το κομμάτι.
0: Θέλω να πείσω με το αν είχατε...
1: Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η αγορά μετά την πεζοδρόμηση,
0: ναι,
1: είναι η υπερβολική αύξηση νοικίων. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το έχουμε πάει μέχρι και το Υπουργείο και το έχουμε πάει στο Υπουργείο όχι γιατί θέλουμε να απαγορεύσει τον ιδιοκτήτη της περιουσίας να μην την κάνει ό,τι θέλει, δικιά του είναι η περιουσία. Εμείς πήγαμε στο Υπουργείο αν μπορεί να μειώσει τη φορολόγηση στο ενίκιο για να μην αυξηθούν τόσο πολύ, για να σταματήσουν να αυξήνονται τόσο πολύ τα ενίκια.
0: Και είναι μάλιστα.
1: Γιατί μετά την ανάπλαση.
0: Από ό,τι έχω συζητήσει και με συναδέλφους σας, είναι μάλιστα και ένας από τους καθοριστικότερους παράγοντες που οδηγούν επιχειρήσεις είτε να κλείσουν είτε να βγουν εκτός κέντρου.
1: Ναι. Έχουμε παραδείγματα που έχει λήξει το συμβόλαιο και έχει διπλασιαστεί. Έχει διπλασιαστεί και κάτι ακόμα. Έχουμε παραδείγματα που κάνει αμά να κρατήσει το κατάστημα να δει μήπως αλλάξει κάτι.
0: Ναι.
1: Και έχουμε δει και παραδείγματα να κλείνει το κατάστημα και να μεταφέρεται αλλού.
0: Μάλιστα.
1: Και να φταίει καθαρά το ενίκιο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ναι, μεν μπορεί να είχε αυξηθεί η επισκεψιμότητα, αλλά όταν εκεί που δίνει 1.200 σε πάνε στα 2.5 είναι δύσκολο να επιβιώσει.
0: Θέλω να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω με το αν είχατε κάποια απάντηση, αντίδραση, επικοινωνία με το Δήμο Ηρακλείου στις προτάσεις που έχετε καταθέσει ή αποτελεί σημείο ενδεχομένως σε δεύτερη φάση κάποια συνάντηση με τον Δήμαρχο.
1: Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, τις θέσεις αυτές,
0: mm-hmm.
1: όταν είχαν κλείσει τα πάρκινγκ της Evans πιο πάνω που ήταν στα τείχη που τα έκλεισε το Υπουργείο Πολιτισμού και πήγαμε με όλους τους φορείς στο Δημαρχείο, τότε κρατάγαμε εμείς με τις υπογραφές, τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου και τις δώσαμε. Τις ζητήσαμε εκεί, μας είπαν ότι είναι εφαρμόσιμες κάποιες. Συζητήσαμε και για τις τάσεις που ετοιμάζει, αλλά με καθυστέρηση. Μας είπε ότι έχουν 800 θέσεις εντός πόλης που θα δουλέψουν με κάρτα. Κάτι το οποίο...
0: Αυτά που μου λέτε τώρα, άρα μου λέτε ότι όλα αυτά είναι γνωστά εδώ και 6 μήνες τουλάχιστον. Η ιστορία με την κυρία Μενδώνη και τις θέσεις στάθμευσης στα νητικά τείχη
1: και
0: τα λοιπά. Είναι πάνω από εξάμεινο. Ρωτάω λοιπόν, αυτό το εξάμεινο έχει προχωρήσει η συζήτηση ή απλά τώρα συζητάμε.
1: Μετά το εξάμεινο έχουμε κάνει 2 συναντήσεις.
0: Ναι.
1: Μας έχουν πει ότι ψάχνουν να βρουν ακίνητο κάπου για να νοικιαστεί. Μας είχαν δώσει την, την πρόταση για το στο λιμάνι να γίνει ένας χώρος εκεί στάθμισης. Εκεί που είναι να...
0: Δεν είδα να επαναφέρετε, αυτό το με προλάβατε, να επαναφέρετε, διότι προέκυψε πριν από αρκετούς μήνες, αλλά έχει μείνει... ως πυροτέχνημα, να επαναφέρεται το ζήτημα όπου κατέθεσε πρόταση ο Δήμος Ηρακλείου προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης να παραχωρηθεί έως ότου ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, και μάλιστα έγινε και αποδεκτό ως ένα βαθμό από τον κύριο Φλωρίδη που είχε επισκεφθεί το Ηράκλειο αυτό το αίτημα. Αλλά από τότε δεν έχω δει κάποια εξέλιξη και δεν βλέπω και από εσάς να το. Δηλαδή δεν είδα τουλάχιστον προτάσεις που το αναφέρετε.
1: Και όμως εμείς είχαμε κάνει μία συνάντηση με τον κύριο Καλοκαιρινό και τον κύριο Σπυριδάκη,
0: ναι,
1: στο Δημαρχείο της Αλικαρνασσού που ήταν εκεί που στεγάζεται.
0: Ωραία, και υπηρεσία, τι εξέλιξη είχαμε.
1: Και συζητήσαμε αυτό το κομμάτι που μου είπανε, που μας είπατε ότι το τρέχουνε. Όπως συζητήσαμε και με την ανάπλαση της Καλοκαιρινού, με πότε είναι να ξεκινήσει, αν έχουν μπει υπογραφές. Είχαμε βάλει ένα ζήτημα ότι αν δεν υπογράψει ο ΔΔΕ να μην ξεκινήσουν τα έργα, γιατί δεν ξέρουμε το χρονικό διάστημα μετά το χρονικό διάστημα, αν θα σπάσουμε μέχρι να υπογράψει, αν υπάρξει μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί στο παρελθόν έχουμε πολλά έργα να ξεκινάνε και να μείνουν στάσιμα μέχρι να πάει ο ΔΔΕ. Όλα αυτά τα είχαμε συζητήσει και μας είπαν ότι προχωράνε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Προς το παρόν, πάντως, σε ό,τι αφορά το Ανατολικό Πολεοδομικό, δεν έχετε κάποια εικόνα, ας πούμε, ότι μπορεί άμεσα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος. Μάλιστα, ωραία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συμβουλία.
1: Ξεκάθαρο, να ξέρουμε ότι ξεκινάει την τάδη ημερομηνία, δεν έχουμε. Απλά μας είπαν ότι το προχωράνε, υπάρχουν γραφειοκρατικά θέματα, θα τα ξεπεράσουν και θα γίνει.
0: Θα αναζητήσουμε εικόνα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλώς το απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κ. Μενέλαος Σκουλούδης, με αφορμή τις προτάσεις που κατέθεσε ο Εμπορικός Σύλλογος για το κυκλοφοριακό, τις θέσεις στάθμευσης, προτάσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την κίνηση στα καταστήματα με τη μεταφορά κόσμου, χωρίς απαραίτητα να επιδιώκεται αυτή η μετακίνηση να γίνεται με όχημα. Αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει να ενισχυθούν οι δωρεάν γραμμές του αστικού κτέλ με τα mini bus από τη μία. Ενδεχομένως η λύση που φαντάζει πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω πόσο υλοποιήσιμη μπορεί να είναι, κατά μήκος του άξονα Αστόρια Χανιόπορτα, ενός σταθερού μέσου τροχιάς που θα μπορούσε να είναι ένα μικρό τραμ ή ενδεχομένως ένα... μιας νέας γενιάς ηλεκτρικό λεωφορείο, μινι λεωφορείο. Υπάρχουν διάφορες λύσεις που έχουν εφαρμοστεί σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις για την μετακίνηση εντός του πυκνού αστικού ιστού, εντός μάλλον του ιστορικού κέντρου των πόλεων αυτών, όπου εφαρμόζονται αντίστοιχες λύσεις. Δεν ξέρω σε αυτά τα πόσα είναι, 1500 μέτρα, λίγο πάνω, λίγο κάτω, από την Αστόρια ως τη Χανιόπορτα, τόσο είναι, 1,5 χιλιόμετρο, 1500 μέτρα, με περπάτημα είναι 17-20 λεπτά. 17 με 20 λεπτά περπάτημα είναι από την Αστόρια στην Χανιόπορτα. Δεν μπορούν όλοι να το κάνουν, αλλά δεν είναι και αποτρεπτικό, έτσι για να είμαστε δίκαιοι. Από την αρχή της Αστόριας μέχρι το τέλος στη Χανιόπορτα, δεν είναι μεγάλη απόσταση, δεν είναι και μικρή, δεν είναι αποτρεπτική η απόσταση. Σίγουρα όμως για έναν μεγάλης ηλικίας και ενδεχομένως με κινητικά προβλήματα, προφανώς είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Πάμε διακοπή, γιατί πέρασε ο χρόνος. Το τελευταίο διαμαστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το κλείσιμο, έτσι όπως εξελίχθηκε σήμερα η εκπομπή, με την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε νωρίτερα και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Πατριανάκο και τον κύριο Σκουλούδη. Αντίστοιχα, και επιστρέφουμε για κλείσιμο.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στο Να Πολιτικά. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Μαζί λοιπόν για να δούμε όλες τις ειδήσεις, την επικαιρότητα, να σχολιάσουμε, να μοιραστούμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Για τις επόμενες λοιπόν 2 ώρες, στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Βροχερή ημέρα, το αναμέναμε, το περιμέναμε, το λέγαμε και χθες, πάντα με μικρή καθυστέρηση. Αλλάζει εδώ ο καιρός σε εμάς. Οι βροχούλες ήρθαν λοιπόν, πολύτιμες, όμως χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή. Οπότε όσοι βρίσκεστε αυτήν εδώ την ώρα στα αυτοκίνητά σας, όσοι οδηγείτε, παρακαλώ πολύ να τηρείτε τους κανόνες, έτσι, για να είσαστε ασφαλείς στους δρόμους. Κρατάτε αποστάσεις, οι δρόμοι γλιστρούν, τα λέμε ξανά και ξανά, για να αποφύγουμε οτιδήποτε θα μας δημιουργήσει πρόβλημα.

Τα του καιρού θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά στην συνέχεια της εκπομπής μας, για να μάθουμε κατά πόσο θα συνεχιστούν οι βροχούλες και αυτά τα φαινόμενα, το οποίο εντάξει, νομίζω πως είναι άκρος φυσιολογικά για την εποχή, μιας που βρισκόμαστε στο φθινόπωρο. Τετάρτη σήμερα στα μέσα της εβδομάδος, 23 του Σεπτέμβρη, 23 Σεπτεμβρίου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 12 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 22 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Ξανθήπη, ο Ξάνθιπος και η Πολυξένη, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε όλους εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Πολλές ευχές όμως και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενεθλιά σας. Η Ξανθήπη και οι Πολυξένοι ήταν αδερφές που κατάγονταν από την Ισπανία. Έζησαν στα χρόνια του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Κλάβδιου και ασπάστηκαν το χριστιανισμό. Η μνήμη τους τιμάται από την Εκκλησία στις 23 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες κυρίες φέρουν το όνομα Ξανθήπη και Πολυξένη. Η Ξανθήπη ήταν σύζυγος του Πρόβου, που ήταν άρχοντας της χώρας και μαθήτευσε κοντά στον Απόστολο Παύλο. Η αδερφή της Πολυξένη απήχθη από κάποιον που ήθελε να τη διαφθείρει στην Ελλάδα, όπου γνώρισε τον χριστιανισμό από τον Απόστολο Φίλιππο. Και οι δύο αδελφές εργάστηκαν στη συνέχεια για την χριστιανική πίστη και οδήγησαν σε αυτή πολλές γυναίκες. Πέθαναν και οι δύο ειρηνικά σε προχωρημένη ηλικία.

Η 23η Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Η εβδομάδα που διανύουμε είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Επίσης, σήμερα είναι η μέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας.

Η Παγκόσμια Μέρα Αμφισεξουαλικότητας γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο στις 23 Σεπτεμβρίου από το 1999. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία Αμερικανών ακτιβιστών της οργάνωσης BINET για να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες των αμφισεξουαλικών ατόμων, μιας ξεχωριστής κατηγορίας ανθρώπων που σχετίζεται ερωτικά και με τα δύο φύλλα. Γρήγορα ο εορτασμός ξεπέρασε τα στενά όρια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και εξαπλώθηκε σε πολλά μέρη του κόσμου, από τον Καναδά έως την Αυστραλία και από την Ευρώπη έως την Νότια Αφρική. Η ημέρα αυτή είναι μια ευκαιρία για τα αμφισεξουαλικά άτομα να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας και να τονίσουν εμφαντικά τη διαφορετικότητά τους από τους ομοφιλόφιλους και τους αλλοφιλόφιλους, από τους οποίους συχνά λιδωρούνται, αλλά και να αναδείξουν την κουλτούρα και τα ενδιαφέροντά τους.

πάμε τώρα και στην στήλη του σαν σήμερα να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Θα ξεκινήσω από το 1821, όπου σαν σήμερα η Τρίπολη πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογο μου από τα τείχη έως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται στη συμφωνία με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. 1863, και σαν σήμερα, η Ιόνιος Βουλή τάσσεται ομόφωνα υπέρ της ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. 1942, και σαν σήμερα, αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. 1974, και σαν σήμερα, νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΚΚΕ, με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. 1999, και σαν σήμερα, αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που θα οδηγήσει στο αποκλειθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχθούν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο. Σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο εξαιρετικός κατ' εμέ Αμερικανός ρόκερ Μπρους Σπρίγκστιν. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2004 έφυγε από την ζωή η Διδό Σωτηρίου, Ελληνίδα συγγραφέας, θα θυμάστε όλοι τα ματωμένα χώματα.

Και περνάμε στον καιρό. Συνεχίζεται λοιπόν και σήμερα Τετάρτη η αστάθεια στην χώρα, με τα έντονα φαινόμενα να επιμένουν τις επόμενες ώρες. Και σήμερα λοιπόν θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Υπάρχουν και σχετικές συστάσεις από την πολιτική προστασία. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κοιμανθεί από 16 έως 24 και στην Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά αναμένουμε νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία, κυρίως στα θαλάσσια παράκτια, τις σποράδες αλλά και την Εύβοια. Το βράδυ θα περιοριστούν στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα Πελάγη έως 6 υποφόροι. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 24 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία, όπως σας είπα, στην Αττική θα κοιμαθεί από 16 24, ενώ στην Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Έχουν δοθεί όμως και οι απαραίτητες συστάσεις αλλά και οδηγίες από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες αλλά και οι δήμοι της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επιπτώσεις από την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, που όπως είπα θα είναι αρκετά έντονα σε κάποιες περιοχές της χώρας. Και όλοι εμείς βεβαίως οι πολίτες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Έτσι, κάναμε και χθες εκτενή αναφορά σε όλα εκείνα που θα πρέπει να κάνουμε. Να σας πω, μιας που και αυτό συμπεριλαμβάνεται μέσα στις οδηγίες, ότι σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα θα πρέπει, εάν βρίσκεστε στο σπίτι, να μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Να αποσυνδέσετε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος και να αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών σε κουζίνα και σε μπάνιο, καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού. Τώρα, εάν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, θα πρέπει να το ακινητοποιήσετε στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν επάνω του. Έτσι, να μείνετε μέσα, να ανάψετε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης, τα φώτα έκτακτης ανάγκης, μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα. Βεβαίως με κλειστά τζάμια, έτσι, να μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα και εννοείται να αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους. Τώρα, αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, καλό θα είναι να καταφύγετε σε κάποιο κτίριο ή σε αυτοκίνητο, διαφορετικά να καθίσετε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε. Να προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων, στην περίπτωση που βρίσκεστε έτσι σε κάποιο χώρο που υπάρχει βλάστηση, όπου υπάρχουν δέντρα. Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο. Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας. Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες. Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα. Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού. Εάν είστε μέσα στη θάλασσα, εννοείται βγείτε αμέσως έξω. Και αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μία επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας, γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός, κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος, πετώντας τυχόν μεταλλικά αντικείμενα που έχετε πάνω σας, ας πούμε κάποια κέρματα, έτσι. Αυτά δίνει σαν οδηγίες η πολιτική προστασία, οπότε και ως συστάσεις τέλος πάντων, οπότε ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και ας έχουμε το νου μας.

Και περνάμε αμέσως τώρα στο politica.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του σε τίτλους. Politica.gr λοιπόν, 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να το επισκέπτεστε έτσι και να ενημερώνεστε για όλα εκείνα που θα θέλατε. Λοιπόν, να ξεκινώ όπως σας είπα αρχικά με κάποιους τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής μας θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του Politica και θα μοιραστούμε μαζί την ύλη τους. Λοιπόν, να σας θυμίσω επίσης πως μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω του politica.gr, να ακούτε δηλαδή Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Κλείσιμο του δρόμου μέχρι να αποτραπεί η χωροθέτηση. Σκληραίνουν τη στάση τους οι κάτοικοι των αθανάτων για την δομή μεταναστών. Ηράκλειο προκάλεσε ένταση μέσα σε αεροσκάφος και κατέληξε με χειροπέδες. Ισχυρή βροχόπτωση και φθινοπορεινό σκηνικό στο Ηράκλειο.

Αγωνία για 76χρονη. Σκάφος του λιμενικού την μετέφερε από την Αγία Ρουμέλη στα Σφακιά. Παλαιόχωρα, 85 χρόνια από την εκτέλεση 32 αγωνιστών από τους Ναζί. Φορτηγό μετέφερε σε παλέτες 300 κιλά κάναβη. Συνελήφθη 36χρονος στην Ιγουμενίτσα. Γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Η 25χρονη Πινελόπη προσπάθησε να αμυνθεί. Σήμερα το τελευταίο αντίο. Θάνατος Μαζονάκη. Προς προσφυγή κατά της προφυλάκησης ο 58χρονος γιατρός. Τι αναμένεται να ζητήσει?

Και λίγο πριν το τέλος του πρώτου μας ημιώρου, να σας θυμίσω πως και σήμερα είναι στην παρέα μας το VNY Concept Store. Οπότε θα σας πω έτσι 2-3 πράγματα τα οποία θεωρώ πως αξίζει τον κόπο να γνωρίζετε. Μιας που το φθινόπωρο είναι εδώ, ιδανική στιγμή για να ανανεωθούμε τέλος πάντων, έτσι. Στο VNY Concept Store λοιπόν, στη 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για ένα φρέσκο autumn update. Οπότε μπορείτε να ανακαλύψετε αγαπημένα αραβικά αρώματα και να προλάβετε την προσφορά που συνεχίζεται για λίγο ακόμη. Γκαράμ, Γιάρα και Άγχαμ στα 24,90. Και για τους λάτρεις της K-Beauty, στο κατάστημα VNY Concept Store θα βρείτε τα πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για τη φροντίδα και την ανανέωση που θέλουμε με την αλλαγή της εποχής. Στον όροφο σας περιμένουν και περιποιήσεις ομορφιάς με lash lift, brow lamination και σχηματισμό φρυδιών. Και επειδή η νέα εποχή σημαίνει και νέο look, είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσετε και τα γυαλιά σας με VNY. Εποφεληθείτε λοιπόν από την προσφορά 1-1 δώρο και επιπλέον 20% έκπτωση. VNY στην 1821 στον αριθμό 29.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πιχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε από το politica.gr, να ρίξουμε έτσι μια ματιά στις ειδήσεις του και να σας μεταφέρουμε κάποιες από αυτές. Έτσι, περισσότερες βεβαίως μπορείτε να διαβάσετε εσείς εάν το επισκεφτείτε. Να μιλήσουμε αρχικά για το κλείσιμο του δρόμου μέχρι να αποτραπεί η χωροθέτηση, να κάνουμε αναφορά στην στάση των κατοίκων των Αθανάτων που από ό,τι φαίνεται σκληραίνει σε σχέση με την δομή μεταναστών. Νέα λοιπόν αγανάκτηση προκάλεσε το γεγονός ότι άκαρπη απέβη η χθεσινή τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης, καθώς καμία αντιπρόταση δεν έπεσε στο τραπέζι για χώρο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει την δομή μεταναστών αντί για το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους όπου έχει χωροθετηθεί. Υπενθυμίζεται ότι ο χρόνος πιέζει, καθώς στο τέλος του μήνα θα λειτουργήσει η δομή στους Αθανάτους, όπως ανακοίνωσε η Υφυπουργός Μετανάστευσης Εύη Βολουδάκη, με κατοίκους και φορείς να αναζητούν εναλλακτικό χώρο, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης είχε δώσει πίστοση χρόνου προκειμένου να βρεθεί εναλλακτική πρόταση, με την απροθεσμία ωστόσο σύντομα να εκπνέει. Μπροστά στο νέο τέλμα, οι κάτοικοι και φορείς των Αθανάτων όχι μόνο συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, αλλά έκαναν γνωστό ότι προχωρούν στο κλείσιμο του δρόμου μέχρι να αποτραπεί η χωροθέτηση.

Αλλάζουμε θέμα. Με περιπολικό σκάφος του λιμενικού πραγματοποιήθηκε η διακομιδή 76χρονης από το λιμάνι Αγίας Ρούμελης στην χώρα Σφακίων. Η γυναίκα έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης. Η διακομιδή έγινε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Επεισόδιο προκάλεσε 52χρονος Ρουμάνος που θέλησε να ταξιδέψει από το Ηράκλειο με προορισμό το Βουκουρέστι. Πριν καν το αεροσκάφος απογειωθεί, είχε επιθετική στάση απέναντι στο πλήρωμα, προκαλώντας εντάσεις. Ο 52χρονος δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις του πληρώματος, με αποτέλεσμα τελικά να συλληφθεί.

Να δώσει τέλος στη ζωή της προσπάθησε μια γυναίκα στο Ηράκλειο εχθές το βράδυ. Η 45χρονη κατανάλωσε ποσότητα χαπιών και εντοπίστηκε εγκαίρως από άτομο που ευτυχώς ειδοποίησε τις αρχές, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Όμως, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕΘΕΟ το Κόπουλο συναντήθηκε την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου με την προϊσταμένη του κεδασή, την κυρία Κωνσταντίνα Οικονομοπούλου, για όλα τα ζητήματα που αφορούν την λειτουργία μιας κρίσιμης υπηρεσίας και δομής της ειδικής αγωγής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, οι διεπιστημονικές ομάδες του κεδασή καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες των αξιολογήσεων μαθητών. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 4.000 αιτήματα, ενώ από αυτά τα 2.300 ολοκληρώνονται σαν διαδικασία αξιολόγησης. Υπογραμμίστηκε δε ότι χρειάστηκε 3,5 χρόνια συνεχούς διεκδίκησης και παρεμβάσεων ώστε να στελεχωθεί με επάρκεια το κεδασί Ηρακλείου. Σήμερα λειτουργούν 10 διεπιστημονικές ομάδες αξιολόγησης και όπως τονίστηκε η έλλειψη χώρων μειώνει τη δυνατότητα εξέτασης αιτημάτων και ολοκλήρωσης του φακέλου αξιολόγησης. Στο πλαίσιο της ενημερωτικής συνάντησης, λέει, σταθήκαμε ιδιαίτερα στην εξαγγελία ίδρυσης του δεύτερου κεδασί στο νομό Ηρακλείου, ένα αίτημα του σωματείου μας τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει από το Υπουργείο Παιδείας η κυρία Οικονομοπούλου, το επόμενο διάστημα αναμένεται η υπουργική απόφαση για την ίδρυση του δεύτερου κεδασί, το οποίο θα λειτουργήσει στο Αρκαλοχώρι. Στόχος είναι να ξεκινήσει να λειτουργεί τον Γενάρη του 27 και να καλύπτει τα 2/5 των αιτημάτων. Εφόσον προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός, το πρώτο προσωπικό που θα στελεχώσει το διοικητικό προσωπικό και τις διεπιστημονικές ομάδες θα είναι κυρίως αναπληρωτές. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πένων Μου Ηρακλείου Θεοτοκόπουλος θα συνεχίσει να διεκδικεί και να παρεμβαίνει σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε το δεύτερο κεδασί να γίνει σύντομα πραγματικότητα και να δώσει μια σημαντική ανάσα και βοήθεια για την αποσυμφόρηση και την ταχύτερη διεκπεραίωση των χιλιάδων αξιολογήσεων.

Ισχυρές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες καταγράφονται σήμερα σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Στη διάρκεια της νύχτας μέχρι το πρωί, ισχυρή νεροποντή σημειώθηκε στο Ηράκλειο, με τους κατοίκους πολλών περιοχών να ξυπνούν σε ένα άκρος φθινοπορεινό σκηνικό. Υπάρχουν έτσι και αρκετές φωτογραφίες που μπορείτε να δείτε αν επισκεφτείτε το politica.gr από περιοχές όπου το νεράκι έπεσε έτσι αρκετό. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία στο νησί μας θα κυμανθεί για σήμερα από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Περισσότερα από 300 κιλά κάναβης υδροπονικής καλλιέργειας εντοπίστηκαν σε επικαθήμενο φορτηγό στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, σε επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 36χρονος επαγγελματίας οδηγός, ο οποίος κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στην ελληνική επικράτεια. Ο 36χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα και σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν να μεταφέρει μαζί με το νόμιμο φορτίο εντός επικαθήμενου που ρημουλκείται από τράκτορα 296 αεροστεγείς νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού μεικτού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων περίπου. Η ποσότητα είχε τοποθετηθεί σε 24 χάρτινες συσκευασίες σε παλέτες, ενώ όπως προέκυψε ο κατηγορούμενος την είχε προμηθευτεί προλίγων ημερών από άγνωστα άτομα σε περιοχή της Ισπανίας. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε παραβιάσει τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα που του είχε επιβληθεί με τις διατάξεις του ανακριτή πρωτοδικίου Ορεστιάδας. Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 300 κιλά και 880 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, τράκτορας και επικαθήμενο, συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 1.755 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να είχε παραλάβει την ποσότητα των ναρκωτικών λίγες ημέρες νωρίτερα από άγνωστα άτομα σε περιοχή της Ισπανίας. Εκτός από τα ναρκωτικά, κατασχέθηκαν ο τράκτορας και το επικαθήμενο, όπως είπαμε, μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό που ακούσατε. Το προσδοκόμενο όφελος από την διακίνηση της κατασχεθήσας ποσότητας εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών σε συνεργασία με στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, με την ασυνδρομή σκύλου ανιχνευτή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ιγουμενίτσας, καθώς και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιγουμενίτσας.

Και μένουμε στην Ιγουμενίτσα, όπου το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη, που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, θα πούν σήμερα Τετάρτη οι συγγενείς της αλλά και οι φίλοι της. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στη Μεταμόρφωση, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κημητήριο Μεταμόρφωσης. Ο 27χρονος γυναικοκτόνος παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο και αύριο Πέμπτη αναμένεται να δώσει ενώπιον των δικαστικών αρχών την δική του εκδοχή για όλα όσα συνέβησαν. Βαρύ βεβαίως το πένθος, έτσι, για την οικογένεια και τους φίλους της νεαρής γυναίκας. Μέσα στο βαρύ τους πένθος οι άνθρωποι εξέφρασαν μία επιθυμία με ιδιαίτερο συμβολισμό. Αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στο κέντρο Διοτήμα για κακοποιημένες γυναίκες. Εχθές μάλιστα ολοκληρώθηκε και η νεκροψία νεκροτομής της ορότης άτυχης 25χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής Ιωάννης Αϊβατίδης εντόπισε στην νεαρή γυναίκα 15 μαχαιριές σε όλο το σώμα της. Επίσης εντοπίστηκαν και αμυντικά τραύματα στα χέρια και την ακνήμη στην προσπάθειά της να αποφύγει τα χτυπήματα του δράστη. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχτηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν δυστυχώς μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώτη, στον αριστερό πνεύμα αλλά και στο στομάχι. Τα τραύματα που δέχτηκε η Πινελόπη από το μαχαίρι τύπου σουγιά, μήκους 7,5 εκατοστών, καταδεικνύουν την αγριότητα της επίθεσης, το μένος του καθομολογεί αδράστη για εκείνη. Στο μεταξύ, αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο βρίσκεται 28χρονος. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Η κατηγορία που αφορά τα ναρκωτικά συνδέεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με 3 ηρεμιστικά χάπια ασθεντών που εντοπίστηκαν στην κατοχή του. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία. Ο 27χρονος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχει παραδεχτεί την πράξη του, έτσι. Ενώ αρχικά, εάν θυμάστε, φέρεται να είχε υποστηρίξει στις αρχές ότι ο ίδιος και οι 25χρονοι είχαν πέσει θύματα ληστή. Κατά την εξέλιξη της έρευνας, οι ισχυρισμοί του φέρεται να παρουσίασαν αντιφάσεις. Η ισορρός της νεαρής γυναίκας εντοπίστηκε σε κιόσκι κοντά στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος σε κοντινή απόσταση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία από τις επικοινωνίες και τα κινητά τηλέφωνα των δύο ανθρώπων, προκειμένου να φωτιστούν οι συνθήκες πριν από την μοιραία συνάντηση και να ξεκριβωθεί το κίνητρο της πράξης.

Καλώς ήρθατε για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Και προχωράμε με άλλα θέματα. Πάμε να δούμε έτσι τα νέα δεδομένα τα οποία έρχονται στο φως για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις αρχές να εξετάζουν τις επικοινωνίες μέσα και γύρω από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, τις αναφορές για πιθανή χορήγηση μέθης, αλλά και τα ευρήματα της νεκροψίας που αναμένεται να φωτιστούν από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Η έρευνα λοιπόν για τον αθάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή περνά πλέον σε νέα φάση, καθώς οι ανακριτικές αρχές επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα ακριβώς συνέβησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά την αδιάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον οι νέες αποκαλύψεις για τις επικοινωνίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή, αλλά και οι αναφορές εργαζομένων του ιατρείου για όσα φέρεται να συνέβησαν μετά την επιδείνωση της κατάστασης του καλλιτέχνη. Παράλληλα, οι αρχές αναμένουν κρίσιμες απαντήσεις από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ σημαντικό ρόλο στην πορεία της έρευνας αναμένεται να διαδραματίσει και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Οι δύο γιατροί έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση, έτσι, και παραμένουν στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ η υπεράσπισή τους αμφισβητεί την εμπλοκή τους και προβάλλει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Ένα από τα νέα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές αφορά όσα φέρεται να άκουσε εργαζόμενοι του ιατρείου κατά τις κρίσιμες ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί, η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου φέρεται να ανέφερε ότι άκουσε από το χώρο της κλινικής λέξεις όπως μέθη, απεινιδωτή και αδρεναλίνη. Η ίδια φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να είχε στείλει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο, στο οποίο ανέφερε άστα η τάδε του έδωσε μέθη. Μήνυμα που στην συνέχεια φέρεται να διαγράφει και σύμφωνα με το Μέγκα. Οι αρχές εξετάζουν εάν πράγματι χορηγήθηκαν κατασταλτικές ουσίες στο Γιώργο Μαζωνάκη πριν ή κατά την διάρκεια της διαδικασίας και αν αυτό συνδέεται με την εξέλιξη της κατάστασής του. Το ζήτημα της πιθανής χορήγησης μέθης αποτελεί ένα από τα κρίσιμα σημεία της έρευνας, καθώς οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν εάν υπήρχαν στον οργανισμό του φαρμακευτικές ουσίες όπως βενζοδιαζεπίνες ή άλλα κατασταλτικά φάρμακα, αλλά και σε ποιες συγκεντρώσεις. Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα όλα τα δεδομένα γύρω από τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αλλά και τις πιθανές επιπλοκές που θα μπορούσαν να συνδέονται με την κατάρρευση του τραγουδιστή. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η πιθανότητα θρόμβωσης, η εμβολή αέρα μέσω του συστήματος, αλλά και ενδεχόμενα προβλήματα που σχετίζονται με την χορήγηση υγρών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κατά την νεκροψία δεν εντοπίστηκε αρχικά θρόμβωση, ωστόσο το σύνολο των ευρημάτων να αξιολογηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων. Καθοριστική θεωρείται και η απάντηση στο ερώτημα εάν η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από την ιατρική πράξη ήταν τέτοια ώστε να απαιτούνταν διαφορετική αντιμετώπιση. Ένα ακόμη σημείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών αφορά στην εικόνα που παρουσίαζε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν φτάσει στο ιατρείο. Από την πλευρά του ιατρείου φέρεται να έχει περιγραφεί εικόνα έντονης ή ακραίας υπερδιέγερσης, ενώ άλλες μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν έρθει σε επαφή μαζί του λίγο νωρίτερα παρουσιάζουν έτσι μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Συγκεκριμένα, ένας φαρμακοποιός, ένας οδηγός ταξί και ένας ιδιοκτήτης πάρκινγκ φέρεται να έχουν περιγράψει έναν άνθρωπο που συμπεριφερόταν φυσιολογικά πριν από την άφηξή του στην κλινική. Η αντίθεση αυτή αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης, καθώς οι αρχές εξετάζουν εάν η περιγραφή της κατάστασής του επηρέασε τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην συνέχεια. Ιδιαίτερα
ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και τα ευρήματα της νεκροψίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, εντοπίστηκε σχετικά εκτεταμένη ισχαιμία στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο, δηλαδή στο μυϊκό τμήμα ανάμεσα στις δύο κοιλίες της καρδιάς. Η ιστολογική εξέταση καλείται να δείξει εάν η αλλίωση αυτή συνδέεται με οξία έμφραγμα του μυοκαρδίου και εφόσον επιβεβαιωθεί, πότε αυτό εκδηλώθηκε. Η χρονική τοποθέτηση ενός πιθανού καρδιακού επεισοδίου θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα πρέπει να συσχετιστεί με την χρονική ακολουθία των ιατρικών πράξεων και την κατάσταση του τραγουδιστή πριν, κατά την διάρκεια και μετά την πλασμαφαίρεση. Μέχρι σήμερα πάντως δεν έχει γίνει γνωστό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ιστορικό καρδιοπάθειας ή στεφανίας νόσου.

Από ό,τι καταλαβαίνετε λοιπόν, οι έρευνες συνεχίζονται έτσι προκειμένου να διαπιστωθεί η αλήθεια. Την ίδια ώρα εξετάζονται οι επόμενες νομικές κινήσεις των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Η υπεράσπιση τους έχει περιθώριο να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κινηθεί διαφορετικά ο γιατρός και να καταθέσει απευθείας αίτημα στον ανακριτή για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με κατοίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, το γνωστό βραχιολάκι. Ο προφυλακισμένος γιατρός, από ό,τι ακούγεται τουλάχιστον, παραμένει, λέει, πιο ήρεμος τις τελευταίες ημέρες. Περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του διαβάζοντας και παρακολουθώντας τηλεόραση, ενώ αποφεύγει τις μετακινήσεις εκτός του κελιού του. Η έρευνα πάντως συνεχίζεται, έτσι, με τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων να θεωρούνται κομβικά για την απλήρη εικόνα των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζωνάκη. Και βεβαίως, μετά από όλη αυτή την ιστορία, ξεκίνησαν έλεγχοι της αρχής διαφάνειας σε ιατρία, μέσα σε εισαγωγικά, όπου βρέθηκαν συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης για διαπίστωση πηγών στρες. Ναι, αυτό διαβάζω στο πρώτο θέμα. Στην χώρα μας, δυστυχώς, κάποιος θα πρέπει να πεθάνει για να ξεκινήσουν κάποιοι μηχανισμοί να δουλεύουν. Τα πρώτα λοιπόν ευρήματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι ξεκίνησαν κατόπιν αιτήματος του για την διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών στον χώρο της υγείας, δημοσιοποίησε με ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στα στοιχεία που παραθέτει στο ΕΚΣ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς, καθώς και κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, το οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου, λιπόλυση και αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Παράλληλα, καταγράφηκε περίπτωση παρόχου κβαντικής βιοανάδρασης, ο οποίος παρουσίαζε το χώρο του ως ιατρείο, χωρίς να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα.

Επίσης, σε διαφήμιση εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας, κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, λέει. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στο εν λόγω κέντρο βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και για λιπόλυση. Υπήρχαν βεβαίως και άλλα ιδιωτικά ιατρεία που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και που δεν είχαν νόμιμη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου με επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό. Όπως καταλαβαίνετε, ένα σχετικός χαμούλης επικρατεί, έτσι. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο που απευθυνόμαστε, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο ποιον εμπιστευόμαστε για την υγεία μας. Ναι. Αυτό το από στόμα σε στόμα, από ό,τι φαίνεται, έκαψε αρκετό κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε απόλυτα ενημερωμένοι για τον γιατρό που θα επιλέξουμε, γιατί δεν παίζουμε με την υγεία μας σε καμία περίπτωση.

Πάμε τώρα να περάσουμε σε άλλα θεματάκια, έτσι λίγο πιο χρηστικά, λίγο πιο καθημερινά, που αφορούν όλους εμάς τους πολίτες. Νέα σπίδα, λέει, στον εξωδικαστικό μηχανισμό για την πρώτη κατοικία. Από ό,τι φαίνεται, η κύρια κατοικία διαχωρίζεται από την υπόλοιπη περιουσία. Μικρότερη μηνιαία δόση, μεγαλύτερο κούρεμα και δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μπορεί να φέρει νέα επιλογή που ενεργοποιήθηκε από τον που ενεργοποιήθηκε, συγγνώμη, στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Η μεγάλη αλλαγή αφορά όσους έχουν και άλλα ακίνητα, καθώς μπορούν πλέον να επιδιώξουν την διατήρηση του σπιτιού στο οποίο μένουν, με την υπόλοιπη περιουσία να μπορεί να οδηγηθεί σε ρευστοποίηση για την αποπληρωμή των χρεών. Στην πράξη, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ακίνητη περιουσία, όταν στόχος είναι η διάσωση της κύριας κατοικίας. Μέχρι σήμερα, η συνολική περιουσία επηρέαζε τη διαμόρφωση της πρότασης. Με το νέο πλαίσιο, ανοίγει δυνατότητα να διαχωριστεί η κύρια κατοικία από τα υπόλοιπα ακίνητα, τα οποία μπορούν να οδηγηθούν σε εκποίηση. Η διαφορά βρίσκεται κυρίως στον υπολογισμό της ρύθμισης. Στην αντιπρόταση των χρηματοδοτικών φορέων για τον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων λαμβάνεται ως αξία ακίνητης περιουσίας μόνο η αξία της κύριας κατοικίας, ενώ η εκποίηση των υπόλοιπων ακινήτων καταγράφεται ως όρος στην ασύμβαση αναδιάρθρωσης. Αυτό μπορεί, ανάλογα με τα εισοδήματα, το ύψος των χρεών και τα υπόλοιπα δεδομένα κάθε οφειλέτη, να οδηγήσει σε ευνοϊκότερη ρύθμιση με χαμηλότερη μηνιαία επιβάρυνση και μεγαλύτερο κούρεμα. Για παράδειγμα, ένας οφειλέτης διαθέτει το σπίτι στο οποίο κατοικεί, ένα εξοχικό και ένα οικόπεδο. Με τη νέα διαδικασία μπορεί να διαμορφωθεί πρόταση που αφήνει εκτός εκποίησης την κύρια κατοικία και προβλέπει την ρευστοποίηση άλλων ακινήτων στην έκταση που απαιτείται για την ικανοποίηση των πιστωτών. Αυτό είναι και το αντάλλαγμα της νέας δυνατότητας. Η κύρια κατοικία μπορεί να διασωθεί, αλλά η υπόλοιπη ακίνητη περιουσία δεν απολαμβάνει την ίδια προστασία. Υπάρχουν ωστόσο σημαντικά ψηλά γράμματα. Ο οφειλέτης δεν αποφασίζει μονομερώς ποια ακίνητα θα εκποιήσει. Με την οριστική υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες πιστωτές μπορούν να καταθέσουν αντιπρόταση που προβλέπει την εκποίηση των λοιπόν ακινήτων πλην της κύριας κατοικίας στην έκταση που απαιτείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων. Ο τελευταίος λόγος για την αποδοχή της συμφωνίας παραμένει στον οφειλέτη. Ο νόμος προβλέπει ρητά ότι μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση. Εάν την αποδεχθεί, η εκποίηση των συγκεκριμένων ακινήτων περνά ως όρος στη σύμβαση αναδιάρθρωσης. Από την στιγμή που υπογραφεί η σύμβαση και όσο οφειλέτης στηρεί τους όρους της, ενεργοποιείται και η ουσιαστική προστασία του σπιτιού. Οι πιστωτές που δεσμεύονται από την ασυμφωνία δεν μπορούν να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση στην κύρια κατοικία, να λάβουν ασφαλιστικά μέτρα επ' αυτής, να εγγράψουν. Αναγκαστική εκτέλεση στην κύρια κατοικία, να λάβουν ασφαλιστικά μέτρα επ'

βάλει την αίτηση και να συνυπογράψει την σύμβαση ώστε να μπορεί να υποβληθεί η συγκεκριμένη αντιπρόταση. Η εκποίηση των άλλων ακινήτων δεν γίνεται επίσης χωρίς συγκεκριμένη διαδικασία. Την πρωτοβουλία αναλαμβάνει κατά κανόνα ο χρηματοδοτικός φορέας με την υψηλότερη ενυπόθηκη απέτηση και η εκποίηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Η ημερομηνία της δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από 40 ούτε περισσότερο από 60 ημέρες από την σύνταξη της σχετικής έκθεσης του δικαστικού επιμελητή. Υπάρχει όμως και μία ακόμη δεύτερη ευκαιρία που αφορά όσους είχαν ήδη περάσει από τον εξοδικαστικό. Για διάστημα 6 μηνών από την έναρξη ισχύως της νέας ρύθμισης, προβλέπεται υπό τις προϋποθέσεις του νόμου η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης και από φυλέτες που είχαν αθετήσει προηγούμενη σύμβαση εξοδικαστικού λόγω μη καταβολής των προβλεπόμενων ποσών. Η δυνατότητα επεκτείνεται με τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος και σε οφειλέτες που είχαν ζητήσει στο παρελθόν υπαγωγή στον νόμο 3869 / 2010. Το νέο εργαλείο αφορά κυρίως όσους διαθέτουν περισσότερα από ένα ακίνητα. Για έναν οφειλέτη που διαθέτει μόνο την κύρια κατοικία του δεν υπάρχει άλλη ακίνητη περιουσία που μπορεί να ρευστοποιηθεί και συνεπώς δεν προκύπτει το ίδιο πρακτικό όφελος από την συγκεκριμένη δυνατότητα. Παράλληλα, έχει ήδη ανοίξει περισσότερο η πόρτα του εξοδικαστικού για μικρότερα χρέη. Η πλατφόρμα δέχεται πλέον οφειλές από 5.000 ευρώ, ενώ μέσω του μηχανισμού μπορούν να προβλεφθούν έως 240 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις προς χρηματοδοτικούς φορείς. Έτσι, ένας πολίτης με συνολικά χρέη, για παράδειγμα 6-7.500 ευρώ προς ΑΔΕ ή ΕΦΚΑ τράπεζες ή servicers, μπορεί πλέον να υποβάλει αίτηση και να ζητήσει συνολική ρύθμιση. Ο εξοδικαστικός έχει ήδη εξελιχθεί σε βασικό κανάλι ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους. Με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 69.000 επιτυχείς ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 20,56 δις ευρώ. Μόνο τον Αύγουστο προσθέθηκαν 1.364 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις, ενώ το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων έχει φτάσει στο 71%. Σημαντική είναι και η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων οικοκυριών με 7.855 επιτυχείς ρυθμίσεις ευάλωτων οφειλετών, από τις οποίες 528 αφορούν άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 627 αναστολές πληστηριασμών. Οι συνολικές διαγραφές χρεών μέσω του μηχανισμού έχουν φτάσει τα 6,66 δις ευρώ, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στα κουρέματα ανακατηγορία οφειλής. Με αυτές λοιπόν τις ειδήσεις θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε σε μια τελευταία διακοπή αμέσως τώρα.

0: εδώ είμαστε. Πού άλλο θα μπορούσαμε να είμαστε άλλωστε? Εδώ στο Πολίτικα λοιπόν, για να διανύσουμε περίπου τα τελευταία 20 λεπτά που μας απομένουν για σήμερα. Να σας θυμίσω πως ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης, τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, Αγάπη.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Είχαμε βροχούλες, είδες, το λέγαμε χθες. Λίγο καθυστερημένα ήρθαν σε εμάς σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως πάντα άλλωστε.
1: Τώρα βρέχει πάρα πολύ στην Πάνω Ελλάδα.
0: Πού?
1: Πάρα πολύ. Στην Κέρκυρα,
0: Κέρκυρα
1: πλημμύρισαν σπίτια από ό,τι έβλεπα προηγουμένως σε ένα βίντεο στην κρατική.
0: Μα μιλήσαμε για έντονα, έντονα καιρικά φαινόμενα. Μάλιστα και η πολιτική προστασία έχει βγάλει σχετικές ανακοινώσεις. Και προτρέπει όλους εμάς τους πολίτες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Θα έχουμε μια ανάπαυλα μέχρι αύριο. Θα έχουμε ανάπαυλα. Προβλέπουν, δεν ξέρω όμως σε τι ένταση θα είναι στην Κρήτη από την Παρασκευή πάλι.
0: Α, θα έχει συνέχεια
1: θα έχει συνέχεια.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Πρέπει να προσέχουμε γιατί είναι πάρα πολύ έντονες οι βροχές σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης. Είναι στο κίτρινο όσον αφορά τη βροχή, τη βροχόπτωση. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Κρήτη. Ας προσέχουμε τουλάχιστον στους δρόμους.
0: Αυτό έλεγα και το πρωί. Να κρατάμε αποστάσεις. Να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έτσι. Και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγουμε ευτράπελα, να αποφύγουμε κακοτοπιές και τυχόν ατυχήματα. Αυτό νομίζω θα πρέπει να κάνουμε όλοι μας, να οδηγήσουμε συνετά αυτές εδώ τις ημέρες. Νίκο, τρεις ήταν οι καλεσμένοι σου σήμερα. Μίλησες με την κυρία Λίνα Ψούνη, η οποία είναι ψυχολόγος και γυμνάστρια, για την εβδομάδα αθλητισμού στην Κρήτη.
1: Ευρωπαϊκή, μάλιστα.
0: Ναι, οπότε έχεις να μας πεις πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα. Μίλησες με την κυρία Ελένη Μαράκη, την αντιταλμένη περιφερειακή σύμβουλο παιδείας, για το ρόλο της εκπαίδευσης και την ανάπτυξή της στην κοινωνία μας. Και μίλησες και με τον κύριο Παναγιώτη Ευαγγελόπουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος διάχυσης αστρονομίας του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ, για την ανέγερση του αστεροσκοπίου στο αστεροσχολείο, συγγνώμη, του Σχήνακα.
1: Ακριβώς. Αστεροσκοπείο υπάρχει, τώρα θα υπάρξει και αστεροσχολείο.
0: Σωστά.
1: Με ένα καινούριο, να ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κολλάκι από τον καιρό.
0: Εξαιρετικά, ναι. Πάμε
1: λοιπόν,
0: με αυτό.
1: Το αστεροσχολείο λοιπόν κολλάει δίπλα στο αστεροσκοπείο, κυριολεκτικά δηλαδή.
0: Στον
1: θα είναι δίπλα.
0: Στον ίδιο χώρο, χώρο θα βρίσκεται.
1: Είναι καινούριο κτίριο όμως, πετρόχτισο και αυτό.
0: Ναι.
1: Και θα έχει επίσης και τηλεσκόπιο 1,2 μέτρων διαμέτρου, για να γίνονται οι παρατηρήσεις, και μια αίθουσα αμφιθεατρικά διαμορφωμένη, σχεδόν αμφιθέατρο από ό,τι μας είπε ο κύριος Ευαγγελόπουλος, για 85 ανθρώπους, οι οποίοι θα μελετούν τον ουρανό, αλλά θα υποδέχεται αυτός ο χώρος και πολίτες. Δηλαδή θα
0: αυτή ήταν
1: εκεί
0: η επόμενη μου ερώτηση, αν αυτός ο χώρος θα είναι ανοιχτός για το κοινό, εάν δηλαδή όλοι εμείς θα μπορέσουμε να επισκεφθούμε κάποια στιγμή αυτό το αστεροσχολείο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, γίνεται καταρχάς με έξοδα του Δήμου Ανογείων.
0: Ναι.
1: Αυτό χτίζεται. Και φιλοδοξεί να φέρει πιο κοντά την αστροφυσική στον κόσμο, αλλά και να αποτελέσει τόπο επιστημονικών συνεργασιών, περαιτέρω επιστημονικών συνεργασιών στην Κρήτη, με ελληνικά αλλά και ξένα πανεπιστήμια.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, εκεί ψηλά στην κορυφή του Ψιλωρίτη, στο Σχήνακα.
0: Εκεί ψηλά στον Ημιτό.
1: Ακριβώς. του Σχήνακα. Λοιπόν, τα πράγματα λίγο το χειμώνα, όπως είπε και ο κύριος Ευαγγελόπουλος, είναι λίγο δύσκολα. Κάποιες μέρες είναι και κλειστά τα πάντα εκεί, αλλά όταν μπαίνει η άνοιξη και ειδικά το καλοκαίρι, και μάλιστα είπαμε ότι αφού μας είπε ότι θα έχει τελειώσει το κτίριο μέχρι το τέλος του 2026, του λέω λοιπόν τότε σίγουρα το καλοκαίρι θα μπορούμε να το επισκεφτούμε. Λέει κατά πάσα πιθανότητα ναι, το ερχόμενο καλοκαίρι θα μπορούμε να κάνουμε εκεί και τις εκδηλώσεις μας και τις συνεργασίες μας και τις παρατηρήσεις μας. Γιατί επαναλαμβάνω, έχει άλλο ένα τηλεσκόπιο, έχει θόλο παρόμοιο με του αστεροσκοπίου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι τόσο μεγάλος, μικρότερος βέβαια και μικρότερο για το τηλεσκόπιο, αλλά δεν πάβει να είναι ένα παρατηρητήριο προς τον ουρανό, καθώς είπε, όπως ο κύριος Ευαγγελόπουλος πολύ σωστά είπε, ότι είναι εγγενής η τάση του ανθρώπου να κοιτάζει τον ουρανό, διότι άνθρωπος σημαίνει άνω θρόσκο, δηλαδή κοιτάζω προς τα πάνω.
0: Κοιτάζω προς τα πάνω.
1: Έτσι.
0: Πολύ ωραία. Με την κυρία Μαράκη, τι ακριβώς συζητήσατε?
1: Λοιπόν, με την κυρία Μαράκη, καταρχάς να πω ότι η συζήτηση έγινε με αφορμή την απόψινή εκδήλωση που γίνεται στο Ρέθυμνο για να τιμηθούν οι αφιπηρετήσαντες των δύο προηγούμενων ετών, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης, αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν δηλαδή. Είναι μια εκδήλωση η οποία πρώτη φορά έγινε στο Ηράκλειο πέρυσι, θα ξαναγίνει και φέτος. Πρώτη φορά γίνεται στο Ρέθυμνο και πρώτη φορά επίσης τις επόμενες ημέρες θα γίνει στο Λασίθι. Για να τιμηθούμε. Αφορμή λοιπόν αυτή την εκδήλωση, μιλήσαμε για το ρόλο των εκπαιδευτικών στην κοινωνική συνοχή και στην ανάπτυξη. Μου είπε λοιπόν ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα της πληροφορίας που έχουμε να επιλέγει εκείνες τις γνώσεις και εκείνες τις πληροφορίες και να τις δίνει στα παιδιά με τέτοιο τρόπο τους ώστε όχι μόνο να έρχονται να τις παίρνουν ας πούμε σαν ξερές γνώσεις, αλλά να αποκτούν και κριτική σκέψη και εκείνα πώς μπορούν να επιλέγουν μέσα από την πληθώρα αυτών των πληροφοριών που υπάρχει σήμερα, με τεχνητή νοημοσύνη, με ίντερνετ, με όλα αυτά που υπάρχουν, τα μέσα που υπάρχουν, και να μπορεί να επιλέγει εκείνες οι οποίες πραγματικά θα του είναι χρήσιμες. Επίσης είπε ότι ένας άλλος ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να μπορεί να περνάει την παράδοση το τόπου, τις τα ήθη, τα έθιμα, τις συνήθειες, την ταυτότητα εν πάση περιπτώσει του τόπου του, να περνάει στα παιδιά με τρόπο πάλι κριτικό, με τρόπο και ευχάριστο, να μην είναι μόνο μια ξερή και μόνο γνώση. Να μπορεί το παιδί πέρα από τη γνώση να μπορεί και να κρίνει.
0: Να έχει κριτική σκέψη
1: με
0: δηλαδή.
1: Με την κριτική σκέψη. Mm-hmm. Είναι τα δύο βασικά, δύο βασικές αποστολές του εκπαιδευτικού, οι οποίες βέβαια δεν μπορούν να τελεσφορήσουν χωρίς εμπόδια. Υπάρχουν πάντα εμπόδια, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, υποδομές στα σχολεία, αλλαγή προγραμμάτων, όλα αυτά ελλείψεις εκπαιδευτικών, ακριβώς, όλα αυτά που υπάρχουν, και αυτό κάνει και πιο πολύτιμο, αν θέλεις, το έργο των εκπαιδευτικών. Αυτό σε γενικές γραμμές είναι, κατά την κυρία Μαράκη, και νομίζω ότι θα συμφωνήσω κι εγώ, ο βασικός ρόλος των εκπαιδευτικών στη σημερινή κοινωνία για να υπάρξει πράγματι μια κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη. Τώρα, όσον αφορά την εκδήλωση, θέλω να πω τις εκδηλώσεις, μάλλον αυτές τις τιμητικές, οι οποίες πέρυσι πρώτη φορά εφάρμοσε η Περιφέρεια Κρήτης, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό που έχει κάνει. Γιατί δίνει και κουράγιο στους ανθρώπους αυτούς, επειδή αναγνωρίζεται το έργο του το οποίο προσφέρουν. Είπε μια χαρακτηριστική περίπτωση για την επόμενη εκδήλωση που θα γίνει στο Λασίθι, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Επικοινώνησαν με ένα συνταξιούχο εκπαιδευτικό στην Ήπειρο, ο οποίος υπηρετούσε στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, και τους είπε: δεν πιστεύω να είναι ένα τηλεφώνημα σαν εκείνα τα ενοχλητικά που δεχόμαστε κατά καιρούς, που μας πουλάνε διάφορα ή που προσπαθούν να μας ξεγελάσουν με πράξεις με απατεωνιές, με απάτες και τα λοιπά. Του διαβεβαίωσαν πως δεν είναι, διότι είπε: σκοπεύω για αυτή την εκδήλωση να κατέβω από την Ήπειρο και να παρευρεθεί σε αυτή την τιμητική εκδήλωση. Αυτό δείχνει και πόσο σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους αυτές οι εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε λέγοντάς μας δύο λόγια για το τι ακριβώς συζητήθηκε με την κυρία Λίνα Ψούνη, ψυχολόγο, είπαμε, και γυμνάστρια. Η εβδομάδα που διανύουμε είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού.
1: Ακριβώς, έχει καθιερωθεί.
0: Οπότε φαντάζομαι και εδώ στο νησί μας κάποιες δράσεις θα γίνονται.
1: Η δεύτερη χρονιά η οποία που πραγματοποιείται. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού έχει καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2015. Mm-hmm. Στην Κρήτη υπάρχει το πρόγραμμα All Crete Blue Green, δηλαδή όλη Κρήτη μπλε πράσινη. Είναι μια σειρά δραστηριοτήτων που γίνεται στην Ήπεθρο, γίνεται σε αθλητικούς χώρους και περιλαμβάνει όλα τα αθλήματα, μέχρι σουπ και σουπ γιόγκα. Όλα τα αθλήματα περιλαμβάνει και καλεί ο φορέας κάθε φορά τον κόσμο να συμμετάσχει, και η συμμετοχή είναι πράγματι αξιοθαύμαστη κάθε φορά. Θα γίνει στις σήμερα και μέχρι τις 25 του μήνα θα γίνει στα Χανιά, και και μετά θα μεταφερθεί το πρόγραμμα στο Ηράκλειο. Όλο αυτό το All Crete Blue Green είναι χρηματοδοτείται από το Erasmus Plus Sport, είναι χρηματοδότηση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από την περιφέρεια και άλλους φορείς, εν πάση περιπτώσει, που συμμετέχουν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Το καλό είναι, το στόχος είναι να σηκωθούμε από τον καναπέ.
0: Άλλη μόνο.
1: Το 60% των...
0: Να έχουμε κίνηση στην καθημερινότητά μας, πολύ
1: έτσι,
0: βασικό.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ βασικό. Οποιαδήποτε κίνηση, Νίκο, οτιδήποτε ευχαριστεί τον καθένα, έτσι, άλλον μπορεί να τον ευχαριστεί ένας περίπατος, κάποιον
1: ακριβώς
0: άλλον το να έχει...
1: Αυτό είπε και η κυρία Ψούλη.
0: Το να έχει μία συνδρομή σε ένα γυμναστήριο και να πηγαίνει 3-4 φορές την εβδομάδα να κάνει την προπόνησή του. Κάποιος άλλος μπορεί να αγαπάει ένα συγκεκριμένο άθλημα και να έχει γραφτεί σε κάποιο σύλλογο. Δεν έχει σημασία.
1: Ή να τον διασκεδάζει ένα άθλημα να συνδυάσει την ψυχαγωγία με
0: ακριβώς
1: τον αθλητισμό.
0: Ακριβώς. Δεν έχει καμία απολύτω σημασία τι θα κάνουμε. Αρκεί να έχουμε κίνηση στην καθημερινότητά μας, όπως είπες και εσύ, Νίκο, να εγκαταλείψουμε επιτέλους αυτόν τον καναπέ που μόνο ο κακό μας κάνει. Και μπορούμε να αλλάξουμε και κάποιες συνήθειές μας καθημερινές, οι οποίες θα είναι προς το καλύτερο για όλους μας. Παράδειγμα, να επιλέξουμε τη σκάλα αντί το ασανσέρ. Να επιλέξουμε για μικρές αποστάσεις από το σπίτι μας να περπατήσουμε και
1: βεβαίως
0: να μην πάρουμε το αυτοκίνητό μας, έτσι.
1: Ασφαλώς.
0: Και πολλά πολλά άλλα.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι όσον αφορά το πρόγραμμα θα γίνει δημοσίευση στο politica.gr. Μπορούν να μπουν οι ακροατές μας να δουν το πρόγραμμα. Αν και αν πληκτρολογήσουν allcretebluegreen.eu, μπορούν να μπουν και να δουν όλες τις δράσεις αυτές. Είναι η ιστοσελίδα του προγράμματος.
0: Πολύ ωραία. Νίκος, ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Thank you.

Και θα κλείσω την σημερινή μας εκπομπή έτσι με μια είδηση η οποία αφορά σε γυναίκα που υποστηρίζει πως εντόπισε, λέει, την οικογένεια του τέρατος του Λόχνες μέσω του Google Earth. Και όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό πυροδότησε έτσι νέες συζητήσεις γύρω από τον ιστορικό θρύλο της Σκωτίας. Ανεξήγητα αντικείμενα εντοπίστηκαν σε μια εικόνα της λίμνης Λόχνες που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι θρύλοι για τον θαλάσσιο γίγαντα, γνωστό ως Νέση, στοιχιώνουν αυτή την περιοχή της Σκωτίας για γενιές. Αλλά τώρα οι υποστηρικτές της θεωρίας πιστεύουν ότι βρήκαν τελικά αποδείξεις για την ύπαρξη του τέρατος μέσω του Google Earth. Οι εικόνες προκάλεσαν αναστάτωση στο διαδίκτυο αφότου η Τζούλι Φρέιζερ τις υπέβαλε στο επίσημο Μητρό Θεάσεων του Τέρατος του Λόχνες, σύμφωνα με την New York Post. Η σκέψη στην ύπαρξη μιας μικρής οικογένειας Νέση είναι τόσο συναρπαστική, δήλωσε η γυναίκα. Εάν η θέαση επιβεβαιωθεί, δεν θα είναι η πρώτη φορά που το πλάσμα εντοπίζεται φέτος, σύμφωνα με δημοσίευμα της Inverness Courier. Η Φρέιζερ ανέφερε: «Προγραμματίζω μία επίσκεψη στο Inverness αργότερα μέσα στη χρονιά και απλώς περιηγούμουν στο Google Earth όταν εντόπισα τα τρία αντικείμενα. Κοιτάζοντας πιο προσεκτικά και μεγενθύνοντας τις εικόνες, δεν έμοιαζαν με βάρκες, αλλά με κάτι σαν φάλαινες ή κάτι παρόμοιο με καμπυλωτή ράχη». Η Φρέιζερ πιστεύει πως η παρατήρησή της δεν θα μπορούσε να αφορά σκάφη στη λίμνη, καθώς λείπει το χαρακτηριστικό απόνερο σχήματος V που δημιουργούν συνήθως τα κινούμενα πλοία όταν παρατηρούνται από το διάστημα. Η παρατήρησή της περιλαμβάνει επίσης χρονική σήμανση του 2026 μέσα στις εικόνες, οι οποίες δείχνουν επίσης φουντωτά δέντρα, υποδεικνύοντας ότι λήφθησαν την άνοιξη ή το καλοκαίρι της φετινής χρονιάς. Η Φρέιζερ επέμεινε: «Δεν είμαι παράξενη, δεν είμαι τόσο εξοικειωμένη προφανώς όσο οι ντόπιοι, αλλά σίγουρα μου φαίνεται κάτι σημαντικό και διαφορετικό». Το τρέχον έτος υπήρξε έτσι ιδιαίτερα παραγωγικό όσον αφορά τις αναφορές, σύμφωνα με το Μητρό. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις διαδικτυακές θεάσεις, συνυπολογίζοντας αυτήν της Φρέιζερ, 14 διαζώσεις συναντήσεις, ενώ δύο περιπτώσεις καταγράφηκαν από διαδικτυακές κάμερες. Ο θρύλος του τέρατος του Λόχνες ανάγεται στον 6ο αιώνα, όταν ο Ιρλανδός μοναχός Άγιος Κολούμπα διέταξε ένα θαλάσσιο θηρίο να υποχωρήσει, αφού είχε επιτεθεί σε έναν κολυμβητή στον ποταμό Νες, σύμφωνα με την βιβλιογραφία του Life of Saint Columba. Για αιώνες μετά από αυτό το περιστατικό, η τοπική λαογραφία υποστήριζε ότι κακόβουλα πνεύματα του νερού κατοικούσαν στις βαθύτερες λίμνες της Σκωτίας, ιστορίες που θεωρείται ότι διατήρησαν ζωντανό το θρύλο του Νέση. Ωστόσο, η μανία για τον Νέση κορυφώνει τον 20ο αιώνα. Μέχρι το 1933 κατασκευάστηκε ένας νέος δρόμος κοντά στις όχθες της λίμνης Λόχνες, γεγονός που αύξησε σημαντικά την προσβασιμότητα και την ορατότητα της μεγαλύτερης σε όγκο νερού λίμνης της Σκωτίας.

Αυτά για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ελπίζω και εύχομαι και σήμερα να περάσατε καλά μαζί μας, στην παρέα μας, στην συντροφιά μας. Να σας μεταφέραμε την επικαιρότητα, να σας μεταφέραμε την είδηση, να σας μεταφέραμε την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Περισσότερα από εμάς αύριο ορίζουμε ξανά ένα ραντεβού εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Πολίτικα 89,8. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Γεια χαρά σε όλους.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Είναι Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026 και έχουμε πρωτοβρόχια ημίχρονο δεύτερο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο του Πολίτικα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου είναι 19 βαθμοί Κελσίου. Ο καιρός, λένε οι μετεωρολόγοι, θα είναι άστατο στην Κρήτη με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου με υψηλότερες τιμές κατά τόπου στα βόρεια και ανατολικά του νησιού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από το πρωί έως το απόγευμα, καθώς υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για καταιγίδες από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και για τοπικά έντονες βροχές από τις 4 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τα ύψη βροχής μπορεί τοπικά να φτάσουν τα 10 με 30 χιλιοστά σε 12 ώρες με πιθανότητα δυσκολιών στην οδήγηση και τοπικών πλημμυρικών φαινομένων. Γι' αυτό να προσέχετε καθώς οδηγείτε, όπου και αν βρίσκεστε, αμυντική οδήγηση για να μην έχουμε παρατράγουδα. Μέχρι στιγμής πάντως παρατράγουδα δεν έχουμε, διότι επικοινωνήσαμε και με την πυροσβεστική και με το ΕΚΑΒ και μας είπαν ότι δεν έχουν κάποιο περιστατικό αξιοσημείωτο γενικά, αλλά ούτε και περιστατικό ειδικά που να οφείλεται στη βροχόπτωση, στη μέχρι τώρα βροχόπτωση.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την κυρία Λίνα Ψούνη, ψυχολόγο και γυμνάστρια, και θα μιλήσουμε για την εβδομάδα αθλητισμού στην Κρήτη. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με την εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο για θέματα παιδείας, την κυρία Ελένη Μαράκη, για το ρόλο της εκπαίδευσης, τη συνοχή και την ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Αυτό θα το κάνουμε με αφορμή την τιμητική εκδήλωση της Περιφέρειας που πραγματοποιείται, τιμητική εκδήλωση για τους εκπαιδευτικούς που πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο απόψε. Και έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Ευαγγελόπουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος διάχυσης αστρονομίας του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και θα μιλήσουμε για το θέμα της ανέγερσης του αστεροσχολείου στο Σχοίνακα.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα, είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

31η εβδομάδα του 2026 και στην 266η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 7 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 14 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 12 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Οσίων Ξανθίπης και Πολυξένης και της Αγίας Ραΐδος της Παρθένου. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι η Ξανθίπη, η Ξανθή, ο Ξάνθιπος, η Πολυξένη, η Ξένια, η Ραΐς και η Ήριδα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

σήμερα που είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Από σήμερα δηλαδή ξεκινάει, από τις 23 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως ότι τιμάται η Εβδομάδα Αθλητισμού και στην Κρήτη και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Ψούνη γι' αυτό. Υπάρχουν εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν και στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Είναι εκδηλώσεις της περιφέρειας που γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος All Crete Blue and Green. Δηλαδή όλη η Κρήτη μπλε και πράσινη. Κάθε χρόνο, λέει το σανσήμερα.gr, μία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στα σπορ και την άθληση στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να υιοθετήσουν ένα ενεργό και υγιή τρόπο ζωής. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2015 σε μια προσπάθεια να ανατραπεί η ανησυχητική τάση για τη μειωμένη ενασχόληση των Ευρωπαίων πολιτών με τη φυσική δραστηριότητα, όπως καταδεικνύουν έρευνες τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά είναι τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου του 2014 για τον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα οποία σχεδόν 60% των Ευρωπαίων δεν αθλούνται ή αθλούνται ελάχιστα. Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών, είναι η μέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και η Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας.

Ξεκίνησε χθες η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη, η 81η Γενική Συνέλευση, και μίλησε σε αυτήν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και από εκεί που ήταν θα εξολοθρεύσω το Ιράν, η κατάσταση τώρα είναι ότι υπήρξε μια πολύ καλή συνάντηση. Μια πολύ καλή συνάντηση για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και, όπως συχνά πυκνά λέμε, ο Θεός να δώσει.

Και διαβάζω από το Earth News ότι από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για εξολόθρευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας μέχρι την αποκάλυψη μιας τρίωρης συνάντησης Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων κινήθηκαν οι εξελίξεις στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι η συνάντηση μεταξύ στελεχών της κυβέρνησής του και Ιρανών αξιωματούχων ήταν πολύ καλή. Ενώ σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την ομιλία του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος έθεσε ως επιλογές μια συμφωνία με την Τεχεράνη ή την εξολόθρευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όμως με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν συναντήθηκε και ο δικός μας Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και διαβάζω επίσης από το ΕΡΤ News τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, καθώς και τις προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητας στην περιοχή, συζήτησαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την κέραια σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την προώθηση της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η Ελλάδα διατηρεί διάβλο επικοινωνίας με το Ιράν και υποστηρίζει παγίως την επίλυση των διαφορών μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας.

Η πρώτη μέρα στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών περιγράφεται από την ιστοσελίδα το βήμα.gr ως εξής. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γιένς Φρέντερικ Νίλσεν υπέγραψαν μια τεράστια, μέσα εισαγωγικά η λέξη, συμφωνία ασφαλείας. Το νέο πλαίσιο επιτρέπει διευρυμένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία χωρίς να αλλάζει το καθεστώς κυριαρχίας της, ενώ προβλέπεται ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών και ανάπτυξη νέων στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Ναρσαρσουάκ και Μεντεβίκ. Παράλληλα, η συμφωνία εντάσσει την ασφάλεια της Γροιλανδίας ευρύτερα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και αποσκοπεί στην αποτροπή στρατιωτικής παρουσίας ή στρατηγικής επιρροής από μη νατοϊκές δυνάμεις, ιδιαίτερα στην Αρκτική.

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μίλησε και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε επίλυση των διαφορών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο βάσει του διεθνούς δικαίου και επανέλαβε το αίτημα για διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλάβει την Τουρκία στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της. Ζήτησε τη στήριξη του Παλαιστινιακού λαού, όπως και ο Γάλλος πρόεδρος στη δική του ομιλία, καθώς και την ίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, ενώ αναφέρθηκε στο ρόλο της Άγκυρας σε Μέση Ανατολή και Αφρική.

Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν μεταβαίνει τώρα στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα το πρωί είναι προγραμματισμένη, τοπική ώρα είναι προγραμματισμένη να μιλήσει ο Πρωθυπουργός, και επίσης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομαγέ Φαγέ, και τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Στις 10 θα συμμετάσχει στην αρτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Oceanai, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν.

Σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στο πλαίσιο εκδήλωσης του Ινστιτούτου Hoover στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ της Καλιφόρνιας έλαβε μέρος ο Πρωθυπουργός μαζί με την πρώην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και Διευθύντρια του Ινστιτούτου Κοντολίζα Ράις. Στις τοποθετήσεις του, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στο μείγμα πολιτικών που, όπως ανέφερε, έχει εφαρμόσει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων και των προκλήσεων των τελευταίων ετών. Και ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε ένα τρίπτυχο κυβερνητικών προτεραιοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων.

Αυτά συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει τώρα άλλη μια φορά μια ακτίδα ελπίδας να επιτευχθεί ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, οι συνέπειες όσον αφορά, γιατί σε αυτό θα αναφερθώ στη συνέχεια, στις τιμές των καυσίμων που καίνε στην κυριολεξία αυτές τις μέρες, δεν έχει να κάνει μόνο με τη Μέση Ανατολή. Έχει να κάνει και με τον πόλεμο, τον άλλο πόλεμο. Τον άλλο πόλεμο είναι δίπλα μας, Ρωσίας-Ουκρανίας. Τελευταία η Ουκρανία έχει βομβαρδίσει μια σειρά διελιστερίων της Ρωσίας και όπως καταλαβαίνετε είναι ένας παράγοντας και αυτός σημαντικός για να υπάρχει η ανατίμηση στο πετρέλαιο. Και από το Βήμα, από τη ιστοσελίδα το βήμα.gr, διαβάζω ότι τον Αύγουστο του 2026 οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών για προσωπικές μεταφορές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 27,2% σε ετήσια βάση έναντι 23,8% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα βρέθηκε κοντά στις μεγαλύτερες αυξήσεις της Ευρώπης, ενώ τον ίδιο μήνα το ντίζελ αυξήθηκε κατά 8,3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η βενζίνη κατά 3,3%. Η άνοδος περνά ήδη στον πληθωρισμό που στην Ελλάδα έφτασε το 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο. Στον προϋπολογισμό του 2026 είχε εξεταστεί ως δυσμενές σενάριο μια αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά $40 το βαρέλι, που θα έφερνε τον Brent πάνω από τα $100. Σε εκείνη την άσκηση η ανάπτυξη θα υποχωρούσε από 2,4% σε 1,9%. Η ιδιωτική κατανάλωση θα περιζόταν στο 1%, οι επενδύσεις στο 9,3%, ενώ ο πληθωρισμός θα εκτοξευόταν από 2,2% σε 4,7%. Το σενάριο δεν ήταν πρόβλεψη, αλλά stress test για τις αντοχές της οικονομίας. Η ελληνική οικονομία, λέει επαναλαμβάνω το βήμα.gr, έχει πλέον χαμηλότερη αφετηρία, καθώς η πρόβλεψη για ανάπτυξη το 2026 έχει αναθεωρηθεί στο 2%, ενώ η εκτίμηση για τον πληθωρισμό στο 3,2%, και το βασικό σενάριο έχει ήδη ενσωματώσει μέση τιμή του Brent περίπου $89. Έτσι, το κρίσιμο δεν είναι μόνο εάν το πετρέλαιο θα ξεπεράσει τα $100, αλλά πόσο θα παραμείνει εκεί. Μια παρατεταμένη άνοδος θα επιβαρύνει καύσιμα, μεταφορές και παραγωγή, θα μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα και την κατανάλωση και θα ασκήσει νέα πίεση στην ανάπτυξη. Οικονομικά της καθημερινότητας και μακροοικονομικά επηρεάζει η κατάσταση υπέρηξιμών. Και ενώ η εμπόλεμη κατάσταση σε δύο σημεία του πλανήτη που μας αφορούν άμεσα, δηλαδή στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, Ουκρανία-Ρωσία, εάν δεν καταλαγιάσουν τα πνεύματα σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, οι αυξήσεις θα είναι καθημερινότητα δυστυχώς και εμείς θα νιώθουμε τον πόνο στο πορτοφόλι και στην τσέπη μας. Γι' αυτό αναφερόμαστε και στις διεθνείς εξελίξεις, διότι από αυτές επηρεάζεται άμεσα η ζωή μας.

0: προαναφέραμε στην αρχή της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Το 60% των Ευρωπαίων, λένε τα στοιχεία τα πιο πρόσφατα, των Ευρωπαίων δεν αθλείται. Αυτό το Ευρωβαρόμετρο το έβγαλε αυτό. Αυτό λοιπόν δημιούργησε την ανάγκη να γίνουν προγράμματα που θα μας παροτρύνουν, θα μας παρακινήσουν να αθλούμαστε. Ένα από αυτά λοιπόν τα προγράμματα είναι το All Crete Blue Green, δηλαδή όλη η Κρήτη μπλε πράσινη. Και συντονίστρια στο πρόγραμμα αυτό, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, είναι η κυρία Λίνα Ψούνη, η οποία είναι ψυχολόγος και γυμνάστρια και με την οποία θα συνομιλήσουμε τώρα. Κυρία Ψούνη, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είστε μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα κυρία Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές και εμείς ευχαριστούμε θερμά για την προβολή της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, η οποία ξεκινάει σήμερα.
0: Ναι, νομίζω ότι τη χρειαζόμαστε αυτή την προβολή. Έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή τη χρειαζόμαστε
1: σίγουρα,
0: παρακινηθούμε να τρέξουμε και να αθληθούμε γενικότερα. Λοιπόν, για πείτε μας, τι είναι το πρόγραμμα αυτό το οποίο υλοποιείται? Βλέπω εδώ ένα πλούσιο πρόγραμμα σε Χανιά και Ηράκλειο. Ξεδιπλώστε μας λοιπόν το πρόγραμμα, να δούμε ποιες είναι αυτές οι εκδηλώσεις και βέβαια να μας μιλήσετε για την αξία του αθλητισμού στη ζωή μας.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού καταρχήν είναι θεσμός και υλοποιούνται δράσεις άσκησης και ευεξίας σε όλη την Ευρώπη. Εμείς συμμετέχουμε τα τελευταία 2 χρόνια, φέτος είναι η 3η χρονιά, με δράσεις άσκησης στη φύση. Το μπλε κομμάτι είναι στη θάλασσα, το πράσινο είναι σε πάρκα, σε όμορφες τοποθεσίες, βουνό, μονοπάτια κτλ. Ο στόχος του προγράμματος είναι μέσα σε αυτή την εβδομάδα να δημιουργήσουμε ευκαιρίες ώστε να προσκαλέσουμε μικρούς, μεγάλους, άτομα με αναπηρία, ανεξάρτητα από ηλικία, ικανότητες, φυσική κατάσταση, να δοκιμάσουν δραστηριότητες που ενδεχομένως δεν είχαν την ευκαιρία ή κάποιες φορές δεν το είχαν σκεφτεί και ότι μπορούν να το κάνουν, και με αυτόν τον τρόπο να νιώσουμε μεγαλύτερη ευχαρίστηση και ικανοποίηση, να το συνδυάσουμε με την ψυχολογία μας, να στοχεύσουμε σε καλύτερη ευεξία, και σαν απότερο σκοπός είναι έστω και με ένα μικρό ερέθισμα, με μια μικρή συμμετοχή, να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα της ικανοποίησης στο σώμα μας, της ευχαρίστησης που θα νιώσουμε, και να παρακινηθούμε να συνεχίσουμε να γυμναζόμαστε στη φύση.
0: Έτσι. Και δεν είναι μόνο η ευεξία που θα νιώθουμε, νομίζω ότι είναι και θέμα σωματικής υγείας, έτσι, είναι συνδυασμένα αυτά εξάλλου.
1: Μα βέβαια, είναι ψυχική υγεία, σωματική υγεία, και μέσα από μικρή έμφαση, γι' αυτό το πρόγραμμα έτσι στοχεύει και με εκπαιδευτικό υλικό, να δώσουμε μικρή έμφαση, να το πω πολύ απλά, 1 λεπτό, 30 δευτερόλεπτα, να νιώσουμε καλύτερα όλες αυτές τις επιδράσεις της άσκησης και της φύσης στο μυαλό μας και στο σώμα μας. Οπότε τα αποτελέσματα πραγματικά, επειδή τα είδαμε και τα τελευταία χρόνια, είναι βαθύτερα και η ευεξία είναι μεγαλύτερη, δίνοντας, όπως προείπα, έμφαση, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε και άλλες δράσεις. Και οι άνθρωποι μπορούν, φυσικά είναι πολύ εύκολο να βγούμε, είμαστε πολύ τυχεροί στην Κρήτη βρισκόμαστε, να βγούμε σε μια παραθαλάσσια περιοχή, να κάνουμε το μπάνιο μας, να περπατήσουμε σε μονοπάτια, να βρεθούμε στη φύση γενικότερα.
0: Ένας άνθρωπος της πόλεως, να το πούμε έτσι, που έχει πλακωθεί από την καθημερινότητα, να το πω επίσης έτσι. Γιατί διαβάζουμε διάφορες δημοσιεύσεις, ακούμε διάφορα σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, πόση ώρα θα πρέπει να πει την ημέρα ότι κάνει έστω μια μικρή άσκηση για να νιώσει, εν πάση περιπτώσει, να είναι καλό για το σώμα του και την ψυχή του, όπως είπαμε προηγουμένως?
1: Ναι, αν δούμε και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,

0: πρόταση για άσκηση είναι μικρής διάρκειας. Σημασία έχει όμως να βγούμε από αυτή την καθημερινότητα, να μην έχουμε την καθιστική ζωή να μας πλακώνει, να το πούμε, και να δώσουμε λίγο βαθύτερο νόημα στο κίνητρό μας. Οπότε αν το κίνητρό μας είναι η ευχαρίστηση, γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι άνθρωποι δεν γυμνάζονται, γιατί βλέπουν την άσκηση σαν καταναγκαστικά έργα.
1: Ναι, σαν αγκαρία.
0: Ο στόχος μας είναι να αδυνατήσουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό χάνει το νόημα. Ή αν, ας πούμε, κάποιος γιατρός μας πιέσει λόγω υγείας να ασκηθούμε.
1: Ναι.
0: Όμως, αν το κίνητρό μας είναι η ευχαρίστηση, η ευεξία, τότε πραγματικά η συμμετοχή επαναλαμβάνεται.
1: Και το υλικό είναι πλούσιο, έτσι είναι, για το τι θα διαλέξει κανείς που θα τον ευχαριστεί για να ασκηθεί, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Και αυτό που θα ήθελα να προσκαλέσουμε και τους ακροατές,
1: ναι,
0: να δοκιμάσουν και δράσεις που δεν έχουν ξανακάνει. Για παράδειγμα,
1: ναι, για πείτε μας.
0: Φέτος στα Χανιά διοργανώνουμε δράσεις κανό, σαπ, για όλους. Σαπ γιόγκα. Κάποιες δράσεις δηλαδή, οι οποίες πιθανά άτομα που δεν έχουν γυμναστεί, είναι μεγαλύτερης ηλικίας, θεωρούν ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Όμως αυτό είναι ο σκοπός του προγράμματος, να το προσαρμόσουμε σε όλα τα επίπεδα και να κάνουμε και κάτι διαφορετικό.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μια χαρά φυσικά να περπατήσουμε στη φύση, αλλά μπορούμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε και γιόγκα. Ή να δοκιμάσουμε να κάνουμε και κάποιες δραστηριότητες αθλοπαιδιές, να παίξουμε ας πούμε ρακέτες, μπάτμιντον, beach volley, που πραγματικά, επειδή το έχουμε δει και την εμπειρία μας, όλοι μπορούν να το κάνουν.
1: Ναι.
0: Αρκεί να το βάλουμε σαν στόχο.
1: Υπάρχουν αθλήματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αποδεκτά και όμως γίνονται, και τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τόσο ωφέλιμα όσα εκείνα τα οποία γνωρίζουμε? Ή υπάρχουν αντιστρόφως αθλήματα που δεν γνωρίζουμε και τα οποία μπορούμε να τα βάλουμε στη ζωή μας?
0: Ναι, βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά αθλήματα. Τώρα, εντάξει, έχουν αναπτυχθεί και κάποια έτσι πιο, με πιο παιχνιώδη μορφή.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν αθλήματα που δεν τα γνωρίζουμε, όπως είναι το μπάτμιντον για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε αναπτύξει στην Ελλάδα
1: το παρόλο που είναι και το οποίο είναι και ολυμπιακό,
0: ναι,
1: άθλημα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, στο εξωτερικό παίζουν, είναι από τα πρώτα αθλήματα,
1: ναι,
0: σε ποσοστά συμμετοχής. Υπάρχει το πετάνκ που το παίζουν στα πάρκα στη Γαλλία, Ανσί, είναι για μεγαλύτερες ηλικίες, έτσι πιο προσβάσιμο. Υπάρχουν δηλαδή δραστηριότητες που εδώ πιθανά δεν τις γνωρίζουμε.
1: Ναι. Υπάρχουν δηλαδή αθλήματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Θα τα γνωρίσουμε, φαντάζομαι, μέσα από το πρόγραμμα που υλοποιείται αυτές τις ημέρες, εννοώ.
0: Αρκετά αθλήματα θα τα γνωρίσουμε.
1: Mm-hmm.
0: Η σημασία του προγράμματος, στόχος του προγράμματος φέτος είναι να κάνουμε περισσότερο το θεωρητικό κομμάτι. Έχουμε διοργανώσει ομιλίες σε Χανιά και Ηράκλειο τις επόμενες ημέρες. 24-25 του μήνα έχουμε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στο ΚΑΜ στα Χανιά.
1: Mm-hmm.
0: Και 29-30 του μήνα στο Μητροπολιτικό Κολέγιο στο Ηράκλειο.
1: Mm-hmm.
0: Όπου μπορούν όλοι να συμμετέχουν και υπάρχουν ομιλίες από διάφορους.
1: Αυτό είδα, ότι δεν έχετε μόνο δραστηριότητες,
0: ναι,
1: έχετε και ομιλίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει, όπως προανέφερα, και το εκπαιδευτικό έτσι πρόγραμμα με κάποιο πρωτόκολλο ευεξίας που έχουμε αναπτύξει και από τα προηγούμενα χρόνια. Και την επόμενη χρονιά ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε, να διοργανώσουμε δράσεις σε όλη την Κρήτη. Οπότε φέτος είναι, ας το πούμε, εισαγωγικό,
1: mm-hmm,
0: και με σκοπό να αναπτυχθεί όσο γίνεται περισσότερο μέσα στο επόμενο έτος.
1: Άρα είναι ένα έργο το οποίο υλοποιείται και το οποίο θα έχει και συνέχεια εκτός από φέτος, αυτό μας λέτε?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και η επόμενη χρονιά θα είναι η κορύφωση, να το πούμε έτσι. Ελπίζουμε βέβαια να έχει και κάποια συνέχεια μετά.
1: Ναι.
0: Όπου θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε όλες τις περιοχές και να κάνουμε και δράσεις που δεν γνωρίζει ο κόσμος, όπως προαναφέραμε. Ναι.
1: Από ό,τι βλέπω, το πρόγραμμα αυτό, το έργο αυτό, είναι στο πλαίσιο του Erasmus Plus Sport, έτσι?
0: Ναι, ναι, ναι. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Mm-hmm.
0: Η εβδομάδα αθλητισμού σε όλη την Ευρώπη στηρίζεται αρκετά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας θεσμός που υπάρχει, όπως προανέφερα, αρκετά χρόνια.
1: Ναι, το 2015, δίνεται, γιατί διάβασα, ναι, το σχετικό μικρό αφιέρωμα που είχε το Σαν σήμερα. Και
0: ναι, ναι,
1: δίνει, λέει, ότι είναι από το 2015. Από τότε,
0: ναι,
1: καθιερώθηκε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ισχύει, ισχύει.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε είναι έτσι μια καλή ευκαιρία να ενεργοποιηθούμε και στην Κρήτη, ώστε να προάγουμε την άσκηση, την υγεία, την ευεξία. Μένουμε συνήθως στον αθλητισμό, όπου ο αθλητισμός είναι περιορισμένος σε ηλικιακά έτσι, όρια, mm-hmm. αλλά πλέον έχουν ανοίξει πολύ και ο εργασιακός αθλητισμός, mm-hmm. ο αθλητισμός στην Ήπεθρο. Δεν απευθυνόμαστε μόνο σε ξένους που θέλουν να γνωρίσουν τον τόπο μας, πρέπει να το κάνουμε και εμείς οι ίδιοι.
1: Έτσι, ακριβώς. Και όλοι δεν μπορούμε να ασχοληθούμε όλοι και με τον πρωταθλητισμό. Δηλαδή, λέμε θα ξεκινήσουμε ένα άθλημα, ιδιαίτερα από νεαρή ηλικία, το λέμε στα παιδιά μας, με σκοπό να τους κάνουμε πρωταθλητές. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει, έτσι δεν είναι. Ο καθένας μπορεί να αθληθεί χωρίς να έχει να γίνει πρωταθλητής. Άρον-άρο.
0: Μα ακριβώς, ακριβώς. Είναι αρκετά μεγάλο λάθος αυτό.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ξεκινάμε όλη την άσκηση για την υγεία μας και την ευεξία μας.
1: Ναι.
0: Αν τώρα γίνει πρωταθλητής, δεκτό βέβαια.
1: Βέβαια, ασφαλώς, εννοείται.
0: Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό το να σκεφτόμαστε σαν στόχο και καθημερινά πώς θα περάσουμε όμορφα και πώς θα νιώσουμε όμορφα.
1: Έτσι, ακριβώς. Να συνδυάζεται ο αθλητισμός και με την ψυχαγωγία, θα έλεγα εγώ. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος δηλαδή, που δύσκολα σηκώνεται από την καρέκλα, θα πρέπει να σκεφτεί κάτι που τον ευχαριστεί, όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με τον αθλητισμό.
0: Μα ναι, το λέτε πάρα πολύ σωστά.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε και σιγά-σιγά ότι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας θα ασχοληθούν και μαθηλοπαιδιές για αναψυχή.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ομάδες μπάσκετ, υπάρχει βόλεϊ, beach volley, τένις, αλλά μπορούμε να το ανοίξουμε και περισσότερο, και τρίτη ηλικία και τέταρτη ηλικία ακόμα.
1: Έτσι. Ακριβώς.
0: Έχουμε δει η κυρία 90 χρονών και δοκίμασε μπάτμιντον. Κι όμως είχε ανοιχτό μυαλό και το κατάφερε μια χαρά.
1: Μπράβο της, μπράβο της.
0: Ναι, ναι.
1: Αξίζει συγχαρητήρια. Κυρία Ψώνη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
0: Αν επιθυμεί κάποιος να βρει και το πρόγραμμα, έχει αναρτηθεί φυσικά το ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Η ιστοσελίδα του προγράμματος είναι All Crete Blue Green,
1: mm-hmm.
0: με μία λέξη, .eu, και μέσα εκεί μπορεί να δηλώσει και συμμετοχή σε δράσεις και ομιλίες.
1: Ναι.
0: Και φυσικά να ενημερωθεί, υπάρχουν και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας.
1: Είναι μια πολύ καλή, καλά φτιαγμένη ιστοσελίδα, πρέπει να πω. Την έχω εδώ μπροστά μου τώρα. Και μπορεί να πάρει όλες, πραγματικά όλες τις πληροφορίες, με ευχάριστο τρόπο.
0: Ναι, έτσι. Ευχαριστούμε για το σχόλιο. Έχει πολύ καλή δουλειά στην ιστοσελίδα.
1: Ναι, όντως είναι πολύ εμφανίσιμη και σε κρατάει και μπορεί να περιηγηθεί σε αυτήν.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ναι, αυτό προσκαλούμε όλο τον κόσμο, μικρούς, μεγάλους, μπορούν να έρθουν οικογένειες, να γνωρίσουν έτσι κάποιες νέες δραστηριότητες και φυσικά μπορούν και οι ίδιοι χωρίς να συμμετέχουν στις δράσεις μας να παρακινηθούν για το πνεύμα αυτό του μπλε και πράσινης άσκησης.
1: Έτσι. 29 και 30 του μήνα είπατε στο Ηράκλειο, ε?
0: Ναι, στο Ηράκλειο θα βρισκόμαστε στο πάρκο Καλλισθενική.
1: Ναι.
0: 29 και 30.
1: Ναι.
0: Επίσης σχεδιάζουμε κάτι και για τις... Συγγνώμη. 27, 28, 29 θα έχουμε δράσεις στο Ηράκλειο άσκηση.
1: Μάλιστα.
0: 29 και 30 έχουμε τις ομιλίες.
1: Μάλιστα.
0: Στο κολέγιο.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ψούνη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Και καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Θα περιμένουμε και τις δράσεις μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Ήταν η κυρία Λίνα Ψούνη, ψυχολόγος και γυμνάστρια. Μιλήσαμε για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού στην Κρήτη. Ένα γεγονός που μπορεί να μας παροτρύνει επιτέλους να σηκωθούμε από την καρέκλα. Δεν χρειάζεται πολλά λεπτά την ημέρα για να αθληθούμε. Λίγα λεπτά την ημέρα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι αρκετά για να νιώσουμε καλύτερα, να έχουμε καλύτερη υγεία και στο σώμα και στην ψυχή. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Ακούσαμε τον αείμνηστο πλέον Γιώργο Μαζονάκη για την υπόθεση του θανάτου του οποίου διαβάζω εδώ από το βήμα.gr ότι νέες καταθέσεις αποκαλύπτουν ότι η σχέση υπνοθεραπευτή με το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου χρονολογείται από το 2014. Ο Γιώργος Μαζονάκης, παρά τον αρχικό του δισταγμό και την επιθυμία του για θεραπείες στο εξωτερικό, υποβλήθηκε σε υδροθεραπεία και πλασμαφαίρεση σε λιγότερο από 24 ώρες παρά τα αντίθετα ιατρικά πρωτόκολλα. Η επικοινωνία μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού αποκαλύπτει πιέσεις προς τον καλλιτέχνη με το μήνυμα «Σε πήρα στο λαιμό μου» να εγείρει ερωτήματα. Παράλληλα, η 28χρονη γραμματέας με νέα κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο παθολόγος κοιμόταν λίγο πριν το συμβάν. Οι δύο προσωρινά κρατούμενοι γιατροί προετοιμάζουν έως την Παρασκευή τις νομικές τους κινήσεις με ζητούμενο την αποφυλάκησή τους με ή χωρίς βραχιολάκι. Την ίδια ώρα οι αρχές αναλύουν ψηφιακά πιστήρια και το ενδεχόμενο ακατάλληλης χορήγησης μέθης.

Με όλη αυτή την πληθώρα στην επικαιρότητα, λίγο έχει πάει στην άκρη η δίκη για τα Τέμπη, η οποία συνεχίζεται στη Λάρισα. Και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί είναι η ώρα της δικαιοσύνης για το μεγάλο αυτό δυστύχημα. Δεν ξέρω αν είναι και πλεονασμός λέξη μεγάλο, γιατί το δυστύχημα είναι πάντα μια μεγάλη συμφορά. Αλλά συγκλονιστικές στιγμές, λέει το βήμα.gr, σημάδεψαν τη χθεσινή συνεδρίαση του δικαστηρίου για την τραγωδία στα Τέμπη. Η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή, ξέσπασε κατά την κατάθεσή της, αποκαλύπτοντας πως η κόρη της είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά κάτω από τα συντρίμμια. Η ίδια τόνισε πως δεν χρώσταγε το παιδί της στον Καραμαλή, κάνοντας λόγο για κινούμενα φέρετρα και λυπή συστήματα ασφαλείας, ενώ η Μαρία Καριστιανού εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες για τα ανθρώπινα μέλη που της παραδόθηκαν. Συντετριμμένος εμφανίστηκε και ο πατέρας του Σωτήριου Καραγεωργίου, Δημήτριος, ο οποίος ζήτησε επιτακτικά από το δικαστήριο την αλήθεια και την πραγματική τιμωρία των ενόχων, προειδοποιώντας πως διαφορετικά η ύβρις θα παραμένει. Στο ίδιο κλίμα, η μητέρα του, Μαρία Νατσούρα, υπογράμμισε την απόλυτη ανάγκη για παραδειγματική τιμωρία όλων εκείνων που αμέλησαν τα καθήκοντά τους, οδηγώντας στον άδικο χαμό τόσων ανθρώπων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών συναντήθηκε στη Λάρισα με την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Σύλλογος αποδόμησε πλήρως το αφήγημα περί αποκλειστικού ατομικού σφάλματος, αναδεικνύοντας τις τραγικές συνέπειες της υποστελέχωσης, της πολιτικής κόστους ωφέλους, της απουσίας συστημάτων τηλεδιοίκησης και φωτοσήμανσης, καθώς και το γεγονός ότι το πιστοποιητικό ασφαλείας της εταιρείας είχε λήξει.

Κάπου εδώ θα πρέπει να κάνουμε την πρώτη μας, την επόμενη μας, όχι την πρώτη μας, την επόμενη μας απαραίτητη διακοπή. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, να μπούμε από τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι ένα ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε τις πόρτες του στο Ηράκλειο. Ένας νέος σύγχρονος χώρος είναι εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24,7, το νέο κατάστημα ΔΕΗ είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73 και ανακαλύψτε ένα πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, απόψε στις 18:30 στο Σπίτι Πολιτισμού στο Ρέθυμνο πραγματοποιείται μια τιμητική εκδήλωση για την Ελληνίδα που είναι αφιερωμένη στην Ελληνίδα και στον Έλληνα εκπαιδευτικό, όπως διαβάζω από το σχετικό δελτίο τύπου της περιφέρειας Κρήτης. Στόχος της εκδήλωσης δεν περιορίζεται μόνο στην απονομή τιμητικών διακρίσεων, αλλά φιλοδοξεί να αναδείξει τον σημαντικό πολιτισμικό και κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης ως θεμέλιο για την ανάπτυξη και τη συνοχή της κοινωνίας μας. Αυτό ακριβώς το απόσπασμα από το δελτίο τύπου θα ήθελα να συζητήσουμε με την εντεταλμένη σύμβουλο παιδείας και διαβίου μάθησης της περιφέρειας Κρήτης, την κυρία Ελένη Μαράκη, την οποία φιλοξενούμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρία Μαράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι από το δελτίο τύπου είναι και το σημαντικότερο αυτής της εκδήλωσης, να τονιστεί δηλαδή αυτός ο σημαντικός ρόλος της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού στην κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη. Λοιπόν, πείτε μας ποιος είναι αυτός ο ρόλος, μια και εσείς είστε εκπαιδευτικός, έχετε βιώσει εκ του σύνεγγης που λένε την εκπαίδευση και μάλιστα πολύ δυναμικά και πολύ ενεργά. Ποιος είναι αυτός ο ρόλος και τι πρέπει να ξέρουμε εμείς για αυτό το ρόλο, ούτως ώστε να τον υποδεχθούμε με τον τρόπο που πρέπει να τον υποδεχθούμε για να επιτευχθεί αυτή η συνοχή και η ανάπτυξη στην κοινωνία μας?
1: Ακριβώς, κύριε Αγγελάκη. Αφενός να πούμε ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης πλέον εκδήλωσης. Εδώ και 2 χρόνια πραγματοποιείται στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Και τώρα ανοίγουμε αυτή την συνάντηση και στους υπόλοιπους νομούς, θέλοντας πρώτα απ' όλα να αποδώσουμε ένα φόρο τιμής και αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών μας, που 35 και πλέον χρόνια αφιερώνουν την επαγγελματική τους ζωή σε αυτό ακριβώς. Το να δώσουν όχι μόνο γνώση, αλλά αυτό που είπατε, στο να δώσουν την δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν την ποιότητα της εκπαίδευσης, να αναπτύξουν τον πολιτισμικό και κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης, γιατί αυτός είναι και ο κυρίαρχος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι απλά η μετάδοση γνώσεων, και ξέρουμε πολύ καλά ότι σήμερα ακόμα περισσότερο δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Η γνώση, η πληροφορία είναι άπλετη, είναι παντού, μπορεί να τη βρει ο καθένας σε οποιοδήποτε χώρο, και ειδικά με το μετασχηματισμό που έχουμε τον ψηφιακό, είναι ακόμα πιο γρήγορο αυτό και πιο εύκολο. Το θέμα είναι όμως ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ο σημαντικότερος μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα της πληροφόρησης. Γιατί θα πρέπει να σταθούμε στο πώς να επιλέξει την πληροφορία το παιδί, στο πώς να την αξιοποιήσει και πώς να την μετατρέψει σε γνώση. Mm-hmm. Εκεί είναι ο ρόλος του. Ο βασικότερος λοιπόν είναι να μετατρέψει την πληροφορία σε γνώση. Χωρίς λοιπόν την κριτική σκέψη, χωρίς την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, που θα γίνει με την καθοδήγηση, με την παρότρινση του ίδιου του εκπαιδευτικού. Δηλαδή να πούμε ότι τα αναλυτικά προγράμματα, τα κτίρια, τα καλά που βεβαίως έχουμε ανάγκη, και όλες οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται δεν είναι αρκετές για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Όλα αυτά στηρίζονται στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος, η παρουσία δηλαδή του εκπαιδευτικού του ίδιου, η προσωπικότητα, η στάση του, δεν είναι αυτή η οποία θέλουμε και πρέπει να υπάρχει, δεν μπορούμε να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Η εκπαίδευση λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε, και το ξέρουμε, ότι δεν είναι μόνο μετάδοση γνώσεων. Είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες πάνω στο οποίο στηρίζεται μια κοινωνία. Με παιδεία, με αξίες, με δημοκρατική συνείδηση και σεβασμό στον άνθρωπο. Εκεί έγκυται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, να τον αξιοποιήσει κατάλληλα, να έχει τη γνώση ο ίδιος, τη δυνατότητα και τη δυναμική μέσα στο σχολικό περιβάλλον, να αναπτύξει και να διαμορφώσει χαρακτήρες και συνειδήσεις. Άρα λοιπόν, πρώτα απ' όλα με το παράδειγμα του, να καλλιεργεί την κριτική σκέψη, την ευαισθησία, τη συνεργασία, την αγάπη για τον πολιτισμό και την παράδοση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσει στο παιδί να καταλάβει ότι έχουμε παρελθόν, παρόν και μέλλον. Αν δεν γνωρίζει το παρελθόν του, αν δεν γνωρίζει την ιστορία του και τις παραδόσεις του, δεν μπορεί να κατανοήσει το παρόν στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή και ούτε να αναπτύξει τις προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συνδέσει και το παρελθόν με το παρόν, άρα έχει μια πολιτισμική θέση μέσα σε αυτό ο εκπαιδευτικός, αυτός ο πολιτισμικός του ρόλος του εκπαιδευτικού, να μάθει το παιδί να γνωρίσει τον πολιτισμό του, να καταλάβει τις αξίες του παρελθόντος και αυτές να μεταφερθούν στο παρόν και να αποτελέσουν βασικό πυρήνα για την ανάπτυξη της μελλοντικής του ζωής. Δεύτερον, στον πολιτισμικό του ρόλο εντάσσεται επίσης να αναγνωρίσει ότι δεν είναι μόνος μέσα σε αυτό το σύστημα, ότι γύρω του υπάρχουν κι άλλοι, ζει σε ένα περιβάλλον πολιτισμικό αυτή τη στιγμή το κάθε παιδί στο σχολείο και πρέπει να αναγνωρίσει, να σέβεται τον εαυτό του πρώτα απ' όλα, αλλά να αναγνωρίσει και τον άλλο, τον διαφορετικό, αυτόν που δεν είναι ίδιος με εκείνον, που κανείς δεν είναι ίδιος με εμάς, υπάρχουν οι διαφορές, που προέρχεται από άλλα περιβάλλοντα, με διαφορετικές κουλτούρες, με διαφορετική ιστορία και πολιτισμό, άρα έχει να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ως διαμορφωτής, ως πολιτισμικός ρόλος δηλαδή ο εκπαιδευτικός. Ακριβώς. Να παίξει αυτό το ρόλο που του αναθέτει η πολιτεία. Και γι' αυτό θέλουμε πολύ ενημερωμένους και πολύ έτσι αξιόπιστους θα λέγαμε εκπαιδευτικούς πάνω στο αντικείμενο στο οποίο έχουν ταχθεί να υπηρετήσουν. Δεύτερο, να πούμε για τον κοινωνικό ρόλο. Μα η οικογένεια, ο εκπαιδευτικός είναι στο μέσον δύο συστημάτων, εκείνο της οικογένειας και της κοινωνίας. Άρα λοιπόν είναι ο συνδετικός κρίκος όπου το παιδί διαμορφώνει την κοινωνικοποιείται μέσα στο σχολείο μεταξύ οικογένειας και κοινωνίας. Είναι το πρώτο μικροσύστημα κοινωνικό το οποίο διαμορφώνει μια προσωπικότητα το παιδί που μαθαίνει να ανέχεται, που μαθαίνει να αποδέχεται,
0: να
1: που
0: συμμετέχει.
1: Μαθαίνει να κινείται και να συμπεριφέρεται, να γνωρίζει τα διαφορετικά πρότυπα και τέλος πάντων αυτή η σύνδεση, αυτό το πέρασμα αποτελεί και τη γέφυρα μεταξύ οικογένειας και κοινωνίας. Mm-hmm. Ποιος είναι αυτός που θα καθοδηγήσει το παιδί, είναι στα χέρια του εκπαιδευτικού. Είναι ο εκπαιδευτικός, ο διαμορφωτής ανθρώπων και συνειδήσεων μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Άρα λοιπόν έχει μια τεράστια ευθύνη ο εκπαιδευτικός και δεν εξαντλείται λοιπόν ο ρόλος του στη μετάδοση γνώσεων, ούτε στη διαδικασία της μάθησης. Μπορεί και τα δύο να αποτελούν θεμέλια ανάπτυξη και πολιτισμού, κοινωνικής συνοχής, είναι καθοριστικά και θα πρέπει ο ίδιος αυτά να τα υπηρετήσει με μεγάλη μεγάλη ευθύνη.
0: Έτσι. Κυρία Μαράκη, να ρωτήσω κάτι. Σε αυτό το έργο που καλείται να διαδραματίσει, όπως είπατε, ο εκπαιδευτικός, ποιες είναι οι σημερινές προκλήσεις, γιατί αυτό δεν γίνεται χωρίς να μπει στο ποτάμι και να βρέξει τα πόδια του, έτσι. Και να μην βρέξει τα πόδια του, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ποιες είναι οι προκλήσεις? Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι η κατάρτιση, η βασική κατάρτιση του εκπαιδευτικού σήμερα. Δηλαδή, για να μπει στον αγώνα, για να μπει στο στίβο της εκπαίδευσης, είναι αρκετή, είναι οπλισμένος δηλαδή για να έρθει απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις?
1: Κοιτάξτε, η πρώτη βασική κατάρτισή του είναι η επιστημονική, δηλαδή αυτή την οποία παίρνει μέσα από τη διαδικασία της μάθησης της δικής του, όταν κάνει τις βασικές του σπουδές, την τυπική εκπαίδευση, όταν επιλέγει να γίνει παιδαγωγός πρώτα απ' όλα, γιατί πέραν την εξειδίκευση που μπορεί να είναι φυσικός, μαθηματικός, οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα έχει επιλέξει να υπηρετήσει, θα πρέπει να είναι παιδαγωγός. Αυτό είναι οι βασικές του σπουδές. Όμως, επειδή όπως είπατε οι προκλήσεις είναι πολλές, οι συνθήκες και οι αλλαγές που επέρχονται και μεταβάλλουν στην καθημερινότητά μας είναι συνεχείς και διαφορετικές, όπως θα πρέπει να είναι έτοιμος κάθε ένας από εμάς, κάθε πολίτης, ο εκπαιδευτικός ένα παραπάνω θα πρέπει να ενδυναμώνεται μέσα από τη γνώση, να ενημερώνεται, να μελετά τα νέα δεδομένα, να μην είναι αδιάφορος, να στέκεται όμως με συνέστηση πάνω απ' όλα. Γιατί, ξέρετε, είναι εκείνος που θα στηρίξει το μαθητή και τη μαθήτρια σε μια δύσκολη στιγμή. Είναι εκείνος που θα του πολλές φορές το ίδιο το παιδί μπορεί να έχει κάποια ταλέντα, να έχει μία έτσι αντίληψη για πράγματα τα οποία θα πρέπει να την καλλιεργήσει μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Είναι διτός ο ρόλος του εκπαιδευτικού να αναγνωρίσει τις δυνατότητες του, να αναγνωρίσει τα ταλέντα του και να τα αναδείξει και να το στηρίξει, να συνεχίσει και να τα εξελίξει. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μην είναι ενημερωμένος. Δεν φτάνει δηλαδή η πανεπιστημιακή μόρφωση του ίδιου, η εκπαίδευσή του. Αυτό θα πρέπει να είναι μια ένα διαδικασία. Θα πρέπει και ο ίδιος να ενημερώνεται, να εκπαιδεύεται, να επιμορφώνεται. Βεβαίως εδώ μπορεί να δει το ερώτημα με ποιο τρόπο, με δική του επιλογή, με δικά του έξοδα να το πούμε, γιατί και αυτό μπορεί να έχει ένα ποσοστό εξόδων μέσα στη διαδικασία αυτή.
2: Σωστή.
1: Κάνοντας μετασπουδές, κάνοντας επιμορφώσεις, παρακολουθώντας
2: μεταπτυχιακά, διδακτορικά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχουν όμως συμβατικά μεταπτυχιακά όπου επιλέγουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί. Το 80% κύριε Αγγελάκη σήμερα, για να μην πω και παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί μας εδώ και χρόνια αναγνωρίζουν αυτή την ανάγκη και επιμελώς θα έλεγα ασχολούνται με μετασπουδές και έχουν ένα δυνατό background οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί μας και η πολιτεία δίνει τη δυνατότητα πέραν της βασικής εκπαίδευσης να επιμορφωθούν με σεμινάρια εξ αποστάσεως, με διαζώσεις, με αυτά που κάνουν οι συνάδελφοι σχολικοί σύμβουλοι στην περιφέρειά τους, με τα πανεπιστήμια που συνεχώς ανακοινώνουν επιμορφωτικές δράσεις. Έχει τη δυνατότητα δηλαδή. Τώρα θα μου πείτε, υπάρχει και ο χρόνος, ο προσωπικός και γενικά πέρα από την επαγγελματική καθημερινότητα θα πρέπει να δώσει λίγο χρόνο σε αυτά. Δυστυχώς ή ευτυχώς θα έλεγα εγώ, θα πρέπει να το κάνει. Είναι ταυτόσιμο χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού που θέλει να είναι επικοινοποιημένες οι γνώσεις του, που θα πρέπει να γνωρίζει για να απαντήσει στα παιδιά μας σήμερα σε πολλά πράγματα, γιατί τα παιδιά, όπως είπαμε και την αρχή, γίνονται δέκτες μιας μεγάλης γκάμας πληροφοριών, την οποία πρέπει να αναγνωρίσουν αν είναι αληθινή, να κρίνουν και να επιλέξουν. Οπότε εκεί θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να καθοδηγήσουμε τα παιδιά μας για να επιλέξουν την πληροφορία που θα μετατρέψουν σε γνώση. Άρα λοιπόν οι προκλήσεις είναι για όλους μας πάρα πολλές και ο εκπαιδευτικός προκαλείται και προσκαλείται να τις αντιμετωπίσει. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς τιμούμε τον εκπαιδευτικό που για 35 και πλέον χρόνια βρίσκεται σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το πεδίο αγώνα θα έλεγα, και πολλές φορές ξέρετε, άλλο να έχεις μια διοικητική επαγγελματική εργασία και άλλο να έχεις απέναντί σου 25 και πλέον ζευγάρια μάτια και αυτιά που περιμένουν να σε ακούσουν, να σε δουν με το χαμόγελο.
2: Βέβαια.
1: Να έχεις τη διάθεση, να έχεις αντοχές, ανοχές, τις προκλήσεις που μπορεί πολλά παιδιά τους δικούς τους λόγους να κάνουν στην τάξη. Να φοράει λοιπόν αυτό το καθημερινό χαμόγελο και να αντιμετωπίζει όλες τις προκλήσεις και να μεταφέρει και να καθοδηγεί.
2: Και διάβασα πρόσφατα, κυρία Μαράκη, ότι ναι, τα παιδιά δεν λαμβάνουν λόγια, δεν ακούν λόγια, αλλά βλέπουν σήματα. Δηλαδή μπορεί ένας δάσκαλος να τους λέει λόγια, ας πούμε, τα οποία είναι χρήσιμα, εν πάση περιπτώσει, και τα λοιπά, αλλά εάν δουν στο βλέμμα του, στο πρόσωπό του, λίγο άγχος, λίγο αυτό λαμβάνουν ως λίγο θυμό, αυτά λαμβάνουν ως σήμα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
1: Ως άνθρωπος επικοινωνίας το γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι η επικοινωνία δεν είναι μόνο λεκτική.
2: Έτσι.
1: Είναι ένα μεγάλο μέρος της, μεγαλύτερο θα έλεγα, είναι η μη λεκτική επικοινωνία.
2: Ναι.
1: Και βεβαίως με τις εκφράσεις του προσώπου μας καθρεπτιζόμαστε καθημερινά για τη διάθεσή μας. Αν πούμε ένα καλημέρα, πώς θα το πούμε αυτό το καλημέρα, η έκφρασή μας δείχνει αν είμαστε καλά. Άρα λοιπόν μπαίνοντας σε μία τάξη, θα σας ξεκινήσω από την υπηαγωγό μέχρι τον εκπαιδευτικό της τρίτης λυκείου, όπου το παιδάκι θα μπει στην τάξη και θέλει να δει ένα χαρούμενο εκπαιδευτικό, μια χαρούμενη εκπαιδευτικό. Άσχετα αν εκείνη την προηγούμενη βραδιά είχε ένα άρρωστο παιδί, είχε άρρωστους γονείς, είχε μια αδιαθεσία, μέσα στην τάξη το παιδί θέλει να βλέπει ένα ευδιάθετο εκπαιδευτικό.
2: Ακριβώς.
1: Έναν άνθρωπο το οποίο θα του δώσει την ενθάρρυνση να νιώσει εκείνο καλύτερα. Και ξέρετε τα λόγια που είπατε πριν, αν τα ακούνε ή όχι, μπορεί και να τα ακούνε, μπορεί και να μην τα ακούνε και μπορεί να τα ξεχάσουν, γιατί εύκολα ξεχνιούνται τα πολλά λόγια.
2: Mm-hmm.
1: Δεν θα ξεχάσουμε όμως ποτέ ένα εκπαιδευτικό με τον τρόπο τον οποίο δίδαξε και έκανε ένα μαθητή να αισθανθεί
2: ακριβώς
1: και να πιστέψει τον εαυτό του.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε τελικά ο πολιτισμός μιας κοινωνίας δεν κρίνεται μόνο στα λόγια, δεν κρίνεται μόνο στον έχουμε υπέροχα κτίρια και μεγάλες τάξεις που θέλουμε, όπως είπαμε, για να γίνεται καλύτερη η διαδικασία της μάθησης με καλύτερο τρόπο, αλλά θέλουμε ανθρώπους που τους ενδυναμώνει και η πολιτεία, ενδυναμώνονται και οι ίδιοι με τις δικές τους επιλογές, για να μπορούν με τη σειρά τους να ενδυναμώνουν τα παιδιά να συνεχίσουν και να αναδείξουν τα ταλέντα τους και να πιστέψουν στον εαυτό τους, γιατί το ισχυρότερο όπλο είναι η αυτοπεποίθηση. Εάν δεν έχεις ο ίδιος αυτοπεποίθηση, δεν μεταφέρεται.
2: Δεν μεταφέρεται. Σωστά. Πολύ σωστά το λέτε. Στις δύο αυτές χρονιές, δηλαδή στη μία χρονιά μάλλον, γιατί τώρα είναι η δεύτερη φορά που γίνεται στο Ρέθυμνο, είπατε. Ή μάλλον εννοώ.
1: Στο Ρέθυμνο πρώτη.
2: Στο Ρέθυμνο πρώτη, ναι. Αλλά
1: και στο Λασίθι που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.
2: Ωραία. Λοιπόν, για πείτε μας, οι μέχρι τώρα αφυπηρετήσαντες εκπαιδευτικοί που σας μιλούν και που έχετε τιμήσει, τι σας λένε, εφεύγουν ευχαριστημένοι, φεύγουν ότι το έργο τους το έχουν κάνει, θα ήθελαν να συνεχίσουν, αν μπορούσαν, τι σας λένε γενικά, ποια είναι η εντύπωσή σας?
1: Καταρχήν αποτέλεσε έκπληξη για ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών, όταν τους ενημερώσαμε, με τη βοήθεια βέβαια των διευθύνσεων εκπαίδευση που συλλέξαμε τα στοιχεία, γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε να πάμε πίσω 20-30 χρόνια ή 15 χρόνια θα λέγαμε και να καλέσουμε τους εκπαιδευτικούς. Ξεκινήσαμε 2 χρόνια πίσω. Δηλαδή ξεκινήσαμε πριν 2 χρόνια και πήγαμε στο 2022, 2024 και προχωράμε. Και κάθε χρόνο θα πηγαίνουμε ένα χρόνο πίσω. Δηλαδή φέτος για το Ηράκλειο θα είναι 25-26 και ένα χρόνο πριν την πρώτη φορά που κάναμε την εκδήλωση.
2: Μάλιστα.
1: Οι εκπαιδευτικοί χαίρονται πάρα πολύ που επιτέλους κάποιος φορέας, και αυτό είναι η περιφέρεια Κρήτη, τους τιμήθηκε να τους τιμήσει για την προσφορά τους, για το έργο τους, για αυτό που είπαμε πριν, για τη διάθεσή τους 40 χρόνια να είναι αντιμέτωποι με ένα σύστημα το οποίο δεν ήταν πάντα και πολύ δοτικό στους εκπαιδευτικούς,
2: ναι.
1: Και ίσως και σήμερα έχει πολλά να πούμε γι' αυτό, αλλά δεν είναι της παρούσης στιγμής, και που κάθε πρωί θα έπιαναν από το χέρι τα παιδιά, θα ήταν δίπλα τους, θα τα άκουγαν, θα τα καθοδηγούσαν, και που χαίρονται στο λήξη της πορείας τους και κατά τη διαδρομή να συναντούν μαθητές τους οι οποίοι έχουν εξελιχθεί, έχουν φτάσει κάπου ψηλά, και χαίρονται που κι αυτοί έβαλαν το λιθαράκι τους. Για όλο αυτό λοιπόν, η αναγνώριση από την πολιτεία ότι σας τιμώ για το έργο σας είναι πολύ σημαντικό. Θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο, ναι. Όπου την περασμένη εβδομάδα ενημερώσαμε, πριν 2 εβδομάδες μάλλον, ενημερώσαμε τους εκπαιδευτικούς που θα αφιπηρετήσανε στο Νομού Λασιθίου.
2: Ναι.
1: Ένας κύριος ήταν στην Ήπειρο. Λέει, πιστεύω να μην είναι από αυτά τα τηλέφωνα που λαμβάνουμε καθημερινά για διάφορα και μας προκαλούν.
2: Μας ενοχλούν τα ενοχλητικά τηλέφωνα.
1: Γιατί είμαι στην Ήπειρο και θέλω να κατέβω, ναι. Να κλείσω εισιτήρια για να κατέβω. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό να ακούσω ότι θα μας τιμήσει κάποιος την προσφορά μας. Και θα κατέβω από την Ήπειρο να βρεθώ σε αυτή την εκδήλωση.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό και μόνο λέει πολλά, κύριε Γεράκη.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Κυρία Μαράκη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά τα χρήσιμα, πιστεύω, που συζητήσαμε και που μας είπατε βεβαίως, ως πηγή είσαστε εσείς. Και εύχομαι στους εκπαιδευτικούς αυτούς που θα τιμήσετε και σε αυτούς που έχουν τιμηθεί να έχουν καλή συνέχεια στην ακαδημαϊκή του ζωή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το ευχόμαστε όλοι. Σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

Να σας πω σχετικά με την εκδήλωση απόψε στο Ρέθυμνο ότι κεντρικός ομιλητής θα είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Θεόδωρος Ελευθεράκης, και παράλληλα την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η ορχήστρα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου. Επαναλαμβάνω, στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο σπίτι πολιτισμού στο Ρέθυμνο. Πρέπει να επενέσουμε σίγουρα την περιφέρεια Κρήτης που σκέφτηκε τους εκπαιδευτικούς και που τους τιμά αυτά τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι δηλαδή και φέτος επεκτάθηκε, ας το πούμε, την εκδήλωση αυτή. Φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον, γι' αυτό το λέω. Στο Ρέθυμνο θα γίνει πάλι και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Ήταν πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση του εκπαιδευτικού που είχε υπηρετήσει στο Λασίθι και που σήμερα ζει στην Ήπειρο και είπε, ελπίζω το τηλεφώνημα αυτό να μην είναι από τα γνωστά ενοχλητικά, γιατί θέλω να έρθω. Και ο άνθρωπος είπε ότι πραγματικά χαίρεται που τον σκέφτηκαν και τον πήραν τηλέφωνο για να έρθει να τιμηθεί για το εκπαιδευτικό του έργο στο Λασίθι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, βασικά μαθήματα πατριδογνωσίας. Το φθινόπωρο έρχονται τα πρωτοβρόχια. Καλή ώρα. Βασικά μαθήματα αστρονομίας. Στις 23 Σεπτέμβρη έχουμε τη φθινοπορεινή ησημερία στο βόρειο ημισφαίριο που βρίσκεται και η χώρα μας. Είναι δηλαδή εκεί όπου η μέρα είναι, η διάρκεια της ημέρας είναι η ίδια με την αυτό της νύχτας, αλλά από σήμερα και μετά, μετά τις 3 και 4 τα ξημερώματα όπου σημειώθηκε η ησημερία στη χώρα μας, αρχίζουν να μικραίνουν οι μέρες. Άραγε τέτοια μαθήματα θα μαθαίνουμε στο αστεροσχολείο του Σχήνακα, εκεί δίπλα στο αστεροσκοπείο. Με αυτόν τον τρόπο θέλω να εισαγάγω στην συζήτηση που θα έχουμε με τον αστροφυσικό και υπεύθυνο διάχυση αστρονομίας του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Παναγιώτη Ευαγγελόπουλο, τον οποίο σας τον έχω ήδη προναγγείλει από την αρχή της εκπομπής, για να δούμε πώς προχωράνε οι εργασίες ανέγερσης του αστεροσχολείου στο αστεροσκοπείο του Σχήνακα. Κύριε Ευαγγελόπουλε, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συζητήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Με πολύ χαρά προφανώς έχουμε την πρόσκληση.
0: Και εμείς με πολύ χαρά σας υποδεχόμαστε, κύριε Ευαγγελόπουλε. Επιτρέψτε μου την προσωπική εκτίμηση, επειδή με εντυπωσιάζουν αυτά τα θέματα, αλλά και επειδή αυτό ισχύει και για πολλούς από εμάς, δηλαδή το να παρατηρεί κανείς τον ουρανό, ιδιαίτερα το νυχτερινό, νομίζω ότι ένα αστεροσχολείο που δημιουργείται εκεί στο Σχήνακα, φαντάζομαι δίπλα στο αστεροσκοπείο θα είναι αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Θα εμπλουτίσει τις γνώσεις μας και θα κάνει ακόμα πιο γοητευτική την ενασχόληση με τον ουρανό, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς. Αναφορικά με αυτό που είπατε τώρα στην αρχή, ναι, για τον ενθουσιασμό σε σχέση με τον ουρανό,
0: ναι,
1: πάντοτε προσπαθώ να θυμίζω έτσι και στο κοινό που έχουμε απέναντί μας ότι είναι στη φύση μας να παρατηρούμε τον ουρανό. Δεν είναι, δηλαδή, και μάλιστα η ελληνική γλώσσα το δείχνει και πολύ άμεσα. Η λέξη άνθρωπος σημαίνει άνω φρόσκο. Κοιτάζω προς τα πάνω. Οπότε είναι μια γενής τάση του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Πηχάνουμε λίγο τις τελευταίες δεκαετίες με ζητήματα φωτορύπανσης και ενδοσκόπηση, θα έλεγα,
0: ναι,
1: στα καθημερινά μας ζητήματα, αλλά είναι μια τάση του ανθρώπου που χρονολογείται από προϊστορικά χρόνια.
0: Η τελευταία παρατήρηση που έκανα με γυμνό μάτι, παρόλη τη φωτορύπανση, ήταν αυτή η αστερόσκονη που πέφτει και σβήνει πολύ σύντομα τη διαδρομή που κάνει τη φλογερή της διαδρομή που κάνει στον ουρανό, την πολύ σύντομη αυτή, και μόνο το γεγονός ότι μπορείς να δεις μερικά από αυτά, μένεις να κοιτάς τον ουρανό και μάλιστα καμιά φορά και με ανοιχτό το στόμα. Πάντα έτσι εντυπωσιάζει, με δέος ο ουρανός, έτσι δεν είναι?
1: Αναφέρεστε στα πεφταστέρια.
0: Ναι, τα λεγόμενα πεφταστέρια, ναι.
1: Ακριβώς, είναι υπολείμματα κομητών και αστεροειδών που υπάρχουν διάχυτα στο εγγύς διάστημα, και καθώς η Γη περνάει ουσιαστικά, τα τραβάει βαρετικά και πιάνουν μεγάλες ταχύτητες.
0: Εκείνο που με εντυπωσίασε επίσης, αφήσαμε λίγο το θέμα μας, αλλά δεν πειράζει, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Αυτό που με εντυπωσίασε επίσης είναι ότι αυτή η αστερόσκονη, όπως λέμε, τα πεφταστέρια, είναι μερικά εκατοστά, δηλαδή χιλιοστά με εκατοστά. Δηλαδή με εντυπωσίασε αυτό το γεγονός. Έτσι.
1: Ναι.
0: Νόμιζα ότι ήταν τίποτα τεράστιο βράχι.
1: Όχι. Αν είναι πιο μεγάλη, μπορεί να διατηρήσουν μεγαλύτερη διαδρομή στην ατμόσφαιρα. Άμα είναι και αρκετά ισχύρη, μπορεί να φτάσουν και μέχρι το έδαφος.
0: Ναι.
1: Έχουμε τότε τους λεγόμενους μετεωρίτες.
0: Έτσι. Που επίσης διάβαζα πρόσφατα ότι ο μεγαλύτερος βρίσκεται κάπου εκεί σε ένα χώρο στη Ζιμπάμπουε, αν δεν κάνω λάθος, και έχει γίνει και μνημείο. Ή στη Ζιμπάμπου ή στη Ζάμπια, δεν θυμάμαι, σε κάποια αφρικανική χώρα. Ένας τεράστιος, δηλαδή, για τα δεδομένα, τα αστρονομικά

0: Κομίτης που έχει πέσει εκεί.
1: Ουσιαστικά σκεφτείτε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της γης είναι ακατοικητό. Κυριαρχείται από θάλασσα, ερήμους, παγετώνες κτλ. Οπότε ειδικά τώρα μας στη μέση της ερήμου βρίσκει ένα μεγάλο βράχο, είναι προφανώς τέτοιας προέλευσης, οπότε ξεχωρίζει πάρα πολύ και είναι και πιο λογικό να βρεθεί.
0: Έτσι, έτσι. Κύριε Βαγγελόπουλο, να έρθουμε τώρα λοιπόν στο θέμα μας, το αστεροσχολείο στο Σκίνακα. Πείτε μας, είναι στο στάδιο ανέγερσης τώρα, έτσι. Πότε αναμένετε να τελειώσει και ποιος είναι ο σκοπός του?
1: Ουσιαστικά τώρα τέλη του 26 αναμένεται να ολοκληρωθεί, δηλαδή έχει προχωρήσει και η μόνος εξωτερική και εξωτερική επένδυση με σεβασμό θα λέγαμε στο χώρο, δηλαδή είναι έτσι μια πετρόχτιστη κατασκευή από την εξωτερική πλευρά, αν έχετε ανέβει στο Σκίνακα δηλαδή.
0: Έχω ανέβει πριν από αρκετά χρόνια βέβαια, αλλά έχω ανέβει, ναι, δύο φορές μάλιστα.
1: Μάλιστα. Έχει δηλαδή το στυλ εξωτερικά των παλαιότερων θόλων του αστεροσκοπίου που είναι έτσι με πέτρα χτισμένα.
0: Πέτρα, πετρόχτιστα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και οφείλουμε να πούμε είναι μια χρηματοδότηση από τον Δήμο Ανογείων συγκεκριμένα. Είναι ένα κτίριο το οποίο θα έχει περίπου 85 θέσεις καθήμενων, δηλαδή έτσι κάπως αμφιθεατρικό. Σχετικά θεατρικό, και έχει ξεχωριστό δικό του θόλο, όπου φέτος το καλοκαίρι εγκαταστάθηκε και ένα νέο τηλεσκόπιο διαμέτρου 1,2 μέτρων. Και όλα αυτά σε συνδυασμό ουσιαστικά δίνουν πολύ μεγάλη ευελιξία στο τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Και επιπλέον τηλεσκόπιο που μας δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του παρατηρησιμού χρόνου, του αστρονομικού. Καταλαβαίνετε, δηλαδή θα μπορούν να δουλέψουν περισσότερες ερευνητικές ομάδες παράλληλα τη στιγμή με περισσότερα τηλεσκόπια και αντίστοιχα βέβαια αποκτάμε ένα χώρο που και θα μπορούμε να υποδεχθούμε υπό καλύτερες συνθήκες τους επισκέπτες, κάτι το οποίο είναι ζωτική σημασία. Όταν για παράδειγμα διοργανώνουμε ανοιχτές βραδιές,
0: σωστά,
1: θα διαπιστώσει τις δύο φορές που θα έχετε ανέβει ότι είναι λίγο δύσκολες οι συνθήκες.
0: Είναι δύσκολες, όντως.
1: 750 μέτρα υψόμετρο.
0: Έτσι.
1: Και αυτό και βέβαια να μπορεί να μας δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στο να υποδεχθούμε κόσμο και περισσότερες φορές μέσα στην σεζόν που είναι ανοιχτό το αστεροσκόπιο. Να γίνονται ημερίδες και άλλες δράσεις για κάθε είδους κοινό, οποιασδήποτε ηλικίας.
0: Είναι ένα έργο, λέτε, του Δήμου Ανογείων, το οποίο συνδέεται με την επιστημονική κοινότητα, φαντάζομαι, έτσι, δηλαδή...
1: Ναι, την επιστημονική και την εκπαιδευτική κοινότητα.
0: Μάλιστα. Υποθέτω ότι και αυτές οι ανοιχτές βραδιές που θα γίνονται εκεί θα είναι κυρίως θερινούς μήνες, έτσι δεν είναι? Γιατί εκεί πάνω στα 1750 μέτρα όντως η πρόσβαση δεν είναι και τόσο άνετη, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, το χειμώνα είναι κλειστό το αστεροσκοπείο.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Το νιού, ναι. Είναι η αλήθεια, δηλαδή το χιόνι φτάνει με αρκετά μέτρα, έτσι,
0: ναι,
1: σε ύψος, οπότε γενικότερα οι ανοιχτές βραδιές γίνονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Φέτος αλλάξαμε την τοποθεσία,
0: ναι.
1: Αν το παρατηρήσετε, δηλαδή είχαμε κάνει την πρώτη βραδιά στο Σκίνακα, αλλά οι υπόλοιπες έγιναν στον τόπο του Βοσκού,
0: ναι.
1: Και μάλιστα η τελευταία γίνεται αύριο για τη φετινή σεζόν στον τόπο του Βοσκού, που είναι ένα άλλο θεματικό πάρκο του Δήμου Ανογείων, που είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία και θα έχουμε αστροπαρατήρηση με φορητά τηλεσκόπια και μια ομιλία από τον ερευνητή, τον δόκτορα Γιάννη Αντωνιάδη, το Ινστιτούτο Αστροφυσικής.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας, πόσο συμβάλλει αυτό το αστεροσχολείο στην επιστημονική γνώση, να το πούμε έτσι. Πόσο πολύ θα συντελέσει σε αυτό?
1: Εκ πρώτης όψης, πρώτα απ' όλα, διαθέτει ένα επιπλέον τηλεσκόπιο όπως αναφέραμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γίνεται μια έτσι επέκταση των δραστηριοτήτων παρατήρησης.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πρώτη πλευρά.
0: Ναι.
1: Βέβαια στην επιστήμη δεν γίνονται μόνο οι παρατηρήσεις, μόνο το καθαρά επιστημονικό έργο, συμβαίνει και η επικοινωνία μεταξύ των επιστημόνων, που είναι κομβική σημασία. Οπότε στο αστεροσχολείο δεν θα μπορούν να γίνουν ημερίδες και κάποια ενδεχομένως συνέδρια κτλ. Θα συμβάλλει και σε αυτό το κομμάτι της ζωής ενός αστροφυσικού. Δηλαδή η επικοινωνία με άλλους αστροφυσικούς από άλλες χώρες κτλ. Που ουσιαστικά δουλεύουν στα ίδια, στα ίδια αντικείμενα, στα ίδια αστροφυσικά αντικείμενα.
0: Ενδεχομένως να αναπτυχθούν και νέες συνεργασίες μεταξύ επιστημόνων, έτσι δεν είναι?
1: Προφανέστατα. Mm-hmm. Είναι κομβικό αυτό το ζήτημα στην επιστημονική κοινότητα, που δεν δουλεύεις μόνος σου.
0: Ναι, ασφαλώς. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα μόνος σου.
1: ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Παντού συμβαίνει αυτό, όχι μόνο στην επιστημονική κοινότητα, παντού.
1: Ακριβώς.
0: Μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Πρέπει πάντα να
1: ξεκινήσεις. Το λέω αυτό γιατί θέλω να δείξω και η επιστήμη, όπως και άλλα πράγματα στη ζωή, είναι μία ανθρώπινη διαδικασία.
0: Έτσι.
1: Μία ανθρώπινη δραστηριότητα. Όπως κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, έτσι και αυτή ουσιαστικά αναζητεί συνεργασίες, αναζητεί επικοινωνία. Mm. Είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια της ανθρώπινης δραστηριότητας.
0: Mm-hmm. Μια και συζητάμε, κύριε Ευαγγελόπουλε, υπάρχει κάποιο τελευταίο επίτευγμα, εν πάση περιπτώσει, εκεί από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής ή από το Τμήμα Φυσικής και τον κλάδο της Αστροφυσικής, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, γεννήθηκε, να το πούμε, εδώ στην Κρήτη και στην δραστηριότητα σας που ασκείτε?
1: Κοίταξε, στο αστεροσκοπείο Σκηνακά, που είναι, για να πούμε, είναι κοινή ερευνητική υποδομή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής από το ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου Κρήτης, βέβαια, υπάρχουν μεγάλες, έτσι, μεγάλη δραστηριότητα στο κομμάτι της πολλοσυμμετρίας, τη μέτρηση της πόλωσης του φωτός. Δεν θα σας πω έτσι.
0: Ναι, να το εκλακεύσουμε λίγο για να το καταλάβουμε.
1: Λεπτομέρειες έχει να κάνει με το πώς, με τα επίπεδα διάδοσης του φωτός.
0: Μάλιστα.
1: Και κατά πόσο το φως από τις διάφορες αστροφυσικές πηγές έρχεται πιο στοχευμένα σε διάφορα επίπεδα διάδοσης. Να το πω έτσι πολύ έτσι, ελεύθερα.
0: Ναι.
1: Μετριέται αυτός ο βαθμός πόλωσης ουσιαστικά και μπορούν να εξαχθούν πάρα πολλά συμπεράσματα από την κατανομή του μαγνητικού πεδίου σε μια περιοχή στο σύμπαν μέχρι και την έμεση αντίληψη για το πώς κατανέμεται η σκόνη στον διαστρικό χώρο. Αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε διεργασίες γέννησης νέων άστρων και τα λοιπά. Δηλαδή βλέπουμε τα περιβάλλοντα και πώς εξελίσσονται ουσιαστικά στην αστροφυσική. Δεν είναι απλά μεμονωμένες έτσι αστροφυσικές πηγές όπως εύκολα μπορούμε να φανταστούμε ή φαντάζονταν οι άνθρωποι για εκατοντάδες χρόνια έτσι στατικά. Βλέπουμε δυναμικά αυτό το περιβάλλον. Οπότε στην σύγχρονη αστροφυσική και ειδικά στο αστεροσκοπείο της Κίνακα μελετώνται πολύ ενεργές περιοχές από ενεργούς γαλαξίες όπως τους Blazers, όπως είναι ακουστοί. Σκεφτείτε γαλαξίες που το γαλαξιακό τους κέντρο μας κοιτάζει φάτσα, θα λέγαμε.
0: Όταν το κοιτάτε από το τηλεσκόπιο, δηλαδή είσαστε unfast, που λένε, face to face.
1: Ναι. Τυχαίνει δηλαδή το γαλαξιακό κέντρο να κοιτάζει ο πίδακας, να κοιτάζει προς την...
0: Προς τον πλανήτη Γη.
1: Πλανήτη, ναι. Μελετώνται και άλλες πηγές που αλλάζουν πολύ γρήγορα, χρονικά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε, δεν παρατηρείται ένα φαινόμενο και τελειώσαμε. Είναι κάτι εξελισσόμενο, οπότε το παρατηρείς, το ξαναπαρατηρείς και τα λοιπά.
0: Ακριβώς.
1: Όπως είναι περιοχές με μαύρες τρύπες και έρχονται κοντά με μεγάλα άστρα και σιγά σιγά συσσωρεύουν υλικό από αυτά τα άστρα. Έχει μελετηθεί δηλαδή στο αστεροσκοπείο Σκήνακα πώς γίνεται αυτή η αλληλεπίδραση, τι σοκς παράγονται στον περιβάλλοντα χώρο μιας μαύρης τρύπας από τον εναγκαλισμό του υλικού από ένα μεγάλο άστρο.
0: Κύριε Ευαγγελόπουλε, οπότε να καταλήξουμε λέγοντας ότι το καλοκαίρι του 2027 θα μπορούμε να επισκεφθούμε το αστεροσχολείο.
1: Ναι, καλώς έχω των πραγμάτων, πιστεύω πως ναι.
0: Το ερχόμενο καλοκαίρι, Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Τότε θα ξαναμιλήσουμε και πάλι. Εκτός βέβαια, αν παρουσιαστεί κάτι που θα σας ξανακαλέσουμε. Εάν ενδιάμεσα παρουσιάσει κάτι που έχει να κάνει με την αστροφυσική, εν πάση περιπτώσει. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Ήταν ο αστροφυσικός, ο κύριος Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος, υπεύθυνος διάχυσης αστρονομίας του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Και μιλήσαμε για το αστεροσχολείο του Σχοινακά, αλλά γύρω από αυτή την κουβέντα είπαμε και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τον ουρανό και που έχουν να κάνουν και το πόσο αυτό είναι συμπέρασμα δικό μου έτσι και σχόλιο δικό μου, δεν το είπε ο άνθρωπος, με πόσο έχουμε να κάνουμε με το πόσο μηδαμινοί είμαστε μέσα σε αυτό το σύμπαν, πραγματικά μηδαμινοί.

αλλά ας προσγειωθούμε στην κυριολεξία και από τον ουρανό να έρθουμε πάλι στα δικά μας. Και διαβάζω εδώ στο Earth News ότι υποχωρούν Brent και φυσικό αέριο. Τι αναμένεται στις τιμές των καυσίμων? Και λέει η δημοσίευση: νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αγορά ενέργειας μετά τη δήλωση ανώτατου Ιρανού αξιωματούχου, σύμφωνα με την οποία το Ιράν είναι έτοιμο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εντός 7 ημερών. Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, προϋπόθεση είναι να μειωθεί η στρατιωτική πίεση από τις ΗΠΑ και να αρθούν οι αποκλεισμοί στα λιμάνια του Ιράν. Οι εξελίξεις επηρέασαν άμεσα το κλίμα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Το Brent, το οποίο είχε φτάσει στα 110 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε στα 98 δολάρια και κάτω από αυτό το επίπεδο. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η τιμή του κινείται οριακά χαμηλότερα στα 98,7 δολάρια το βαρέλι. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στο φυσικό αέριο. Η τιμή του είχε υποχωρήσει από τα 73 στα 69 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ στη συνέχεια έφτασε έως τα 83 ευρώ. Αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται περίπου στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Παράλληλα, σημαντική πτώση καταγράφεται στην χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία υποχώρησε από τα 211 ευρώ στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας μείωση 27,8%. Οι διεθνείς εξελίξεις, λέει η δημοσίευση, αποτυπώνονται και στην ελληνική αγορά καυσίμων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης βρίσκεται σταθερά περίπου στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρξουν μικρές μειώσεις τις επόμενες ημέρες, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές. Το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης και διαμορφώνεται περίπου στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Μέσα σε μία εβδομάδα η αύξηση έχει φτάσει περίπου τα 10 λεπτά το λίτρο. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται και στο πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη της έναρξης της διάθεσής του.

πριν παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο, να σας πω ότι ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732 και 2810-317-777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997. Σήμερα και σήμερα από την όμορφη μέρα είδαμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας και συνομιλήσαμε με την κυρία Λίνα Ψούνη, ψυχολόγο και γυμνάστρια, για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού που πραγματοποιείται στην Κρήτη αυτές τις ημέρες και η οποία πραγματοποιείται και στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Επίσης συνομιλήσαμε με την κυρία Ελένη Μαράκη, την εντεταλμένη σύμβουλο παιδείας της περιφέρειας Κρήτης, για το ρόλο της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών στην κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη, με αφορμή την εκδήλωση, την τιμητική εκδήλωση στους αφυπηρετήσαντες εκπαιδευτικούς του Ρεθύμνου που πραγματοποιείται σήμερα στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο σπίτι του πολιτισμού στο Ρεθύμνο. Και συνομιλήσαμε και με τον κύριο Παναγιώτη Ευαγγελόπουλο, αστροφυσικό και υπεύθυνο διάχυσης του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, για την ανέγερση του αστεροσχολείου στο Σχοίνακα, εκεί δίπλα στο αστεροσκοπείο του Σχοίνακα, το γνωστό, το οποίο θα συμβάλλει τα μάλα στην γνώση για το διάστημα, τόσο στην επιστημονική όσο και στη λαϊκή, θα έλεγα, γνώση, γιατί θα γίνονται και εκεί εκδηλώσεις που θα δίνουν αυτή τη γνώση στον κόσμο με εκλαϊκευμένο τρόπο, πέρα από τις επιστημονικές συνεργασίες που εξαιτίας της δημιουργίας του θα δημιουργηθούν επίσης. Από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα, έχετε ευχές να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.